0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.
2: Καλημέρα, καλή δύναμη. Εδώ είμαστε στο ραδιόφωνο Κόσμος. Επιστρέψαμε. Είμαι ο Λοΐζος Λοΐζος. Χαιρετώ και όλους τους αγαπητούς τηλεθεατές μέσα από τη τηλεόραση Κόσμος που αναμεταδίδει αυτή τη φωνή στα νησάκια μας τα υπέροχα. Και πάμε να ξεκινήσουμε τώρα το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Το πρώτο το χάσατε εσείς από την τηλεόραση, γιατί είναι ραδιοφωνικό, παίζει στους 93,8. Και να σας πω και κάτι, είναι και το καλύτερο. Αλλά οκ, okay, καλό είναι και αυτό. Κάτι θα αποκομίσετε. Με όμορφη, δροσερή, δυνατή μουσική προχωράμε, συνεχίζουμε μπροστά μετά το μεγάλο χαμό που κλώνησε, να πούμε, όλο το καλλιτεχνικό μας συνέστημα της χώρας, αυτό του Γιώργου Μαζονάκη. Ένα κενό που μεγαλώνει θα είναι... Εντάξει, να σας πω κάτι, η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος Μαζονάκης στα live του δεν ήταν και ο καλύτερος. Δηλαδή δεν τραγουδούσε, δεν τον ακούγαμε να τραγουδάει στα live του. Έδινε το μικρόφωνο να τραγουδούσε, να τραγουδάνε οι άλλοι. Αλλά τα τραγούδια, όταν ακούμε τη φωνή του στο ραδιόφωνο, είναι το κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε. Άλλωστε είναι μια γενιά αυτή εδώ που μεγάλωσε, η δική μου, με αυτά τα τραγούδια του Γιώργου του Μαζονάκη. Οι νέες γενιές ακούνε άλλα τραγούδια, πάνε προς τον Τρανό, προς τους Trappers. Δηλαδή παίζουν εκεί, ανεβαίνει τώρα ξανά πάλι η disco trans μουσική, το rave επανέρχεται δυναμικά. Οι ροκές όμως δυστυχώς, και αυτή εδώ η ποιοτική μουσική που την έγραφαν άνθρωποι με μυαλό μέσα από την καρδιά τους, από την ψυχή τους, αυτό σιγά σιγά έχει αντικατασταθεί από την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία όμως η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να υπερκάλυψει, να νικήσει την στοιχειώδη νοημοσύνη, να ξέρετε. Είναι υποδεέστερη της απλής νοημοσύνης. Και φυσικά αυτή εδώ η νοημοσύνη καλλιεργείται από τους εκπαιδευτικούς μας στα παιδιά, μέσα σε αυτό εδώ το εκπαιδευτικό μας σύστημα, το οποίο βέβαια τα πιέζει τα παιδιά, τα υπερφορτώνει με γνώση, τα υπερφορτώνει με βιβλία, με μαθήματα. Δεν ξέρω τώρα η συμπεριφορά τους από πού μπορεί να διορθωθεί και από πού μπορεί να βελτιώνεται. Όχι ότι έχουν πρόβλημα συμπεριφορά στα παιδιά μας, μια χαρά είναι. Τέλος πάντων, είναι τεράστιο το θέμα της παιδείας. Τώρα εμείς εδώ πέρα έχουμε κοντά μας τον κύριο Κώστα Κωνσταλία, ο οποίος είναι αναπληρωτής προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων διεύθυνσης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δωδεκανήσου. Τον καλημερίζουμε. Καλημέρα σας κύριε Κωνσταλία, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
3: Καλημέρα κύριε Λοΐζο, σε εσάς και στους ακροατές μας.
2: Είστε καλά, πώς ξεκινάει η νέα χρονιά? Ας ξεκινήσουμε από τα προβλήματα, τα κενά κτλ. Πώς είναι η κατάσταση, πείτε μας λίγο.
3: Είναι πάρα πολύ καλή εικόνα της περιοχής μας όσον αφορά τις ανάγκες σε εκπαιδευτικούς. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, ολοκληρώθηκε μέσα στον Αύγουστο η διαδικασία των προσλήψεων, των διορισμών, δηλαδή των νέων διορισμών εκπαιδευτικών. Mm-hmm. Στη συνέχεια, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, ολοκληρώθηκε και η διαδικασία της πρώτης φάσης αναπληρωτών, που καλύπτουν ανάγκες οι οποίες προκύπτουν στις σχολικές μονάδες. Προχθές, την Παρασκευή, φάσης αναπληρωτών. Καλύπτουν ανάγκες οι οποίες προκύπτουν στις σχολικές μονάδες. Προχθές την Παρασκευή είχαμε τον αγιασμό. Εχθές ήδη είχαμε μια τηλεδιάσκεψη με όλους τους διευθυντές του νομού για να δούμε ποιες είναι οι ιδιαίτερες περιπτώσεις που ίσως υπάρχουν κάποια προβλήματα. Δεν παρουσιάζονται κάποια προβλήματα. Ήδη είμαστε σε φάση στην οποία ολοκληρώνουμε και τις διαθέσεις των εκπαιδευτικών για τη συμπλήρωση ωραρίου τους. Και εκτιμούμε ότι από Δευτέρα σε όλα τα σχολεία του νομού μας, πριν ελαχίστων εξαιρέσεων, θα έχουμε πρόγραμμα εβδομαδιαίο με 6ωρα και 7ωρα.
2: Όταν λέτε πριν ελαχίστων εξαιρέσεων, δηλαδή
3: έχουμε περιπτώσεις σχολείων, ναι. Θα σας πω τι έχει γίνει. Έχουμε περιπτώσεις όπου διορίστηκαν από το Υπουργείο Εκπαιδευτικοί, είτε αναπληρωτές είτε μόνιμοι, ναι. Οι οποίοι βγήκαν κατευθείαν σε άδεια, άδειες οι οποίες δικαιούνται οι συνάδελφοι.
2: Με το καλημέρα πήραν άδεια δηλαδή.
3: Ναι, είτε υπήρχαν εγκυμοσύνες, είτε υπήρχαν θέματα άδειες ανατροφής, θέματα υγείας. Υπάρχει μια διαδικασία όπου προβλέπεται κάποιος ο οποίος έχει διοριστεί να ζητήσει παράταση ορκομοσίας για να κλείσει κάποιες προσωπικές υποθέσεις που έχει. Τέτοια θέματα τα οποία προκύπτουν τελευταία στιγμή και τα οποία καλείται η υπηρεσία να τα διορθώσει εντός εισαγωγικών. με κινήσεις οι οποίες γίνονται στη συνέχεια. Έχουμε λοιπόν κάποιες σχολικές μονάδες όπου έχουμε τέτοιες περιπτώσεις εκπαιδευτικών οι οποίοι ενώ τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα δεν παρουσιάστηκαν ποτέ λείποντας αιτιολογημένα. Σας ξαναλέω ότι επειδή είχαν κάποια άδεια για κάποιον άλλο λόγο.
2: Είναι μόνο αυτές οι περιπτώσεις ή υπάρχουν και άλλα κενά?
3: Ναι. Όχι, κυρίως είναι αυτές οι περιπτώσεις. Υπάρχουν κάποια άλλα κενά σε κάποιες ειδικότητες. Έχουμε κάποια κενά επίσης σε σχολικούς νοσηλευτές που η πρόσκληση που έγινε από το Υπουργείο Παιδείας δεν βρήκε έξω στην αγορά σχολικούς νοσηλευτές για να καλύψει τις ανάγκες.
2: Ναι.
3: Οπότε και εκεί έχουμε κάποιες ακόμα ανάγκες. Περιμένουμε τη δεύτερη φάση των αναπληρωτών, η οποία θα γίνει μέχρι το τέλος του μήνα, στο επόμενο 15ήμερο, όπου θα καλύψουμε ένα μεγάλο μέρος των αναγκών που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και βέβαια θα ακολουθήσουν και άλλες φάσεις όπως γίνεται κάθε χρόνο, γιατί οι ανάγκες των σχολικών μονάδων προκύπτουν δυναμικά και προκύπτουν διαρκώς μες τη χρονιά. Και επειδή όπως αντιλαμβάνεστε δεν υπάρχει εκπαιδευτικό προσωπικό διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή να το χρησιμοποιήσουμε σαν διεύθυνση, υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει το Υπουργείο να καλέσει αναπληρωτές, να γίνει μια διαδικασία πρόσληψης και να πάνε στα σχολεία. Αυτό είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, η οποία πολλές φορές μας ταλαιπωρεί. Αλλά είναι καταστάσεις τις οποίες κάθε χρόνο αντιμετωπίζουμε.
2: Στα ακριτικά νησάκια μας πώς είναι η κατάσταση και στα χωριά, γιατί φαντάζομαι ότι εκεί θα είναι τα προβλήματα?
3: Έχουμε φροντίσει να καλύψουμε σε όλα τα νησιά. Έχει καλυφθεί τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, καθώς επίσης και τα μαθήματα τα οποία εξετάζονται από τράπεζα θεμάτων ή ενδοσχολικά. Ναι. Εξακολουθούμε και έχουμε ανάγκες σε κάποια νησιά, σε κάποιες ειδικότητες, οι οποίες δεν έχουν εξετάσεις. Εκτιμούμε ότι αυτές τα μαθήματα, δηλαδή αυτά δεν εξετάζονται. Mm-hmm. Εκτιμούμε ότι αυτές οι ανάγκες θα καλυφθούν στην δεύτερη φάση των αναπληρωτών. Και εδώ έχουμε πάλι το αντίστοιχο θέμα που σας είπα. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι παρουσιάστηκαν, οι οποίοι σε αυτή την περίπτωση δεν ανέλαβαν, δεν αποδέχτηκαν τον διορισμό τους. Οπότε εκεί καλούμαστε εκ νέου να ξαναπροκηρύξουμε τη θέση.
2: Σε ποιες περιθέσεις, σε ποια σημεία είναι αυτό? Συμβαίνει αυτό?

0: σε μικρά νησιά έχουμε. Έχουμε 6 περιπτώσεις σε μικρά νησιά.
1: Πού δηλαδή?
0: Τώρα δεν έχει σημασία να το αναφέρουμε σε ποια νησιά είναι. Είναι μικρά νησιά όπου εκπαιδευτικοί δεν αποδέχτηκαν την τοποθέτησή τους.
1: 6 νησιά, σε 6 νησάκια δηλαδή.
0: 6 θέσεις είναι, όχι σε 6 νησιά, είναι 6 θέσεις σε μικρά νησιά.
1: Οκ, okay, μάλιστα.
0: Διάφορες ειδικότητες και διάφορα νησιά. Τώρα δεν έχει λόγο.
1: Θα λυθεί, είναι υποδέες και από ό,τι κατάλαβα είναι σε δευτερεύουσες. Δηλαδή δεν είναι στα θέματα που είναι στην εξέταση των
0: Πανελληνίων. Έχουμε και στην πανελλαδικό μάθημα, έχουμε στα οικονομικά παραδείγματος χάρη. Τώρα για να πούμε κάτι συγκεκριμένο στην Κάρπαθο, ας πούμε. Ναι, δεν είναι μικρό νησί, αλλά είναι μια περίπτωση όπου καθηγητής οικονομικών δεν παρουσιάστηκε και εκεί έχουμε πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα. Μάλιστα. Και άμεσα στη δεύτερη φάση θα τοποθετηθεί καθηγητής.
1: Όταν λέτε δεύτερη φάση, πόσο περίπου δηλαδή χρειάζεται για να καλυφθεί ένα κενό? Τέλος Σεπτεμβρίου.
0: Τέλος Σεπτεμβρίου, εντάξει, ναι, okay. θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα είναι η εκπαιδευτική θέση τους.
1: Άρα, ωραία, καλά από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Γενικές γραμμές, είστε ικανοποιημένος, δηλαδή σε σχέση με άλλες χρονιές είναι καλύτερη το θέμα της πληρότητας, είναι καλύτερη, σε καλύτερη κατάσταση?
0: Ναι, σε σχέση με την περσινή χρονιά τουλάχιστον και πρόπερση είναι πολύ καλύτερη κατάσταση.
1: Έχουμε και τη δημιουργία και τη λειτουργία για πρώτη χρονιά φέτος ενός ειδικού λυκείου στην Ρόδο, στο Φαλιράκι, αν δεν κάνω λάθος. Διορθώστε με.
0: Όχι, στο Φαλιράκι, από ό,τι γνωρίζω, είναι ένα δημοτικό σχολείο το οποίο έχει
1: δημιουργηθεί.
0: Ειδικό δημοτικό. Εμείς έχουμε το Ενεγίλα Χαγγέλου, το οποίο έχουμε προκηρύξει τη θέση του διευθυντή. Λειτουργήσε φέτος, δηλαδή εγκρίθηκε η λειτουργία του φέτος για πρώτη χρονιά. Θα συστεγαστεί με το ΕΠΑΛ Αρχαγγέλου και το οποίο στις επόμενες μέρες θα δεχτεί τους πρώτους του μαθητές.
1: Μεγάλη δουλειά. Για πρώτη φορά δηλαδή στον Αρχάγγελο και ειδικό σχολείο δευτεροβάθμιας και για πρώτη φορά φέτος και στο Φαλιράκι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί της Ρόδου.
0: Κοιτάξτε, ναι, είχαμε πέρσι τεράστιο πρόβλημα στο Ενεγίλ της Ρόδου από πάρα πολλά παιδιά τα οποία το σχολείο δεν μπορούσε να φιλοξενήσει, γιατί το σχολείο είναι σε ένα κτίριο της Μητρόπολης στην πλατεία.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Η αστική, η παλιά αστική, όσοι ξέρουν. Τόσο ένα μικρό κτίριο δεν έχει άνεση σε χώρους. Αυτό δημιούργησε την ανάγκη να δημιουργήσουμε ένα δεύτερο σχολείο. Το επιλέξαμε το σχολείο να είναι στην Νότια Ρόδο για να εξυπηρετήσει εκείνη την περιοχή. Οπότε έγινε στον Αρχάγγελο για να μπορέσει να εξυπηρετήσει την περιοχή και τα παιδιά τα οποία ουσιαστικά μένουν Αφάντου, Αρχάγγελο και προς τα έξω.
1: Κύριε Κωνσταλία, θέλω λίγο τα φώτα σας. Σε ένα συμβάν που είδαμε ένα απόσπασμα, εγώ είδα ένα απόσπασμα βίντεο να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο με έναν αγιασμό εδώ πέρα και με τον Δήμαρχο. Ήτανε πριν τον αγιασμό ή μετά τον αγιασμό? Γιατί δεν είδα ολόκληρο το βίντεο να καταλάβω τι συνέβη στο... να έχω μια πλήρη εικόνα. Μπορείτε χρονικά τουλάχιστον να μας προσδιορίσετε, να μας... Δεν θέλω να σας βάλω σε δύσκολη θέση, αλλά θέλω λίγο να ξεκαθαρίσω κάτι.
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω να μπω σε δύσκολη θέση. Είναι ένα συμβάν το οποίο ατυχώς έχει καλυφθεί δημοσιογραφικά. Κατ' εμέ είναι ατυχής η δημοσιογραφική κάλυψη του συμβάντος. Το περιστατικό το οποίο παρουσιάζεται στο βίντεο είναι μετά την ολοκλήρωση του αγιασμού και μετά την ομιλία του Μητροπολίτη. Αλλά από εκεί και πέρα δεν θα ήθελα να συνεχίσουμε το συγκεκριμένο συμβάν. Δεν είμαι εκπρόσωπος του Δημάρχου. Δεν βοηθάει πουθενά αυτή η κουβέντα. Εκτιμώ και πάλι σας λέω, επειδή ήμουν παρόν.
1: Τι λέτε τώρα? Ναι.
0: Ότι είναι μια εσφαλμένη δημοσιογραφική κάλυψη. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και νομίζω ότι δικαιώνει σε ένα βαθμό, δηλαδή όχι δικαιώνει, ουσιαστικά τα παιδιά σε ένα βαθμό τα απαλλάσσει από μια μεγάλη κατηγορία η οποία αυτή τη στιγμή τους επιβάλλεται, δηλαδή το ότι δεν σεβάστηκαν τον αγιασμό, δεν σεβάστηκαν τη διαδικασία, δεν σεβάστηκαν τον Μητροπολίτη. Συγγνώμη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το διευκρινίζετε. Το βίντεο υπάρχει ολόκληρο, το έχετε?
0: Δεν ξέρω πως έχει φτάσει το βίντεο. Όχι, εγώ δεν έχω βίντεο, εγώ ήμουν παρόν. Ήμουν παρόν στην τελετή συνοδεία, συνόδευα το Δήμαρχο ως προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων και σε αυτό το σχολείο και σε άλλα σχολεία. Δεν ξέρω πώς έχει κυκλοφορήσει αυτό το βίντεο, δεν έπαιρνα βίντεο εγώ.
1: Κρίμα.
0: Αυτό δεν θέλω κάτι άλλο.
1: Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κρίμα για πολλούς λόγους.
1: Κρίμα, όχι, πραγματικά κρίμα. Είναι κρίμα αυτό το πράγμα. Είναι κρίμα. Γιατί δυσφημεί τη Ρόδο και δυσφημεί και τα.
0: Ναι, αυτό πρέπει λίγο...
1: Και το σχολείο. Δυσφημεί το σχολείο κακώς, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
0: Δυσφημεί πάρα πολλά πράγματα. και αδικεί πάρα πολλά πράγματα.
1: Βέβαια.
0: Αλλά ας το αφήσουμε.
1: Γιατί εδώ. Θα σας αφήσω και θα σας αποχαιρετήσω και σας ευχαριστώ για τη διευκρίνηση που μου δώσατε. Γιατί, βάζει τα πράγματα σε μία σειρά. Να είστε καλά κι εσείς.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν καταλάβατε. Αυτό το βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε και δείχνει ουσιαστικά τον δήμαρχο να μιλάει στα παιδιά, να τσακώνεται με τα παιδιά ουσιαστικά και να λέει ότι δεν σέβεστε τίποτα, δεν σέβεστε να γίνει. Μισό λεπτό και να το δούμε, γιατί δεν θέλω να στο μεταφέρω με τα λόγια μου. Να σας το δείξω και να το ακούσετε ένα λεπτό μόνο. Λοιπόν, είναι στο ΕΠΑΛ της Ρόδου, εντάξει. Όπου εκεί ο δήμαρχος παρευρέθη, όπως ακούσαμε, και με τον κύριο Κωνσταλία, συνοδεία, για τον αγιασμό, για τον καθιερωμένο αγιασμό την Παρασκευή. Και βγαίνει λοιπόν στον αέρα αυτό εδώ το βίντεο. Παναγιώτη, δείξτε το.
2: Ναι.
1: Πάμε, το δούμε, έλα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
1: Δείξε με και εμένα.
2: Επειδή δεν συνηθίζω να μιλάω σε αυτούς που δεν ακούνε, ή θα έρθετε λίγο πιο κοντά, ή θα φύγουμε. Για έλατε λίγο κοντά. Καλημέρα, παιδιά. Έχουμε αγιασμό εδώ. Επειδή δεν σας το είπα κάποιοι άλλοι, έχουμε αγιασμό. Καθηγητά, κύριε Λυκιάρχα, αυτό δεν το έχω ξαναδεί ποτέ μου. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που αντικρίζω. Αυτό εδώ δεν είναι αγιασμός. Ειλικρινά. Καλά τα χτίρια, καλά τα κάγκελα, καλά οι αίθουσες, αλλά αν δεν έρθουν τα παιδιά εδώ να κάνουν ένα σοβαρό αγιασμό, πραγματικά λυπάμαι για αυτό που βλέπουμε. Εδώ υπάρχει.
1: Απίστευτο. Δηλαδή, ο δήμαρχος βγήκε μετά τον αγιασμό. Ενώ έχει μιλήσει και ο Μητροπολίτης και λέει αυτά τα πράγματα. Και όλοι, βλέποντας αυτό το βίντεο, νομίζουν ότι είναι πριν τον αγιασμό. Και ο δήμαρχος, δεν ξέρω αν κατάλαβε ότι έγινε αγιασμός, γιατί συμπεριφέρεται, ή αυτό που βλέπουμε από αυτό το βίντεο, το μικρό το απόσπασμα, αντιλαμβανόμαστε ότι ο δήμαρχος κάνει σαν να μην έχει γίνει αγιασμός και σαν να προσκαλεί τον κόσμο και τα παιδιά να γίνει ο αγιασμός. Τρελά πράγματα. Και όλη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίζει τα παιδιά και το ΕΠΑΛ γιατί δεν έμειναν στον αγιασμό σε μια, ας το πούμε, σωστή κατάσταση απέναντι στους επισήμους και κυρίως στο μυστήριο. Ενώ ακούσαμε προηγουμένως. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι τρελό αυτό το πράγμα. Ενώ ακούσαμε προηγουμένως τον κύριο Κωνσταλία, τον αναπληρωτή προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δωδεκανήσου, να μας λέει ότι αυτό το περιστατικό είναι μετά τον αγιασμό και μετά την ομιλία του Μητροπολίτη. Δηλαδή, συγγνώμη, τα παιδιά πήγανε, έκαναν τον αγιασμό, ακούσαν τον Μητροπολίτη. Ωραία, τέλος, εντάξει. Έπρεπε να ακούσουν και τον δήμαρχο. Άντε, πες ναι, έπρεπε να ακούσουν και τον δήμαρχο. Αλλά εκεί δεν είναι πολιτική εκδήλωση αν βγάλει λόγο ο δήμαρχος ή να εκνευριστεί ο δήμαρχος εάν τα παιδιά του γυρίσουν την πλάτη και θέλουν να φύγουν, να πάνε να πιούν τον καφέ τους, να πάνε να παίξουν, να πάνε να συζητήσουν που έχουν δύο ένα στον άλλον, έχουν ένα δύο ένα στον άλλον τρεις μήνες και κάθονται τώρα εξαιτίας αυτού του βίντεο και αυτής εδώ της λάθος δημοσιογραφικής προσέγγισης που έγινε χωρίς να τα τοποθετήσει σωστά και εξαιτίας του δημάρχου που το έκανε ολόκληρο θέμα γιατί παρεξηγήθηκε να γίνει η Ρόδος και το ΕΠΑΛ της Ρόδου και η παιδεία της Ρόδου αντικείμενο συζήτησης και σχολιασμού στα social media αρνητικού. Τι είναι αυτά, ε? Εγώ νομίζω ότι αυτός που θα έπρεπε να αν δηλαδή ισχύει αυτό που λέει ο κύριος, που μας είπε ο κύριος Κωνσταλίας, που δεν έχει κανένα λόγο να πει και ψέματα ο άνθρωπος, νομίζω ότι τη συγγνώμη έπρεπε να τη δώσει πρώτος ο δήμαρχος και όχι τα παιδιά. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι τοποθετώντας το περιστατικό μετά τον αγιασμό και μετά την ομιλία του Μητροπολίτη.

0: Ωραία, και μιας και μιλάμε για όπλα και ακούσαμε και Κάμας UR από τους Nirvana, ας μείνουμε λίγο στους πολέμους και πάμε στον Μιχάλη Γνατίου, ο οποίος δίνει την ανταπόκριση από τις Ηνωμένες Πολιτείες με αφορμή την τιμή του πετρελαίου που φλερτάρει πλέον στα υψηλά και εκεί που έχει φτάσει η υπόθεση δεν βλέπουμε φως στο τούνελ. Πάμε λίγο να ακούσουμε τον Μιχάλη Γνατίου και να κάνουμε ένα μικρό σχόλιο.
1: 6 δολάρια το γαλόνι για πρώτη φορά. Τα αμερικανικά ομόλογα κάνουν ιστορικό πάρτι από το 2023. Το πετρέλαιο φλερτάρει με κόκκινες τιμές και αναρωτιέται κανείς, Μιχάλη, πώς θα γυρίσει την παρτίδα ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι ενδιάμεσες εκλογές είναι μόλις 2 μήνες μακριά.
2: Σωστά τα λες, Λένα, καλησπέρα από μένα. Μας βομβάρδισε σήμερα, όπως ξέρεις, με αναρτήσεις από το πρωί. Βρέθηκε με ευθύνη του στη γωνία και τώρα αντιμετωπίζει τον πολιτικό κίνδυνο να ιτηθεί στις ενδιάμεσες εκλογές, επειδή οι Αμερικανοί πολίτες βλέπουν να επηρεάζονται οι ζωές τους λόγω των δικών του πολιτικών, αναφορικά με το Ιράν και την Ουκρανία. Όπως είπες, ενώ υποσχέθηκε στο σκληρό πυρήνα των οπαδών του ότι θα τελειώσει σε μέρες, έλεγε, το ρωσικό πόλεμο της Ουκρανίας, ξεκίνησε ένα νέο, Λένα, τον συνεχιζόμενο πόλεμο με το Ιράν. Και ίσως οι Ηνωμένες Πολιτείες λάβουν μέρος και σε ένα τρίτο πόλεμο για να υποστηρίξουν τη Σαουδική Αραβία εναντίον των Χούθη. Δεν πρέπει να αποκλειστούν αμερικανικές επιθέσεις, μάλιστα τα επόμενα 24 ώρα. Αν και αρχικά ο κύριος Τραμπ απέρριψε την έκκληση του διαδόχου του θρόνου. Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι υπό πίεση, διότι η τιμή της βενζίνης έχει διπλασιαστεί εδώ και σε όλο τον κόσμο. Και λόγω αυτού σημειώθηκε και αύξηση σε όλα τα προϊόντα. Αυτό το Σαββατοκύριακο, όταν επισκέφθηκε την Ιρλανδία για να παρακολουθήσει ένα πρωτάθλημα γκολφ, έκανε απεγνωσμένες προσπάθειες να πείσει ότι την επομένη των εκλογών του Νοεμβρίου όλα θα αλλάξουν. Υπό τον όρο, βέβαια, λένε ότι θα κερδίσουν την εκλογική αναμέτρηση οι Ρεπουμπλικάνοι.
1: Για να δούμε.
2: Απλά είναι το νέο αφήγημά του και παραλαμβάνω ότι έχει μεγάλη ανάγκη να πείσει το σκληρό πυρήνα του κινήματος Μάγκα. Χωρίς αυτούς είναι χαμένος. Ήδη έχει χάσει σημαντικούς επώνυμους υποστηρικτές του και δεν έχει την πολυτέλεια να μεγαλώσει αυτό το ρήγμα. Πιστεύει λοιπόν ότι την επομένη των εκλογών όλα όσα βιώνουν οι άνθρωποι στην Αμερική και σε διεθνές επίπεδο θα εξαφανιστούν. Και προβληματίζει, τέλος να πω, η επιμονή του ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τερματιστεί την επόμενη μέρα των εκλογών και τι θέλει το
1: ερώτημα. Με ένα μαγικό ραβδί. Δεν εξηγεί πώς. Πάντως... Ναι.
0: Λοιπόν, ωραία. Πάμε εδώ πέρα να κάνουμε 2 σύντομα σχολιάκια. Στα 2 λεπτάκια που απομένουν πριν πάμε σε διαφημίσεις. Πρώτον, όσον αφορά τη στάση της ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία και στους Χούθη. Οι Σαουδάραβες έκαναν συμφωνία με τους Τούρκους και τους Πακιστανούς. Αυτή εδώ η συμφωνία δεν ήταν τυχαία. Εξυπηρετεί τον εναλλακτικό διάδρομο, τον αντίπαλο διάδρομο του IMEC που θέλουν να δημιουργήσουν οι Τούρκοι. Τον ενεργειακό. Κάτι το οποίο πλήττει τους Αμερικανούς. Γι' αυτό λοιπόν και ο Τραμπ τον είδαμε να μην ενδιαφέρεται για το γεγονός ότι οι Χούθοι έκαναν επέλαση και δεν έστειλε ούτε ένα αεροπλάνο να ρίξει ούτε μία, να στηρίξει τη Σαουδική Αραβία. Την άφησε μόνη της. Στέλνοντάς το μήνυμα ότι κοίταξε, αφού θέλεις να παίζεις διπλό ταμπλό και με μένα την Αμερική και με τους Τούρκους, εγώ δεν σε στηρίζω, βγάλ τα πέρα μόνη σου Σαουδική Αραβία. Αυτό φυσικά δημιουργεί πρόβλημα στις τιμές του πετρελαίου, αλλά okay, άλλο θέμα. Δεύτερο θέμα. Οι τιμές του πετρελαίου έχουν διπλασιάσει από ό,τι είδαμε την τιμή του καυσίμου του γαλονιού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα το θέμα αυτό είναι παγκόσμιο, έτσι, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, γιατί εδώ πέρα ακούω πολλούς να βρίζουν το Μητσοτάκη και γι' αυτό. Και να λένε γιατί δεν βγάζει τους φόρους, ξέρω εγώ, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα 40-50 λεπτά. Ωραία, εντάξει, και να το γιατί έχουμε χρέη. Πρέπει να πληρώσει η Ελλάδα και τα χρέη. Δεν μπορεί να φύγει και αυτό. Αλλά δεν είναι το θέμα ο Μητσοτάκης και το χρέος τώρα και να φέρουμε τον κάθε εγκέφαλο στην θέση του που πρέπει να είναι σε αυτήν εδώ τη χώρα. Το θέμα είναι ότι ενώ έξω έχουν διπλασιαστεί και υπερδιπλασιαστεί οι τιμές, στην Ελλάδα δεν έχουν διπλασιαστεί και δεν έχουν υπερδιπλασιαστεί. Και όχι μόνο οι τιμές των καυσίμων, αλλά και οι τιμές των προϊόντων, αλλά και οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Και εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα. Γιατί έρχεται και χειμώνας. Βέβαια τώρα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, δηλαδή το πετρέλαιο, συγγνώμη, το πετρέλαιο θέρμανσης, λένε ότι μπορεί να ξεκινήσει και από το 1,90 φέτος. Δηλαδή λίγο πριν τον υπερδιπλασιασμό. Άρα τι συμφέρει περισσότερο σήμερα όσον αφορά την θέρμανση για τον επερχόμενο χειμώνα? Το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό θα είναι το καταφύγιο φέτος για να ζεσταθεί κάπως το κοκαλάκι του Έλληνα. Η ηλεκτρική σομπίτσα, η αντλία θερμότητας, αυτά. Και ξέρετε γιατί? Γιατί αυτά κρατάνε την τιμή σε έναν βαθμό πιο χαμηλή, ειδικά τα σταθερά τιμολόγια, όπως αυτό της ΔΕΗ, του My Home Enter κτλ. Γιατί δεν εξαρτώνται από το πετρέλαιο των στενών του Ορμούζ, αλλά εξαρτώνται από τις κακές ανεμογεννήτριες και τις κακές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που πολεμάνε οι οικολόγοι και όλα τα αντιπολιτευόμενα όργανα προπαγάνδας του κάθε πολιτικού απατεώνα. Κατανοητό. Το τιμολόγιο της ΔΕΗ και των, δεν ξέρω, των υπολείπων, αλλά της ΔΕΗ εγώ ξέρω, έχει ένα ποσοστό μέσα από ΑΠΕ που είναι 30, 40, 50%. Τζάπα ενέργεια, ελληνική ενέργεια. Φοβερό. Και πάω πάλι πίσω στη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία τι θέλει να κάνει αυτή τη στιγμή? Η Σαουδική Αραβία έχει κλείσει συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση να της παρέχει υδρογόνο πράσινο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατασκευάζει αυτή τη στιγμή τεράστια φωτοβολταϊκά και αιωλικά πάρκα στις ερήμους της, με σκοπό από αυτή την ενέργεια να δημιουργήσει εργοστάσια υδρόλυσης και να βάλει μέσα στους αγωγούς υδρογόνο καθαρό, πράσινο, που θα βγαίνει από αυτή την ενέργεια, την αιωλική. Και τι έγινε τώρα, τι είδαμε?

γίνει ορόσημο μετάβασης. Γιατί από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει η Ευρώπη να βάζει το υδρογόνο ως καύσιμό της, το καθαρό. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι και η Σαουδική Αραβία, με την ανοχή της των Ηνωμένων Πολιτειών, γίνεται ασταθής παράγοντας πλέον. Γιατί? Γιατί πήγε να παίξει και με την Τουρκία με αυτή τη συμφωνία της ΜΕΚΑ, της ΜΕΚΑς. Πήγε να κάνει πολυεπίπεδη εξωτερική και ενεργειακή πολιτική η Σαουδική Αραβία. Και το USA αυτό δεν το δέχεται. Για αυτούς που λένε εδώ πέρα, ρε παιδιά, ξέρω εγώ, πάμε και με τους Ρώσους, πάμε και με τους Κινέζους, πάμε και με κανέναν άλλον, όχι μόνο με τους Αμερικάνους ή μόνο με τους Γερμανούς και τους Ευρωπαίους. Δηλαδή, ο κόσμος μας έχει πολλωθεί τόσο πολύ που δεν υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Έχω κάποιες ακόμα σκέψεις να σας καταθέσω αμέσως μετά. Μείνετε συντονισμένοι.

Και όχι για άλλο λόγο, γιατί όπως βγήκε έξω η βρώμα δεν σεβάστηκαν τον αγιασμό. Δεν ισχύει αυτό. Όπως ακούσαμε από τον κύριο Κωνσταλία πριν, στο προηγούμενο μέρος, το περιστατικό αυτό το οποίο βγαίνει και κυκλοφοράει αυτή τη στιγμή στα social είναι μετά τον αγιασμό και μετά, και μετά την ομιλία του Μητροπολίτη Ρόδου, και δεν είχε καμία σχέση. Όταν έγινε αυτό δεν γινόταν αυτό το πράγμα, η χαύρα. Απλά τα παιδιά έγραψαν τον δήμαρχο. Οκ, okay, άκουσαν όλο τον αγιασμό, άκουσαν και τον Μητροπολίτη, σου λέει καλά είναι. Έλα, εντάξει, πάμε παρακάτω. Πρέπει να ακούσουμε τώρα και τον δήμαρχο. Εδώ εμείς, στην ηλικία μας, δεν ξέρω αν θα ακούγαμε τον Μητροπολίτη. Τον αγιασμό, εντάξει. Χαμός γινόταν στον αγιασμό, ειδικά όταν αρχίζει και σταυρώνει ο παπάς και αρχίζει και ραντίζει με τον αγιασμό. Όλοι έχουμε πέρασει από τα σχολεία και ξέρουμε τι γίνεται. Εντάξει, χαμός γίνεται. Οκ, okay. Δήμαρχε, είσαι φάουλ. Έκανες φάουλ. Αν ο κύριος Κωνσταλίας λέει αλήθεια. Που εγώ πιστεύω τον κύριο Κωνσταλιά. Τον κύριο Κωνσταλία. Δεν έχει κανένα λόγο να πει ψέματα ο άνθρωπος. Λοιπόν, φάουλ λοιπόν, γιατί κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή έξω ότι δεν σέβονται τον αγιασμό και ότι δεν σεβάστηκαν το μυστήριο τα παιδιά και ότι όλα αυτά έγιναν πριν. Όχι, όλα αυτά είναι μετά τον αγιασμό και μετά την ομιλία του Μητροπολίτη. Απλά τα παιδιά δεν την πάλεψαν να ακούσουν το Δήμα.

δήμαρχο. Και δεν είναι θέμα προσωπικό του δημάρχου του Ισδρόδου, του κ. Κολιάδη, όποιος να ήταν, και ο Ντόναλντ Τραμπ να ήταν εκεί πέρα απέναντί τους μετά τον αγιασμό και μετά τον Μητροπολίτη που μιλούσε, γραμμένο θα τον είχανε. Ούτε καν θα ασχολούνται, θα είχαν γυρίσει πλάτη. Και εγώ παιδί να ήμουν, το ίδιο θα έκανα. Εντάξει, τώρα σε μια αγιασμό, σε ένα σχολείο, τώρα δεν έχω όρεξη τώρα να ακούω πολιτικούς. Πώς θα το κάνουμε τώρα, τέλος. Πώς θα πει, παιδιά, καλή σχολική χρονιά. Σας πάω, φιλάκια πολλά, να είστε καλά, γεια σας. Ό,τι χρειαστείτε, εδώ είμαστε. Τέλος, δεν ήθελε παραπάνω, γεια. Τώρα κάτσουμε, τώρα βγάλουμε λόγο. Λοιπόν, αλλά αφήνουμε τώρα αυτά εδώ τα μικρά, τα καθημερινά, τις ανοησίες δηλαδή, που δυστυχώς μας κάνουν κακό. Και πάμε λίγο στα πιο σοβαρά, γιατί πριν σας μιλούσα για το θέμα της Σαουδικής Αραβίας, της ενέργειας, το πετρέλαιο και για το πώς επηρεάζονται όλα αυτά εδώ. Όχι μόνο τις τσέπες μας, για το πώς επηρεάζουν τις τσέπες μας και ατομικά τον καθένα τη ζωή μας, ξέρω εγώ, τις τιμές κτλ. Αλλά μέσα από όλο αυτό εδώ το κακό, θα πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχει και καλό και όφελος. Διότι, πώς το λένε, ουδέ κακόν αμυγές καλού, κάπως έτσι. Ακούστε λοιπόν, αφού η Σαουδική Αραβία αυτή τη στιγμή μπαίνει σε διαδικασία αστάθειας και η Ευρωπαϊκή Ένωση χάνει και πάλι και ωφελείται η Αμερική, διότι εάν η Σαουδική Αραβία και το project όλο της Σαουδικής Αραβίας, η οποία φτιάχνει αυτό που σας είπα πριν, δηλαδή τεράστια φωτοβολταϊκά πάρκα για να στείλει υδρογόνο στην Ευρώπη, εάν αυτό όλο το project τεθεί εκτός, παίρνει μεγαλύτερη αξία το υδρογόνο που θέλει η Ευρώπη από τις χώρες του νότου της Ευρώπης που προγραμματίζει να λάβει ο Βοράς. Γιατί? Γιατί το project Greggy, για το οποίο μίλησε και ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, τι είναι? Είναι η ηλεκτρική, όχι ηλεκτρική, συγγνώμη, είναι η σύνδεση, η ηλεκτρική διασύνδεση της Αιγύπτου με την Ελλάδα, δηλαδή ένα καλώδιο που έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία των περιβαλλοντικών όρων, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ακρίβεια, προκηρύχθηκε τον Ιούλιο που μας πέρασε αυτή η μελέτη και προβλέπεται ότι θα ξεκινήσει η κατασκευή του 28-29-30 να έχει ολοκληρωθεί, έτσι ώστε και από την Αίγυπτο να έρθει καθαρή ενέργεια από τις ερήμους της Αιγύπτου, τα φωτοβολταϊκά συστήματα και τις ανεμογεννήτριές της στην Ελλάδα, και στην Ελλάδα να δημιουργηθεί εργοστάσιο υδρόλυσης για να φεύγουν τα καύσιμα του υδρογόνου από τη χώρα μας προς το βορρά. Άρα λοιπόν η ζημιά στη Σαουδική Αραβία δίνει στην Ελλάδα μεγαλύτερη βαρύτητα και αξία αυτή τη στιγμή για την ενεργειακή αυτονομία του βορρά της Ευρώπης, Γερμανίας και της βαριάς βιομηχανίας, γιατί από εκεί θα ξεκινήσει η όλη ιστορία, η εισαγωγή του υδρογόνου. Και είναι μεγάλη υπόθεση, έτσι, γιατί άμα βλέπεις τώρα τα εργοστάσια χάλιβα του βορρά να μην βγάζουν καπνό μαύρο, που βγάζουν 24 ώρες ακατάπαυστα και να καίνε υδρογόνο από το 31, 32, 33, και αυτό εδώ να έρχεται από την Ελλάδα το καύσιμο, είναι τεράστια υπόθεση. Απορώ όλα αυτά γιατί δεν μας τα λένε. Ποιος να μας τα πει τώρα? Όχι, εξηγήστε μου ποιος να μας τα πει. Μιλάει, ψελίζει ο Μητσοτάκης, Γκρέγκι, αγωγός, διασύνδεση, κρατάει χαμηλούς τόνους. Αλλά ποιος τα ξέρει αυτά εδώ για να τα πει τώρα και τι να πει. Λοιπόν, η ώρα είναι 8:45. Πάμε λίγο να συνεχίσουμε ενημερωτικά με τον Αθηναϊκό Τύπο, να δείτε τώρα επίπεδο ενημέρωσης τώρα, πάμε. Λοιπόν, οπότε, πριν πάω τώρα σε αυτά, να σας πω και ακόμα κάτι και να κλείσω με αυτό το θέμα. Οπότε λοιπόν σκεφτείτε, το λέει αυτό ο Μητσοτάκης, τι ενεργειακή αξία έχει η ΑΠΕ.
έχει το φωτοβολταϊκό σύστημα και η ανεμογεννήτρια που έχει δαιμονοποιηθεί για τη χώρα μας. Τι αξία έχει. Γιατί αυτό είναι η πρώτη ύλη της πράσινης ενέργειας. Δηλαδή της δημιουργίας του καθαρού, του πράσινου υδρογόνου. Και είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας να το έχουμε εμείς εδώ επί τόπου και να το παράγουμε και να κάνουμε το καύσιμό μας, από το να το παίρνουμε, να το περιμένουμε από την Αίγυπτο την ενέργεια με την οποία θα το παράξουμε, αφού μπορούμε, έχουμε και εμείς ήλιο. Εντάξει, οκ, okay, δεν είπαμε να τα κάνουμε όλα τσιμέντο, αλλά όπου μπορεί και όπου είναι δυνατόν, με ένα ωραίο χωροταξικό σχεδιασμό, γιατί όχι. Βγαίνουν όλοι τώρα να κατηγορήσουν τη ΣΑΠΕ και τα λοιπά, τις ανεμογεννήτριες. Παίρνουν, λέει, τους χώρους από τα χωράφια και τα κάνουν φωτοβολταϊκά. Πηγαίνετε στην Ήπεθρο, όλοι εσείς που τα λέτε αυτά, πιάστε γκασμά και πιάστε τα παρατημένα χωράφια και σκάφτε τα. Φυτέψτε ντομάτες, πατάτες, κουνουπίδια, μπρόκολα και πουλήστε. Αφού θέλετε το πρωτογενή τομέα να είναι, κάντε το. Τι κάθεστε στα γραφεία και στα πληκτρολόγια? Πηγαίνετε, πάρτε. Να, εγώ στον Άγιο Ισίδωρο, που είναι από εκεί η γυναίκα μου, βλέπω όλα τα χωράφια παρατημένα. Οι γέροι μεγαλώσανε, δεν έχουν δύναμη να τα κάνουν. Πια πεθάνανε. Ερημώνουν τα χωριά. Και οι νέοι κάθονται στα πληκτρολόγια, στα κομπιούτερ, σε αυτά εδώ, και κατηγορούν τις ανεμογεννήτριες και τους φταίνε τα φωτοβολταϊκά πάρκα που ερημώνει η Ήπεθρος. Μα πηγαίνετε εσείς οι νέοι εκεί πέρα, που έχετε μάθει να ζείτε από τους παππούδες σας, από τα χαρτζηλίκια των γονιών σας και από τα επιδόματα του χειμώνα. 3 μήνες, 5 μήνες εκεί η δουλειά στα ξενοδοχεία και μετά όλο το χειμώνα αραλίκι. Επίδομα, χαρτζηλίκι και άντε και κανένα μαύρο, με ροκάματο και τέλος. Άντε, πηγαίνετε να σας δούμε. Πάμε να κλαδέψουμε τις ελιές. Θα τις κλαδέψετε, να μαζέψετε το λάδι. Ξεκινήστε από το πιο απλό, το τελευταίο. Θα μιλάμε τώρα για τα αμπέλια που είναι ιστορία. Να θιαφίσεις, να κλαδέψεις, να μαντρώσεις τώρα και... Τέλος πάντων. Άντε, παλικάρια. Άντε, γιατί θα μας φάει η μαύρη πείνα, που λέει και ο Βελόπουλος. Γιατί αυτός ο Μητσοτάκης έχει βαλθεί να σφάξει και τα πρόβατα όλα. Μην αφήσει ούτε πρόβατο εδώ. Είναι μεγάλος δολοφόνος που λένε τα ψεκ της δεξιάς και της αριστεράς. Τίποτα, η μέση οδός, η βασιλική οδός είναι η καλύτερη. Δεν υπάρχει. Έχει χαθεί πια η λογική. Στα άκρα. Σήμερα έχουμε και τον Ηλία Κασιδιάρη. Δεν είπαμε τίποτα για τον Ηλία Κασιδιάρη. Φοβερό. Σήμερα, παιδιά, ο Κασιδιάρης βγαίνει από τη φυλακή και είναι αυτό που χρειαζόταν η ελληνική αντιπολίτευση, τον Ηλία Κασιδιάρη. Θέλαμε ένα καθαρό αιμό άλογο στον υπόδρομο της πολιτικής, όπως είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης. Διότι η αντιπολίτευση όλη αυτή εδώ είναι για τα σκουπίδια, είναι για τα μπάζα. Την έχει ισοπεδώσει ο Μητσοτάκης. Την έχει κάνει έτσι μαϊμού. Μαϊμούδες τους έχει κάνει τις αντιπολίτευσεις. Να είσαι τώρα πολιτικές μαϊμούδες τώρα. Ο Ανδρουλάκης τώρα τσακώνεται με τον Τσίπρα για το πρόγραμμα τώρα. Για το πρόγραμμα το αυτό. Τώρα πού να πιάσεις τώρα και τους υπόλοιπους τώρα και τι να πεις τώρα για τους υπόλοιπους. Καλοδεχούμενος ο Κασιδιάρης στα πολιτικά δρόμενα της χώρας. Ξέδισε την ποινή του. Και για μένα η δημοκρατία δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από τον Κασιδιάρη. Εάν οι Έλληνες θέλουν τον Κασιδιάρη να τους κυβερνήσει, ας πάρουν τον Κασιδιάρη να τους κυβερνήσει. Γιατί όχι? Δηλαδή με το ζόρι να σωθεί η Ελλάδα και να σωθούν οι Έλληνες. Εγώ αυτή τη λογική δεν την καταλαβαίνω. Άμα οι Έλληνες θέλουν να πάρουν τον Κασιδιάρη και να γίνει σφαγή, πόλεμος, να χύσουν το αίμα τους και να κάψουν την Ελλάδα και να φύγουμε μετανάστες και να γίνει η Ελλάδα δεν ξέρω κι εγώ τι, έτσι όπως νομίζουν οι άλλοι δηλαδή, να γίνει έτσι. Η δημοκρατία αυτό δεν επιτάσσει? Γιατί μπορεί αυτοί εδώ να πιστεύουν ότι με τον Κασιδιάρη η Ελλάδα θα πάρει την πόλη
Θα πάρει την Κωνσταντινούπολη. Ωραία. Έχουν την ελπίδα. Αυτήν εδώ, ότι μέσω τον Κασιδιάρη θα το κάνουν. Ωραία. Το προβλέπει η δημοκρατία. Το προβλέπει. Ωραία. Αφήστε τον Κασιδιάρη να κατέβει σε εκλογές. Τώρα θα μου λες, θα μου πεις κάποιος ρελοίζο, όπα, τι λες, εδώ υπάρχει νομοθεσία. Ό,τι λέει ο νόμος θα γίνει. Ναι, οκ, okay, για τους νόμους, όμως οι πολιτικοί τους φτιάχνουν, οι βουλευτές, οι εκπροσώποι μας. Και οι νόμοι αλλάζουν. Όπως έγινε σε μια νύχτα αυτός εδώ ο νόμος και απαγόρευσε στον Κασιδιάρη να κατεβαίνει σε εκλογές, μπορεί σε άλλη μια νύχτα να βγει ένας νόμος που να επιτρέπει στον Κασιδιάρη να κατεβεί σε εκλογές. Τι θα πει. Έτσι δεν είναι. Το θέμα είναι, φοβάται η δημοκρατία. Τι έχει να φοβηθεί η δημοκρατία. Στη Γερμανία για ποιο λόγο να έχουμε τους ακροδεξιούς αυτή τη στιγμή να κερδίζουν τις εκλογές εκεί στη Σαξονία. Τι έγινε εκεί άραγε, έγινε κυβέρνηση. Τέλος πάντων. Προφανώς θα μάλλον ξαναγίνουν εκλογές μάλλον. Τέλος πάντων. Εκεί γιατί δηλαδή οι ακροδεξιοί τους να έχουν το δικαίωμα. Η Γερμανία είναι πιο καλή δημοκρατία. Πιο δημοκράτες είναι η Γερμανία από τους Έλληνες. Για πείτε μου.

Πάμε στις εφημερίδες. Η Δημοκρατία, μακεδονική γλώσσα στα ελληνικά σχολεία. Θα ανοίξει την Κερκόπορτα ο Άριος Πάγος? Ερώτημα. Ο Ελεύθερος Τύπος, βαθιά υπόκληση στο Μαζονάκι. Τα νέα 15 ερωτήσεις σως. Τι πρέπει να ξέρετε πριν από την επίσκεψη για να επισκεφτείτε έναν ιατρείο? Το μακελιό, πρωθυπουργοί υπουργοί άλλαζαν αίμα στο νεκροτομείο του Κολονακίου. Διεστία. Ομή παρέβαση Μαξίμου στο Άγιο Όρος με τις ευλογίες του Πατριάρχη. Γεραπετρίτης Στεφανής πίεσε την Ιερά Κοινότητα να εκδώσει διορθωτική δήλωση για τη διπλή της Μονής. Δεν ανακάλυψε όμως τη βασική θέση, ότι η συμφωνία δημιουργεί επικίνδυνο για το αυτοδιοικητικό καθεστώς του Άθο και των Πατριαρχείων. Αυτή είναι η αιστεία. Και πάμε στην Εξπρέσο. Όχι στην Εσπρέσο, στην Εξπρέσο. Όσα δεν έδειξαν τηλεοπτικές κάμερες, δεν είστε άξιες. Φύγετε. Η εφημερίδα των συντακτών, παιχνίδι των λαγών ή αποσύνθεση. Η καθημερινή, ο εφιάλτης του ρεζερβουάρ. Του ρεζερβουάρ. Η κόντρα, στα ύψη του κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιος πάει να πάρει δάνειο σήμερα αυτή τη μέρα? Υπάρχουν ακόμα που να πάρουν δάνεια άνθρωποι. Ντυμένος μοναχός μέσα στο φέρετρο. Γαντζωμένη στη νεκροφόρα η μητέρα του. Η μιλιπόθυμη Μαρία και ο πατέρας του. Η εντολή που έδωσαν οι δύο αδερφές του μόλις ολοκληρώθηκε η ταφή. Ο ριζοσπάστης, δεν ξεχνάμε, αγώνας ενάντια στο φασισμό και στο σύστημα που τον γεννά. Κάλεσμα από δεκάδες σωματεία και φορείς. Ο λόγος, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία για το ζευγάρι των κατσαπλιάδων γιατρών. Η political, μέτρα χωρίς μετρό. Ή μέτρα χωρίς μέτρο. Χωρίς μέτρο. Κρεσέντο παροχολογίας από την αντιπολίτευση. Γαλάζιο σφυροκόπημα στις ακοστολόγητες εξαγγελίες Έλλας και Πασόκ.

Το μανιφέστο κατατρεγμένος και κυνηγημένος από τη διαπλοκή, οι θεωρίες του Νίκου Ανδρουλάκη. Η Voice, ο Ζουλάς τρώει τον Παπαδόπουλο. Ο Εθνικός Κήρυκας, κατάρρευση των γεννήσεων στην Ελλάδα. Να, ο πιο σοβαρός τίτλος που είδα. Διαβάζαμε τώρα όλες τις ανοησίες εκεί του κόσμου. Α, ακούσαμε και κάτι που είναι σοβαρό. Βέβαια, εντάξει, και ο Μασημένος. Η απογευματινή. Προαγωγές στο δημόσιο μόνο κατόπιν αξιολόγησης. Επιτέλους, οι 7 ανατροπές στο μοντέλο διοίκησης. Η ελεύθερη ώρα, η συγγνώμη του Άδωνη για τον Μαζό. Αυτές ήταν φίλες και φίλοι, και οι κυρίες και κύριοι, και οι αθηναϊκές εφημερίδες. Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Από μένα το Λοΐζο, Λοΐζο, γεια σας.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι. Καλώς ήλθατε και σήμερα στη συντροφιά μας. Εδώ για μία ώρα μαζί με τον Βασίλη Χατζιάννου. Γεια σου, Βασίλη μου. Τι κάνεις, Λεβέντη μου? Όλα καλά, τα κέφια, η διάθεση? Πώς πάνε? Εντάξει, οι Χούθοι, τι γίνεται με τους Χούθοι? Εδώ τι έγινε τελικά με το δήμαρχο? Ρε παιδιά, τι είναι τώρα αυτά τα ρεζίλικα τώρα? Όχθε μου, έβλεπα ένα βίντεο. Το είδα τώρα το πρωί, ας πούμε, και λέω τι είναι τώρα αυτά τα ρεζίλικα. Τσακώθηκε ο δήμαρχος με τους μαθητές, γιατί εν τω μεταξύ αυτός ο κύριος που βγήκε, να πούμε, στην εκπομπή του Λοϊζού, και είπε το πολύ απλό, ότι δεν είχε τελειώσει, λέει, ο αγιασμός, είχε γίνει ο αγιασμός. Δηλαδή μίλησε μετά ο δεσπότης.
1: Εκ των υστέρων, δηλαδή.
0: Ναι, και μετά ήρθε ο δήμαρχος, η σειρά του, και φαίνεται ότι, να, εδώ βλέπουμε, και φαίνεται ότι οι μαθητές από κάτω την έκανα, αλεβουζών.
1: Ναι.
0: Σου λέει τέλειωσε ο αγιασμός, ναι. Μας μίλησε ο δεσπότης μας. Εντάξει, σου λέει τώρα τι το κάναμε τώρα εδώ. Πασαρέλα, σου λέει τώρα μας μιλάτε. Και πλακώθηκαν και άλλο τώρα τα social media, καταλαβαίνεις. Ευτυχώς που έγινε αυτή η διευκρίνηση, γιατί ξέρεις, φαινόταν αγένεια από πλευράς των παιδιών. Ναι. Λέτε ρε παιδί μου, αυτά τα παιδιά δεν έχουν,
1: ξέρω εγώ, τα σπίτια τους. Ήταν πριν τον αγιασμό.
0: Ναι, και εγώ αυτό νόμιζα, ότι ήταν, ότι πριν γίνει ο αγιασμός δεν συγκεντρώνονταν, ας πούμε, για να γίνει, ας πούμε, το μυστήριο. Εντάξει, κακώς τώρα πήρε αυτή τη... Και δεν ξέρω πώς βγήκε, ας πούμε, στρεβλά το θέμα στον αέρα. Ενώ στην πραγματικότητα ο αγιασμός έχει γίνει. Και μετά...
1: Ήθελε να μιλήσει ο δήμαρχος.
0: Ναι, ήθελε να μιλήσει και ο δήμαρχος. Εντάξει, δεν βάργες. Μαθητές είναι, Αλέξανδρε, τι περιμένεις τώρα, δήμαρχέ μου? Τα παιδιά τώρα δεν είναι τώρα φαντάροι στρατιώτες, ξέρεις, κάνονται σούζα και, ξέρω εγώ, μπροστά στον πρωθυπουργό και μπροστά σε σένα, ας πούμε, και στον καθένα αξιωματούχο, ας πούμε. Εντάξει. Και έγινε ολόκληρη ιστορία. Δεν είναι όμως έτσι, δεν είναι δίκαιο. Λοιπόν, πάμε, ας ξεκολλήσουμε τώρα από αυτά. Εδώ πέρα υπάρχουν άλλα θέματα σοβαρά, ρε παιδιά.
1: Η επικαιρότητα είναι...
0: Ναι, ρε παιδί μου, υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα. Μέσα στα όλα ευχάριστα τα οποία υπάρχουν, ξέρεις, με το Καστελόριζο και με όλα αυτά που έχουν να κάνουν με την περιοχή μας, το Καστελόριζο πραγματικά αυτή την ώρα περνάει πλέον σε μία άλλη...
1: Είναι σε άλλο επίπεδο τώρα.
0: Έχει γυρίσει
1: σελίδα για τα καλά.
0: Βεβαίως. Είδες την ικανοποίηση την οποία εξέφρασε χθες ο δήμαρχος, ας πούμε, ο άνθρωπος, σου λέει, εντάξει, είναι, τελείωσε, είναι ένα νέο ξεκίνημα για το Καστελόριζο. Και να σου πω κάτι, Βασίλη, εγώ τον Μητσοτάκη τον εμπιστεύομαι. Αυτά τα οποία υπόσχεται τα κάνει. Δεν είναι άνθρωπος, δεν είναι Τσίπρας που λέει και μετά αντεγιά. Ούτε είναι ανεύθυνος να λέει αριθμούς τύπου Ανδρουλάκη και τρακαγύρευε, ας πούμε, λόγια μόνο. Εν τω μεταξύ, αυτό το θέμα το οποίο βεβαίως τώρα παίζει πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, έχει να κάνει τώρα με την στα στενά της Ερυθράς Θάλασσας. Δεν ξέρω και πώς λέγονται εκείνα τα στενά, να δεις πώς λέγονται. Τέλος πάντων.
1: Του Ορμούζ.
0: Όχι, το Ορμούζ είναι από την άλλη μεριά.
1: Από την άλλη πλευρά.
0: Να, μπορεί να μας δείξει εδώ ο Παναγιώτης μία κάρτα της περιοχής, να δούμε πώς είναι. Να, τη βλέπεις εδώ? Εδώ, στη δεξιά μεριά, εδώ, βλέπουμε. Στενά τη λέει Μπομπ Ελ Μαντέμπ. Εκεί τώρα γίνεται όλη η ιστορία. Τα στενά του Ορμούζ είναι από την πάνω μεριά. Αυτά τώρα. Εδώ βλέπεις την Ιεμένη, είναι κάτω από τη Σαουδική Αραβία. Τη βλέπεις? Και άρχισε τώρα να βαράνε τη Σαουδική Αραβία και θέλουν τώρα οι μάγκες της. Οι Χούθοι τώρα είναι όλοι αυτοί οι αντάρτες, οι τρομοκράτες. Μην κόβουμε τα λόγια μας. Είναι μαζί με τους μουλάδες, με το Ιράν. Λοιπόν, προσπαθούν με τον τρόπο τώρα αυτό να ελέγξουν αυτοί τα στενά εκεί. Να ελέγχουν δηλαδή όλοι. Ξέρεις τι θα οικονομήσουν τώρα αυτοί οι οποίοι έχουν γκαζάδικα? Πώς θα λένε τα...
1: Οι εφοπλιστές.
0: Καλά είσαι. Γιατί τυχαία νομίζω ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης του Μέγκα.
1: Α, τι πήγε... έγινε.
0: Μπήκε δυνατά στο παιχνίδι. Έχει παραγγείλει καινούργια τώρα τάγκερς. Βέβαια.
1: Α, ανανεώνει το στόλο.
0: Βέβαια. Έχει άλλα αυτός. Αυτός έχει καμιά δεκαριά, 11 πόσα έχει.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα παρήγγειλε. Για το, σε 1-2 χρόνια θα τον ανεβάσει τον στόλο του, θα τον εκτινάξει, θα τον φέρει στα ύψη. Μπορώ να σου πω μετά αργότερα και τη σειρά των πλειοκτητών, των εφοπλιστών που έχουν. Μιλάμε, αυτοί τώρα θα, με συγχωρείς, θα χεστούν στο χρήμα, να πούμε, εντάξει. Λοιπόν, τέλος πάντων, η Αμερική όμως τελικά Δεν ξέρω τώρα ποια είναι η στάση της. Θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής, γιατί θα έχουμε και το φαΐλο να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Εδώ είναι τώρα πολύ σημαντικό. Και βέβαια είναι λογικό να εκτινάσονται τα καύσιμα στον αέρα.
1: Βλέπουμε κάθε μέρα.
0: Και έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή την αντιπολίτευση τύπου Αντρουλάκη να σου λέει ότι μείωσε το φόρο κατανάλωσης, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης των καυσίμων. Για στάσου ρε φίλε, αν το κάνουμε αυτό, από πού θα βρίσκονται τα χρήματα? Άσε που είναι και σε ένα βαθμό και μία δέσμευση από τα μνημονιακά χρόνια του Τσίπρα και τα λοιπά, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Όλα του Τσίπρα, τη σφραγίδα και την υπογραφή έχουν, μην το ξεχνάμε. Αν το μειώσει τώρα, τον μειώσει τώρα ο Μητσοτάκης, θα υπάρξει ένα τρομακτικό κενό. Κενό το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Όπου θα πληρώνονται οι δόσεις των δανείων μας και πώς θα αποπληρώνεται δηλαδή το χρέος και πώς θα πληρώνονται και οι τόκοι. Οι τόκοι, βρε, μόνο οι τόκοι, μόνο τόκους για τα δάνεια τα οποία έχει η Ελλάδα. Πρέπει να πλησιάζουν τα 5 δισεκατομμύρια ετησίου.
1: Τα ξέρουμε.
0: Αλλά φωνάζομαι. Δεν μου λες, αν μηδενίσουμε τον. Μια στιγμή, να δούμε καταρχήν η Ελλάδα, οι τιμές των καυσίμων. Γιατί ακούω πολύ γκρίνια για την αμόλυβδη, για τη σούπερ κτλ.
1: Είναι στα 2,25.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε μια στιγμή. Πάμε να δούμε τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να δούμε ποιες είναι οι τιμές εδώ. Ποια είναι η τιμή στη Γερμανία, στην Ελλάδα κτλ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Εδώ πέρα έχουμε στη Δανία έχουμε το λίτρο 2,63. Στην Ολλανδία 2,47. Στη Γερμανία 2,33. Στη Φιλανδία 2,32. Στη Γαλλία 2,11. Στην Ελλάδα 2,09.
1: Πριν ήταν αυτό.
0: Ναι, 2,09. Εσύ πόσο λες ότι είναι τώρα?
1: Τώρα στα πρατήρια.
0: Άσε τη Ρόδο, ρε παιδάκι μου. Η Ρόδο στα νησιά έχουν πιο ακριβά. Είναι λόγω των μεταφορικών και το ΦΠΑ. Πόσο είναι στα πρατήρια?
1: Εδώ 2,25.
0: 2,25.
1: Δηλαδή, 24.
0: Ας πάρουμε λοιπόν αυτό. Είμαστε κάτω δηλαδή από την Φιλανδία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Δανία. Θα μου πεις, έχει άλλες χώρες, γιατί ο μέσος όρος είναι 1,91.
1: Εδώ αυτές είναι τιμές Αθήνας.
0: Αυτές είναι κεντρικές τιμές Ελλάδος, παιδί μου. Ο μέσος όρος της Ελλάδος είναι. Εδώ βλέπεις ότι η Ελλάδα δεν είναι σε καμιά τρομακτική, ας πούμε, κακή στη θέση. Και έχει βέβαια πολύ υψηλό ειδικό φόρο κατανάλωση. Κοίταξε να δεις. Αν τον μειώσει το φόρο, τον ειδικό φόρο κατανάλωση ο Μητσοτάκης, σίγουρα θα κατέβει. Αν πάει στο 1,80-1,90. Και τι έγινε, σωθήκαμε δηλαδή? Άμα πάει στο 1,80-1,90. Το θέμα είναι η χώρα μετά πώς θα πληρώνει τα δάνεια της. Για πες μου, πού θα τα πληρώνει μετά? Θα πρέπει μετά να αυξήσει το φόρο εισοδήματος του καθενός μας. Εκεί δηλαδή που πληρώνεις τώρα εσύ ένα φόρο, λέω 1000 ευρώ το χρόνο, λέω τώρα δεν ξέρω πόσο πληρώνεις, έτσι, να πληρώνεις μετά 2-3 χιλιάδες. Ή εγώ ξέρω εγώ κάτι αντίστοιχο. Ρε παιδιά, είναι απλό να ζητάμε να κόψουμε από εδώ, να κόψουμε από εκεί. Ναι, είναι το μόνο εύκολο να ζητάς. Το θέμα είναι ο άλλος ο οποίος θα κάνει τα κουμάντα του. Πώς θα τα νοικοκυρέψει όλα αυτά τα πράγματα? Έχουμε και υποχρεώσεις. Δίνομαι, αλλά από κάπου πρέπει να παίρνει αυτό εδώ πέρα το ρυθματιασμένο το κράτος. Ας κόψουμε τις πολλές βόλτες. Τι να πω, εδώ καίγεται, ο κόσμος καίγεται. Εδώ δεν βλέπουμε τι γίνεται. Και πρόσεξε να δεις το ότι δεν μπαίνει τώρα η Αμερική στο παιχνίδι. Αυτό τώρα θα το δούμε στη συνέχεια. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Και δεν ξέρω αν αυτή εδώ η κατάσταση μας ευνοεί ή όχι. Το βέβαιο είναι ότι έχουμε μεγάλες ευθύνες ως πολίτες. Διότι έχουμε δαιμονοποιήσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και ποιες είναι αυτές? Είναι τα φωτοβολταϊκά, είναι οι ανεμογεννήτριες και είναι και το υδρογόνο. Και η Ελλάδα μπορεί να παράγει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράγουμε βεβαίως και εξάγουμε κιόλας. Αλλά με το φτανιό, ρε παιδί μου, φτύνεις αίμα πραγματικά στην κυριολεξία. Έχεις απέναντί σου τον κάθε ψεκασμένο, τον κάθε αγύρτη. Και εδώ μιλάμε τώρα, βλέπω το πάθος που βγάζει η αντιπολίτευση κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ωραία ρε Λεβέντες λοιπόν, άντε λοιπόν μαζούτ. Άντε λοιπόν καρκίνος, εργοστάσια, φουγάρα. Θυμάσαι τότε τη φίλη μας την Ευαγγελία, την Παναή? Είναι με την Κωνσταντοπούλου, δεν είναι υποψήφια βουλευτής?
1: Ναι.
0: Με την Βουλεύση Ελευθερίας.
1: Ναι.
0: Που ξάπλωνε κάτω στο δρόμο η Ευαγγελία, οι φίλοι μας, για να μην περάσουν τα μηχανήματα, οι μηχανές που ερχόντουσαν για τη ΔΕΗ, τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη. για να το αποτρέψει. Μάλιστα, δεν ξέρω και τι έγινε και το δικαστήριο, νομίζω πως έχει αθωωθεί για την παρεμπόδιση που είχε κάνει τότε. Εν πάση περιπτώσει, ο αγώνας που γινόταν, γιατί σου λέει, οι περιοχές που έχουν τα εργοστάσια της ΔΕΗ δημιουργούν τρομακτικό πρόβλημα στην υγεία των πολιτών. Και αυτό είναι αλήθεια. Το βλέπουμε στη Ρόδο, λόγου χάρη, που βρισκόμαστε αυτή την ώρα. Ξέρουμε, λόγου χάρη, ότι στην περιοχή Θεολόγου, εκεί πραγματικά μιλάμε, δηλαδή κάθεσαι στο καφενείο και κάνεις έτσι το χέρι σου πάνω στο τραπέζι και βγάζεις κάρβουνο. Έβγαζες κάρβουνο. Τώρα με το δεύτερο εργοστάσιο στην Νότια Ρόδο, τα πράγματα έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Αλλά προσέξτε, όλη η ουσία είναι το τεράστιο έργο το οποίο γίνεται τώρα και είναι σε εξέλιξη. Η ηλεκτρική διασύνδεση από την υπηρετική Ελλάδα, από τη Σαλαμίνα, από τον Πειραιά, δεν ξέρω ακριβώς από ποιο σημείο της χώρας μας. Έρχεται το ηλεκτρικό καλώδιο, θα φτάσει στην ΚΟ, από την ΚΟ θα διακλαδωθεί μετά σε Κάλυμνο, Νήσιρο, ναι. Και από εκεί κεντρικά θα κατέβει κάτω στη Ρόδο και από τη Ρόδο μετά στα υπόλοιπα νησιά. Αυτό το έργο είναι ένα έργο το οποίο εξαγγέλθηκε από την κυβέρνηση. Είναι κοντά στα 2,5 δισεκατομμύρια και δεν μιλά κανείς. Και όχι μόνο δεν μιλά κανείς, αλλά όταν ρωτάμε και τους οικολόγους, άντε ρε παιδιά, να ακούσουμε και μια καλή κουβέντα. Ούτε και αυτοί το θέλουν. Οι άνθρωποι δηλαδή, οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα έκαναν αγώνα εναντίον, ξέρω εγώ, των εργοστασίων της ΔΕΗ, τώρα που τους δίνεις ηλεκτρική ενέργεια με καλώδιο, καθαρή πεντακάθαρη, δεν τη θέλουν. Αν δεν πάμε να μιλήσουμε για καμιά ανεμογεννήτρια, όπως είχε γίνει μια συζήτηση στη Νότια Ρόδο, βλέπεις τι γίνεται, είδες αντίδραση. Γιατί ακολουθούν και ακούνε αυτά που λέει ο Βελόπουλος, αυτά που λέει ο κάθε ψεκασμένος. Αυτό γίνεται. Είναι τραγική η κατάσταση.
1: Υπάρχει λύση στη θάλασσα.
0: Μα ούτε και εκεί. Όταν τους λέει ο Χατζημάρκος. Ωραία, τότε λέει να τις βάλουμε στη θάλασσα. Όχι, λέει, δεν τις θέλουμε. Ρε παιδιά, καταλάβατε. Και αρχίζω πλέον να λέω τώρα ότι αυτοί οι οποίοι προκαλούν, έτσι πραγματικά ψεκάζουν τους εγκεφάλους των Ελλήνων και δαιμονοποιούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όταν το μέλλον του πλανήτη μας είναι το υδρογόνο, όταν ο Ερντογάν δίπλα μας δίνει μάχη να κερδίσει, να κάνει αυτός, να κάνει, ξέρεις, deal με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτός δεν έχει αντιδράσεις με ανεμογεννήτριες, με φωτοβολταϊκά, με υδρογόνο να παράγει ενέργεια και να την προσφέρει στην Ευρώπη. Και εμείς που έχουμε την ευλογία να είμαστε ο ενδιάμεσος, η Ελλάδα, αυτή την ώρα, που μπορούμε πραγματικά να πετύχουμε πάρα
1: αυτό.
0: Πολλά.
1: Θα χαθεί αυτό.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό. Και δεν νομίζω ότι ο Μητσοτάκης θα κάνει πίσω επειδή το θέλουν οι ψεκασμένοι, για όνομα του Θεού. Επειδή έχουμε δαιμονοποιήσει. Εντάξει, είναι ντροπή, δηλαδή ντρέπουμε, μόνο και που το συζητάω. Μέσα ο φίλος μας.
1: Ναι, είναι μαζί μας.
0: Φαΐλος Κρανιδιώτης, καλή σας ημέρα, κύριε Κρανιδιώτη μου.
2: Καλημέρα.
0: Σας βρήκα σε κατάλληλη ή σε ακατάλληλη φάση?
2: Όχι, σε μια χαρά κατάλληλη. Κάνω δουλειές έξω και σταμάτησα δεξιά για να κάνουμε την κούβα μας.
0: Α, πολύ ωραία. Πώς θα πάμε τώρα τελικά? Έχουμε δαιμονοποιήσει και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Βλέπουμε τι γίνεται κάτω στην Ερυθρά Θάλασσα τώρα εκεί. Το έλα να δεις. Είναι όλα μαζί τώρα αυτά. Έλα, πάμε να τα ξεδιαλύνουμε ένα-ένα με σειρά.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, το σημαντικότερο, θα έλεγα, αυτή τη στιγμή ήταν ότι αποδείχθηκε ότι η περίφημη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, αν θυμάστε τι γίνει τότε, γραμμός, ότι δυναμώνουν οι Τούρκοι, φτιάχνουν, λέει, το σουνητικό ΝΑΤΟ μαζί με την Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν που είχε πυρηνικά και είναι αντίβαρο στη συμμαχία μας με το Ισραήλ κτλ. Γίνεται λοιπόν αυτό που έγινε, κάτι τύποι με παντόφλες και κάτι ντάτσουν, κάτι αγροτικά, δεν ξέρω να τους είδατε.
0: Οι Χούθοι είναι αυτοί, έτσι.
2: Πώς εκστρατεύουν οι Χούθοι. Ναι. Λοιπόν, οι οποίοι είναι κάτι τύποι οι οποίοι έχουν φυλές, οι οποίες έχουν μια βαθιά κουλτούρα έτσι με τα όπλα, ας πούμε, πώς είναι σε κάτι χωριά της Κρήτης ή της
0: Παναγιώτη, Ιστιμάνη. Δείχνε μας και το χάρτη, σε παρακαλώ, όσο ναι. Μιλάει ο Φαΐλος στην τηλεόραση, να λοιπόν, βλέπουμε πού αναφερόμαστε.
2: Είναι δικά μας αρβαντοχρούρια που αγαπάμε πολύ τα όπλα. Λοιπόν, αυτοί τα αγαπάνε πολύ περισσότερο και κατάφεραν να φτάσουν να ελέγχουν την ακτή, με αποτέλεσμα να μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα και στην αυσιπλοεία, να χτυπήσουν αγωγούς. Λοιπόν, σε τι οφείλεται αυτό κατά μία? Οφείλεται στο ότι η Σαουδική Αραβία, που είναι ένα κράτος το οποίο κυβερνάται με έναν τρόπο αυταρχικό, έχει ένα στρατό με υπερσύγχρονη τεχνολογία, αγορασμένα φοβερά όπλα, αλλά είναι όλοι μισοφόροι. οι οποίοι δεν είναι και πολύ πρόθυμοι να πάνε να πολεμήσουν. Λοιπόν, όταν λοιπόν απευθύνθηκαν, έκαναν τον ντου οι τύποι με τις παντόβλες και τα Καλάσνικοφ και έκαναν που είναι πληρεξούσιοι του Ιράν. Όταν λοιπόν ο βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας και κυρίως ο διάδοχος αυτός που κάνει κουμάντο τώρα είπε στους συμμάχους της συμφωνίας της ΜΕΚΑ, Τούρκους και Πακιστανούς, ελάτε να βοηθήσετε. Α, είπανε, ξέρετε, λέει, είναι μόνο λέει για απειλές που προϋπήρχαν και τώρα δεν ξέρετε, περιμένετε λιγάκι και θα δούμε. Δηλαδή, τζίφος. Μηδέν, ψωνίσαν από σβέρκο που λέμε στον Πειραιά και γελιοποιήθηκαν και οι Τούρκοι και οι Πακιστανοί. Και τι έγινε μετά, η Σαουδική Αραβία από ποιον ζήτησε βοήθεια?
0: Από το Ισραήλ, ρε παιδιά, από το Ισραήλ.
2: Από το Ισραήλ, δηλαδή αυτό να το μας το έλεγε κάποιος, θα λέγαμε εντάξει. Λοιπόν, από το Ισραήλ ζήτησε και το Ισραήλ είναι ο πιο ρωμαλαίος στρατός, αεροπορία και ναυτικό της περιοχής και είναι οι μόνοι οι οποίοι μπορούν να κάνουν κάτι σοβαρό. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Και αποδεικνύει, ας πούμε, ότι πόσο τζούφια είναι και η πολιτική και οι φοβερές δίθεν επιτυχίες των Τούρκων. Το άλλο το οποίο έγινε, ήταν, για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, ήταν αυτή η συμβολική αλλά και με μεγάλη πρακτική σημασία επίσκεψη του Πρωθυπουργού στον Καστελόριζο.
0: Την παρακολούθησε στην επίσκεψη, την παρακολούθησε.
2: Την παρακολούθησα, λοιπόν. Και πρώτα απ' όλα νομίζω κανείς το έχει ξανακάνει με αυτόν τον τρόπο να πάει και στα τρία νησιά ταυτόχρονα. Και είχε και ένα, είχε, πρώτα απ' όλα ήταν μια πρακτική σημασία ότι είναι άσκηση κυριαρχίας, απάντηση στους τραμπουκισμούς των Τούρκων και στις γελιότητες τις οποίες λένε. Δηλαδή ακόμα επικαλούνται και τη συνδίκη των Παρισίων, στην οποία η Τουρκία δεν ήταν συμβαλόμενη, έτσι. Δεν έχει κανένα λόγο, δηλαδή. Δεύτερον, αγνοεί η Τουρκία τον βασικό κανόνα του διεθνούς δικαίου που λέει ότι έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δηλαδή ό,τι απειλείται δικαιούσε να το φρουρήσεις και να βάλεις και όπλα και να βάλεις και ό,τι χρειάζεται, έτσι. Δηλαδή αυτοί που μας απειλούν έρχονται και μας ζητάνε τα αρέστα γιατί έχουμε όπλο και γιατί βάλαμε κλειδαριές και πόρτες ασφαλείας στο σπίτι μας. Αυτό έρχονται και μας λένε οι ενδεχόμενοι, επίδοξοι μάλλον κλέφτες. Λοιπόν, και επίσης αυτό που ήταν πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι ενώ παλαιότερα θυμάστε σε επισκέψεις στην περιοχή αυτά πηγαίναν και παρενοχλούσαν αεροπλάνα μας.
0: Ναι, δεν άφηναν. Μπράβο, μπράβο.
2: Λοιπόν, αυτή τη φορά
0: Σούζα
2: έκαναν γαργάρα, ήπιαν το γάλα τους. Και
0: γιατί λες, φαΐλο μου, γιατί?
2: Πιστεύω, να σας πω ένα που έχω κάνει μια χαζή υπόθεση.
0: Άκουσα να λένε κάποιοι ότι ήταν κλειδωμένα πολλά πράγματα, λέει.
2: Ναι, είμαι ένας παλιός καταδρομέας ελεξοδίσης που πηρέτησα πριν από 35 χρόνια, έτσι. Αλλά κάνω μια υπόθεση από αυτά που ξέρω. Ένα ραφάλ μπορεί να κλειδώσει πάρα πολλούς στόχους. Λοιπόν, ένα αεροπλάνο δίνω που να πετάνε στην περιοχή από τα σύγχρονα αεροπλάνα μας, ενεργοποιώντας τα ραντάρ του, μπορεί να κλειδώσει οτιδήποτε από πολύ μακριά από την ώρα ακόμα μπορεί να έχει σηκωθεί από το αεροδρόμιο το τουρκικό. Λοιπόν, οπότε έτσι εκπέμπεις και ένα μήνυμα. Και υπάρχουν βίντεο, αν θέλετε, να δείτε τις αναχαιτήσεις, πώς κλαίνε κυριολεκτικά, όχι μεταφορικά, Τούρκοι πιλότοι. Όταν τους έχει πάρει την ουρά ο Έλληνας πιλότος και βλέπουν ότι πάει ο βομβητής
0: τώρα,
2: μέσα, ο βομβητής ότι είναι κλειδωμένοι στο ραντάρ των οπλικών συστημάτων του Έλληνα χειριστή.
0: Που σημαίνει δηλαδή λοιπόν, αν πατήσει ο άλλος το κουμπί πάει τελείως.
2: Ακριβώς, ότι είναι καταρρύψη. Και γι' αυτό και καταλήγουν. Δηλαδή ο κανόνας είναι όταν γίνει αυτό, σε έχει καταρρύψει στην ουσία και σκόνες και φεύγεις. Λοιπόν, αυτό λοιπόν ήταν επίσης σημαντικό.
0: Α, τον ειδοποιεί ότι έχει κλειδωθεί, ναι. Μάλιστα.
2: Και ακόμα πιο σημαντικό, εγώ θα χαρακτηρίσω, πέρα από την ίδια την επίσκεψη, την σύντομη λακωνική δήλωση του Πρωθυπουργού, η οποία απαντάει σε όλες τις κραυγές και τους πυθικισμούς, όπως χοροπηδάνε οι Τούρκοι σαν τις μαϊμούδες και κουνώντας τα χέρια τους και κραυγάζοντας, η πολύ σύντομη και απλή δήλωση που είπε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν δέχεται και υποδείξεις από κανέναν. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι δείχνει ότι να μην έχουν καμία ψευδέστηση ότι μπορεί αυτό το bullying που προσπαθούν να κάνουν, ότι μπορεί να έχει ένα αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν, όσον αφορά
2: το... Σε αυτό, να μου επιτρέψω να πω μόνο αυτό το τελευταίο, αγαπητέ Κλειάνθη, αυτό είναι η κορονίδα της αποτροπής. Ποια είναι η κορονίδα της αποτροπής? Αγοράζεις όπλα, εντάξει, εκπαιδεύεις το προσωπικό σου, κάνεις συμμαχίες που είναι πολλαπλασιαστές ισχύες, αλλά πρέπει να πάνω απ' όλα να εκπέμπεις το μήνυμα ότι δεν μασάς, να το πω έτσι πολύ απλά. Ότι αν τολμήσεις, κύριε, να έρθεις, τότε αυτό που θα λάβεις είναι μια απάντηση πολλαπλάσιας ισχύως από αυτό που θα προσπαθήσεις να μου κάνεις. Αυτό που πολύ ωραία είχε πει κάποτε ο πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ, ο στρατηγός ο Κωνσταντίνος Φλόρος, ότι να μην νομίζουν ότι αν κάνουν κάτι ότι θα μείνει τοπικά. Mm. Η απάντησή μας θα είναι γενίκευση. Στο όλο το εύρος του μετώπου.
0: Γενίκευση, ναι.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό το οποίο είπες πάντως είναι εκπληκτικό, το κρατάω. Επίδειξη κυριαρχίας, έτσι.
2: Είναι πράξη κυριαρχία. Είμαι μέσα στο σπίτι μου, είμαι μέσα στο κόσμο.
0: Και δεν υπήρξε καμία αντίδραση από πλευράς επίσημου κράτους, ούτε και λεκτικά. Μόνο ο τύπος, οι εφημερίδες, οι τηλεοράσεις τους, μόνο σε αυτές υπήρχαν.
2: Βγαίνουν και διάφοροι αναλυτές και εδώ κάνουμε καμιά φορά και ένα λάθος εμείς. Δηλαδή βγαίνουν κάτι περιθωριακοί τύποι εκεί, κάτι κλόρου που έχουν και αυτοί.
0: Καλά, έχουμε και εμείς τέτοιους πολλούς.
2: Και τους παίρνουμε εμείς τα σοβαρά, καθόμαστε και σχολιάζουμε και κάνουμε όλες τις εκπομπές.
0: Έχουμε και εμείς τέτοιους.
2: Υπάρχουν όμως και δηλώσεις του ίδιου του Ερντογάν. Έτσι. Υπάρχουν οι δηλώσεις του Χακάν Φιντάν, αυτού του πιστού σκυλιού του εξωμότη προδότη του λαού του, γιατί είναι Κούρδος. Έτσι, οι οποίες είναι πολύ συγκεκριμένες, στοχευμένες, θρασίτατες, παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, ότι η απειλή πολέμου είναι παραβίαση του διεθνούς δικαίου.
0: Δεν είδα κάποια δήλωση από την επίσκεψη Μητσοτάκη.
2: Όχι τώρα για την επίσκεψη, μιλάω γενικότερα. Γενικότερα. Και γράφανε ότι επειδή και μόνο δείξαμε στρατιώτες και επιθεώρησε φυλάκια ο Πρωθυπουργός, ότι δίδεν αυτό συνιστά παραβίαση των συνδικών.
0: Τελικά ο Μητσοτάκης δεν μασάει από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.

0: έτσι, και είδε με τι τραμπούκους έχει να κάνει.
1: Ναι, αλλά είχαμε όμως τραμπούκους και αντιπάλους εσωτερικά και συνεχίζουμε να έχουμε.
0: Οι οποίοι, εντάξει, τότε λουφάξανε βέβαια για λίγο, μετά βγήκε, θυμάμαι, γιατί ξέρω, εγώ τα παρατηρώ όλα και έχω αυτό που λένε μνήμη παλιού χωροφύλακα, η μνήμη ελέφαντα. Θυμάμαι τα πάντα. Βγήκε ο Φίλης πριν πολύ αργότερα και είπε ότι προδώσαμε τις αρχές μας, λέει, που δεν τοποθετηθήκαμε τότε οι πόρτες μεταναστών στον Εύρο.
1: Μάλιστα.
0: Ακού τι είπε, έτσι. Να. Λοιπόν, γιατί αυτή, εγώ το έχω πει πολλές φορές και το έχω γράψει. Όταν θες να βρεις την αριστερά, είναι πάρα πολύ εύκολο. Κοιτάς πού είναι τα εθνικά συμφέροντα και μετά γυρίζεις και κοιτάς απέναντι.
1: Είναι εκείνα, έτσι οι αριστεροί όμως όλοι?
0: Και δεν είναι καταρχήν όλοι έτσι σίγουρα, αλλά όλοι αυτοί οι οποίοι τηρούν αυτή τη στάση,
1: είναι αριστεροί.
0: Αυτό που λέω εγώ, τη θεκεοφόρη του εχθρού, είναι αριστεροί, είναι ψευτοδεξιοί με τέτοιες επιρροές.
1: Α, μ' άρεσε το δεύτερο. Γιατί τώρα βλέπουμε να αυξάνονται και να πληθύνονται οι ψευτοδεξιοί και οι πατριώτες της φακής και όλοι αυτοί οι τύποι, οι οποίοι δεν ξέρουμε και τι ρόλο παίζουν σε τελική ανάλυση.
0: Διάβασα άρθρο του Ιωακιμίδη, παρακαλώ, που νομίζω και κάποια σχέση με τον Λιάμεπ, το οποίο έλεγε περίπου ότι πρέπει να διευκολύνουμε τον ευρωπαϊκό αυτό της Τουρκίας και ότι είναι λάθος αυτό που κάνουμε με το Ισραήλ. Δηλαδή είναι απίθανο. Δηλαδή η κυβέρνηση έχει, η χώρα έχει ένα άνοιγμα που η ιστορία δεν μας το, έχει να μας το κάνει από το 64, από το σχέδιο Άτσασον, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Όπου έχουμε έναν σύμμαχο, όπου συνάγει, για πρόσταξη, στο Ισραήλ γίνεται δημόσια συζήτηση από ειδικούς και από αναλυτές του βαθαίου κράτους, όπως είναι ο Σέγκαλ, το έχει γράψει και σε άρθρα του, που ήταν αντιπρόεδρος της Ισραήλ Aerospace Industries, αυτού που φτιάχνει το θόλο προστατεύει το Ισραήλ, για το ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ατήλα στα κατεχόμενα αποτελούν σοβαρή απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ και ότι σε περίπτωση σύγκρουση θα πρέπει να τους χτυπήσουν. Προσέξτε. Mm-hmm. Ερήμηνοι, άσχημοι, χωρίς να έχουμε πει κάτι εμείς. Βγαίνουν μόνοι τους Ισραηλινοί και λένε ότι αυτές οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις εκεί, που τα όπλα τους, αν βάλουν ταϊφούν οι Τούρκοι, mm-hmm, και ότι άλλα όπλα είναι σοβελενεκές τους, η Χάιφα, το Τελαβίδ, η Ιερουσαλήμ, τα στρατόπεδα, τα αεροδρόμια του Ισραήλ, αποτελούν απειλή. Και κάνουν και συζήτηση και λένε, μάλιστα, ότι δεν τους καλύπτουν τους Τούρκους. Το άρθρο 5 δεν μπορούν να κάνουν, αν το Ισραήλ τους χτυπήσει εκεί, δεν μπορούν να κάνουν επίκληση στο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, διότι το ΝΑΤΟ σε προστατεύει στο εδάφος σου. Αυτές οι δυνάμεις, αφού βρίσκονται παράνομα, κατέχουν παράνομα μια άλλη χώρα, την Κύπρο,
1: ναι,
0: και βρίσκονται εκτός τουρκικής επικράτειας, είναι στόχος για τον οποίο, αν χτυπηθεί, δεν μπορεί να γίνει επίκληση από την Τουρκία του άρθρου 5. Δηλαδή κάνουν αναλύσεις για την νομιμότητα των ενεργειών τους κατά του τουρκικού επεκτατισμού. Πού, στην Κύπρο, έτσι. Λοιπόν, οπότε όλα αυτά τα βλέπουμε όλοι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν την τεράστια σημασία της συμμαχίας αυτής και γιατί πρέπει να τη διαφυλάξουμε για να τη βαθύνουμε και να τη συνεχίσουμε στο διηνεκές ως κόρνο θαλμού. Και βγαίνουν αριστεροί και διάφοροι ψευτοπατριώτες και λέω ψευτοπατριώτες γιατί έχεις και κάποιους, ας πούμε, οι οποίοι είναι κρυφοναζί, φανεροναζί, δεν ξέρω εγώ τι, οι οποίοι λόγω του παραδοσιακού ακροδεξίου αντισημιτισμού, του αντισημιτισμού δηλαδή του κεντροευρωπαϊκού νασιοναλισμού αλλά Χίτλερ, είναι κατά τη συμμαχία για αυτό το λόγο. Γιατί είναι βαθιά αντισημίτες, δηλαδή τους ενδιαφέρουν τα εθνικά συμφέροντα.
1: Αυτή η αύξηση που βλέπουμε τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Γερμανία, αυτό το οποίο τελευταία, είναι τέτοια αντισημίτες είναι αυτοί ή είναι απλώς ακροδεξί, αλλά με άλλα χαρακτηριστικά? Δεν είναι ναζί δηλαδή αυτή, έτσι?
0: Το ΑΕΦ επίσημα υποστηρίζει το Ισραήλ.
1: Το υποστηρίζει.
0: Αλλά είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση. Δηλαδή ταυτόχρονα έχουν φιλορωσικές θέσεις.
1: Ναι,
0: έχουν απορροφήσει διάφορους περίεργους μέσα. Έχουν και που προέρχονται
1: από. Μπέρδεμα πάντως. Δεν βγάζεις άκρη εύκολα. Εμάς η δική μας είναι πιο καθαρή, ας πούμε.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, αλλά βλέπεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή βλέπεις διάφορους ψεκασμένους, ανακυκλωμένους νεοναζί, ας πούμε, οι οποίοι ευθυγραμμίζονται με την αριστερά και με τους Τούρκους.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι κατά τη συμμαχία.
1: Κλείνει ο κύκλος τελικά, έτσι, και ενώνονται αυτά τα άκρα.
0: Αυτό και μόνο.
1: Ωραία, αυτό το είχε πει ο Αντώνης Σαμαράς, στα άκρα, τα δύο άκρα.
0: Μα δεν είναι θεωρία των δύο άκρων. Εγώ διαφωνούσα τότε με το εξής, ότι δεν είναι θεωρία. Είναι πραγματικότητα.
1: Είναι πραγματικότητα, είναι πράξη.
0: Θεωρία είναι κάτι.
1: Στα χαρτιά, στα λόγια.
0: Πρακτικά.
1: Εδώ το βιώνουμε, να.
0: Έχεις πρώην Χρυσαυγίτες και νυν, δεν ξέρω τι άλλο θέλουν να γίνουν. Κομμουνιστές. Και διάφορους

0: αυτοδεξιούς έτσι φιλελέδες ας πούμε, που είναι τύπου Ελιαμέ, που όπου όλοι μαζί συμφωνούν κατά τη συμμαχία με το Ισραήλ. Αυτό δείχνει πόσο σωστή είναι αυτή η πολιτική καταρχήν. Έτσι. Διότι αυτό που χρειαζόμαστε εμείς είναι ισχυρούς συμμάχους. Να διαβάζουμε λοιπόν το Βενιζέλο της ΑΚΜΗΣ 1909-1920 και όχι το Βενιζέλο που αγαπάει μετά η Ελία με πιτζίδες, δηλαδή τον ηττημένο Βενιζέλο μετά το 20 και μετά το 22 μετά την καταστροφή. Όλοι ξεχνάνε το πώς έκανε ο Βενιζέλος, ξεκίνησε και απελευθέρωνε την Ελλάδα. Με συμμαχίες. Με τους Σέρβους, με τους Μαυροβούνιους, με τους Βούλγαρους, αν όλοι οι Βούλγαροι πήγαν να γυρίσουν τον Αττίνο μας και τους νίκησε και αυτός πάλι χάρη και στις συμμαχίες τις οποίες είχε συνάψει με τους Σέρβους και τους Μαυροβούνιους.
1: Ήθελα να ξέρω πραγματικά η ιστορία μας τι θα γράψει για το σήμερα. Συνεχίζουμε όμως. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα, κύριε Κρανιδιώτη, όλοι αυτοί οι ακραίοι και κυρίως με ενδιαφέρει, okay, οι αριστεροί, για τους αριστερούς έχουμε μιλήσει πάρα πολύ, λίγο πολύ γνωστά είναι τα. Ήθελα όμως για τους ακροδεξιούς, γιατί βλέπω ότι είναι μια δύναμη ανερχόμενη. Εδώ στη χώρα μας, τι ρόλο παίζουν, στο πίσω μέρος του μυαλού τους, ποιον έχουν, ας πούμε, υποκινούνται από τη Ρωσία, όπως κάποιοι λένε, ξέρω εγώ, είναι οι πουτινόφιλοι.
0: Αν δείτε βασικές θέσεις,
1: τι είναι,
0: το έχουν εκφράσει ο Κασιδιάρης, η Νίκη, ο Βελόπουλος, είναι καταρχήν έχουν φιλορωσικές θέσεις.
1: Φιλορωσικές.
0: Έχουν θέσεις, πολλοί από αυτούς, κατά του Ισραήλ. Mm. Που άλλοι τις βασίζουν σε διάφορες
1: κατά θεωρίες, του Ισραήλ, απλώς ή μίσος κατά του Ισραήλ, γιατί εγώ εισπράττω μίσος.
0: Βεβαίως, καλά, υπάρχει, κοιτάξτε, υπάρχει ένα υπόστρωμα του αντισημιτισμού, το οποίο για διάφορους λόγους κουλτούρας, θρησκείας κτλ. Μυθολογίας, έτσι, θα το λέω, μυθολογίας το εννοώ κυριολεκτικά, δηλαδή μύθων οι οποίοι υπήρχαν κατά των Εβραίων, ότι δίθεν, εγώ κάνω και πλάκα, τους κάνω και πλάκα, λέω κοιτάξτε, αν είναι αλήθεια ότι οι Εβραίοι ελέγχουν τα μίντια, ελέγχουν τις τράπεζες και ελέγχουν τον κόσμο, τότε μήπως είναι ακόμα καλύτερη ιδέα να τους έχουμε συμμάχους.
1: Να, ένας λόγος
0: δηλαδή,
1: λοιπόν.
0: Και δίκαιο να έχουν ακριβώς. Αν είναι τόσο ισχυρή και σε αυτό, που δεν ισχύει αυτό, γιατί βλέπουμε τώρα πόσες πολιτικές στις οποίες, ας πούμε, δεν ταυτίζονται με τους Αμερικάνους, για παράδειγμα. Γιατί υπάρχει και το αλέρτια ότι οι Εβραίοι πατάνε ένα κουμπί και οι Αμερικοί κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν ισχύει αυτό. Να πω κάτι ιστορικά για να το καταλάβει ο κόσμος. Mm-hmm. Το Ισραήλ μέχρι το 1967 mm-hmm. Ιδρύθηκε και πολέμησε το 48, το 56 και το 67. Πολέμησε με όπλα κυρίως γαλλικά, τσέχικα. Ο πακτολός της μεγάλης αμερικάνικης στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας άνοιξε μετά το 67. Διότι βλέποντας η Αμερική, μία μικρή χώρα, να έχει ένα σερί από τρεις νίκες, όπου διέλυσε τους αντιπάλους, ειδικά το 67, η νίκη ήταν τρομερή. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, κατέστρεψε τις αεροπορίες των αντιπάλων τους στο έδαφος. Λοιπόν, αποφάσισε να επενδύσει στην μικρή αλλά ποιοτική και σκληρή δύναμη του Ισραήλ, να είναι, να το πω έτσι, ένα προκεχωρημένο φυλάκιο των Αμερικανών και των συμφερόντων τους εκεί και να συνεργάζεται με αυτούς, παρά στην ασταθή ποσότητα και κακή ποιότητα των αραβικών καθεστώτων, οι οποίοι σφάζονται μεταξύ τους, είναι αναξιόπιστοι και δεν έχουν καμία σχέση με τους Ισραηλινούς, οι οποίοι έχουν μια κουλτούρα που έφεραν μαζί τους όταν μαζεύτηκαν το 48 από τις χώρες από τις οποίες προήλθαν. Από τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Πολωνία, τη Ρωσία, την Αμερική, την Αγγλία, γιατί μαζεύτηκαν από όλο τον κόσμο. Και είχαν ξεκινήσει και στέλνανε ήδη από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, είχαν αρχίσει και στέλνανε μηχανικούς, γεωπόνους, στρατιωτικούς, αγοράζανε γη. Μαζευτήκαν από όλο τον κόσμο και επέστρεψαν στην πατρίδα τους. Φανταστείτε εμάς να μας έχουν σκορπίσει όλο τον κόσμο και να μαζευόμαστε σιγά σιγά στην Ελλάδα και να την απελευθερώναμε. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό έκαναν. Λοιπόν, ο πακτολός ο μεγάλος ξεκίνησε μετά το 67. Και γι' αυτό το λόγο. Γιατί είδαν οι Αμερικανοί ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους. Λοιπόν, αυτή η χώρα λοιπόν εκεί είναι η μόνη στην οποία οι γυναίκες, οι μουσουλμάνες, έχουν πλήρη δικαιώματα. Mm. Το καλύτερο περιβάλλον για μια μουσουλμάνα γυναίκα σε όλη τη Μέση Ανατολή είναι το Ισραήλ.
1: Το Ισραήλ. Και το λέω εγώ που έχω πάει αρκετές φορές.
0: Πάνω από 2 εκατομμύρια.
1: Ακριβώς,
0: εκεί, ναι. Οι οποίοι έχουν πλήρη πολιτικά δικαιώματα.
1: Όλα τα
0: δικαιώματα. Τα περί apartheid είναι μπούρδες των αριστερών που ψεύδονται όπως αναπνέουν.
1: Πλήρης δηλαδή, δημοκρατία.
0: Δεν υπάρχουν ξεχωριστά σχολεία για μουσουλμάνους, ξεχωριστά λεωφορεία, ξεχωριστά νοσοκομεία, τα πάντα. Όλοι
1: από κοινού, ακριβώς.
0: Έχουν ανώτατο δικαστή, στο δικαστήριο, ανώτατο δικαστήριο. Έχουν βουλευτές, έχουν επιστήμονες μέσα. Υπηρετούν στο στρατόπολι. και όχι μόνο οι Δρούζοι, υπάρχουν και άλλοι. Mm. Υπήρχε πρέσβης του Ισραήλ που είχε βρει στην Ελλάδα, που ήταν μουσουλμάνος παλιότερα. Mm. Λοιπόν, θέλω να πω ότι η εικόνα, η αλήθεια είναι τόσο διαφορετική. Καταρχήν, περί γενοκτονίας. Πώς είναι δυνατόν να γίνεται γενοκτονία και οι χιλιάδες τραυματίες, οι περισσότερες τραυματίες, να μεταφέρονται και να νοσηλεύονται οι Παλαιστίνοι, έτσι. Πού? Στο Ισραήλ.
1: Έχετε δει, κύριε Κρανιδιώτη μου, αγαπημένο μου Φαΐλο, έχεις δει τη σειρά Χάος, το Φάουντα?
0: Όχι, το βλέπει φανατικά η γυναίκα.
1: Α, καλά, καλά δε, είναι δυνατόν να μην το έχει δει ο Φαΐλος?
0: Ο ένας πρωταγωνιστές, είναι τραγουδιστής, πολέμησε
1: και τραυματίστηκε.
0: Έφυγε, πήγε κατατάχτη και τον καλέσανε, ναι. Πολέμησε και τραυματίστηκε,
1: ναι, σοβαρά. Βέβαια, ακριβώς, ναι, σοβαρά. Λοιπόν, έχεις χάσει. Εδώ πέρα μιλάμε ότι το Netflix κοντεύει να πέσει, ας πούμε, από την ζήτηση την οποία έχει για τη συγκεκριμένη σειρά. Μιλάμε, δηλαδή, είναι το κάτι άλλο. Βγήκε η τελευταία σεζόν.
0: Δυστυχώς, λόγω της δουλειάς, ο χρόνος μου είναι πάρα πολύ περιορισμένος.
1: Αργά το βράδυ, και εγώ μην νομίζεις, τα βράδια ξενυχτώ για να κάθομαι, χάνω από τον ύπνο μου. Αλλά μιλάμε ότι είναι το κάτι άλλο.
0: Κοιτάξτε, λοιπόν, γίνεται μια πολύ επιτυχημένη μέχρι τώρα εκστρατεία των μουσουλμάνων σουνιτών με χρήματα κυρίως από το Κατάρ και από τους Τούρκους και άλλους, αλλά κυρίως το Κατάρ κατά του Ισραήλ, με μια προπαγάνδα με φοβερά ψευδή, τα οποία έχουν επιβάλει κάποια ψεύδια ως δίθεν αλήθειες, και το οποίο έχει καταβγεί πολλοίς κόσμος. Έτσι, δηλαδή τα περί γενοκτονίας και όλες αυτές τις ανοησίες. Αλλά στο έδαφος όμως, ξέρετε, η ιστορία είναι αμήλικτη. Ωραία η προπαγάνδα. Αλλά η προπαγάνδα μόνη δεν νικάει. Mm-hmm. Εκεί στο έδαφος ιτώνται κατά κράτος. Και τι αποδεικνύεται? Και μετά από αυτό που έγινε, είδατε αυτό το φως στο όρος Μποφόρ στο Λίβανο, όπου ανατείναξαν ένα τούνελ, κάτι εγκαταστάσεις στρατιωτικές που είχαν φτιάξει η Χεζμπολάχ, που είχαν κοστίσει πάνω από 2 δισεκατομμύρια, με φοβερά όπλα, και ανάγκασαν και παραδόθηκαν και κάποιοι από τους όσοι αντέξανε την πολιορκία, αλλά το ανατείναξαν οι Ισραηλοί. Τι αποδεικνύεται λοιπόν? Ότι η Χαμάς και η Χεζμπολάχ, με χρήματα που έπαιρναν από Τούρκους καταριανούς, από το Ιράν, είχαν σιγά σιγά χώσει δισεκατομμύρια, που αντί να πάνε για την ευημερία των κατοίκων της Γάζας ή των κατοίκων των μουσουλμάνων του Νοτιού Λιβάνου, των Σιητών αυτών που στελεχούν τη Χεζμπολάχ, πηγαίνανε για να φτιαχτούν εγκαταστάσεις οι οποίες είχαν ως στόχο την καταστροφή του Ισραήλ και τον αφανισμό του κράτους και του λαού. Να ολοκληρωθεί το ολοκαύτωμα δηλαδή. Και από εκεί κοπανάγανε στο κεφάλι των Ισραηλινών πυράβλους. Ξέρεις πόσους πυράβλους είχαν ρίξει από τη Γάζα μέχρι να γίνει γι' αυτό με Οκτωβρίου η Χαμάς? 14.000. 14.000. Και μετά λένε τι έγινε. Τι έγινε? Ξεκινήσαν έναν πόλεμο τον οποίο τον χάνουμε. Mm. Και τη Γάζα τους την είχε παραχωρήσει το Ισραήλ. Τους την είχε δώσει, είχε φύγει, είχαν αποσυρθεί και ο στρατός και η αστυνομία και οι πάντες τους τη δώσανε. Και αυτοί τι κάνανε? Πήραν λεφτά για να κάνουν πόλεμο. Τον κάνανε. Το χάνουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ό,τι και να πούνε λοιπόν ψέματα περί γενοκτονίας, και λένε κιόλας, γιατί και επιχείρημα λέει, συνεργαζόμαστε λέει με ένα γενοκτονικό κράτος. Και δεν τους απασχολεί αριστερούς και ψευτοδεξιούς, και Έλια με Πιτζίδες και τους Γιώργους άλλους διαφωνούν αυτά, δεν τους απασχολεί το γεγονός ότι βρίσκονται στην ίδια πλευρά όμο με όμο με τους Τούρκους. Αυτά λένε οι Τούρκοι.
1: Δεν τους απασχολεί.
0: Αυτό το θράσιο είναι φοβερό.
1: Ποιοι είναι τελικά πιο επικίνδυνοι, ή εντός ή εκτός εχθροί μας?
0: Κοιτάξτε, και οι δύο είναι πάντα επικίνδυνοι και προκαλούν ζημιά, και σας έχω ξαναπεί το παράδειγμα του 1919-1922, όπου τα μέλη και οπαδοί του ιδρυθέντος τότε ΣΕΚΕ, που έγινε μετά το ΚΚΕ, οργάνωναν, εκτός από, δεν είναι τυπώναν μόνο περιοδικά που προσπαθούσαν να χτυπήσουν έντυπα και φυλάδια που προσπαθούσαν να κάνουν προπαγάνδα χτυπώντας το ηθικό της στρατιάς στη Μικρά Ασία, όπου πολεμούσαν και οι δύο παππούδες μου, κάνανε και σαμποτάζ. Και είχαν συλληφθεί από αυτούς, ανάμεσά τους και ο περίφημος, αν θυμάμαι καλά, νομίζω Πουλιόπουλος λέγονταν, που ήταν και γραμματική, διατέλεσε και γραμματέας αργότερα του Κομμουνιστικού Κόμματος, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί για προδοσία και θα του φέγγιζαν στη Σμύρνη και τη γλίτωσαν γιατί κατέρευσε το μέτωπο. Λοιπόν, αυτό δείχνει ότι και τότε, και υπάρχει και το δημοσίευμα το περίφημο του Ζαχαριάδη, αργότερα στο Μεσοπόλεμο στο Ριζοσπάστη, που λέει: εμείς όχι μόνο αντέχθηκαμε, την επιδιώξαμε, λέει, την ήττα του στρατού, του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία. Γιατί τότε, λέει, θα γινόταν μεγάλη Ελλάδα. Και θα καταπίεζαμε τους Τούρκους.
1: Είχαμε φτάσει έξω από την Άγκυρα.
0: Ναι, το έχουν γράψει. Το Κάλε Γκρότ όταν είχε διάβγει ο καιρός, δεν είχε πολύ υγρασία και νέφη, βλέπανε τους μιναρέδες. Φτάσανε 40-50 χιλιόμετρα από εκεί. Είναι σαν να είσαι πάνω στην Πάρνεθα και να βλέπεις προς τα Μέγαρα, ας πούμε, να είσαι πάνω στην κορυφή. Λοιπόν, φτάσανε μέχρι εκεί και αυτοί εργαστήκανε και δηλώνουν δημόσια, δηλώνουν ότι ήταν περήφανοι για την ήττα μας. Που εμείς γιατί πήγαμε εκεί, όλοι, αυτό επίσης είναι άλλο ένα ψεύδος, εσχρό ψεύδος. Γιατί πήγε ο στρατός μας εκεί? Γιατί είχαν ξεκινήσει από το 14-15 να σφάζουν Έλληνες και Αρμένιους. Πήγαμε εκεί για να απελευθερώσουμε τα αδέρφια μας. Δεν πήγαμε να κατακτήσουμε την Ανατολία. Και όταν φτάσαμε μέχρι εκεί ήταν για να καταστρέψουμε τις βάσεις εφοδιασμού του Κεμάλ. Οι Τούρκοι είχαν ξεκινήσει και σφάζανε ήδη. Και πήγαμε εμείς εκεί, αναγκαστήκαμε να πάμε. Λοιπόν, δεν το λέει κανένας αυτό όμως. Λένε όλες αυτές τις μπούρδες ότι φταίμε και εμείς, ότι είμαστε αθλητιστές, ότι είμαστε δεν ξέρω εγώ τι. Απελευθερωτικό πόλεμο έκανε η μεγάλη στρατιά στη Μικρά Ασία. Αυτό έκανε.
1: Κοιτάξτε,
0: ξεχνάμε όλοι ότι ήταν το δεύτερο πυλώνας ιστορικά του ελληνισμού, ήταν πάντοτε απέναντι. Μεγάλες πόλεις, μεγάλος πολιτισμός. Αποικίες όλων των πόλων. Αλλά ήταν τόσο παλιές πια που είχαμε πια ρίζες εκεί. Αποικίες των Αθηνών.
1: Πώς εν τι αυτή η περίπτωση νομιμοποιήθηκε τελικά αυτό το κόμμα στη χώρα μας?
0: Πότε, δεν σ' άκουσα, έκανε μια διαφορά.
1: Πώς τελικά και νομιμοποιήθηκε αυτό το κόμμα στη χώρα μας?
0: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού. Πρώτα απ' όλα το ερώτημα είναι πώς νομιμοποιήθηκε
1: με συνειδητής. Με τέτοιο ιστορικό, έτσι.
0: Όχι, πώς νομιμοποιήθηκε συνειδητής, δηλαδή πώς έχει οπαδούς. Γιατί.
1: Ναι, από εκεί πέρα είναι το δεύτερο αυτό.
0: Γιατί ένα κομμάτι του πληθυσμού, αγαπητέ Κλεάνθη, βασίζεται στη σκέψη του και στην πολιτική του, στο θυμικό του και κυρίως στο μίσος και τον κοινωνικό φόνο. Πάνω σε αυτό βασίζεται. Και γι' αυτό πολλές φορές όπου γίνανε αυτές οι δίθεν επαναστάσεις και όλα αυτά, είναι σαν να ανακάτεψες το βούρκο της κοινωνίας και να έχουν ανέβει στον αφρό τα πιο αντικοινωνικά στοιχεία. Άμα δεις τι ήταν οι Μπολσεβίκοι, για παράδειγμα, και πώς έδρασαν. Άμα δεις τη δικιά μας ιστορία, την ιστορία των Δεκεμβριανών, την ιστορία αυτό που λέμε εμείς εμφύλιο, που το ΟΗΕ το έλεγε συμμορητό πόλεμο, έτσι δεν το λέγει δεξιά, κακή δεξιά. Συμμορίσει και ονομάσει ΟΗΕ. Λοιπόν, άμα δεις το ποιοι ήταν αυτοί που μπαίνανε και σφάζανε ανθρώπους και αρπάζανε παιδιά και κλέβανε πρίκες και όλα αυτά, θα δεις ότι ήταν αυτό το κατακάθι της κοινωνίας σε ένα μεγάλο βαθμό. Και βεβαίως και υπάρχουν και τα τέκνα των αστών, τα οποία μισούν τον εαυτό τους και το θεωρούν μόδα και πηγαίνανε και το στελεχώναν όλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το γιατί το νομοποίησε το κράτος ήταν γιατί είχαμε την ψευδέστηση όλοι πάντοτε ότι αν το κόμμα είναι νόμιμο και είναι μέσα στη Βουλή και τα λοιπά, ότι μπορούν να το κουλαντρήσουν, ότι μπορούν να το έχουν σε έναν έλεγχο, ενώ αυτοί έχουν μια βασική αρχή. Χρησιμοποιούμε τα πάντα. Χωρίς δισταγμό. Όπως και οι μουσουλμάνοι. Έχουν ένα κοινό με τους μουσουλμάνους. Οι μουσουλμάνοι, ξέρεις, έχουν και όρο, που το λέει μέσα και το Κοράνι και αυτά τα διάφορα κοιτάπια που έχουν, ότι μπορείς να υποκριθείς, να κάνεις ακόμα και αμαρτίες, να βάζεις και χοιρινό, να κάνεις, δηλαδή, να κάνεις πράγματα που τα θερούν αυτοί χαράμ για να διεισδύσεις τη Δύση.
1: Προκειμένου να διεισδύσεις τη Δύση.
0: Βεβαίως, υπάρχουν όροι για αυτά.
1: Ποιος είναι χειρότερος φασισμός τελικά, ο μαύρος ή ο κόκκινος?
0: Μα δεν είναι ξαδερφάκια είναι. Έχουν την ίδια μήτρα. Πρώτα απ' όλα έχουν, ιδεολογικοποιούν την, θεωρούν νόμιμο πολιτικό μέσω την βία, αφαιρούν την ανθρώπινη ιδιότητα από τους αντιπάλους, άμα δεις τη ρητορική. Αυτό που δεν ξέρουν πολύ είναι ότι στη δεκαετία του 20 και αρχές του 30 οι αφίσες των Ναζί ήταν ίδιες με τις αφίσες των Μπολσεβίκων, απλά άλλαζαν τις σημαίες και τα εμβλήματα. Ίδιες αφίσες. Τις αντιγράφανε κιόλας. Λοιπόν, είναι πρώτα ξαδέρφια. Καταρχήν ο ναζισμός τι σημαίνει? Νατσισμός. Νατσιονάλ σοσιαλισμός. Το συνθετικό του το ένα όλοι το ξεχνάμε ότι είναι ο σοσιαλισμός. Οι άνθρωποι σοσιαλιστές ήταν κι αυτοί. Παρέμβαναν κεντρικά στην οικονομία, σε πάρα πολλά ζητήματα. Βλέπανε την κοινωνία και αυτοί με έναν τρόπο ολοκληρωτικό σκοτώνανε τους αντιπάλους τους, το θεωρούσαν απολύτως θεμητό και μισούσαν τη δημοκρατία, η οποία, όπως το κλασικό θα το έλεγε ο Τσόφης, αλλά και δίκαιο, ότι είναι το χειρότερο πολίτη, μου δεν έχουμε βρει καλύτερο. Έχει ελαττώματα, γιατί ελαττώματα έχει ανθρώπινη φύση, έτσι, η δημοκρατία, αλλά είναι αυτό το οποίο έχει τις περισσότερες εγγυήσεις για τις ελευθερίες και την ευημερία των ανθρώπων. Και αυτή τη δημοκρατία λοιπόν, την αστική δημοκρατία που έχει αυτές τις εγγύησεις, οι πιο ευημερούσες χώρες στον κόσμο είναι αυτές που έχουν τέτοιο καθεστώς. Δηλαδή που θα, για, όταν αυτοί όλοι που φεύγουν, πού πάνε να ζήσουν? Πάνε να ζήσουν στο βόρειο, στο Βιετνάμ ή στη Βόρεια Κορέα ή στην Κούβα? Θέλουν να πάνε στην Αμερική, θέλουν να πάνε στην Αγγλία, στη Γαλλία, σε αστικά καθεστώτα θέλουν να πάνε. Λοιπόν, και η ποιότητα ζωής και οι ελευθερίες διασφαλίζονται και η ευημερία σε αστικές δημοκρατίες. Και γι' αυτό και εγώ και όποιοι τέλος πάντων έχουμε λειτουργικό εγκέφαλο, υποστηρίζουμε, όποιες άλλες διαφορές και αν έχουμε, υποστηρίζουμε αυτό του είδους της δημοκρατίας με πίστη. Γιατί υπερασπιζόμαστε την ευημερία των παιδιών μας, των εγγόνων μας και εμάς τον ίδιο.
1: Δεν ξέρω τώρα, βλέπω τώρα εδώ ας πούμε στα διάφορα μηνύματα τα οποία έρχονται, εδώ ένα μήνυμα μου λέει ότι εφόσον υπάρχει νόημο κουκουέ, γιατί να μην υπάρχει και νόημο ναζιστικό κόμμα. Έχω την αίσθηση ότι το κόμμα Κασιδιάρη αν εννοείται αυτό λόγω της αποφυλάκησης του, αυτό δεν έχει να κάνει με το ότι είναι ναζιστικό κόμμα, όσο με το ότι ήταν εγκληματική οργάνωση, έτσι έχει χαρακτηριστεί. Να το διευκρινίσω με αυτό.
0: Κοιτάξτε, νομίζω, κοιτάξτε, αυτοί έχουν μάθει και το μάθημά τους. Θα αποφύγουν σύμβολα, θα αποφύγουν συγκεκριμένη ρητορική και συγκεκριμένες πράξεις. Δηλαδή τότε είχαν λίγο, είχαν μετρήσει και βλέπανε τη σκιά τους και νόμιζαν ότι ήταν τον πόη τους, ήταν ο ήλιος ήταν από πίσω και η σκιά μεγάλη. Mm. Λοιπόν, και νομίζαν ότι μπορούν να κάνουν οτιδήποτε. Εγώ θεωρώ και το λέω πάντα, η μεγαλύτερη ζημιά την οποία έκαναν δεν ήταν μόνο το ότι σκότωσαν δύο ανθρώπους. Έτσι έχουν σκοτώσει εκείνον τον Λουκμάν, πώς τον λέγανε, αν το θυμάμαι καλά, τον Πακιστανό, και τον Παύλο Φίσα. Δεν ήταν και κάποιους άλλους που είχαν δει, χτυπήσει μαχαιρώσεις, τι είχαν κάνει. Έτσι. Η μεγαλύτερη ζημιά είναι η κατασκοφάτηση των πατριωτικών ιδεών. Mm. Αυτό ήταν η μεγαλύτερη ζημιά. Βλέπουν διάφοροι τώρα ένα παιδί που φοράει μία μπλούζα που έχει από το στρατό, που έχει πάνω το έμβλημα των ειδικών δυνάμεων, τότε θωρακισμένο, έχει την ελληνική σημαία. Α, λέει Χρυσαυγίτης.
1: Χρυσαυγίτης
0: κατευθείαν. Αυτό είναι εσχρό. Εσχρό.
1: Μαγάρισαν...
0: Είναι δυστυχώς δικό τους κατόρθωμα. Δικό τους κατόρθωμα είναι αυτό. Λοιπόν, διότι δεν υπάρχει τίποτα πιο μακριά από τον ελληνικό τρόπο με έψιλον και τάφ κεφαλαίο, όπως το έλεγε ο Περικλής Γιαννόπουλος, όπως το υιοθετούσε και ο Ιώνας Δραγούμης, από αυτές τις αντιλήψεις οι οποίες πυθικίζουν τον κεντροευρωπαϊκό νασιοναλισμό και ρατσισμό. Στην Ελλάδα οι πιο σκληροί και τολμηροί εθνικιστές, αυτοί που πήραν την άρπαξαν, όπως το έλεγε ο Πλαστέρας, άρπαξαν τη χώρα από την Ελλάδα τα μαλλιά για να τη σώσουν, ήταν οι φιλελεύθεροι του Βενιζέλου. Ιστορικά αυτή είναι αλήθεια. Ήταν οι πιο σκληροί πατριώτες, ήταν οι πιο επιθετικοί, πιο επιθετικοί και από τους λαϊκούς και βασιλόφρονες της εποχής. Έτσι. Γιατί θέλανε να απελευθερώσουμε την Ήπειρο, τη Μακεδονία, να τα πάρουν. Και άλλοι το θέλανε. Έτσι. Εργάστηκαν για αυτό μετά. Αλλά αυτοί που ήταν οι πιο παθιασμένοι σε αυτό, ήταν οι οπαδοί του Ελευθερίου Βενιζέλου και ο ίδιος. Και γι' αυτό και ήταν και οι πιο σκληροί αντικομουνιστές αυτοί, πολλοί το ξεχνάνε. Το ιδιώνυμο το είχε φτιάξει ο Βενιζέλος για τους ληστές και ληστοτρόφους και τους προαγωγούς και επεκτάθηκε μετά και στους αριστερούς και το μέτρο του εκτοπισμού, έτσι όλα αυτά τα οποία υπήρχαν. Γιατί τους θεωρούσε εχθρό λόγω της στάσης του στη Μακρασιατική Εκστρατεία.
1: Εδώ βλέπω τώρα πολλά κολακευτικά μηνύματα. Ένα από αυτά όμως βλέπω ζητάει από εσάς, κύριε Κρανιδιώτη, αγαπημένο μου Φαΐλο, να αναφερθείς στις αιτίες της καταστροφής, της μικρασιατικής καταστροφής.
0: Τα οι αιτίες, θα σας πω, καταρχήν ήταν κάποια πολύ βασικά πράγματα. Ότι με την επαναφορά του Κωνσταντίνου, που ήταν μεν δικαίωμά μας, αλλά στην ουσία βοηθήσαμε τους εχθρούς μας, τεινάξαμε στον αέρα τις συμμαχίες μας, και ενώ είχαν υπονομεύσει την προσπάθεια η Κωνσταντινική της εποχής, γιατί τους τύφλωνε, ξέρεις, το πάθος, έδειχναν μεγαλύτερη πίστη στο πρόσωπο του βασιλιά από ότι στην ίδια την Ελλάδα. Δηλαδή, θα στο πάω λίγο πιο πίσω εγώ. Εάν ο Κωνσταντίνος είχε πειθαρχήσει στην άποψη του πρωθυπουργού του, του εκλεγμένου πρωθυπουργού του, και είχε μπει το έθνος ενωμένο, πρόσεχε, φτάσαμε έξω, εγώ το λέω πάντα αυτό σαν επιχείρημα, και προς τους Τούρκους όταν μπαίνουν και βρίζουν, διχασμένοι στα όρια του εμφυλίου πολέμου, φτάσαμε έξω από την Άγκυρα. Φαντάσου να ήμασταν ενωμένοι.
1: Τι θα γινόταν.
0: Λοιπόν, και τι κάνανε μετά, και... αφού υπονομεύσαν όλη την προσπάθεια.
1: Οι Ρώσοι πάλι έπαιξαν δόλιο παιχνίδι.
0: Μετά ξεκινήσαν να πάνε στην Άγκυρα. Κάνουν τα στρατιωτικά λάθη πλέον, αφού άλλαξαν πάρα πολλούς έμπειρους διοικητές, γιατί ήταν βενιζελικοί. Τεράστιο λάθος. Μου λέει και ο παππούς μου, θυμάμαι, που ήταν στη 10η μεραρχία ήταν στην Προύσα στρατοπεδευμένη, που ενώ πριν είχαν έναν διοικητή όπως ήταν τον εμπιστευόταν, αλλά του στείλανε έναν τύπο μετά.
1: Είπε και οι δύο σου
0: παππούδες. Δεν θέλω να πω τη λέξη που χρησιμοποιούσε. Απλό στρατιώτης, πολυβολητής παππούς μου, ο συνονόματός μου από το μαύρο μάτι της Θήβας, τον οποίο αυτό είναι ο μόνος που πρόλαβα. Έτσι, ο άλλος είχε πολεμήσει, αλλά δεν τον πρόλαβα γιατί πέθανε το 42. Λοιπόν, για αυτόν. Λοιπόν, έκαναν τέτοια λάθη, υπερέκταση των γραμμών εφοδιασμού, εγκατάλειψη από τους συμμάχους, διότι προκάλεσε μια ρήξη επιστροφή του Κωνσταντινικού που τον θεωρούσαν κόκκινο πανίος φιλογερμανό οι σύμμαχοι. Πέφτει ο Λόιντ Τζόρτζ από την κυβέρνηση, που είχαμε συνεννόηση με αυτόν εμείς. Είχαμε τους Ιταλούς οι οποίοι βυσοδομούσαν εναντίον μας. Μεγάλος ο ρόλος τους σε διάφορα γεγονότα.
1: Πάντα εχθρός μας ήταν αυτός.
0: Κατά βεβαίως πάντως, το λέει πολύ ωραία η κυρία Εφημίου, χειρότερος εχθρός μας.
1: Χειρότερος.
0: Έχουμε επιλέξει να τους συμπαθούμε με τους Ιταλούς, γιατί μας μοιάζουν, γιατί μας αρέσουν οι γυναίκες τους, μας αρέσει η μουσική τους, μιλάμε για λίγο τραγουδιστά, αλλά ήταν χειρότεροι από οποιονδήποτε άλλον απέναντι στα σφαίροντά μας, όχι μόνο στη Μικρά Ασία, και στα Επτάμισσα και στα Δωδεκάμισσα.
1: Και τώρα ακόμα δεν είναι καθαρή η θέση τους, εν πάση περιπτώσει.
0: Ακριβώς, γιατί θεωρούσαν την περιοχή χώρα επέκταση των συμφερόντων τους και εμείς τους χαλάσαμε τα σχέδιά τους.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, αυτοί ήταν οι λόγοι λοιπόν της, και βεβαίως το λάθος του Βενιζέλου να πάει να κάνει εκλογές το 20. Έπρεπε να μείνει στην εξουσία, είχε δικαίωμα να το κάνει, να μην κάνει εκλογές.
1: Εφόσον δεν υπήρχαν τότε εταιρείες δημοσκοπήσεων να του πούνε πού πας.
0: Όχι, κοίταξε, που λέμε, ακούω διάφορες ανοησίες ότι το έκανε επίτηδες, λέει, για να φύγει. Εάν οποιοδήποτε κάποιος, έτσι, ήταν ο πρωθυπουργός της χώρας και είχε πάρει τα σύνορα από τη Μελούνα και ο στόλος μας να βλοχούσε πια στην Κωνσταντινούπολη, είχε απελευθερώσει την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τα νησιά του Αιγαίου και είχε πάρει εντολή για τη Σμύρνη και ο στρατός μας βρισκόταν στη Μικρά Ασία και ο στόλος μας να βλοχούσε στην Κωνσταντινούπολη. Θα πίστευε ότι ο λαός θα τον απορρίψει? Ο λαός όμως είχε κουραστεί. Κάνανε εκλογές οι άλλοι χαϊδεύοντας και λέγανε θα γυρίσουν στα σπίτια τα παιδιά σας.
1: Τα καμένα λοιπόν, πορτατήφ.
0: Ακριβώς. Και το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Και λέω, φτάσαμε εκεί, το ξαναλέω και θα το λέω χίλιες φορές. Φτάσαμε έξω από την Άγκυρα διχασμένοι. Φανταστείτε τι μπορούμε να κάνουμε ενωμένοι. Γι' αυτό το λόγο.
1: Και δεν είπες και το ρόλο που έπαιξε μετά η Ρωσία όταν φτάσαμε έξω από την Άγκυρα.
0: Όχι πριν. Από πριν η Ρωσία. Ένας βασικός λόγος της ζητάς ήταν ότι τους προσέφερε η στρατιωτική αποστολή από τον Φρούνζε, που το όνομά του πήρε η Σοβιετική Ακαδημία Επιτελών, που ήταν Μπολσεβίκος, στέλεχος, και στείλαμε ένα τεράστιο δάνειο σε χρυσό, όπλα, πυρομαχικά και φόδια. Και οικονομική βοήθεια και όπλα και πυρομαχικά. Λοιπόν, έπαιξε μεγάλο ρόλο.
1: Δεν μου φαΐλο μου, επειδή εκπνέει ο χρόνος, αυτά όλα διδάσκονται σωστά στα παιδιά μας ή υπάρχουν στρεβλώσεις?
0: Όχι βέβαια. Γιατί τα διδάσκουμε για την ΕΟΚΑ. Πήραμε τους εν ζωή ήρωες να τους πάμε στα σχολεία. Πήγαμε τον Ηλία τον Γλετζέ, πήγαμε τον Παπαμελετίου όταν ζούσε να μιλήσει στα σχολεία. Τον Ηλία τον Γλετζέ τον πήγαμε. Πήγαμε στους συγγενείς αγνοωμένων, αξιωματικών, ηρώων μας. Την κυρία Κατσάνη, τη γυναίκα του Κατσάνη. Πήραμε συγγενείς του Τασουμάρκου να τους πάμε. Μιλήσαμε στα παιδιά μας για τον Αυξεντίου. Γιατί στην Κύπρο δεν είχαμε μόνο ήτες. Είχαμε και νίκες. Είχαμε και παλικάρια. Είχαμε σπουδαίους άντρες και Κυπρίους και Ελλαδίτες οι οποίοι πολέμησαν. Αυτά δεν θα έπρεπε να διδάσκουν στα παιδιά μας. Αλλά αν περάσει την πόρτα σχολείου αξιωματικός που πολέμησε στην Κύπρο, για να μιλήσει στα παιδιά, ποιοι θα ξεσηκωθούν πρώτοι, ξέρετε? Αυτοί που είναι πάντοτε φιλίκοοι των ξένων και τη φεκεοφόρη του εχθρού, εν προκειμένου των Τούρκων, η αριστερά. Γιατί πρέπει να τους μιλάμε για το Φίσα, για τον Ζακ και δεν ξέρω εγώ γιατί άλλο, ότι μπορείτε να φανταστείτε, αλλά όχι για εθνικούς αγωνιστές, όχι για πατριώτες, όχι για ανθρώπους που τίμησαν τα όπλα τους και τον όρκο τους για την πατρίδα, για κανένα κόμμα.
1: Πώς θα ήθελα να σε είχα έτσι στο στούντιο να κάναμε μια δύο-ωρη, τρία-ωρη, όσες ώρες χρειαζόταν εκπομπή ζωντανή. Τέλος πάντων.
0: Δεν μου τυχαίνει και κανένα δικαστήριο στη Ρόδο. Θα ήταν πολύ ωραίο.
1: Θα το φροντίσουμε αυτό. Να βρούμε έναν τρόπο λοιπόν. Δια της νομικής οδού, δια της Αργυρός θα το κάνουμε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα, κλείνοντας. Βλέπεις να αλλάζει κάτι με την παρουσία του Κασιδιάρη μετά την αποφυλάκησή του, να αλλάζει τα πολιτικά πράγματα? Θα υπάρχουν τριγμοί, ας πούμε, ρογμές. Δεν θέλω το νομικό κομμάτι, γιατί είναι θολό. Αυτό θα το αποφασίσει ο Άριος.
0: Εγώ θα πω απλά αυτό. Κοίταξε, πρώτα απ' όλα ότι έχει αναγγείλωση ο ίδιος ότι θα κατέβει στην πολιτική. Τελείωσε αυτό, να το θεωρούμε.
1: Συγγνώμη, ως αρχηγός κόμματος δεν θα μπορέσει, μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που ακούω.
0: Πάντως κάτι θα εμφανίσουν πάλι.
1: Ως υποψήφιος όμως ο ίδιος βουλευτής ενός κόμματος δεν το απαγορεύει.
0: Εγώ πιστεύω ότι αυτό το πράγμα, και ειδικά μετά από αυτά που γίνεται τα κομικοτραϊκά με τις παρτιάδες, έχει ξεθυμάνει. Mm-hmm. Και πιστεύω κιόλας επίσης ότι επειδή μοίρα του ανθρώπου είναι το χαρακτήρα σου, που λέγει ο Ηράκλητος, mm-hmm. θα κάνουν πάλι τα ίδια λάθη σε ρητορική.
1: Ποιος θα πλήξει, λες τώρα, η παρουσία αυτού του τύπου?
0: Κοίταξε, κυρίως πιστεύω ότι θα πλήξει όλους αυτούς που εισέπραξαν την ψήφο διαμαρτυρίας. Δηλαδή, το Βελόπουλο,
1: τα αντισυστημικά κόμματα.
0: Την Νίκη, αυτούς τους ανθρώπους θα πλήξει περισσότερο. Και τα δύο κόμματα.
1: Τη Ζωζό, τη Ζωή.
0: Και εκεί βεβαίως, γιατί και εκεί έχουν πάει διάφοροι που τους αρέσει δήθεν, ξέρω, να πάει κάποιος
1: η αναρχία,
0: έτσι,
1: θα
0: τσαπουκάς και θα
1: το
0: τους τα πει και θα τους δίνει, και δεν ξέρω εγώ τι θα κάνει. Λοιπόν, και αυτή η ταλέπορη θα πληγεί και από αυτό, από εκεί φαντάσου. Έτσι, δηλαδή θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πιθανό ότι κάποιοι από ο Βελόπουλος θα είναι κουραμένος με την ψηλή και άλλοι
1: τι
0: θα
1: έχουν δουλειά.
0: Εννοώ ότι θα χάσει, θα πέσει τα πόσο τα ποσοστά του. Και ότι όχι μόνο ασχέτως Χασιδιάρη αυτό θα συμβεί, πιστεύω, αλλά θα χάσω, κάποιοι άλλοι όμως δεν θα μπουν καν.
1: Κατάλαβα. Και όσο μιλούσες, ξέρεις, στην αρχή.
0: Υπάρχει και το κόμμα Σαμαρά. Mm. Έτσι, μην το ξεχνάς.
1: Θα ανακοινωθεί, λες.
0: Εγώ το πιστεύω. Εγώ το πιστεύω πλέον, αυτό καταλαβαίνω από αυτά που διαβάζω. Έτσι, και πιστεύω ότι θα πλήξει πάρα πολύ και το κόμμα Σαμαρά, όλους αυτούς τους μικρούς.
1: Περισσότερο δηλαδή, τη Λατινοπούλου θα πλήξει το κόμμα Σαμαρά.
0: Λατινοπούλου, Ανέλ, Ελληνική Λύση, είδες τη μελέτησα τώρα,
1: Ναι, είναι λοιπόν, γλώσσα να αναθάνουν.
0: Οι Ανέλ δείχνουν και το μέλλον όλων αυτών των πολλών από αυτούς τους σχηματισμούς όταν φτιάχνονται. Άμα σκεφτείς πόσα έχουν εμφανιστεί και έχουν μετά από μία πάροδο χρόνο. Κοιτάξτε, τα κόμματα πρέπει να είναι μεγάλη ανάγκη της κοινωνίας. Mm. Και πρέπει να έχουν ρίζες και στο θυμηθικό και να έχουν και ρίζες ιστορικές μέσα στο λαό. Yeah. Δεν είναι το λαό, δεν είναι άιντε μαζευτήκαμε και απλά το κάνουμε. Έχω και ιδία πείρα, έτσι.
1: Yeah.
0: Λοιπόν, που κινήθηκα σε ένα πολύ πιο παραδοσιακό, θα έλεγα, με ένα πιο παραδοσιακό τρόπο και σε ένα πιο παραδοσιακό κοινό. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι θα έχουμε ανακατατάξεις, αλλά θα πληγούν και μεταξύ τους όσοι είναι, ας το πούμε, δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας από αυτά που θα εμφανιστούν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να είσαι καλά, την επόμενη φορά θα θυμηθούμε να αναφερθώ τώρα, γιατί βλέπω τώρα εδώ στα μηνύματα, επειδή έκανα αναφορές εγώ χθες στην εκπομπή, βλέπω τώρα εδώ η κυρία αναγνώστου μου λέει, τέλος πάντων, θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή, θα μιλήσουμε για την περιβόητη ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πέρασε στα ψηλά μέσα στο κατακαλό καιρό, όταν κάποια δεξιά κόμματα, όπως μιας και κάναμε αναφορά τώρα στο Βελόπουλο, καλά δεν μιλάμε για τα αριστερά, ενώ αυτή η έκθεση ήταν κόλαφος κατά της Τουρκίας και ύμνωση για την Ελλάδα, υπήρχαν ευρωβουλευτές που δεν την ψήφισαν, αν είναι δυνατόν. Έλληνες ευρωβουλευτές, παρά μόνο ψήφισαν ή της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
0: Όλα τα είναι πρώτη φορά.
1: Δεν είναι πρώτη φορά.
0: Δεν είναι πρώτη φορά. Δεν υπάρχουν κάποιοι εκεί που μονίμως εργάζονται κατά των ελληνικών συμφερόντων και τους πληρώνει χιλιάδες ευρώ το Ευρωκοινοβούλιο, όπου πληρώνει και ο ελληνικός λαός, γιατί συνεισφέρουμε και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση οικονομικά. Και βρίσκονται εκεί, βγάζουν συνολικά με τα διάφορα επιδόματα και αυτά που παίρνουν καμιά 32.000 το μήνα, για να εργάζονται κατά των ελληνικών συμφερόντων.
1: Οποία ντροπή,
0: Μα δεν έχουν ντροπή, δεν έχουν τσίπα. Δεν πρέπει να έχεις τσίπα για να το κάνεις αυτό.
1: Αυτό είναι. Δεν υπάρχει τσίπα. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Φάιλο μου. Την καλημέρα, παιδιά. Βασίλη, συγγνώμη, το τράβηξα πολύ. Το τράβηξα πολύ, αλλά ήταν.
2: Είχαμε μάθημα ιστορία σήμερα.
1: Ναι, ήταν χρήσιμα. Αυτά δεν ακούγονται κάθε μέρα.
2: Βέβαια.
1: Και έπειτα, ας πούμε, κάτι κάπου πρέπει να τελειώνει αυτό το καλαμπούρι της κυριαρχίας, ας πούμε, των αριστερών ιδεολειψιών. Γιατί είναι παραχάραξη της ιστορίας, έτσι. Είναι ντροπή. Και υπάρχει μια ανεκτικότητα από την άλλη πλευρά, που δεν ξέρω για ποιο λόγο, ας πούμε, υπάρχει αυτή η ανεκτικότητα. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχει και πολλούς δούριους ύπους μέσα, η άλλη πλευρά που υπονομεύει. Τι να πεις κανείς, ρε παιδί. Σου λέω τώρα, δηλαδή, δεξιά κόμματα. Οκ, okay, τα αριστερά, λες, είναι αυτοί που είναι, τους ξέρουμε. Δεξιά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην ψηφίζουν υπέρ του συμφέροντος. Δεν το περίμενα εγώ τώρα από τη Λατινοπούλου. Δεν το περίμενα. Λοιπόν, στα λόγια, πατριώτες, εντάξει, στα έργα και στη ψήφο εκεί μετράει.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, έλα Βασίλη μου.
2: Παιδεία κλέθη μου, πάνω απ' όλα, γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα Ροδίων Παιδεία, που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
1: Να είστε καλά, ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά σας, και ζητάει συγγνώμη ο Τέρης Χατζιωάννου, αλλά ήταν ανωτέρα βία ο άνθρωπός μας. Οι άνθρωποι είναι υγιείς, όσο είναι υγιείς, και αρρωσταίνουν κάποια στιγμή και μετά επανέρχονται. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν μπορούμε να τα βάλουμε, ας πούμε, με όλα αυτά, έτσι. Να είστε καλά, ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια σας.
3: Κόσμος 938.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του
5: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης Μπακαλιάρος Πανέ, Εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης Γεύσης Ομοπλάτη Χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κύγνος Πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο Ρύζι Λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία, και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Center Software.
8: Το παιδί μας μεγαλώνει, τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
9: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
8: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
9: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
10: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
11: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
12: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτη σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
13: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
14: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
3: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλους. Τετάρτη σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Κόσμο, ζωντανά. Ξεκινάμε την ημέρα μας μαζί. Ο Λοΐζος Λοΐζος είμαι. Και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9. Μπορείτε να στέλνετε την καλημέρα σας στο 6946789100 Viber WhatsApp ή στο Messenger Λοΐζος Λοΐζος στα ελληνικά και με διαλυτικά στο Ιώτα. Σήμερα τιμάται η μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εφημίας της Πανεφήμου και του Αγίου Μάρτυρα της Αγίας Μάρτυρος Λουντμίλας. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Έφη, στην Εφημία. Είναι μία από τις πιο λαοφιλείς και θαυματουργές Αγίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας η Αγία Εφημία, η οποία έζησε στα τέλη του 3ου με 4ου αιώνα. Γεννήθηκε στη Χαλκιδόνα, απέναντι από την Κωνσταντινούπολη, από ευσεβείς και από εύπορους γονείς. Ο διωγμός. Κατά τη διάρκεια των άγριων διωγμών του αυτοκράτορα Διοκλητιανού, η Εφημία σε νεαρή ηλικία αρνήθηκε να προσφέρει θυσία στον Θεό Άρη. Υποβλήθηκε σε φρικτά βασανιστήρια, μπήκε στον τροχό, σε φωτιά και στο νερό, αλλά διασωζόταν θαυματουργικά. Ρίχτηκε στα θηρία στον υπόδρομο της Χαλκιδόνας, όπου παρέδωσε το πνεύμα της το 304 περίπου μετά Χριστό. Η Αγία Εφημία συνδέεται με ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα στην ιστορία της Εκκλησίας, το οποίο τιμάται ξεχωριστά στις 11 Ιουλίου. Και ποιο είναι αυτό? Κατά τη διάρκεια της 4ης Οικουμενικής Συνόδου, εκεί όπου οι Ορθόδοξοι και οι Μονοφυσίτες διαφωνούσαν για το δόγμα όσον αφορά τη φύση του Κυρίου Ιησού Χριστού, για να λυθεί η διαφωνία, συμφώνησαν να απευθυνθούν στην Αγία Εφημία. Και τι έκαναν? Έκαναν δύο διαφορετικές ομολογίες πίστης, γραμμένες πάνω σε δύο ξεχωριστούς τόμους, μέσα σε δύο τόμους, και τους τοποθέτησαν στο στήθος του άφθαρτου λειψάνου της Αγίας, μέσα στο σαρκοφάγο, την οποία και είχαν σφραγίσει στη συνέχεια. Μετά από μέρες προσευχής άνοιξαν την Λάρνακα και ο τόμος των μονοφυσιτών βρισκόταν στα πόδια της Αγίας, ενώ ο τόμος των Ορθοδόξων στο στήθος της. Τον κρατούσε δηλαδή η Αγία Εφημία. Το άφθαρτο και ευωδιάζω λείψανό της φυλάσσεται σήμερα σε περίτεχνη Λάρνακα στον πάνσεπτο πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, στην Κωνσταντινούπολη, αποτελώντας διαρκή ευλογία για το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Μεγάλη χάρη της λοιπόν, και με τις πρεσβείες πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα την ημέρα μας, κυρίες και κύριοι.

Είναι σήμερα διεθνής ημέρα κατά τα άλλα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος. Είναι διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας. Είναι διεθνής ημέρα επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας για τον Νότο. Είναι Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, αυτή η οποία διανύουμε. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία.

Πάμε να κάνουμε μια αναδρομή στον χρόνο. Το 1822 έχουμε σήμερα να συμβαίνει σαν σήμερα τη μάχη της Σάμου, όπου ο ελληνικός στόλος υπό τον Γιώργο Σαχτούρη, εξού και η ακτή Σαχτούρη, τρέπει σε φυγή τον Οθωμανικό στόλο, προστατεύοντας τη Σάμο από την απειλή της απόβασης και της καταστροφής. Το 1977 σιγεί η φωνή του αιώνα. Πεθαίνει στο Παρίσι η κορυφαία Ελληνίδα, η ψήφωνος Μαρία Κάλλας, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην παγκόσμια όπερα.

Μαρία Κάλλας. Το όνομά της ήταν Μαρία Άννα Καϊκυλία και Κυλία Σοφία Καλογεροπούλου. Πέθανε λοιπόν στο διαμέρισμά της στο Παρίσι από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία μόλις 53 ετών. Δεν ήταν μια σπουδαία απλά τραγουδίστρια, ήταν η γυναίκα που επαναπροσδιορίσε την όπερα στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Πριν από τη Μαρία Κάλλας, η όπερα επικεντρωνόταν σχεδόν αποκλειστικά στη φωνητική τεχνική. Η Κάλλας έφερε στη σκηνή καθηλωτική δραματική υποκριτική, μετατρέποντας τις ηρωίδες που υποδιόταν σε ζωντανούς τραγικούς χαρακτήρες. Ανέσυρε από τη λύθη αριστουργήματα των Μπελίνι Ντονιτζέτη και Ροζίνι, που θεωρούταν αδύνατον να τραγουδηθούν με τη δραματική ένταση που εκείνη τους έδινε. Η φωνή της δεν ήταν η τυπική γλυκιά υψήφωνος. Είχε ένα μοναδικό αναγνωρίσιμο χρώμα με τεράστια έκταση που μπορούσε να περάσει από την πιο ανάλαφρη κολορατούρα στον πιο βαθύ δραματικό τόνο εξαιτίας ενός σκοτεινού μετάλλου που είχε η φωνή της. Εκπαιδεύτηκε στο Εθνικό Οδείο από τη θρυλική Ελβίρα Ντε Ιδάλγκο και έκανε τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα στην εθνική λυρική σκηνή κατά τη διάρκεια της κατοχής. Ο θρίαμβος στην Ευρώπη αποθεώθηκε όταν ήρθε στην Ιταλία, στην αρένα της Βερόνα και στην Λασκάλα του Μιλάνου και στην συνέχεια στις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου, στη Royal Opera House του Λονδίνου, αλλά και στην Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης. Η θυελώδη σχέση της με τον Έλληνα μεγιστάνα Αριστοτέλη Ωνάση σημάδεψε την προσωπική της ζωή. Ο χωρισμός τους και ο γάμος του Ωνάση με την Τζάκι Κένεντι την καταράκωσαν ψυχολογικά. Απομονωμένη στο Παρίσι, με τη φωνή της να έχει χάσει την παλιά της έγκλη, έζησε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μέχρι το αδόκητο τέλος της. Η σωρός της αποτεφρώθηκε και σύμφωνα με την επιθυμία της, η τέφρα της σκορπίστηκε την άνοιξη του 1979 στα γαλάζια νερά του Αιγαίου, ανοιχτά της Αττικής. Αυτά και από την μεγάλη Μαρία Κάλλας, που είχε ένα άδοξο τέλος. Σαν σήμερα λοιπόν κλείνει, σβήνει, σταματάει να ήχει αυτή η φωνή.

χθες έριξε την πρώτη ψυχάλα στη Ρόδο, το βραδάκι εκεί κατά τις 8. Λίγο ήταν κάποιες έτσι χοντρές σταγόνες νερού που έπεσαν, σηματοδοτώντας, προειδοποιώντας, θα μπορούσαμε να πούμε καλύτερα, να είμαστε έτοιμοι για την αυριανή κατά πάσα πιθανότητα καταιγίδα που θα ξεκινήσει από τις 12 τα μεσάνυχτα και ένα λεπτό σήμερα. Δηλαδή, τι είπα τώρα, βασικά από τα ξημερώματα θα ξεκινήσει τις 5ης. Σήμερα ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, έρχονται τα συννεφάκια της καταιγίδας, μπορεί να ρίξει και καμιά ψυχάλα, να είστε έτοιμοι. Αύριο όμως αναβαθμίζεται η κατάσταση και δείχνει να κρατάει η βροχή καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Από τις 12 τη νύχτα, λέει τώρα, θα ξεκινήσουν οι καταιγίδες, οι βροχές και οι καταιγίδες στη Ρόδο και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 9 το βράδυ και μάλιστα το πρωί. Έχει ένταση από ό,τι βλέπω, δηλαδή από ό,τι δείχνουν τα προγνωστικά. Θα έχει ένταση η βροχή και όχι μόνο στην πόλη της Ρόδου, αλλά μέχρι και στον Αρχάγγελο δίνει και στην Νότια Ρόδο. Θα είναι περίεργη η μέρα αύριο, να είσαστε προσεκτικοί στους δρόμους. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα βασικά και πάμε στην επικαιρότητα, όπου προφυλακίστηκαν ο Θεοδωρόπουλος και η Γάκα, οι γιατροί δηλαδή αυτοί, οι οποίοι άλλοι λένε ότι το δολοφόνησαν. Μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους λοιπόν, 18 ώρες κράτησε η όλη διαδικασία. Η ΓΑΚΑ προσπάθησε να επιρρύψει ευθύνες στο ΕΚΑΒ. Ο Θεοδωρόπουλος

το σκηνικό και την τραγωδία αυτή προσπαθεί να εκμεταλλευτεί μέρος αντιπολίτευσης, Πολάκης κυρίως και ο Βελόπουλος, και προσπαθούν να τα ρίξουν στον Άδωνη Γεωργιάδη και στη συνέχεια στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Φταίει ο Μητσοτάκης και για το θάνατο του Μαζονάκη, θα μας πούν στο τέλος. Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης. Αναμενόταν να κάνει χθες συνέντευξη τύπου για το κόμμα του, αλλά τελικά αυτή θα γίνει σε αρχές της επόμενης εβδομάδας.

0: Εδώ στην τοπική επικαιρότητα δεν έχουμε ιδιαίτερα πράγματα να σας πούμε. Τίποτα, εσείς τα ξέρετε καλύτερα που είσαστε και μέσα στο δρόμο. Έχουμε σιγά σιγά τα κλεισίματα τώρα, θα ξεκινήσουν. 2 εβδομάδες μείνανε να φύγει και ο Σεπτέμβριος, ο οποίος είναι κάπως υποτονικός. Δεν είναι σαν άλλες χρονιές λένε. Αλλά ό,τι και να έχει, έχει ακόμα λίγο δρόμο για η σεζόν για να ξεκινήσουν τα κλεισίματα.
1: Είναι κοντά μου.
0: Και επίσης αίσθηση ενδιαφέρον ουσιαστικά είχε η είδηση ότι το σκηνικό με τον Δήμαρχο Ρόδου που έγινε στο πρώτο ΕΠΑΛ, εκεί η παρεξηγησούλα, ας το πούμε, κατά τη διάρκεια του καθιερωμένου αγιασμού, δεν έγινε πριν ή κατά τη διάρκεια του αγιασμού εκεί, αλλά έγινε μετά τον αγιασμό, αφού είχε μιλήσει και ο Μητροπολίτης Κύριλλος και είχε πάρει πια το λόγο ο Δήμαρχος Ρόδου. Εντάξει, όχι για κανέναν άλλο λόγο δηλαδή, όχι γιατί θέλουμε, ξέρω εγώ, να πούμε ότι καλώς τα παιδιά κάνουν φασαρία κατά τη διάρκεια του αγιασμού ή κατά την ομιλία του Δημάρχου. Αλλά εντάξει, δεν ήταν έτσι όπως παρουσιάστηκε στο διαδίκτυο, ότι δηλαδή τα παιδιά του ΕΠΑΛ είναι ανάγωγα και δεν έκαναν καθόλου αγιασμό ή δεν άφηναν να γίνει ο αγιασμός. Όχι, δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Όλα καλά, τώρα ασχολούμαστε με χαζομαρούλες την ώρα που ο κόσμος ουσιαστικά έτσι καίγεται.

Βουλή, μιας και θα γίνει συζήτηση και για την συνταγματική αναθεώρηση, και ο Πρωθυπουργός αναμένεται να πιέσει την αντιπολίτευση να συμφωνήσουν κάπου ή να μην χαθεί ακόμα μια ευκαιρία, τουλάχιστον για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, μιας και το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καμία διάθεση συζήτησης και συνένεσης με τη Νέα Δημοκρατία. Η Σαουδική Αραβία ακυρώνει φορτία πετρελαίου προς την Ευρώπη μετά το βομβαρδισμό του αγωγού της East West. Δεν θα είναι χαμηλές φέτος οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης. Βρόχος διαβάζω για τα νοικοκυριά και οι τιμές των καυσίμων. Παράθυρο για νέα μέτρα αφήνει η κυβέρνηση.

0: ενώ το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε την άρση ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Ενδιαφέρον, έτσι. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε από αυτό. Να ακούσουμε τι γίνεται, για ποιο λόγο έγινε άρση ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου.
1: Ευρωκοινοβούλιο πήρε την ασυλία της Αφροδίτης Λατινοπούλου για υπόθεση του 2024.
2: Και η απόφαση αυτή, Λένα, έρχεται μετά από αίτημα της αντιεισαγγελίας του Αρείου Πάγου που διαβιβάστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο και αφορά καταγγελίες οι οποίες κάνουν λόγο για εικονικές υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος της κυρίας Λατινοπούλου. Πλέον ανοίγει ο δρόμος για την ποινική διαδικασία στην Ελλάδα. Η ίδια μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έστριψε τα πειρά της κατά της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Βελόπουλου που ψήφισαν υπέρ στη σημερινή διαδικασία. Ενώ αξίζει να σημειωθεί πως είχε ζητήσει και η ίδια να έρθει η ασυλία της.
1: Σε ευχαριστούμε, Άντζη.
3: Τα ελληνοτουρκικά. Ανδρέας Λοβέρδος, πρώην Υπουργός. Καλώς ήρθατε, κύριε καλημέρα, Υπουργέ.
4: Καλημέρα,
3: στρατηγός Μπαλτζόης. Καλώς ήρθατε, στρατηγέ. Μαρία Ζαχαράκη και εκτάκτη.
0: Αυτά, για να δούμε τι σημαίνει αυτή εδώ η άρση ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου και αν θα μπορούσε να την επηρεάσει, να επηρεάσει την κάθοδό της εκλογές. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχουν εικονικές υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της.

0: Και από την Αφροδίτη Λατινοπούλου πάμε στον Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος ψάχνει ρογμή στον νόμο έτσι ώστε να καταφέρει να περάσει το κόμμα που θέλει να εξαγγείλει από τον Άριο Πάγο. Πάμε να ακούσουμε.
1: Για να βρει τον τρόπο, να βρει τη φόρμουλα να κατέβει με κάποιον τρόπο στις εκλογές.
2: Λένα, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, ήδη από τον Αύγουστο του 2025, όχι ο Ηλίας Κασιδιάρης, αλλά ο Γιάννης Δημητροκάλης, στενός συνεργάτης του Ηλία Κασιδιάρη, ανεξάρτητος σήμερα βουλευτής, ο οποίος το 2023 είχε εκλεγεί με το κόμμα Σπαρτιάτες, έκανε ενέργειες στον Άριο Πάγο για τη δημιουργία κόμματος με τον ίδιο, δηλαδή τον Γιάννη Δημητροκάλη, ως νόμιμο εκπρόσωπο. Μια εκδοχή θέλει τον κύριο Δημητροκάλη να συνέδραμε ο αδελφός του Ηλία Κασιδιάρη. Μια άλλη εκδοχή θέλει στις ενέργειες για τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα να πήρε μέρος πλην του κυρίου Δημητροκάλη ο επίσης ανεξάρτητος βουλευτής Γιώργος Μανούσος, που και αυτός είχε εκλεγεί βουλευτής το 2023 με τους Σπαρτιάτες.
1: Άρα υπάρχει μια δεξαμένη, οι Σπαρτιάτες.
2: Οι ίδιες πληροφορίες, λένε, αναφέρουν ότι η επωνυμία του συγκεκριμένου πολιτικού φορέα, ο οποίος υφίσταται, μιας και έχει ξεκινήσει όλη η διαδικασία από το καλοκαίρι του 2025, είναι Συμμαχία Ελλήνων.
1: Και με αυτό τον γνώριμο όνομα.
2: Με τον Ηλία Κασιδιάρη, οι πληροφορίες μας λένε ότι δεν θα συμμετέχει ως μέλος στην πολιτική κίνηση, αλλά τρόπον τεινά ως ανεξάρτητος συνεργάτης, άμα μου επιτρέπει την έκφραση. Η Συμμαχία Ελλήνων, να διευκρινίσουμε ότι έχει μια παρουσία ισχνή προς το παρόν στα κοινωνικά δίκτυα. Να σου πω ακόμα ότι στους συμμετέχοντες στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία για τη δημιουργία του κόμματος, οι πληροφορίες μας τοποθετούν και ορισμένα ακόμα άτομα που διατηρούν δεσμούς με τη Θεσσαλονίκη και είχαν στο παρελθόν τουλάχιστον σύνδεση και συμμετοχή σε περιθωριακές ομάδες του ακροδεξιού εξτρεμισμού. Για την πληρότητα του ρεπορτάζ, λένε, να σου πω κλείνοντας, ότι οι δικαστικές πηγές στις οποίες απευθυνθήκαμε αρνούνται ότι έχει ήδη κατατεθεί αίτημα για κόμμα στον Άριο Πάγο, τουλάχιστον όχι από τον ίδιο τον κύριο Κασιδιάρη.
0: Συμμαχία Ελλήνων, λοιπόν, μάλλον κάτι τέτοιο θα είναι. Έχει ενδιαφέρον.

Φανταστείτε στη Βουλή Κασιδιάρη Κωνσταντοπούλου, Βελόπουλο, Λατινοπούλου, Κουτσούμπα. Και όλοι να λένε το δικό τους αφήγημα. Τι θα έχει. Μητσοτάκης forever μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Παιδιά, Κασιδιάρης, Βελόπουλος, Λατινοπούλου, Κωνσταντοπούλου και Ανδρουλάκης, ναι, why not. Ανδρουλάκης αυτή. Μιλάμε για διακυβέρνηση. Α, και Τσίπρας, ξεχάσαμε και το Τσίπρα. Πού το βάλαμε το Τσίπρα, βέβαια. Μιλάμε για επιλογή εναλλακτική για κυβέρνηση της χώρας. Να πάμε κατευθείαν για φούντο, στον κρεμό. Φοβερό. Έχει πρόβλημα το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Έχει σοβαρότατο πρόβλημα.

0: Εντάξει, κοιτάξτε, είναι και μια εικόνα της κοινωνίας, διότι ένα 60% της κοινωνίας είναι αυτής της συνωμοταξίας, ας το πούμε, αυτής της αντίληψης. Εκφράζεται σε έναν από αυτούς, σε ένα από αυτά τα πρόσωπα, ας το πούμε. Και ένα 30% στο άλλο, στη Νέα Δημοκρατία και στο Μητσοτάκη, γιατί το θεωρεί ως σταθερότητα και ασφάλεια για τη χώρα. Τα πράγματα θα φανούν, θα δείξουν. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο λαϊκισμός όμως είναι η γάγκρενα του ελληνισμού και ο διχασμός. Να δούμε πότε θα το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Πάμε στην Βουλή τώρα. Θεσμική πίεση λοιπόν του Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση σήμερα για την συνταγματική αναθεώρηση. Πάμε να ακούσουμε.
1: Με τον κύριο Μητσοτάκη να είναι διαρκώς από εδώ και πέρα, λένε, στα εγγένεια είτε μικρών είτε μεγάλων έργων, μικρών ή μεγάλων παρεμβάσεων σε όλη αυτή την μακρά προεκλογική περίοδο. Επίσης, ο κύριος Μητσοτάκης θα πιέζει όσο γίνεται περισσότερο την αντιπολίτευση. Αύριο θα μιλήσει στη συζήτηση στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση, πιέζοντας θεσμικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς δεν θα ψηφίσουν καμία από τις προτάσεις για αναθεώρηση, κανένα άρθρο για αναθεώρηση του συντάγματος, ακόμη και το άρθρο 86 που αφορά τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Και εκεί αναμένεται να επικεντρώσει ιδιαίτερα ο κύριος Μητσοτάκης, πιέζοντας ακόμη περισσότερο το ΠΑΣΟΚ, το οποίο βρίσκεται στο στόχαστρο της κυβέρνησης. Την Πέμπτη ο κύριος Μητσοτάκης θα δώσει συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση, συνέχεια θα αναχωρήσει για την Αμερική, με την κυβέρνηση να την απασχολεί ιδιαίτερα το θέμα της ενέργειας και της οικονομίας. Πληροφορούμαστε ότι ήδη γίνονται οι πρώτες συζητήσεις για ένα πακέτο που θα αφορά την ενίσχυση των καταναλωτών, την ενίσχυση των πολιτών εν ώψη του χειμώνα στα θέματα του πετρελαίου, θέρμανσης και της ενέργειας. Οριστικές αποφάσεις δεν υπάρχουν ακόμα, μας λένε οι ίδιες πληροφορίες.
2: Υπάρχει
1: θα περιμένουν
2: πρόθεση
1: να δουν την εξέλιξη των τιμών το επόμενο διάστημα στις διεθνείς αγορές και μέσα στο επόμενο 15ήμερο να ληφθούν αποφάσεις. Όπως είπες όμως σωστά, οι προεκλογικές μηχανές δουλεύουν στο φουλ, διότι πριν λίγη ώρα ανακοινώθηκε με απόφαση του κυρίου Μητσοτάκη πως ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, θα είναι υποψήφιος με τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
0: Καλά ρε Πασόκ, Ανδρουλάκη. Καλά ρε Ανδρουλάκης. Ο Ανδρουλάκης δεν θέλει να γίνει ούτε καν η αναθεώρηση αυτού του περιβόητου άρθρου για το οποίο κατηγορούν συνέχεια την Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση αυτό περί ευθύνης υπουργών. Πάνε καλά οι άνθρωποι. Φτιάξτε το εδώ, ορίστε, σας ανοίγει. Ανοίγει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Σας δίνει τη δυνατότητα να το φτιάξουμε αυτό εδώ το άρθρο περί ευθύνης υπουργών, για το οποίο γίνεται ολόκληρη ιστορία πια, μέχρι και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και δεν θέλουνε. Γι' αυτό δεν πείθουν. Γιατί είναι μόνο λόγια.

0: Λοιπόν, εκτός από αυτά εδώ τα πολιτικάντικα και τα μικροπολιτικά, που δεν είναι ουσιαστικά μικροπολιτικά, γιατί είναι πράγματα που αφορούν το κράτος και τις ζωές μας, απλά με μικροπολιτική αντιμετωπίζονται από το ΠΑΣΟΚ και από την αντιπολίτευση αυτά τα σοβαρά θέματα, δυστυχώς. Εκτός από αυτά, η κυβέρνηση σκέφτεται να στηρίξει τους Έλληνες στην Αντλία, μιας και τα θέματα εκεί πέρα με τη Μέση Ανατολή δεν πάνε καλά, και όπως ακούσαμε ο Πρωθυπουργός, αμέσως μετά, Πέμπτη Παρασκευή, θα είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα έχει ενδιαφέρον και αυτή η επίσκεψή του, για να δούμε. Αλλά προς το παρόν πάμε να δούμε τι συμβαίνει τώρα στις τιμές και στο πετρέλαιο εξαιτίας των φορτίων που ακυρώνει προς την Ευρώπη η Σαουδική Αραβία.
1: Το Al Jazeera, η Σαουδική Αραβία φέρεται να έχει ενημερώσει Ευρωπαίους πελάτες της ότι παραδόσεις αργού πετρελαίου προγραμματισμένες για τα τέλη Σεπτεμβρίου πρόκειται να ακυρωθούν, βάζοντας σε κίνδυνο την προμήθεια πετρελαίου για την Ευρώπη. Για τη σχετική αυτή πληροφορία, το Reuters φέρεται να επικαλείται τρεις πηγές. Υπενθυμίζουμε ότι ο κομβικής σημασίας για το Ριάντα αγωγός Ανατολή-Δύση και ένας εκ των κρισιμότερων ενεργειακών αγωγών πετρελαίου παγκοσμίως έχει κλείσει μέχρι νεωτέρα σε από επίθεση με ντρόουν την προηγούμενη εβδομάδα, θέτοντας περαιτέρω σε κίνδυνο τα αποθέματα πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας δεδομένης και της κατάστασης στους θαλάσσιους δρόμους της Μέσης Ανατολής και οθώντας σε απώλεια έως και 4% της παγκόσμιας προσφοράς. Τώρα, πηγές του Ριάντ που επικαλούνταν προημερών το Associated Press ανέφεραν ότι οι εργασίες επισκευής του θα χρειάζονταν 3 με 5 εβδομάδες. Ενώ πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιαμπού στη Σαουδική Αραβία στην Ερυθρά Θάλασσα έχουν πλέον ανασταλεί. Μέχρι στιγμής η Αράμκο δεν έχει προβεί σε κανένα σχόλιο, ενώ αξίζει να υπενθυμίσουμε πως η εν λόγω ενεργειακή εταιρεία είχε αυξήσει τη χρήση του τερματικού της σταθμού του Γιαμπού από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν τον περασμένο Φεβρουάριο.
2: Τώρα αυτή η είδηση αναφέρεται, Νίκο Φιλιππίδη, στο Σεπτέμβρη. Υπάρχουν βέβαια εκεί προβλέψεις ότι μπορεί να κρατήσει και μέχρι τον Νοέμβριο. Να δούμε πώς μεταφράζεται αυτό για εμάς. Τι αποθέματα έχουμε, Νίκο?
3: Στην Ελλάδα, εντάξει, έχουμε αποθέματα ασφαλείας τα οποία φτάνουν τις 90 ημέρες και δύσκολα νομίζω ότι θα έχουμε θέμα επάρκειας τόσο σε αργό πετρέλαιο, σε προμήθεια αργού πετρελαίου, όσο και σε διυλισμένο. Έχουμε 4 διυλιστήρια, τα 3 της Hellenic Energy και το 1 της Motor Oil, τα οποία είναι από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη, παράγουν μεγάλες ποσότητες και κάνουν και πολύ μεγάλες εξαγωγές σε αυτό το διάστημα. Το πρόβλημα δυστυχώς για την ελληνική οικονομία είναι οι πολύ υψηλές τιμές, δηλαδή οι ακόμα υψηλότερες τιμές από τα επίπεδα που έχουμε γνωρίσει τώρα. Για να καταλάβουμε, από το συγκεκριμένο αυτό αγωγό έβγαιναν καθημερινά περίπου 4 με 5 εκατομμύρια βαρέλια κάθε μέρα. Περίπου, αν πούμε ότι η συνολική παραγωγή είναι κοντά στα 100-105 εκατομμύρια βαρέλια, το 4-5% θα μας λείψει από την παγκόσμια παραγωγή. Αν προσθέσουμε ωστόσο τα προβλήματα που υπάρχουν σιγά σιγά στο διυλισμένο πετρέλαιο, εμφανίστηκαν πρώτη φορά τον Ιούλιο με το πρόβλημα της Ρωσίας και το γεγονός ότι πλήγησαν πάνω από 15 διυλιστήρια στη χώρα, με αποτέλεσμα να απαγορεύσει τις εξαγωγές διυλισμένου ντίζελ, επί της ουσίας δηλαδή ο δεύτερος παραγωγός έφυγε από την αγορά, και πλέον υπάρχουν και αναφορές Αμερικανών εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών μελών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ότι δεν θα ήταν άσχημη ιδέα να σταματήσουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες τις εξαγωγές.
2: Και αυτό σημαίνει τι, Νίκο?
3: Σημαίνει ότι ο μεγαλύτερος εξαγωγός, εξαγωγική χώρα παγκοσμίως, με περίπου 1,5 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ ημερησίως, θα φύγει από την αγορά. Αν γίνει αυτό, θα πρόκειται για μια καταστροφή. Υπό την έννοια, θα έχουμε μια ακόμα μεγαλύτερη εκτείναξη των τιμών. Ενδεχομένως σε κάποιες χώρες θα υπάρχει και θέμα επάρκειας, θα υπάρχει και ζήτημα δηλαδή για την κάλυψη των αναγκών, και η ευρωπαϊκή οικονομία κατά κύριο λόγο θα πληγεί ανεπανόρθωτα. Μια ευρωπαϊκή οικονομία που πρέπει να πούμε ότι εμπολής έχει πιαστεί και απροετοίμαστη και δεν κάνει και τίποτα. Δεν υπάρχει κανένα συναγερμός απολύτως για όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες.
2: Και τις αλυσιδωτές συνέπειες, τις πληθωριστικές πιέσεις που μπορεί να έρθουν και για το ενδεχόμενο αύξηση.
0: Τα πράγματα είναι σοβαρά, όπως καταλάβαμε, έτσι. Είναι καιρός να επιστρέφουμε στα χωράφια, να πάρουμε τις τσάπες στα αυτιάρια, να ξαναβρούμε γαϊδούρια, αγελάδες, άλετρα. Η γυναίκες στο σπίτι θα κάνουν παιδιά. Οι άντρες θα πολεμάνε απέναντι την Τουρκία. Οι μεγαλύτεροι θα καλλιεργούν και θα σκάβουν τα χωράφια. Με πρωθυπουργό Ηλία Κασιδιάρη. Ο Μητσοτάκης και όλοι οι υπόλοιποι στη φυλακή. Είναι η νέα Ελλάδα του 2030 αυτή. Έτσι τη θέλουν κάποιοι αυτή την Ελλάδα, έτσι την οραματίζονται.

0: Λοιπόν,
1: να σοβαρευτούμε τώρα. Να σοβαρευτούμε. Και πάμε λίγο σε ένα θέμα που αφορά και την, κυρίως την περιοχή μας, που έχει να κάνει με το επίδομα ανεργίας και τις δηλώσεις Μαρινάκη. Πάμε να ακούσουμε γενικώς τώρα γύρω από αυτήν εδώ τη σύγκρουση που έχει ξεσπάσει με την αντιπολίτευση και την κυβέρνηση. Πάμε να ακούσουμε.
2: Άναψε για τα καλά η συζήτηση εντός της Νέας Δημοκρατίας αλλά και η αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση για το επίδομα ανεργίας μετά την πρόταση του Παύλου Μαρινάκη που έγινε με το βλέμμα στις κάλπες.
3: Εγώ εκτός από κυβερνητικός εκπρόσωπος είμαι και υποψήφιος βουλευτής και θέλω όταν έρθει η ώρα ο κόσμος να με κρίνει, εν προκειμένου στο βόρειο τομέα, να ξέρει ποιον άνθρωπο έχει απέναντί του. Το ίδιο το Πασόκ στο πρόγραμμά του το 18 έχει μια ανάλογη πρόταση. Το ξαναλέω. Κανείς δεν είπε μετά από ένα διάστημα 2-3 μηνών, οποιοδήποτε, οι άνθρωποι αυτοί να μην παίρνουν επίδομα. Τι λέμε κάποιοι, με άλλο τρόπο ο καθένας, από ένα διάστημα και μετά, ως προσωπική μας θέση, να επιδοτείται η εργασία για να βρει ο άνθρωπος αυτός δουλειά.
2: Η πρόταση Μαρινάκη προκαλεί σχισμή εντός της Νέας Δημοκρατίας, καθώς διαφώνησαν η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και οι βουλευτές Τέλειος Πέτσας, Γιάννης Οικονόμου και Γιάννης Παπάς. Αντίθετα, υποστηρικτικοί ήταν ο Μάκης Βορύδης, ο Άδυνος Γεωργιάδης και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
4: Εγώ πιστεύω ότι το σκεπτικό ότι πρέπει να συνεχίσουμε στη λογική επιδότησης εργασίας αντί της ανεργίας.
5: Λοιπόν, όρους και προϋποθέσεις, αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Δεν μπορώ να σας πω εύκολα αν είμαι υπέρ, γιατί έχει αρκετές από κάτω υποπαραμέτρους.
2: Το Πασόκ επιμένει ότι η θέση του Παύλου Μαρινάκη είναι κυβερνητική και όχι προσωπική. Ενώ από τη Νέα Δημοκρατία λένε ότι η Χαριλάου Τρικούπη έχει ανάλογη πρόταση. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα, το Πασόκ προτείνει
6: επιδότηση των εισφορών των εργοδοτών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για νέες προσλήψεις ανέργων. Αντί να δίδεται επίδομα ανεργίας, το επίδομα να καλύπτει τις εισφορές.
7: Επειδή κάνετε εσείς κριτική εκπροσωπώντας το Πασόκ, να θυμηθούμε ειδικά, τι έχει πει το Πασόκ, λοιπόν, για το συγκεκριμένο θέμα. Να σας το θυμίσω.
8: Ο κ. Μαρινάκης πρότεινε ξεκάθαρα την περικοπή του χρόνου καταβολής επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, ενώ το Πασόκ έχει προτείνει την συνέχιση καταβολής του επιδόματός του ως μέρος του εργασιακού κόστους, ακόμα και όταν βρει δουλειά. Άρα ακριβώς το αντίθετο.
2: Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσαν και τα υπόλοιπα κόμματα.
9: Αυτές τις εισφορές σχεδιάζεται να τις δώσετε και πεσκέσεις στην εργοδοσία.
10: Κάτω τα χέρια από τα επιδόματα ανεργίας. Όλες που δεν δουλέψατε δεν θα αποφασίζετε για τους Έλληνες.
11: Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη.
2: Καυγάς προέκυψε και λόγω μιας δήλωσης του βουλευτή του Πασόκ Απόστολου Πάνα που δεν απέκλεισε συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα.
12: Εγώ βλέπω ότι η Ελλάδα είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας.
13: Είναι πλέον φανερό ότι το Πασόκ του κύριου Ανδρουλάκη.
1: Αυτό ήταν Πασόκ που μίλησε πριν και αυτή είναι η ανακοίνωση του Μαρινάκη τώρα.
13: Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα δορυφόρος του κύριου Τσίπρα.
6: Ο κύριος Μαρινάκης προσπαθεί
1: Σουκαλάς, εκπρόσωπος του Πασόκ,
6: οποιώντας άστοχες προσωπικές απόψεις, να σκεπάσει επικοινωνιακά την κρυφή αντικοινωνική ατζέντα της κυβέρνησης.
2: Ταυτόχρονα συνεχίζεται και η αντιπαράθεση για την κοστολόγηση των προεκλογικών προγραμμάτων.
1: Τα παιδεία παίζει
14: πολιτικό,
1: λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
14: Συμφωνία,
1: τα
14: παιδεία Ουαλία, παίζει. Σκοτία.
1: Μιλάμε τώρα για πολύ σοβαρά θέματα. Όπως είναι αυτό το επίδομα ανεργίας, ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Και εντάξει, γιατί όχι, θα μπορούσε να συζητηθεί το επίδομα ανεργίας να μετατραπεί σε επίδομα εργασίας. Γιατί όχι. Βλέπετε πόσο επιφανειακά και πόσο μικροπολιτικά το διαχειρίζονται τα αντιπολιτευόμενα κόμματα. Δηλαδή φαίνεται καθαρά πια και αυτό έχει, δεν περνάει. Δηλαδή και αυτό δεν είναι σωστό. Φαίνεται καθαρά ότι προσπαθούν να αποκομίσουν μόνο πολιτικό όφελος και τίποτα άλλο επί της ουσίας. Και αυτό φαίνεται στην κοινωνία. Περνάει στην κοινωνία. Το αντιλαμβάνεται η κοινωνία. Το Πασόκ πρέπει λίγο να σοβαρευτεί. Πώς θα το κάνουμε τώρα.

0: Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, για πρώτη καλημέρα. Εδώ ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα του ραδιοφωνικού μας μαγκαζίνο. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Μείνετε συντονισμένοι στο 93,8. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9.
1: Κόσμος 938.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ασβαλωτό Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Ακού Κόσμος 938. Κόσμος 938.
8: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίνητικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
9: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
10: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
11: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
12: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.

0: Απλώς η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
2: Μπριζόλες χοιρινές λαιμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
1: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
2: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
1: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
2: Ηλιέλαιο ραφινέ Lux Farm PET 5 λίτρα μόνο 8,75.
1: Πάνες ακράτεια σε λωμάς μόνο 4,76.
2: Χαρτί υγείας Τενέρο 3 φύλων συσκευασία 10 τεμαχίων μόνο 3,98. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contracts Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου, περσίδες και ρόλερ, χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
8: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους εδώ στο ραδιόφωνο ο κόσμος. Πάμε να συνεχίσουμε στη δεύτερη ραδιοφωνική μας ώρα. Όμορφα ανεβασμένα με Dire Straits και Sultans of Swing.

0: φέτος σαν να μπαίνουν γρήγορα οι βροχές. Αύριο καταιγίδες όλη μέρα, λέει. Έχουν προλάβει να καθαριστούν τώρα τα φρεάτια, τα ποτάμια. Εγώ περνάω, που περνάω καλά μια, βλέπω. Δεν ξέρω τώρα τα φρεάτια εκεί πέρα στη... σε άκρες του δρόμου, αλλά φαντάζομαι ότι θα έχουν πολύ σκουπίδι οι δρόμοι και στις άκρες από τους τουρίστες μας, οι οποίοι είναι και... και όχι μόνο, τέλος πάντων. Μπαίνει νωρίς όλο το σκηνικό, ρε Παναγιώτη, έτσι δεν είναι? Καλημέρα.
1: Εντάξει, ναι. Πιστεύω δεν θα κρατήσει πολλές μέρες αυτό.
0: Τι, μία μέρα θα κρατήσει, αλλά θα βρέξει, λέει, πολύ. Θα ρίξει πολύ πράγμα αύριο.
1: Ακριβώς. Αλλά ξέρεις τι συμβαίνει τώρα με τα φρεάτια που είπες προηγουμένως?
0: Για πες.
1: Δεν έχουν προηγηθεί αέριδες και οι δρόμοι ακόμα, τα φρεάτια δεν έχουν τα κλαδιά, οι βελόνες από τα
0: πέφτα, τα φύλλα, λίγο στο, μπράβο,
1: τα φύλλα δεν έχουν μαζευτεί στους δρόμους. Εάν είχε αέριδες μια-δυο μέρες,
0: ναι,
1: και δεν τα καθαρίσανε, με την πρώτη βροχή θα βουλώνανε όλα, γιατί τα φύλλα και οι βελόνες.
0: Τώρα τι θα γίνει?
1: Τώρα πιστεύω ότι θα πέφτουν σιγά σιγά με τη βροχή και ίσως κάποια σημεία να γλιτώσουν την πλημμύρα. Αν γίνει πλημμύρα, έτσι δεν το ξέρω.
0: Πάντως δίνει η πρόγνωση καταιγίδα όλη μέρα. Από τις 12 τη νύχτα σήμερα μέχρι και αύριο τις 9 το βράδυ, λέει η πρόγνωση, ότι θα βρέχει όλη την ώρα.
1: Άμα είναι έτσι θα κάνει ζημιές.
0: Θα κάνει ζημιές, λες, ε?
1: Και έχει και πολύ κόσμο απροετοίμαστο. Μπορεί να έχει και πολλά πράγματα ευαίσθητα έξω. Αυτά πρέπει να τα μαζέψει. Δεν ξέρω,
0: σίγουρα.
1: Θα προλάβουν σήμερα.
0: Δεν ξέρω κι εγώ.
1: Γι' αυτό σήμερα έχει πάρα πολύ συγκοινωνία, ειδικά εκεί στο Μίδια προς τα πάνω. Οι ουρές ήταν ατελείωτες.
0: Κυκλοφοριακό, γιατί, πώς το έχεις, δηλαδή, τι, μόνο σήμερα?
1: Μάλλον εκεί στου Πανάγου, τη Διασταύρωση, εκεί γίνεται ένας πανικός, εκεί που διαμαρτύρεται ο φίλος μας ο Μίλτος, ότι και όλοι λέμε και έχει πρόγραμμα να γίνει ένα στρώμα.
0: Από εκεί ήρθες τώρα? Γιατί πέρασες από εκεί, αφού είσαι έρχεσαι από Καρακόνερο, τι σχέση έχει?
1: Ναι, αλλά για να έρχομαι από Καρακόνερο έρχομαι από τη Σεφέρη.
0: Δεν έρχεσαι από το Μαντράκι? Δεν μπαίνεις μέσα στο Μαντράκι να κάνεις την πορτούλα σου παραλιακά?
1: Έρχομαι Καΐρ,
0: ανεβαίνεις πάνω,
1: Αμπέλια Καΐρ και κατεβαίνω Σεφέρη και...
0: Κακός, ξέρεις πώς πρέπει να το κάνεις? Πρέπει να πηγαίνεις Αμπέλια Καΐρ, να βγαίνεις Ρόδου Λίνδου. Από Ρόδου Λίνδου να πηγαίνεις, να περνάς μέσα από τα παλιά σκουπίδια και από τα παλιά σκουπίδια να κατεβαίνεις κάτω η Άλισο.
1: Α, αυτός είναι άλλος κύκλος. Μα δεν τον έχω κάνει ποτέ.
0: Πιο εύκολος είναι αυτός, γιατί από το Καρακόνερο ανεβαίνεις πάνω από τα φανάρια του Λίντλ, ας το πούμε, στη Ρόδου Λίνδου. Κατάλαβες?
1: Ναι, ναι, ξέρω, ναι, κατάλαβα.
0: Και από τα φανάρια του Λίντλ στρίβεις κατευθείαν στο φανάρι αριστερά προς Φαλιράκι. Και μετά δεξιά, μέσα από το, μετά το βεζινάδικο του Χατζημανόλη, στα φανάρια, μπαίνεις εκεί στην... μπαίνεις μέσα, να πούμε, στα, από τα παλιά σκουπίδια και κατεβαίνεις κάτω η Αλισό χωρίς κίνηση. Εγώ από εκεί έρχομαι.
1: Κύκλος, είναι
0: εγώ από εκεί έρχομαι.
1: Δεν είχα συνάντηση. Σήμερα ήταν η μέρα που είχε φοβερή συγκοινωνία. Φοβερή.
0: Να και ο φίλος μου, ο Παπασάβας ο Σάβας. Μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα, καιρό έχουμε να σε δούμε. Χειμώνιασε τώρα, χειμωνιάζει τώρα. Και επέστρεψε σαν τα σαλιγκάρια. Βγαίνουν τώρα τα καλά μας τα φιλαράκια, οι ακροατές μας. Τις χαιρετισμούς και του Παναγιώτη του Κυκυδόπουλου. Και θέλουμε να μας στείλεις και μια φωτογραφία από το κέντρο τώρα. Ξέρεις τι έγινε τώρα? Πάει τώρα το κορίτσι του, τώρα το πάει στο σχολείο τώρα, καταλαβες? Πάει τώρα το παιδί στο σχολείο και είναι μέσα και μας ακούει. Τώρα τα χαιρετίσματά μου, Σάβα μου, και στο κοριτσάκι σου. Και όχι μόνο στο κοριτσάκι σου, αλλά και σε όλη την παρέα της. Γιατί της είχαμε στείλει μια φορά χαιρετίσματα και ακούσαν οι φίλες της τα χαιρετίσματα που της στείλαμε. Κατάλαβες, γιατί έχει και άλλες μαμάδες που μας ακούνε αυτή την ώρα πηγαίνοντας τα παιδάκια τους στο σχολείο. Καλημέρα λοιπόν σε όλες τις μαμάδες και σε όλα τα παιδάκια, υπομονή. Χαμόγελο, χαρά
1: τώρα,
0: και ευτυχία.
1: Σαν αρχή τώρα, επειδή καλομάθαμε το καλοκαίρι να κοιμόμαστε λίγο παραπάνω, οι μαμάδες, οι καημένες, από τις 6.30 ώρα σηκώνονται, 7 η ώρα έτοιμες.
0: 6.30 είναι και αργά. Εγώ σηκώνομαι από τις 6 παρά. Καλά, από τις 4 η ώρα εγώ με ανοίγει το μάτι μου.
1: Όταν πιάνεις το πρωί 7 δουλειά πρέπει να σηκωθείς. Εντάξει.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, όλα καλά. Πες μου τώρα. Πες μου τώρα κάτι. Το καινούργιο με το Μαζονάκι το άκουσες?
1: Ποιον?
0: Το καινούργιο με το Μαζονάκι το άμαθες, το άκουσες?
1: Όχι, δεν το άκουσα.
0: Όχι. Δεν άκουσε το καινούριο με το Μαζονάκι.
1: Όχι, όχι, για πες μου. Γιατί
0: αυτό,
1: έχω άποψη. Έχω άποψη εγώ για το Μαζονάκι, ας την πω, αν
0: και αυτόν, ευκαιρία. Και αυτόν ο Μητσοτάκης τον έφαγε και το Μαζονάκι.
1: Α, ναι. Εντάξει.
0: Και το Μητσοτάκι ο Μαζονάκι. Το ανάποδο. Και το Μαζονάκι ο Μητσοτάκης τον έφαγε.
1: Λοιπόν.
0: Είναι το καινούργιο αφήγημα τώρα αυτό. Βγαίνει τώρα. Το βγάλανε πάλι η αντιπολίτευση τώρα. Τα αντιπολιτευόμενα κόμματα.
1: Εάν μου επιτρέπεις.
0: Το ΣΥΡΙΖΑ και το άλλο. Το,
1: έχω,
0: του
1: έχω μία άποψη την οποία θα την πω για το Μαζονάκι.
0: Όχι, εγώ θέλω να μου πεις αυτό. Εσύ το πιστεύεις.
1: Τώρα είναι δυνατόν τώρα εγώ να κάτσω να πιστέψω ότι ο Μητσοτάκης έφαγε. Άστα αυτά. Αυτά εντάξει είναι για τους ψέκες.
0: Έλα να σου πω αυτά τώρα τα πράγματα. Δηλαδή είναι δυνατόν να ξεστηδείχνουν πόσο προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το θυμικό, τη στεναχώρια ακόμα αυτού του λαού και σε μια δύσκολη στιγμή να αυξήσουν το μίσος εναντίον ενός προσώπου σε μια μερίδα του, των ψηφοφόρων.
1: Είναι μέθοδος. Είναι μέθοδος.
0: Τι πράγματα είναι αυτά. Δεν σέβονται ούτε τον ίδιο τον νεκρό.
1: Είναι μέθοδος επηρεασμού του μυαλού του κάθε ανθρώπου ο οποίος δεν είναι στερεωμένος κάπου για να μην επηρεάζεται από τους διάφορους ανέμους. Οπότε αυτά τα ευαίσθητα φιλαράκια τα ευαισθητοποιείς και όταν λες σε άλλον άρε έμαθες ο Μητσοτάκης έφαγε τον Μαζονάκι επειδή έχει πονέσει κατά κάποιο τρόπο, οπ, τον πίσος μεταφέρεται. Είναι ο τρόπος αυτός, είναι η μέθοδος.
0: Και, ξέρεις,
1: και μπελική τη βρίσκω.
0: Χτυπάνε τον Άδωνη και κατ' επέκταση για να ρίξουν ντόμινο το Μητσοτάκη, καταλαβες.
1: Καλά, όλο το αφήγημα θα γίνει εκεί.
0: Υπουργός Υγείας τώρα ο Άδωνης και τι σου λέει τώρα ο Πολάκης. Είχες πάει, λέει, σε μια κλινική αντιγύρανση στη Γλυφάδα και την είχες, ας το πούμε, είχες πει καλά λόγια. Και επειδή υπάρχουν κλινικές ευεξίας, ας το πούμε, στην Ελλάδα, ανοιχτές και λειτουργούν νόμιμα, βέβαια αυτοί δεν ήταν. Σε αυτές βέβαια δεν επιτρέπεται να γίνονται τέτοια πράγματα που πήγανε να κάνουν στο Μαζονάκι. Δηλαδή αφέμαξη να κάνουν τέτοια πλασμαφαίρεση και τέτοια πράγματα. Άλλο πράγμα, δεν άλλο το άλλο. Φταίει και γι' αυτό ο Μητσοτάκης. Αυτοί τώρα θέλουν να πούμε, δηλαδή αυτούς τώρα τους ψηφίζει κόσμος. Πίστευτο, δηλαδή είναι. Άστο, δεν. Ο Κασιδιάρης μπροστά σε αυτούς. Ο Κασιδιάρης μπροστά σε αυτούς είναι τέρας σοβαρότητας.
1: Εντάξει, η μέθοδος τους αυτή το, μπορεί να το υπολογίζουν ότι πιάνει. Αλλά εγώ ήθελα να πω, ας πούμε, για το όλο το ζήτημα του θανάτου του Μαζονάκη. Ναι. Εμένα μπορεί να με συγκίνησε σαν άνθρωπο, σαν παιδί, σαν τραγουδιστής, σαν ένας διασκεδαστής όλων μας.
0: Και εμένα με συγκίνησε, Παναγιώτη.
1: Αλλά από την άλλη μεριά όπως.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι εγώ πάει αλλού ο νους μου.
0: Δηλαδή.
1: Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν και κάνουν αυτές τις αλλαγές αίματος,
0: ναι,
1: δεν σκέφτονται ότι όταν εγώ πάω και ζητήσω πόσο κάνει αίμα από ενός χρονού βρέφος,
0: ναι,
1: τόσο, από μηνών βρέφος τόσο,
0: γιατί παίρνουν αίμα από παιδιά,
1: χρονών, δύο χρονών βρέφος τόσο,
0: παίρνουν τέτοιο αίμα, λοιπόν, δεν το κατάλαβα αυτό
1: τώρα, για. Πρόσεξε. Αυτό το αίμα που πάνε να πάρουν της νεότητος,
0: ναι,
1: μπορεί και να το πήραν από παιδιά και αυτά τα παιδιά μετά να μην έζησαν. Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ μου.
0: Τι λες τώρα.
1: Και δεν θα ήθελα να υπάρχει αυτή η μέθοδος να απαγορευτεί. Για μένα αυτή τη στιγμή πρέπει το παγκόσμιο ιατρικό συνέδριο να απαγορεύσει τη μετάγγιση νεανικού αίματος για να γίνεις νέος. Για να το πάρεις το αίμα πρέπει κάποιον άλλο να θανατώσει.
0: Δεν ισχύει αυτό τώρα.
1: Άμα δεν ισχύει αυτό
0: δεν
1: κάνω
0: έχει,
1: λάθος.
0: Δεν έχει καμία σχέση η πλασμαφαίρεση.
1: Εγώ έχω την εντύπωση ότι πάνε να αλλάξουν το αίμα και να βάλουν αίμα
0: Όχι,
1: νεανικό.
0: Δεν είναι αυτό. Άκου,
1: δεν είναι η αιμοκάθαρση.
0: Η πλασμαφαίρεση είναι μια νόμιμη, ασφαλής και τυπική ιατρική διαδικασία διαχωρισμού του αίματος, η οποία πραγματοποιείται αποκλειστικά με ενήλικες εθελοντές, δότες ή ασθενείς. Η διαδικασία, το αίμα λαμβάνεται από το βραχίωνα ενός ενήλικα δότη, περνά από ένα ειδικό μηχάνημα που διαχωρίζει το πλάσμα, το υγρό μέρος του αίματος από τα κύτταρα, ερυθρά, λευκά, αιμοσφαίρια και αιμοπετάλια, και στη συνέχεια τα κύτταρα επιστρέφουν πίσω στο δότη. Το πλάσμα που συλλέγεται χρησιμοποιείται για τη δημιουργία εξειδικευμένων φαρμάκων όπως ανοσοσφαιρίνες και παράγοντες πήξης για ανθρώπους με σοβαρές παθήσεις ή θεραπευτικά για την αφαίρεση βλαβερών πρωτεϊνών και αντισωμάτων από το αίμα ασθενών με αυτοάνοσα νοσήματα. Οι ισχυρισμοί περί αίματος από παιδιά συνδέονται συνήθως με διαδικτυακές θεωρίες συνωμοσίας όπως το QAnon ή αναφορές στα λεγόμενα αδρενοκρόμιο, στο λεγόμενο αδρενοκρόμιο, οι οποίες εκμεταλλεύονται την επιστημονική ορολογία γύρω από το πλάσμα για να διασπείρουν παραπληροφόρηση. Οπότε αυτό που λες είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που έγινε στην προκειμένη περίπτωση. Εδώ πέρα,
1: μακάρι να
0: εδώ,
1: είναι
0: εδώ ότι, δεν ξέρω, μπορεί να συμβαίνει και αυτό, αλλά αυτό που έγινε, που λένε ότι έγινε εδώ, ήταν ότι απλά καθάριζε το αίμα του.
1: Αν είναι κάτι τέτοιο, λοιπόν, καταλαβαίνεις. Εάν πάω να βάλω νεανικό αίμα, αυτό δεν μου άρεσε εμένα. Και αν είναι πραγματικότητα, διότι μπορεί, όπως είπες, να είναι ένα ψέμα. Ναι. Μια μέθοδος για να δηλητηριάσουν όλη αυτή την ιατρική επιστήμη. Ίσως, δεν ξέρω. Αλλά τώρα βλέπεις ότι έχει γίνει μεγάλος ντόρος με όλα αυτά τα μηχανήματα στην Ελλάδα και πώς και τι και πώς μπήκα.
0: Εντάξει, αυτό είναι τρομερό. Δεν υπάρχει τέτοια πράγματα. Δηλαδή, τουλάχιστον συγκεκριμένα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, αντιγύρανση με νεανικό αίμα και τα λοιπά, δεν υπάρχει ως μέθοδος εγκεκριμένη. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν τίποτα στη μαύρη και το τι γίνεται. Δηλαδή, αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά εγκεκριμένο δεν υπάρχει.
1: Εγκεκριμένο σίγουρα αυτό, δεν πρέπει να υπάρχει.
0: Αυτό,
1: σίγουρα.
0: Εγκεκριμένη τέτοια μέθοδος.
1: Αλίμονο.
0: Αλλά να σου πω κάτι, Παναγιώτη, εγώ δεν μπορώ να αποκλείσω και τίποτα στην τελική, γιατί όλοι αυτοί εδώ οι άνθρωποι της showbiz δεν έχουν σώα στα σφρένας. Έχω γνώση, γνωρίζω κάποιες καταστάσεις και ξέρω ότι δεν έχουν ψήγματα λογικής αυτοί οι άνθρωποι. Τα έχουν χάσει, όποια ψήγματα λογικής
1: έχουν,
0: είχαν
1: κάποια έχουν κάποια διαστήματα. Ναι, αλλά δεν δηλαδή, τα έχουν χάσει εντελώς.
0: Είναι άνθρωποι οι οποίοι
1: τους ενδιαφέρει το show, τους ενδιαφέρει η επίδειξη,
0: τους ενδιαφέρει
1: η επιτυχία.
0: Η επίδειξη που είπες, το show, η επίδειξη, δηλαδή αν αυτοί οι άνθρωποι φύγουν από την επικαιρότητα ή από το φως της δημοσιότητας για ένα μήνα και δεν ασχοληθεί κάποιο μέσο με ενημέρωση μαζί τους, αρρωσταίνουν. Παθαίνουν στερητικό σύνδρομο.
1: Ή λένε κάτι για να είναι εντελώς αντίθετο από την κοινή γνώμη, για να ασχοληθούν μαζί τους.
0: Το πρώτο είναι αυτό. Το
1: μέθοδος,
0: είναι
1: μέθοδος.
0: Βρίσκουν, όχι, μπορεί να κάνουν και γυμνές φωτογραφίσεις αν οι γυναίκες, για να ασχολούνται μαζί τους. Κατάλαβες, δηλαδή.
1: Τα έχουμε δει.
0: Το σώμα τους το έχουν, δηλαδή, μέρος της δουλειάς τους. Ακόμα και να το πουλήσουν το σώμα τους, το έχουν ως μέρος της δουλειάς τους αυτό. Επίσης, για να αναδειχθούν, εντάξει, δεν το συζητάμε, από τι περνάνε. Επίσης, για να είναι πρόσχαροι και τα λοιπά, είναι μέσα στα ναρκωτικά, όλη μέρα. Δεν ξενερώνουν ποτέ. Είναι μέσα σε μια συνεχόμενη ανομαλία και ταλαιπωρία στο τέλος η ζωή
1: αυτών
0: των ανθρώπων.
1: Αυτό είναι το επάγγελμα.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Εντάξει. Νομίζω ότι
0: υπάρχουν και σοβαροί καλλιτέχνες που δεν το κάνουν αυτό. Δεν είναι
1: εντάξει,
0: όλοι.
1: Δεν
0: λέω ότι ήταν έτσι και ο Μαζονάκης όλη η συνέχεια. Βέβαια, εντάξει, έχει περάσει και αυτός από πολύ. Τέλος πάντων, Θεός χωρέσει τον άνθρωπο τώρα. Τι συζήτηση ανοίξαμε πρωί-πρωί.
1: Ναι. Άστον.
0: Ας τους ανθρώπους τώρα στην ηρεμία τους τώρα εκεί πέρα να πούμε.
1: Πάντως είναι ο μοναδικός που τον έχουν κάνει και ολονύχτια, έτσι. Δεν έχουν κάνει ούτε τον Καζατζίδη, ούτε την Μερκούρη, ούτε κανέναν δεν έχουν εκδηλώσει την αγάπη τους τόσο πολύ όσο σε αυτόν τον άνθρωπο. ίσως ήταν και καλός καλλιτέχνης σαν νέος, αλλά ο τρόπος του θανάτου του ήταν που συγκίνησε τον κόσμο, εντάξει. Αυτό μπορώ να πω, ότι έβγαλε τον κόσμο από τα σπίτια και πήγε και να δει, έστω να ψυχολογικά να πει ότι βρισκόμουν και εγώ εκεί. Ίσως είναι ο τρόπος του θανάτου και η άδικη, yeah. Και η στιγμή αυτή που μεσουρανούσε ο Μαζονάκη.
0: Εντάξει, είχε αρχίσει να παίρνει την κάτω βόλτα ο Μαζονάκης, βέβαια. Έτσι, δηλαδή είχε αρχίσει πια και φαινόταν το πρόσωπό του με τις πλαστικές. Δεν ξέρω, όχι με πλαστικές, με αυτά εδώ που έβαζε. Να γίνεται κάτι σαν το Φλωρινιώτη πήγαινε να γίνει. Δηλαδή δεν ήταν ωραίο. Δεν θα ήταν ωραίο να το θυμόμασταν τον Μαζονάκη σε κατάσταση χάλια.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι έφυγε σε μια στιγμή που θα μείνει στη μνήμη των ανθρώπων.
0: Όπως ήταν. Σαν νέος, ας το πούμε. Ως νέος. Καταλάβες.
1: Να μην το δεις γέρο, έτσι, ένα γέρο.
0: Ξέρεις, δεν είναι να είναι κακό να είναι κάποιος ηλικιωμένος.
1: Δεν είναι κακό, αλλά.
0: Δεν είναι άσχημο.
1: Μνήμη.
0: Περίμενε. Δεν είναι άσχημο. Άσχημο είναι ένας ηλικιωμένος να προσπαθεί να γίνει νέος και να μην δέχεται το γεγονός
1: ότι γερνάει,
0: ότι είναι ηλικιωμένος, ότι έχει μια ηλικία.
1: Έτσι
0: δεν είναι? Αυτό.
1: Σωστό.
0: Αυτό είναι το άσχημο. Πάμε να ακούσουμε λίγο Μαζονάκη και να επιστρέψουμε με την επικαιρότητα.

0: Κομματάρες όμως που έγραψε, όχι που έγραψε, που τραγούδησε.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι η διαφορά του Βανζονάκη από όλους τους άλλους τους μεγάλους τραγουδιστές, πάρε Καζατζίδη, Αγγελόπουλο, Βοσκόπουλο, όλους αυτούς, τη γενιά τη δικιά μας, περάσαμε με πάρα πολύ ωραία τραγούδια, ίσως η μοναδική γενιά σε όλη τη διάρκεια του ελληνισμού που διασκέδαζε πράγματι με ωραία τραγούδια. Ο Μαζονάκης έχει μία διαφορά από τους άλλους. Ενώ ο Καζατζίδης όλα τα τραγούδια του είχαν ένα μοτίβο, δηλαδή είχαν αυτό το νέο στυλ μάμπο, όλα τα τραγούδια είχαν και ένα μικρό ζεμπέκικο. Ο Μαζονάκης τραγούδησε όλα τα ίδια, δηλαδή τραγούδι του δεν ήταν αντιγραφή του άλλου.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Αυτή είναι η διαφορά.
0: Αυτό είναι ψηλό ροκ τώρα, ροκ pop, ας το πούμε.
1: Και τι
0: αυτό,
1: δεν τραγούδησε, και τι δεν είπε αυτός ο άνθρωπος. Και τι δεν είπε, ο άνθρωπος έχει μεγάλες αλλαγές.
0: Φοβερός.
1: Φοβερός.
0: Και καλός άνθρωπος.
1: Καλό παιδί, καλό
0: ήταν,
1: καλό
0: ψυχος. Ήταν καλό καρδός, ναι, και καλό ψυχος. Δηλαδή,
1: γιατί κοίταξε,
0: έκανε κακό μόνο στον εαυτό του.
1: Από τη εμφάνιση μπορείς καμιά φορά να τον γνωρίσεις τον άνθρωπο. Τον έχουμε δει σε εκείνα τις ομάδες που παίζανε μαζί με την που διαλέγανε τραγουδιστές και τα λοιπά. Ο Γιώργος ήταν πάρα πολύ... Φαινόταν ο χαρακτήρας.
0: Εμένα, ξέρεις κάτι, τώρα μου λείπει. Τώρα το συνειδητοποιώ. Τρεις μέρες μετά, ξέρεις, μετά την κηδεία, μετά αρχίζεις και νιώθεις την απουσία. Είναι η αληθινή αυτή εδώ.
1: Ναι, γιατί κάθε φορά που, επειδή έγινε το γεγονός, ακούς ένα τραγούδι του και μπαίνεις με την ψυχή μες στο τραγούδι, και εκεί την ώρα λες, όχι ρε φίλε, γιατί αυτός μπορούσε να μας διασκεδάσει άλλα 10-15 χρόνια.
0: Να γράψει, όχι να γράψει, να τραγουδήσει άλλα 10.
1: Να τραγουδήσει άλλα 10-15, διασκεδάσουμε. Ναι. Γιατί ο κάθε άνθρωπος...
0: Και δεν υπάρχει φωνή του χαρακτηριστική. Όλες οι άλλες φωνές είναι λίγο ίδιες, ας το πούμε, των νέων.
1: Αυτό θέλω. Αυτό,
0: με το που άκουγε τη φωνή του, έλεγες Μαζονάκης, τέλος, είναι μαζό. Δεν.
1: Και το είδος της μουσικής, έτσι. Έπαιξε ροκ, έπαιξε ζεμπέκικα, έπαιξε λαϊκά, έπαιξε νανουρίσματα. Και τι δεν έπαιξε.
0: Έπαιξε δίσκο μέσα στις δροσικές. Δίσκο έχει γίνει τεράστιο hit το Σάββατο, κάθε βράδυ του Σαββάτου. Το παίζουν τώρα στη Ρωσία και γίνεται χαμός.
1: Λοιπόν, όλο αυτό έκανε τη διαφορά του Γιώργου. Έκανε τη διαφορά.
0: Λοιπόν,

0: Πάμε λίγο ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Άσε τις διαφημίσεις.
1: Του χαρίσαμε έτσι, του χαρίσαμε και εμείς αρκετή ώρα. Έτσι, ναι, μπράβο.
0: Ναι. Λοιπόν, να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, ένα-δύο λεπτάκια, και αμέσως μετά να μπούμε λίγο στην επικαιρότητα να σχολιάσουμε κάποια πράγματα.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Πάμε.
2: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Ακού Κόσμος 938.
0: Εδώ λοιπόν, επιστροφή στην εκπομπή μας, χωρίς μουσική, μετά το Μαζονάκι σιωπή. Και πάμε λίγο στην επικαιρότητα. Παναγιώτη, πώς είδες χθες την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη?
1: Εγώ, εμένα...
0: Φοβήθηκες?
1: Όχι και φοβήθηκα. Δεν είναι δυνατόν τώρα να φοβάσαι...
0: Έχει ανθρώπους που φοβήθηκαν.
1: Εντάξει, φοβήθηκαν...
0: Να σου γιατί... δείξω μερικούς που φοβήθηκαν. Πάμε, δείξε Παναγιώτη. Δείξε ποιοι μερικούς που φοβήθηκαν. Κοίτα εδώ. Παπ, ορίστε.
1: Τι πάθανε αυτοί, γιατί άνοιξαν.
0: Βοήθεια λέει. Ο Κλασιδιάρης λέει βοήθεια. Και γράφει από πάνω: οι γυναίκες σπίτι να κάνουν παιδιά, οι άντρες πόλεμο με την Τουρκία, με τη μία. Και από κάτω. Και από κάτω λέει, πρόσεξε τώρα τι λέει. Πάμε λέει δραχμή. Περίμενε. Βγάλε τη φάσα ρε Παναγιώτη. Πάμε λέει, πώς το λέει, κάτσε να σου πω. Να το, εδώ, έλα, το έχουμε. Πάμε λέει δραχμή και χωράφι. Εσείς δεν λέτε λέει ότι σας τελειώνει ο μισθός? Να το, Εσείς δεν λέτε ότι τελειώνει ο μισθός? Πάμε, χωράφι, με τη μία δραχμή. Να έχουμε άπειρες δραχμές. Να μην τελειώνει ποτέ. Εκατομμύρια, δισεκατομμύρια δραχμές. Αλλά στο χωράφι. Δουλειά στο χωράφι. Να γίνουμε άντρες. Συμφωνείς?
1: Εντάξει, συμφωνώ. Είναι δυνατόν τώρα να συμφωνώ εγώ με κάτι τις βλακίες?
0: Όχι, γιατί δεν κατάλαβες.
1: Λοιπόν, κοίταξε.
0: Γιατί άμα βγει ο Κασιδιάρης, τι νομίζεις ότι θα... Άμα οι Έλληνες θέλουν Κασιδιάρη, τι νομίζεις ότι θα κάνει ο Κασιδιάρης? Θα είναι με τους Ευρωπαίους να του κάνουν υποδείξεις και οι Τούρκοι να κάνεις, ξέρω εγώ, υπομονή με τους Τούρκους στις προκλήσεις τους και αυτά? Ξεκάθαρα πράγματα είναι, με τη μία απλά πράγματα είναι αυτά. Έτσι είναι.
1: Τα έχουμε δει αυτά.
0: Τι εννοείς?
1: Και όταν και ο Τσίπρας φώναζε ότι θα τους κάνω, θα τους χορέψω.
0: Το ίδιο είναι, συγκρίνεις τώρα Τσίπρα με Κασιδιάρη. Ο Κασιδιάρης είναι παλικάρι τώρα, τι μου λες τώρα?
1: Εντάξει, παλικάρι.
0: Καμία σχέση με τον Τσίπρα.
1: Στις μπουνιές, αλλά στο μυαλό δεν μπορεί να είναι παλικάρι. Εντάξει, στις μπουνιές μπορεί να είναι. Τώρα είναι δυνατόν να κυβερνηθεί μια χώρα, σοβαρή χώρα, η οποία αυτή τη στιγμή παίζει σπουδαίο ρόλο σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι μονάχα, την ξέρουν τα βαλκανικά κράτη την Ελλάδα, την ξέρει ο τελευταίος πολίτης επάνω στον πλανήτη. Είναι δυνατόν να κυβερνηθεί από τον Κασιδιάρη με τις μπουνιές?
0: Γιατί όχι?
1: Σας παρακαλώ πολύ.
0: Εγώ πάντως από ό,τι βλέπω μέσα στους σχολιασμούς, οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο Μητσοτάκης θα πάει γύρω στο 14-15%. Το κόμμα Κασιδιάρη θα είναι πρώτο κόμμα και θα κυβερνήσει μετά με κάποιο. Θα συγκυβερνήσει με τη Λατινοπούλου, με κάποιο.
1: Δεν θέλω να ακούω, σας λέμε αυτό.
0: Δεν θέλω να ακούω, εντάξει.
1: Τώρα ο Κασιδιάρης θα κυβερνήσει την χώρα. Ποια χώρα? Την Ελλάδα. Το πιο ξακουστό κρατήδιο στον κόσμο.
0: Έλα τώρα, εντάξει, ρέμισε, μην ευρειάζεις. Ναι,
1: ευρειάζω, γιατί τώρα μερικοί το πήρανε γιατί ούρο βγήκε ο Κασιδιάρης και θα τα σαρώσει όλα. Σιγά ρε παιδιά, ένα λεπτό. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τον τζαμπουκά, πήρε μαζί με αυτούς τους ανθρώπους μαζί του, οι οποίοι μέσα τους νιώθουν τζαμπουκά. Ότι εγώ με το ξύλο και με τη φωτιά θα τα κάνω όλα.
0: Έλα να σου πω, πλάκα κάνουμε, έτσι.
1: Α, μπράβο, έτσι. Μπράβο.
0: Δεν το συζητάμε, γιατί φάνηκα παρεξηγήθηκα, μήπως νομίζω μιλάμε σοβαρά.
1: Όχι.
0: Πλάκα κάνουμε.
1: Μερικοί μπορεί να σε πάρουν και στα σοβαρά. Και να πούνε, να, ο Λοΐζος, δεν ξέρω εγώ, λέει, υποψιάζεται ότι μπορεί ο Κασιδιάρης να κυβερνήσει και την Ελλάδα.
0: Δεν κατάλαβα γιατί ο Τσίπρας δεν την κυβέρνησε την Ελλάδα.
1: Μα γι' αυτό σου είπα προηγουμένως. Είδα πώς την κυβέρνησαν. Ο Καμένος την κυβέρνησε.
0: Αυτοί δεν κυβερνήσανε την Ελλάδα, δηλαδή.
1: Ένα πράγμα θα ξέρεις από μένα πάντα.
0: Εντάξει, τι δεν είναι ακούσει. Το ίδιο, βέβαια.
1: Ο Καμένος κυβέρνησε την Ελλάδα γιατί αυτός έκανε πρωθυπουργό τον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Ό,τι έγινε και ό,τι έπαθε η Ελλάδα, τα έπαθε εξαιτίας του Καμένου, αλλά κανείς δεν το λέει.
0: Πάντως, okay. Έχει ενδιαφέρον τώρα να δούμε τις επόμενες κινήσεις.
1: Να δούμε.
0: Γιατί έχει κάποιο τρόπο, κάποια μέθοδο. Τη Δευτέρα θα κάνει, λέει, συνέντευξη για να εξαγγείλει το κόμμα του ή πώς θα πολιτευτεί. Οπότε θα δούμε. Πάμε να δούμε τώρα στην... Πάντως αυτό που έλειπε από την αντιπολίτευση ήταν ο Κασιδιάρης. Σκέψου μία βουλή με Κασιδιάρη, Κωνσταντοπούλου, Βελόπουλο,
1: ναι,
0: Λατινοπούλου, Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Τη διανοείσαι, τη φαντάζεσαι αυτή τη βουλή?
1: Τι κήπος είναι αυτός, τι λουλούδια είναι αυτά? Τι είναι αυτό?
0: Και πρωθυπουργό το Μητσοτάκη, ε.
1: Θυμάμαι.
0: Τίποτα. Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Η μόνη σοβαρή επιλογή.
1: Τώρα θα σε
0: η πούνε... μόνη σοβαρή πια επιλογή διακυβέρνησης της χώρας και ασφάλειας της χώρας θα είναι ο Μητσοτάκης. Δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε τάματα, μην πάθει τίποτα ο Μητσοτάκης στη χώρα. Πραγματικά θα πρέπει να το λιβανίζουν το πρωί που ξυπνάνε οι Έλληνες, να κάνουν το σταυρό τους, να κάνουν την προσευχή τους, μην τυχόν και πάθει τίποτα ο Μητσοτάκης.
1: Τώρα θα σου πούνε πολλά. Μπάς περιπτώσει.
0: Εγώ... αυτό μόνο βλέπω, δηλαδή, γιατί δεν βλέπω κάτι άλλο, πραγματικά.
1: Επειδή παραμένω στο προηγούμενο, τι βουλή θα είναι αυτή? Θυμάμαι όταν πέρασε ο Δένδιας μπροστά από τους χρυσαυγίτες, επειδή τους κοίταξε, κόντεψε να κατεβούν όλοι για να παίξουν ξύλο, επειδή τους κοίταξε. Τέτοια βουλή θέλουμε. Ωραία.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Τι να σου πω. Εγώ νομίζω ότι...
1: δεν νομίζω τώρα, κοίταξε. Είναι κάποιοι άνθρωποι...
0: Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα πια.
1: Ένα ποσοστό ανθρώπων και... οι οποίοι έχουν στην ψυχή τους μέσα μια δύναμη. Έτσι,
0: σκέψου τι θεωρίες συνωμοσίας, τι τοξικότητα. Αν δηλαδή σε αυτήν εδώ τη Βουλή είχαμε 4 χρόνια τέτοια τοξικότητα, που μέχρι και για το Μαζονάκι λένε ότι τον έφαγε ο Μητσοτάκης και ο Άδωνης, ο Πολάκης και ο Βελόπουλος. Σκέψου και με Κασιδιάρη μέσα τι έχει να γίνει στα επόμενα 4 χρόνια. Δηλαδή μιλάμε τώρα για ένα κοινοβούλιο το οποίο δεν ξέρω, αλλά
1: όλοι οι Έλληνες που φωνάζουν, αυτοί που φωνάζουν είναι αυτοί που φαίνονται. αλλά στην ουσία ο Τενεκές όταν είναι άδειος χτυπάει και ακούγεται. Δεν είναι μεγάλο ποσοστό στην Ελλάδα για να μπορεί να διαλύσει η Ελλάδα όπως αυτή τη στιγμή τη ζωγράφησε σαν βουλή, σαν ένα χάος.
0: Μα είναι μέσα, παιδί μου. Το 60% των Ελλήνων είναι Έλληνες... αυτοί. Εκφράζεται από αυτό το κάτι.
1: Το 60% θα δεις ότι θα μαζευτεί και θα λογικευτεί.
0: Μακάρι.
1: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι σε, μια, σε ένα πέλαγος ευτυχίας. Έχουμε αυτή τη στιγμή τεράστια προβλήματα. Γύρω γύρω υπάρχουν πόλεμοι. Ακόμα και στη Σερβία υπάρχει πόλεμος. Εδώ δίπλα μας στη γειτονιά και δεν το ξέρουμε. Υπάρχουν τόσα πολλά προβλήματα. Εκτός εμείς που έχουμε διαφορές με την Τουρκία. Βλέπεις τι γίνεται.
0: Άκου μήνυμα τώρα. Η κυρία Νικολάου. Πιο καλή αντιπολίτευση θα κάνει ο Κασιδιάρης από ότι ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας, ο Βελόπουλος και όλοι αυτοί εδώ οι τρελοί. Άκου τι μηνύματα μου έρχονται.
1: Έτσι το βλέπει, έτσι το βλέπει, γιατί έτσι βλέπει τη δυναμική.
0: Και είναι γυναίκα τώρα αυτή.
1: Είναι γυναίκα και βλέπει ότι η δυναμική είναι
0: τώρα,
1: να έχεις και τσαμπουκά και δύναμη και να επιβάλλεσαι και με τη σωματική σου διάπλαση.
0: Σήμερα στη Βουλή.
1: Όχι με το μυαλό σου μόνο, και με τη σωματική διάπλαση.
0: Άκου, της δίνω και ένα δίκιο. Σήμερα στη Βουλή θα συζητηθεί το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης και ο Μητσοτάκης λέει στο Πασόκ: ελάτε να ψηφίσουμε, να αλλάξουμε αυτό το περιβόητο άρθρο περί ευθύνης υπουργών του συντάγματος που γίνει τόσο θέμα και να το βελτιώσουμε.
1: Να πάει κατευθείαν σαν απλός πολίτης και ο πολιτικός.
0: Παράδειγμα.
1: Ναι, παράδειγμα.
0: Και το Πασόκ λέει όχι. Πώς το εξηγείτε αυτό? Γιατί να πει όχι το Πασόκ? Δηλαδή μας έχουν ζαλίσει τον έρωτα με αυτό το θέμα 4 χρόνια. Μέχρι και η Κοβέση. Ήρθε τώρα η ώρα και λέει έλα το ανοίξουμε, να το συζητήσουμε, να το διορθώσουμε ρε παιδιά. Μην χάσουμε τώρα 10 χρόνια ακόμα. Πάμε τώρα για την επόμενη. Όχι το Πασόκ. Το ίδιο λέει και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πάμε να τα φτιάξουμε.
1: Θα μπορούσε να ψηφιστεί μόνο με τη συμμετοχή του Πασόκ? Ή
0: όχι, λέει το Πασόκ. Εφτάνουν οι βουλευτές του Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία, ξεπερνάνε τους 180, θα μπορούσε να μπει στην επόμενη Βουλή να αλλάξει. Όχι το Πασόκ του Ανδρουλάκη. Μιλάμε για πολιτικούς τενεκέδες τώρα. Αυτή εδώ έχει ευθύνη ο ελληνικός λαός με αυτούς που στέλνει μέσα. Γιατί κρατάει τη χώρα πίσω. Δεν θα τα ρίχνουμε όλα στους πολιτικούς. Δεν θα τα ρίχνουμε όλα, φταίνε οι πολιτικοί. Όχι, φταίτε και εσείς που τους ψηφίζετε, κύριοι. Και φταίτε και εσείς που κατηγορείτε όταν κάποιοι ψηφίζουν κάποιους άλλους που είναι πιο σοβαροί και τους κατηγορείτε. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορεί δηλαδή τώρα πέρα χαϊδεύουμε μόνο αυτάκια. Αλλά είμαι για κάποιες αλήθειες, όσο σκληρές και να είναι.
1: Εγώ ένα πράγμα βλέπω, ότι αυτά τα χρόνια αυτή την μέθοδο της αντιπολίτευσης, ότι καταστρέφεται η Ελλάδα, υποφέρουν οι Έλληνες, γίνεται μια θάλασσα τρικυμιώδης, η κοινωνία, οι θεσμοί, όλα αυτά, ο πολιτισμός, όλα έχουν διαλυθεί, και από την άλλη μεριά βλέπω μια Ελλάδα η οποία έχει κατακλειστεί από τουρισμό. Προσκαλούν και έρχονται όλες οι μεγάλες, τα μεγάλα κρατήδια, τα μεγάλα κράτη να κάνουν συμφωνία με την Ελλάδα, διότι η Ελλάδα τους φαίνεται σαν ένας καλός παίχτης στη Μεσόγειο, και αυτή τη στιγμή οι μόνοι που δεν είναι ευχαριστημένοι με όλη αυτή την
0: πορεία της χώρας.
1: Είναι οι Έλληνες. Ενώ όλοι οι άλλοι παραδέχονται. Οι Τούρκοι ακόμα παραδέχονται ότι πράγματι κυβερνάται η Ελλάδα από μια κυβέρνηση η οποία, δεν ξέρω, μπορεί να μην αρέσει σε μένα, αλλά αν το δω από ψηλά, ότι είναι υπολογίσιμη, έτσι. Οι Έλληνες, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που είναι...
0: Δεν είναι υπολογίσιμη η Ελλάδα όταν έχει υπουργό, πρόεδρο του Eurogroup, Έλληνα...
1: Ακριβώς,
0: υπουργό, Έλληνα Υπουργό Οικονομικών, τον Πιερακάκη, πρόεδρο του Eurogroup.
1: Το συμπλήρωσες πολύ ωραία.
0: Που πήγαιναν οι Έλληνες στο Eurogroup. Ο Βαρουφάκης και οι υπόλοιποι, ο Τσακαλώτος, και μας κοροϊδεύαν και τους πετούσαν έξω από τις αίθουσες.
1: Με το σακίδιο στον ώμο.
0: Και όλη η Ευρώπη μας κοροϊδεύε, όλα τα φύλλα, Financial, Guardian, όλοι αυτοί εδώ γελούσανε και μας λιδωρούσανε τους Έλληνες και τους δείχνανε αυτούς εδώ και μας ξεφτιλίζανε. Και τώρα έχουμε πρόεδρο μέσα σε αυτούς που σηκώνεται και που είναι κύριος και έχουμε μια παρουσία σωστή. Και δεν τους αρέσει εδώ πέρα στους ιθαγενείς, γιατί λέει τελειώνει ο μισθός στις 20 του μήνα. Πηγαίνετε τώρα στο τέλος του μήνα.
1: Πάντα τελειώνει ο μισθός.
0: Ρε Παναγιώτη, πήγαινε στο τέλος του μήνα. Πήγαινε στις 25-27 του μήνα στο σούπερ μάρκετ να δεις τις ουρές. Αν είναι Σάββατο ή αν είναι βράδυ, ξέρω εγώ, Παρασκευή. Για να πας, εγώ στη Ρόδου Λίνδου που πάω εκεί πέρα, δεν θέλω να πω ονόματα. Βλέπω να έχω 10 καρότσια μπροστά μου. Πήγαινε στον Παναγιώτα, που είναι και δικός μας, να δεις κάτω. Τα καρότσια, σε εκείνες ακόμα γεμάτα, μέχρι πάνω τα καρότσια.
1: Και θα σου πει
0: και
1: κάποιος
0: φεύγουνε. Ότι και είναι ανάγκη. Και φτουφτούς τους ανθρώπους και μπράβο. Μην μας λένε όμως ότι δεν έχουμε και λεφτά στο τέλος του μήνα οι Έλληνες. Εντάξει τώρα, δηλαδή το παραμύθι έχει και ένα όριο τώρα. Εντάξει,
1: θα σου πει κάποιος ότι
0: μην κοροδευόμαστε και να κοροδεύουμε τους εαυτούς μας, αν τα λέμε κοροδεύουμε τους άλλους.
1: Θα σου πει κάποιος και αυτά είναι επειδή είναι διατροφή. Για τη μάσα θα πάει ο κόσμος. Αλλά τα άλλα που υποφέρουν, εγώ δεν βλέπω να υποφέρουν σε πολλά. Εντάξει, κάποια προβλήματα υπάρχουν στα νοσοκομεία με την περίθαλψη και αυτό δεν φταίει μόνο η κυβέρνηση, αλλά φταίνε και οι Έλληνες, οι οποίοι φεύγουν, οι γιατροί φεύγουν στο εξωτερικό γιατί δεν παίρνουν πολλά λεφτά.
0: Περίμενε
1: εδώ.
0: Μια Παναγιώτη, το εσύ και τα νοσοκομεία παλιά θυμάσαι πως ήταν.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Που ήταν η τα ράτζα, ήταν να πούμε σε όλους τους θαλάμους και για να μπεις μέσα έπρεπε να δίνεις φακελάκι να κάτσεις σε κρεβάτι.
1: Τώρα
0: είναι έτσι. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι έτσι.
1: Εμείς σήμερα τα θέλουμε όλα τέλεια και να έρχονται και στο σπίτι μας να μας κάνουν περίθαλψη. Μέχρι εκεί απαιτούμε. Ωραία. Αλλά από την άλλη μεριά δεν βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή οι Έλληνες δεν υποφέρουν μονάχα όπως λένε ότι έχει πείνα, έχει ανεργία. Εγώ δεν ξέρω αν έχει ανεργία. Παλιά ήξερα 25% ανεργία. Τώρα έχουμε ανεργία αλλά έχουμε και ζήτηση εργατών και δεν βρίσκομαι. Δηλαδή πώς γίνεται να μετράτε ανεργία και από την άλλη να μην υπάρχουν εργαζόμενοι. Αυτή η ανεργία τι είναι. Είναι κάποια επαγγέλματα τα οποία πράγματι δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Ή δεν θέλουν να πάνε στη δουλειά και αναγράφονται άνεργοι. Εγώ βλέπω στις εφημερίδες ζητείτε.
0: Δεν βρίσκεις άνθρωπο να δουλέψει.
1: Δεν βρίσκεις άνθρωπο να δουλέψει. Γιατί γράφουν 7%, 8% ανεργία.
0: Αφού και λέει τώρα, ο Μαρινάκης, πρόσωπος κυβέρνησης, ότι θα ήταν ίσως μια πρόταση, μια ιδέα καλό, αντί να επιδοτήσουμε την ανεργία, που δεν υπάρχει ανεργία, να επιδοτήσουμε την εργασία το χειμώνα.
1: Μια ιδέα είναι αυτή, ναι.
0: Και πέσανε πάνω του.
1: Ού, θα κόψει την ανεργία.
0: Να τον φάνε.
1: Άλλα είπε ο άνθρωπος. Να επιδοτήσουμε την εργασία. Οπότε αυτός που θα έπαιρνε την ανεργία, όχι ότι δεν θα
0: αντί
1: του δώσουμε ανεργία.
0: Να επιδοτούμε την ανεργία, να
1: αλλά
0: επιδοτούμε
1: αυτός
0: την
1: που
0: εργασία.
1: Θα έπαιρνε ανεργία να πάει να δουλέψει.
0: Κακό είναι.
1: Δηλαδή το ερμηνεύσανε όπως το θέλουν και βγάλανε ας πούμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι βγήκαν και είπαν ένα 2 μήνες μονάχα θα παίρνετε ανεργία και τους άλλους τους κόβει. Δηλαδή η παραπληροφόρηση, όλη αυτή η γρήγορη, ξέρεις.
0: Μα έτσι κι αλλιώς η ανεργία που παίρνουν οι εποχικοί είναι ένα χιλιάρικο. Παίρνουν 3 μήνες από 3 εκατοστάρικα, αυτό είναι. Σιγά, με ένα χιλιάρι πόσο
1: θήκανε. Ενώ αν δουλέψει τους 4 μήνες, ναι. Εάν δουλέψει θα έπρεπε 4 χιλιάρικα συν.
0: Όχι 4 από τους 6 και 3 να δουλέψει. Παραπάνω θα πάρει. Θα πάρει τα διπλάσια.
1: Τα διπλάσια.
0: Ποια διπλάσια. Τα τριπλάσια, τετραπλάσια θα πάρει. Με τα ένσημα και όλα αυτά. Κάτω από 1000 ευρώ συν τα ένσημα, τα μεικτά και τα λοιπά, 1400 ευρώ δεν υπάρχει πια υπάλληλος, εργαζόμενος.
1: Έτσι δεν υπάρχει.
0: Πώς το κάνουμε.
1: Με τα ένσημα και με τα δώρα.
0: Και ειδικά άμα σου επιδοτεί το κράτος, άμα επιδοτεί το κράτος και τον ελεύθερο επαγγελματία να προσλάβει προσωπικό αυτούς εδώ τους 4 μήνες, ξέρεις τι μισθάρες θα παίρνανε.
1: Αν το αναλύσεις είναι πάρα πολύ καλή. Αλλά
0: βέβαια.
1: Βλέπεις ότι η εκμετάλλευση γίνεται ότι κόβεται η ανεργία σας.
0: Τι
1: τελειώσατε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι. Και, γιατί εδώ υπάρχει όμως άλλο που δεν το λένε. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι. Τι κάνουνε το χειμώνα, παίρνουνε και την ανεργία, παίρνουν και το χιλιαρικάκι, κάνουνε και κανένα μεροκάματο. Πήγαινε στις οικοδομές, στα μεγάλα εργοτάξια και πες ότι θα είναι όλα άσπρα, χωρίς μαύρα. Δεν θα δουλέψει κανένας. Θα χάσουν την ανεργία.
1: Έτσι.
0: Δεν θα πάνε. Καταλαβές.
1: Αλλά,
0: θα πάνε με το ζόρι και αν πάνε δηλαδή που είναι
1: καμιά φορά
0: και, με ασύμφορα, και με ασύμφορες για τους εργολάβους συμφωνίες θα πάνε. Ας πάει το κράτος θα τα φτιάξει αυτά.
1: Αλλά
0: ας είναι... το Πασόκ να τα φτιάξει.
1: Και θα πρέπει να το έχουν υπόψη τους όσοι πάνε να δουλέψουν μαύρα και αδήλωτοι, διότι ένα σοβαρό θέμα της πρόσληψης ή της εκμετάλλευσης, χρησιμοποίησης ενός εργαζόμενου ανασφάλιστου, κανένας δεν ξέρει πότε μπορεί να πάθει ένα ατύχημα. Αντιλαμβάνεσαι, αν ένας εργαζόμενος ο οποίος πάει μαύρα...
0: Εντάξει, τον εδηλώνουν μετά. Δηλαδή έχεις τη δυνατότητα να τα γίνει ένα ατύχημα, σου δίνει τη δυνατότητα. Έχεις και ένα μήνα με περιθώριο να το δηλώσεις.
1: Αν δηλαδή, τον καλύπτει και έτσι, καλά.
0: Θα τον καλύψει. Δεν ξέρω η ασφάλεια η ιδιωτική αν θα το. Η ασφάλεια η ιδιωτική μπορεί να μην το μασάει.
1: Είναι
0: αυτό,
1: ρίσκο
0: να μην το
1: για τον επιχειρηματία να ρίσκο. Παίρνει ανθρώπους τους οποίους δεν τους δηλώνει.
0: Αλλά τώρα όταν κάνουν ξενοδοχεία, τώρα εργοστάξια εκατομμυρίων ευρώ εργασίες και εγκαταστάσεις. Τώρα. Το ρίσκο τώρα των 150.000 και των 200 που είναι η αποζημίωση δεν είναι τίποτα τώρα για αυτούς, καταλάβεις.
1: Δεν ξέρω αν το βλέπεις έτσι. Εγώ το βλέπω σαν επικίνδυνο να παίρνεις άνθρωπο αδήλωτο.
0: Έπειτα.
1: Γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Έπειτα. Θέλεις να βάψεις τώρα εσύ το σπίτι σου. Για να πας να πάρεις ένα συνεργείο να το βάψει. Είναι ολόκληρη ιστορία έτσι όπως τα έχουν κάνει στο κράτος. Θα πρέπει μέχρι και πολιτικός μηχανικός να πληρωθεί, να κάνει, να υπογράψει, να πάει να γράψει και μετά ξέρεις πόσο θα σου βγει. Διπλάσια, τριπλάσια η δουλειά. Δηλαδή ακόμα το θέμα της οικοδομής στην Ελλάδα δεν έχει φτιάξει, δεν έχει ρυθμιστεί. Να. Είναι ακόμα της δεκαετίας του 80 η ιστορία όλη. Και ό,τι έχουν κάνει, το έχουν κάνει προς την μη εξυπηρέτηση της οικοδομής. Αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το καταλάβω, δηλαδή με ποια λογική συμβαίνει.
1: Ναι, ο καθένας σου λέει θα το βάψω μαύρα, θα βρω έναν άνθρωπο εκεί πέρα, θα πιάσει δύο κουβάδες, θα το βάψει, θα του δώσω και 500.000 ευρώ, ενώ αν το πάρω σε συνεργείο θα πληρώσω 3.000.
0: Και 4.000 και το, ναι, αυτό, ναι, και το ένα και το άλλο.
1: Ναι, αυτά. Στην Ελλάδα ακόμα είμαστε σε αυτό το σημείο. Εγώ δεν ξέρω στη Γερμανία, παράδειγμα, που είχα κάνει λίγα χρόνια, και εκείνη τα χρόνια, όχι τώρα, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά εκείνη τα χρόνια ήταν αδιανόητο ο Γερμανός να σε βάλει στο σπίτι του να δουλέψει χωρίς να το δηλώσει. Αδιανόητο, δηλαδή ο ίδιος ο Γερμανός δεν το έκανε ποτέ. Αυτή η Ελλάδα με αυτό το σύστημα 2026 ακόμα πορεύεται.
0: Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα στους τίτλους. Τα νέα. Ένας παράγων κλειδίν που αυξάνει τις τιμές. Ακίνητα σπίτι μου 3. Κύριο θέμα της εφημερίδας. Το μακελιό εγχειρήσεις χωρίς αναισθησία με ψαλίδια και χασαπομάχαιρα. Η εστία... Μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας με πλασμαφαίρεση ο Φλωρίδης στην πρώτη Θεσσαλονίκης, υποψήφιος. Η Εσπρέσο, ο μοιραίος συναγερμός του Μάζο. Η εφημερίδα των συντακτών, ενός σκανδάλου μοίρια έπονται. Η Καθημερινή, οι μαθητές βάζουν κάτω από τη βάση στους καθηγητές. Η Κόντρα Νιούς, με άκρη στην κυβέρνηση οι ψευτογιατροί του Κολωνακίου. Ο υπουργός Πλεύρης δηλώνει ότι τους γνώριζε αλλά είχε άγνοια για τις θεραπείες. Έστησαν βιομηχανία εξαπάτησης των πολιτών αφού εξασφάλισαν ισχυρή προστασία και άσυλο από τους ισχυρή κρατική και άσυλο από τους κρατικούς ελεκτικούς μηχανισμούς. Η Σταρ, υπάρχει σχέδιο δολοφονίας μου στο φως ανατριχιαστική δήλωση του Μαζονάκη λίγο πριν πεθάνει. Ο ριζοσπάστης αέρας κοπανιστός συμφωνίες κυρίων για τα κοστολογημένα μέτρα της κυβέρνησης. Ο λόγος, φούσκωσαν τα φορολογικά έσοδα άνω του στόχου κατά 2,9%. Η political, φρένο στον Κασιδιάρη στον Άριο Πάγο το κλειδί της συμμετοχής του στις εκλογές. Τι υποστηρίζουν Αλιβιζάδους, Παπασπύρου και Κοντιάδης οι συνταγματολόγοι αυτοί. Εργατική αλληλεγγύη, είπαμε στο μανιφέστο. Ακριβώς χειμώνας για νοικοκυριά.
1: Το πετρέλαιο.
0: Πετρέλαιο θέρμανση σε φιαλτικό σενάριο για εκτείναξη στα 1,9 ευρώ το λίτρο.
1: Ο πόλεμος θα φέρει και άλλα.
0: Ποια μέτρα εξετάζει το οικονομικό επιτελείο για να μπει φρένο στο ενεργειακό κόστος. Κοίταξε.
1: Εχθές το ανέλησε το θέμα.
0: Και βέβαια, σε άκουσα. Θέλεις να το, θέλεις να το συζητήσουμε ένα λεπτάκι ακόμα? Να το ξαναπούμε. Να το πούμε άλλη μία.
1: Ξαναπούμε, ναι. Γιατί ήταν πολύ σωστή η εξήγηση.
0: Ήτανε.
1: Ήτανε σωστή.
0: Κοίτα, πάντα το πετρέλαιο θέρμανσης. Εντάξει, ήταν άπιαστο για τις πολυκατοικίες στην Αθήνα και για το μέσο Έλληνα από τα μνημόνια μέχρι και σήμερα, από την εποχή των μνημονίων. Ελάχιστοι πια ζεσταίνονται με πετρέλαιο θέρμανσης στην Ελλάδα. Και ουσιαστικά εδώ και χρόνια η πιο σωστή στροφή που μπορεί να κάνει κανείς ήταν να πάει στο ρεύμα. Αλλά και με τις ρήτρες αναπροσαρμογής των ιδιωτικών εταιριών, αλλά και των κειμενωμένων τιμολογίων που έπεσαν σαν σφαλιάρες οι λογαριασμοί ρεύματος όταν είχε γίνει ο πόλεμος στην Ουκρανία, με το φυσικό αέριο να εκτοξεύεται, είχε γίνει και το ρεύμα επικίνδυνο, το να θερμανθεί ένα νοικοκυριό με ρεύμα. Όμως, ουσιαστικά εδώ, τα τελευταία χρόνια, επί κυβέρνηση Μητσοτάκη, με το να γίνει άνοιγμα στις ΑΠΕ, λύθηκε και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχει να κάνει με τη θέρμανση των νοικοκυριών. Γιατί τα σταθερά τιμολόγια πια έχουν ένα μέρος που είναι μεγάλο όσον αφορά την κάλυψη της ενέργειας του ηλεκτρικού ρεύματος από ανεμογεννήτριες και από φωτοβολταϊκά πάρκα. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς, ναι. Χθες το ανέλησες πάρα πολύ καλά. Το κατάλαβα, γιατί...
0: Οπότε λοιπόν, ο καλύτερος τρόπος για να πιστεύω, δηλαδή, έτσι, κάτι γνώμη μου...
1: Έτσι έγινε.
0: Είναι το ρεύμα.
1: Έτσι έγινε. Εγώ μένω σε πολυκατοικία η οποία είναι 24 διαμερίσματα. 40 χρόνια πετρέλαιο. Τώρα έχουμε 10 χρόνια περίπου, τέρμα το. Ο καυστήρας σταμάτησε.
0: Ναι.
1: Με τι θερμαίνεται ο κόσμος? Με το ρεύμα.
0: Με το ρεύμα.
1: Δεν έχει άλλα καύσιμη ύλη.
0: Άμα δεν ήταν οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά, που είναι ρεύμα τζάπα, ελληνικό ρεύμα, να μπαίνει μέσα στα τιμολόγια της ΔΕΗ και να κρατάει χαμηλά το τιμολόγιο, ξέρεις που θα ήταν τώρα το ρεύμα αν ήταν μόνο φυσικό αέριο και πετρέλαιο?
1: Αν κάνεις τον υπολογισμό, θα τρομάξεις.
0: Πού θα ήμασταν εκεί πέρα που ήμασταν επί Ουκρανίας? Αυτά να τα βλέπουν όλοι όσοι κατηγορούν το Μητσοτάκη που έστρεψε την Ελλάδα προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και θέλουν να τον πάνε πάλι στο λιγνίτη τη χώρα. Μα ο λιγνίτης θα ήταν συμφέρον, θα συνέφερε τη χώρα μας ο λιγνίτης μόνο εάν βγαίναμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γλιτώναμε αυτές εδώ τα πρόστιμα ρήπων που βάζει, τα τέλη ρήπων. Και λένε κάποιοι, η Γερμανία γιατί? Η Γερμανία έκλεισε 4-5 πυρηνικά εργοστάσια παλαιάς τεχνολογίας και πήρε κάποιες εξαιρέσεις για να κρατήσει ορισμένα λιγνητικά εργοστάσια ανοιχτά, που δεν είναι και λιγνητικά με το λιγνίτι που έχουμε εμείς, εκεί έχουν άλλο πέτρωμα που είναι πολύ πιο αποδοτικό από το δικό μας, το οποίο είναι περισσότερο το νερό, το υγρό στοιχείο μέσα και δεν είναι τόσο αποδοτικό. Αυτά. Τώρα, κάποιοι που το παίζουν και οικολόγοι δηλητηριάζουν τον κόσμο με τις ΑΠΕ, με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παλιότερα βλέπαμε αυτά εδώ και λέγαμε, προτού μπουν αυτά τα τέτοια μέσα, δηλαδή αυτές εδώ οι θεωρίες συνωμοσίας και όλα αυτά εδώ, λέγαμε μπράβο, μια χαρά, ωραία τα φωτοβολταϊκά, ωραία και η αιωλική ενέργεια. Δεν είπα γεμίσουμε τον κόσμο με αιωλική ενέργεια, αλλά εκεί που μπορεί να μπει κάτι, να μπει. Γιατί να μην μπει?
1: Εκεί που μπορούν να γίνουν και άλλα φράγματα.
0: Άλλωστε έγινε ένα χώρο ταξικό της κυβέρνησης, το οποίο δηλαδή μπήκε. Δηλαδή σου λέει σε περιοχές Natura, από εδώ, από εκεί. Δηλαδή το έχουν αυστηροποιήσει.
1: Ο ήλιος. Γιατί να μην χρησιμοποιούν τον ήλιο?
0: Γιατί? Έλατε.
1: Όλα αυτά.
0: Για πες μου και
1: εμένα. Κοίταξε, οι οικολόγοι και οι ζωόφιλοι κτλ. Βλέπουν όλα τα πράγματα μόνο μία πλευρά. Ποτέ τους δεν ανεβήκαν ψηλά να δούνε μετά από το αφήγημα που λέω εγώ της οικολογίας, της ζωοφιλίας και τα λοιπά, μετά από αυτό ποιο το αποτέλεσμα, γιατί δεν το βλέπουν. Βλέπουν μια πλευρά ρομαντική, φιλοσπλαχνική, αγαπούνε, κάνουν, ράνουν. Ναι, αλλά όταν αγαπάς ένα πράγμα και το διονγκώσεις, μετά αυτό γίνεται μεγάλο βάρος και αβάσταχτο.
0: Φαντάζεσαι ο Μητσοτάκης να μην έκανε αυτήν εδώ τη στροφή στις ΑΠΕ και να ήμασταν μόνο με φυσικό αέριο και πετρέλαιο? Θα κινδύνευε η Ελλάδα να ξομείνει και από...
1: Από καύσιμα.
0: Από καύσιμα στο τέλος.
1: Ε, βεβαίως. Τώρα βλέπεις τι γίνεται κάτω στην Αραπιά.
0: Ε, βέβαια.
1: Είδες. Εδώ βέβαια. Μια χούφτα χούτι. Βέβαια. Μια χούφτα
0: χούτι. Και ακούω τώρα και τους, και τους τέτοιους, δηλαδή, και τους άρχοντες, ας το πούμε, να μιλάνε και αυτοί, να συντάσσονται με τον όχλο, που ο όχλος επηρεάζεται, ξέρω εγώ, από τους... Δεν θέλουν, λέει. Κοίταξε, για να λέμε και το στραβού το δίκιο, θα έπρεπε στις περιοχές, στην Καταβιά, που θέλουν να βάλουν ανεμογεννήτριες, εντάξει, πάνω στο βουνό, σε κάποια βουνάκι, σε κάποιες κορυφές. Ωραία, θα έπρεπε να έρθει η ΔΕΗ ή ο ΔΔΕ ή κάποιος και να πει ότι στα χωριά που θα μπαίνουν αυτά θα έχουν μία έκπτωση στο τιμολόγιο ρεύματός τους οι άνθρωποι. Να δώσει ένα ανταποδοτικό. Γιατί θα ξυπνάνε το πρωί και θα βλέπουν μία ανεμογεννήτρια, ξέρω εγώ, στο χιλιόμετρο απέναντι. Οκ, okay. Και εγώ στον Άγιο Ισίδωρο έχω ανεμογεννήτριες 20-30 χρόνια τώρα πάνω από το κεφάλι μου. Δεν με ενοχλούν όμως. Ούτε τις ακούω.
1: Θα ούτε σου φορτώσω, που τις αυτόσω, τις θα βλέπω. Σου δηλαδή... φορτώσουμε άλλους χίλιες ανεμογεννήτριες στον Ατάδυρο.
0: Εμένα ξέρεις τι με ενοχλεί.
1: Για να φύγει.
0: Εμένα ξέρεις τι με ενοχλεί, Παναγιώτη. Να βλέπω την ώρα που περπατάω ή την ώρα που ξυπνάω πάνω από το κεφάλι μου καλώδια από εδώ, από εκεί, μπλεγμένα, τους στήλους τα αυτά που τα έχουν δεμένα, τα σίδερα, άλλα κομμένα, τα στήλοι αυτοί, έτσι ξέρω εγώ να είναι... Εμένα αυτό με ενοχλεί, ρε παιδί μου. Εμένα αυτό με ενοχλεί.
1: Είναι δεν πράγματι μια άσχημη εικόνα το σύστημα της διανομής του ρεύματος
0: ναι.
1: Με τις κολόνες και με τις...
0: Με ενοχλούν οι υψηλές τάσεις που βλέπω κάτι τεράστιους πυλώνες και φεύγουν τα σύρματα από, από το ένα χιλιόμετρο στο άλλο χιλιόμετρο και περνάνε πάνω από σπίτια αυτά, δηλαδή δίπλα από σπίτια. Και αυτά έχουν και... Δεν ξέρω, αλλά έχουν και τάση δηλαδή τριγύρω. Πρέπει να είσαι και σε μια απόσταση.
1: Ένα μαγνητισμό. Αλλά πήγαν και χτίσαν από κάτω σπίτια τώρα. Κάτω από την υψηλή τάση.
0: Τέλος πάντων, να σου πω. Αν πάμε σε ένα διάλειμμα και συνεχίσουμε ακόμα μια ωρίτσα ή να το κλείσουμε.
1: Βεβαίως, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
2: Κόσμος 938.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεσοπαρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
9: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
10: Back to school. Back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
11: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
12: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
11: Αυτό και αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
12: Φυσικά, BioClima.
13: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση επιχείρηση της Craft Paints.
14: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
15: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
16: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2 επί 1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
17: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
18: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
19: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
20: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
21: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
22: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
23: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
24: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
25: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
26: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
27: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες σιρταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
28: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
29: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
30: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
31: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
32: Παιδότοπος.
31: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
32: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
31: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
32: Κέντρο ξένων γλωσσών.
31: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
32: Μα πού είναι όλα αυτά?
31: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
32: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
31: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
33: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
34: Ακού Κόσμος 938.

0: Σε μία ώρα ξεκινάει η συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, στις 10 η ώρα το πρωί. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον σήμερα η μέρα και εκεί θα φανούν και πάλι τα φιντάνια μας, έτσι, του κήπου, αυτού εδώ του κήπου που είπες πριν, Παναγιώτη Κικηδόπουλε, αυτού του ωραίου κήπου. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο εδώ, στα δικά μας, τι λες?
1: Φύγαμε, ναι.
0: Πώς είδες τον αγιασμό? Ο δήμαρχος εκεί πέρα τα πήρε λίγο με
1: πολύ παρεξηγήσιμο έγινε, ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Δεν κατάλαβα, δηλαδή, δεν, εμένα νομίζω δεν ήταν η πρόθεση του δημάρχου να τα βάλει με τα παιδιά. Αλλά από την άλλη μεριά, επειδή εγώ μεγάλωσα σε μια εποχή εντελώς διαφορετική από αυτήν, εμείς είχαμε τεράστιο σεβασμό από φόβο κιόλας. Όχι μονάχα επειδή ήμασταν καλά παιδιά, αλλά φοβόμασταν και την τιμωρία των γονιών μας και την τιμωρία των δασκάλων κτλ. Ήμασταν πιο φρόνιμοι. Ναι. Δεν είχαμε αυτό το ξεσάλωμα που έχουν τώρα. Ο δήμαρχος, σαν δήμαρχος, θα έπρεπε να έχει κάποιο σεβασμό. Δεν μπόρεσε δηλαδή να πάρει το μικρόφωνο και να πει: παιδιά, θέλω κάτι να σας πω. Η όλη παρεξήγηση έγινε μετά, πριν τον αγιασμό. Την ώρα του αγιασμού γινόταν χαμός. Δεν ξέρω, είναι πολύ παρεξηγήσιμη αυτή η δημοσίευση και πώς τη χρησιμοποιούν και τα μέσα ενημέρωσης. Άλλα τα οποία είναι εναντίον του δημάρχου τα φέρνουν ότι ο δήμαρχος υπερόπτης και ήθελε να βάλει κάποια τάξη στα παιδιά. Και άλλοι λένε ότι αλλιώς έγινε. Αυτό το θέμα πρέπει και εμείς τελικά που έχουμε την ευκαιρία να έχουμε ένα μικρόφωνο και να μπαίνουμε μέσα στα σπίτια και μερικοί άνθρωποι μας ακούνε, θα πρέπει να προσέξουμε λιγάκι και να πούμε ότι ο δήμαρχος είναι όχι σαν Κολιάδης, σαν θεσμός του Δήμου, ένα σεβαστό πρόσωπο.
0: Οπότε κοίταξε, αυτό κανένα,
1: το πρέπει να το ξέρουν τα παιδιά.
0: Άγνωση τώρα, αυτό κανένας δεν το αφισβητεί, έτσι. Απλά όταν είσαι σε έναν αγιασμό σχολικό, έχεις κάποια πώς να σου το πω, ξέρεις τι, έχεις κάποια πράγματα τα οποία δηλαδή πρέπει να έχεις υπόψη στο μυαλό σου ότι θα γίνουν. Το ένα είναι ότι την ώρα που ο παπάς θα ραντίσει τα παιδιά θα γίνει χαμός.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Γιατί έχω ακούσει πολλά για το ράντισμα. Και
0: είναι γεγονός αυτό. Έτσι, δεν
1: ναι.
0: Δεν έχεις πάει στον αγιασμό. Δεν έχεις πάει. Όταν εσείς ένα παιδάκι, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο,
1: γελούσαν.
0: Και ο παπάς ο ίδιος σε ράντιζε.
1: Γελούσε και ο παπάς.
0: Και δεν γελούσε και ο παπάς. Ερχόταν και σου την έδινε να πούμε με το αυτό και γινόσου να σου πει. και φιλούσε στο σταυρό, αλλά το διασκεδάζαμε όλοι και μας άρεσε. Το θυμάσαι αυτό?
1: Έτσι.
0: Δεν θα γίνει ο χαμός την ώρα του αγιασμού,
1: έτσι,
0: του ραντίσματος σε ένα σχολείο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το πρώτο και κύριο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Πριν από αυτό όμως, πριν από αυτό, είσαι και στον ήλιο και περιμένεις.
1: Έχει και αυτό ένα λόγο, εντάξει.
0: Είναι τα παιδιά από κάτω στη μένα,
1: ναι, ναι.
0: Στον ήλιο.
1: Βιάζονται.
0: Στον προάβλιο χώρο, στον ήλιο,
1: ναι, ναι.
0: Οι παπάδες, οι υπεύθυνοι του σχολείου, οι διευθυντάδες, οι άρχοντες, οι τοπικοί είναι πάνω στα σκαλιά, στη σκιά. Είναι μέσα στο υπόστεγο, έχουν φροντίσει.
1: Α, δεν το ξέρω σε όλους τους αγιασμούς.
0: Εντάξει, τώρα κοίταξε. Στην είσοδο του σχολείου γίνεται.
1: Εντάξει, ωραία,
0: πάνω στο σχολείο. Τουλάχιστον εκεί. Εντάξει. Οι μεν είναι στη σκιά.
1: Οι μεγάλοι αντέχουν πιο
0: οι
1: πολύ.
0: Οι δε είναι στον ήλιο.
1: Στον ήλιο, ναι.
0: Ναι, αλλά δεν είναι στρατός που μας άφηνε τώρα ο ανθιπολοχαγός από τη σκιά μέσα στον ήλιο να κάνουμε αναφορά μεσημεριανή. Στις 3 η ώρα το μεσημέρι και μας έψαχνε αν ήταν το.
1: Είναι η μέθοδος εκπαίδευσης.
0: Η εξάρτηση σωστή. Και αυτό δεν είναι, αυτό είναι μέθοδος σπασίματος νεύρου, δηλαδή.
1: Και αυτό εκπαίδευση είναι.
0: Εντάξει, ναι, είναι.
1: Εντάξει. Στο στρατό μην το βάζεις. Εντάξει. Άστο το στρατό.
0: Οπότε, λοιπόν,
1: εδώ τώρα τι γίνεται.
0: Οπότε λοιπόν σε μια τέτοια.
1: Τι έκανε λάθος ο δήμαρχος ή δεν έκανε?
0: Εντάξει, κανένας δεν έκανε λάθος.
1: Α, μπράβο, έτσι.
0: Εντάξει, απλά είναι κακές στιγμές, α το πούμε, οι οποίες συσσωρεύονται.
1: Ναι, ναι.
0: Και νομίζω ότι το μόνο λάθος που έκανε ο δήμαρχος είναι ότι δεν συγκρατάει τα νεύρα του. Δηλαδή έχει ένα θέμα ο δήμαρχος με τα νεύρα του. Νευριάζει δηλαδή και δεν συγκρατεί τον εαυτό του. Δηλαδή να πει να μετρήσω μέχρι το 10 και να μην μιλήσω. Όπως έκανε ο Μητροπολίτης. Παράδειγμα, καταλαβες. Θέλει να διορθώσει.
1: Ο Αλέξανδρος δεν είναι αυτός.
0: Θέλει να διορθώσει ο κύριος Κολιάδης, ας το πούμε, ίσως τα παιδιά. Και θα έρθει σε μία σύγκρουση μαζί τους και μετά θα αγκαλιαστεί, θα φωτογραφηθεί, θα κάνει. Όλο αυτό όμως είναι παράγει μία εικόνα, η οποία βιντεοσκοπήθηκε, ανέβηκε και άρχισαν να μημέν και οι δε και τα λοιπά. Εντάξει, για μένα τα λάθη είναι αυτά. Πρώτον, ότι τα παιδιά δεν μπορούν να κάνονται μέσα στον ήλιο. Ο αγιασμός να γίνει μέσα σε ένα, αν να γίνει με συνοπτικές, με γρήγορες διαδικασίες, χωρίς να ταλαιπωρηθούν τα παιδιά. Μπαμ, να γίνει ο αγιασμός και τέλος. Ένα τέταρτο, δέκα λεπτάκια.
1: Τέτοια συμβαίνουν και θα τα καταργήσουν σιγά σιγά.
0: Μπορεί να μην τα καταργήσουν. Δεν υπάρχει λόγος να τα καταργήσουν. Αν όμως τώρα τσακώνεσαι για τον αγιασμό ο δήμαρχος με τους μαθητές, εντάξει, από εκεί και πέρα μπορεί να ανοίγουν άλλη συζήτηση να καταργηθεί. Εντάξει, το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι όλο. Μία βλακεία και μισή δηλαδή ουσιαστικά.
1: Εντάξει,
0: ένα θέμα εκ των κάνευων. Δεν θα έπρεπε να συζητιέται.
1: Γι' αυτό είπε από την αρχή κακιά στιγμή.
0: Ναι. Ναι.
1: Κοίταξε, και ο αυθορμητισμός του δημάρχου μας.
0: Θα πρέπει λίγο να τον συγκρατήσει.
1: Εντάξει, κοίταξε.
0: Γιατί εμένα... το μετανιώνει μετά.
1: Το μετανιώνει, αλλά μ' αρέσει κιόλας. Μ' αρέσει κιόλας.
0: Αλλά έχω και μία πληροφορία.
1: Μ' αρέσει που είναι και.
0: Έχω και μία πληροφορία.
1: Ζωηρός, τσαμπουκάς.
0: Έχω και μία πληροφορία ανεπιβεβαίωτη. Ότι για ότι δεν, από την αρχή δεν τηρήθηκε σωστά το πρωτόκολλο της διαδικασίας του αγιασμού. Δηλαδή δεν ειδοποιήθηκαν.
1: Από ποια πλευρά?
0: Από την πλευρά του διευθυντή του σχολείου.
1: Από την παιδεία, λένε, από τα σχολεία.
0: Από την πλευρά του διευθυντή του σχολείου.
1: Ούτε ο δεσπότης ούτε ο διευθυντής.
0: Ότι δεν είπε στα παιδιά, ελάτε παραταχτείτε και κάτι τέτοια, ας το πούμε. Δηλαδή να ξέρουν, να έρθουν, να κάτσουν. Και γινόταν ο αγιασμός σαν να ήταν κάτι που δεν ήταν προγραμματισμένο.
1: Σαν μπουλούκι, δηλαδή, σαν μπουλούκι.
0: Ούτε καν μπουλούκι. Δεν ξέρω. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα. Πάμε στο σχολείο, ανοίγουμε, κάνουμε αγιασμό χωρίς να έχουμε φωνάξει, χωρίς αυτό, άλλοι από εδώ, άλλοι από εκεί. Δηλαδή, σε μια κατάσταση περίεργη. Κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό ένα ανεπιβεβαίωτο. Εγώ δεν ξέρω. Έτσι μου είπανε. Μου είπαν off the record. Και δεν μου το είπανε. Πρωταγωνιστής μου το είπε. Εντάξει.
1: Γιατί αν τα βάζαν στη γραμμή θα λέγανε τι είναι εδώ.
0: Δεν ξέρω τώρα αν ισχύει. Μπορεί να μην ισχύει κιόλας κι αυτό.
1: Εσάς είναι εδώ και τα βάζετε τα παιδιά.
0: Εντάξει, ό,τι και να
1: στη γραμμή και προσοχή.
0: Ό,τι και να
1: αυτό είναι.
0: Ήταν θέμα του Μητροπολίτη Κυρίλου. Πρωτίστως να πει, παιδιά, ξέρω εγώ, λίγο ησυχία ή μπορεί και να ήταν ησυχία κατά τη διάρκεια του αγιασμού. Δεν ξέρουμε τώρα. Λοιπόν, παράτα το.
1: Δεν μπορούμε τέλος πάντων να
0: βλακείς,
1: το δούμε.
0: Τώρα δηλαδή
1: να
0: δεν
1: το
0: αξίζει.
1: Δούμε σαν ένα συμβάν περαστικό. Δεν πρέπει να μείνουμε εκεί. Έγινε ένα συμβάν και μένα στο κάτω-κάτω της γραφής μ' αρέσει έτσι. Αυτή είναι η ζωντάνια του ελληνικού λαού. Έτσι γίνεται.
0: Ναι, αλλά δεν μπορούμε να κατηγορούμε τώρα.
1: Να μην κατηγορούμε κανένα.
0: Τα παιδιά.
1: Όχι παιδιά,
0: γιατί θέλουμε να χαϊδεύουμε τα αυτιά στα παιδιά.
1: Τα παιδιά είμαστε εμείς.
0: Αλλά ακριβώς.
1: Τα παιδιά είμαστε εμείς.
0: Τώρα βγαίνουν τώρα, ξέρω εγώ, δηλαδή. Ανοίγουν πολλά θέματα άμα αρχίσεις και ασχολείσαι τώρα με την.
1: Σε όλα τα ζητήματα ανοίγουν θέματα.
0: Με την παιδεία τώρα, ξέρω εγώ και τα λοιπά.
1: Υπάρχουν καλοθελητές οι οποίοι μπορούν από την τρίχα να την κάνουν τριχιά.
0: Ναι.
1: Άκουτε σου λέω κι εγώ.
0: Αυτό. Αυτό. Αυτό. Τώρα το άλλο το μεγάλο το θέμα έτσι με το κλείσιμο της σεζόν είναι ότι το ζήτημα του βιολογικού ακυρώθηκε, δηλαδή ο διαγωνισμός, η διαδικασία της ΔΕΙΑΡ που ήθελε να βαθμίζει το βιολογικό με 45 εκατομμύρια ευρώ έργο ακυρώθηκε από τον φορέα, τον ελεκτικό, κατόπιν της προσφυγής μιας εταιρείας. Αυτό είναι μεγάλο θέμα, ακόμα για το νησί της Ρόδου και δεν ξέρω πώς θα λυθεί αυτό το πράγμα. Εγώ, συνομιλώντας με ανθρώπους εκεί της περιοχής, στα Καβουράκια και παλιούς ανθρώπους οι οποίοι ήταν στις εργασίες του πρώτου βιολογικού της Ρόδου, εκτιμούν και το βρίσκω λογικό ότι ο σωλήνας που μετέφερε, ας το πούμε, τα υπολείμματα της επεξεργασίας των λιμάτων στην θάλασσα από το βιολογικό στο Βόδι εξαιτίας των έντονων καιρικών,
1: το χειμώνα που μας πέρασε,
0: μπράβο,
1: και οι φουρτούνες,
0: ναι, των φωτιάδων, των νοτιάδων, εξαιτίας των νοτιάδων, των έντονων καιρικών φαινομένων του προηγούμενου χειμώνα,
1: έσπασε
0: ο σωλήνας
1: και βγαίνουν πιο κοντά,
0: στη ξηρά.
1: Οπότε γυρίζουν με τα
0: αυτό
1: ρεύματα,
0: είναι.
1: Γυρίζουν στις παραλίες. Ενώ αν πηγαίναν 500.000 μέτρα μέσα,
0: μπράβο,
1: κάπου θα χανόταν.
0: Αυτό ακριβώς εκτιμούν οι άνθρωποι που ξέρουν εκεί. Γιατί όταν ποντιζόταν, λέει ο σωλήνας, έπαιρνε ο σωλήνας και από πάνω, λέει, υπήρχε και δείκτης, κάτω δείκτης, ο οποίος τους έδαινε, ας το πούμε, τους σωλήνες, με μπλόκια από πάνω τσιμέντου, ξέρω εγώ, βιδονόντου να κάνει.
1: Πήγαινε κάπου... δεξιά-αριστερά, όχι πάνω σε μια πέτρα ή οτιδήποτε.
0: Παράδειγμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Η καταπώντηση τη Σολίνα. Ναι.
0: Αυτό με τι νοτιάδε έσπασε.
1: Συμβαίνει,
0: έτσι λένε.
1: Συμβαίνει.
0: Δεν το έχει πει επίσημα η ΔΕΙΑΡ όμως, ή τουλάχιστον εγώ δεν το έχω ακούσει αυτό από τη ΔΕΙΑΡ. Το άκουσα από ανθρώπου αυτού. Εκεί πέρα στα καβουράκια. Και ένα του έχω γραμμένου και στο κινητό που μιλάμε.
1: Κοίταξε, επειδή χρόνια...
0: Δύσκολο είναι να διορθωθεί αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, δύσκολο δεν είναι, πρέπει να αποφάσει.
0: Δεν θα είναι και εύκολο όμως, δεν θα είναι και εύκολο.
1: Καινούργια σωλήνα θέλει, γιατί δεν γίνεται επί διόρθωση.
0: Καινούργιο βιολογικό θέλει τώρα, τι καινούργια σωλήνα.
1: Το βιολογικό το έχουμε πει εδώ και 20 χρόνια, να φύγει και να πάει σε εκείνο το σημείο που είχα πει εγώ. Αλλά δεν σε ακούγεται κανένας και δηλαδή... Δεν ξέρω, ένας άνθρωπος δεν βγήκε να μου πει, ρε φίλε, εκεί που το στέλνεις στο βιολογικό είναι δυνατόν ή δεν γίνεται, ή να μου πει κάποιους λόγους. Εγώ γιατί το βλέπω εφικτό να πάει το βιολογικό στο σκοπευτήριο του αφάντου επάνω, για όλη αυτή την περιοχή.
0: Δεν ξέρω.
1: Και εκεί να γίνει
0: τώρα,
1: ένα καινούργιο παραδείς.
0: Αφαντενούς. Ξέρεις τι θα ακούσει από τους αφαντενούς, που να τους πας στο βιολογικό στα
1: το έχω ακούσει πριν 20 χρόνια, μην λες τώρα. Πριν 20 χρόνια. Έχω ακούσει το τι έχω ακούσει. Και για την παραλία έχω ακούσει με τις προτάσεις που έκανα τότε και με το βιολογικό και πάρα πολλά. Έχω ακούσει πάρα πολλά για αυτό το βούλωσα εδώ και 15 χρόνια.
0: Λοιπόν, το άλλο το μεγάλο θέμα που περνάει στα ψηλά γράμματα είναι το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης θα δώσει 5.000 ευρώ, όχι ο Μητσοτάκης, το κράτος, για κάθε νέα οικογένεια που θέλει να μετακομίσει στο Καστελόριζο.
1: Αυτό το είχαμε πει στην εκπομπή.
0: Συν το χρόνο, κάθε χρόνο 5.000 ευρώ επιδότηση από το κρατική.
1: Το είχαμε πει στην εκπομπή για Ψέρμο. Που μαλώναμε στον αέρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και έβαλα εγώ τις φωνές και λέω: ναι. Το κράτος πρέπει να τους πληρώνει αυτούς που μένουν εκεί.
0: Μπράβο.
1: Και να τους αφήνει ελεύθερα να χτίζουν σπίτια. Θυμάσαι το πέρα.
0: Ναι.
1: Από εκείνη την ημέρα φοβάμαι ότι.
0: Το έκανε όμως για το Καστελόριζο, όχι για το.
1: Για όλα τα ξερονήσια πρέπει να το κάνει.
0: Πρέπει να το κάνει και για την Ψέρυμο.
1: Τι Ψέρυμο, όλα το ξερονήσια. Όποιο θέλει να πάει σε ξερονήσια, θα επιδοτείται.
0: Ναι, αλλά αυτοί που ζουν ήδη.
1: Και αυτούς.
0: Αυτούς θα τους επιδοτήσει, αυτούς που ζουν ήδη.
1: Βεβαίως.
0: Ή είναι μόνο για τους καινούργιους που θα
1: όχι,
0: πάνε.
1: Όχι, και αυτοί που κάθονται εκεί, γιατί και αυτοί αμόρφωση κάνουν ένα παιδί, θα φύγουν. Η επιδότηση δεν σημαίνει ότι με δίνει 500 ευρώ το μήνα για να μένω εκεί. Το ζήτημα είναι να μου κάνει και δάσκαλο και να μου κάνει και με ένα καλό ιατρείο τις πρώτες, δηλαδή αν υπάρξει ένα τύχημα ή οτιδήποτε, να μπορώ σε ο ιατρείο μέσα, να, ώσπου να έρθει το μεταφορικό μέσο, να μείνω εν ζωή. Αυτά θέλουν τα ξερονήσια. Εντάξει, και έχει μερικούς ανθρώπους οι οποίοι είναι, άμα είναι 30-40 χρονών και έχει άλλα για 20-30 χρόνια σίγουρα υγεία, να πάει να μείνει σε ένα νησί, γιατί αυτά τα νησιά υποφθαλμιά ο Τούρκος. Βλέπεις τα σχόλιά τους με τον δήμαρχο, ποιος είναι αυτός απέναντι από το Καστελόριζο. Τον πείραξε γιατί πήγε ο Μητσοτάξη εκεί, ενώ λέει πήγαινα εγώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εσύ πήγαινες και εσένα έπρεπε να σε τιμήσω.
0: Δηλαδή άμα θα πάει ο Ερντογάν στη Σμύρνη πρέπει να ενοχληθούμε εμείς.
1: Να ενοχληθούμε, τι κάνεις στην Καούρη Σμύρ. Τι δουλειά έχεις εσύ στην Καούρη Σμύρ.
0: Και το θεωρούν και ότι κάνουμε και τσαμπουκά.
1: Αυτή την ανοησία των Τούρκων δεν μπορώ να την καταλάβω εγώ.
0: Σκέψου
1: γιατί ο Πρωθυπουργός.
0: Η πλάκα ξέρεις ποια
1: είναι.
0: Ότι τα γράφουν στα σχόλια. Άμα ακούσεις τώρα τι μας γράφουν στα σχόλια που μιλάμε και έρχονται Τούρκοι από κάτω και σχολιάζουν. Γράφουν αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Α, τα διαβάζω και γελάω και τους κάνω χαχά. Τι να κάνει, δηλαδή.
1: Μα είναι δυνατόν να μην έχουν.
0: Γενίτσαροι δηλαδή, κανονικά εκπαιδευμένοι και μάλιστα ένας έβριζε και στα ελληνικά. Του λέω μπράβο, του λέω ξέρεις και ελληνικά. Και λέει και μου έγραψε μετά, ναι, γιατί ήμουνα στην Ελλάδα και αυτό και εκείνο και.
1: Αλλά το μυαλό του όμως είναι εντελώς κούφιο.
0: Ναι, το μυαλό του έγινε τουρκικό μετά.
1: Το μυαλό του είναι.
0: Τι
1: γυαλιά φοράνε αυτοί οι άνθρωποι.
0: Έλατε.
1: Δηλαδή είναι επικράτειά μου και είμαι πρωθυπουργός και δεν μπορώ να πάω στην επικράτειά μου γιατί εσένα σε ενοχλεί.
0: Έλατε.
1: Δεν το κατάλαβα εγώ για τη σκέψη τους αυτή.
0: Φράσωσε,
1: τι τους ενόχλησε.
0: Φράσωσε.
1: Εγώ λέει πηγαίνω, λέει κάθε τόσο και περνάω καλά. Τι δουλειά έχει, λέει ο Πρωθυπουργός του Καστελόριζο. Δηλαδή και ποιος άρχοντας αυτός, έτσι. Δεν είναι ένας απλός πολίτης ο οποίος είναι ψεκασμένος. Μιλάμε ένας υπεύθυνος άνθρωπος.
0: Μα τι τώρα, δεν θέλω τώρα να πω. Τέλος πάντων, αλλά εντάξει, οκ. Okay.
1: Αυτά.
0: Όταν έχεις τώρα τέτοιους γείτονες, βασικά ξέρεις τι, είναι ο γείτονας που δεν σε γουστάρει αυτός.
1: Το εντάξει, μυαλό τους είναι δηλαδή, χρόνια για τα νησιά.
0: Είναι ο γείτονας που σε μισεί.
1: Τους έχουν ποτίσει. Έχει μίσος τώρα. Δικά τους.
0: Έχουν μίσος τώρα οι άνθρωποι τώρα. Ακριβώς. Τι να κάνουμε τώρα. Εκπαιδεύουν ένα λαό.

0: αντί εμάς να μας έχει άγρυπνους, ενωμένους και σοβαρούς, μας έχει το ανάποδο, το αντίθετο.
1: Έχει μερικούς ρομαντικούς που λένε μη φοβάσαι, μη βρίζετε, είναι γείτονες, είμαστε καλά και τα λοιπά. Έχει μερικούς τέτοιους. Ναι. Αλλά αφού βλέπεις ότι αυτοί
0: το έχουν... Το αγνοούν. Έχει εδώ πέρα, δηλαδή έχουν εδώ πέρα, αντί γι' αυτό, έχουν άγνοια κινδύνου οι άνθρωποι. Ένα μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων. Ναι. Λες και τα θεωρούν όλα δεδομένα. Ότι και την ειρήνη τη θεωρούν δεδομένη και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας τη θεωρούν δεδομένη.
1: Ναι, και δεν σε και πειράξουν.
0: Ναι, και την ασφάλεια δεδομένη και όλα δεδομένα.
1: Ναι.
0: Όλα δεδομένα τα θεωρούν. Δεν είναι όμως όλα δεδομένα.
1: Ακριβώς.
0: Άμα δεν είναι, έχεις μια σοβαρή κυβέρνηση να κρατά τις ισορροπίες και να έχει τις πόρτες φραγισμένες και να θωρακίζει τη χώρα και να έχει συμμαχίες σωστές, έτσι ώστε να αποτελείς αποτροπή για τον εχθρό, από εκεί και πέρα δεν είναι τίποτα δεδομένο. Μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να κληθείς να δεις και την σκληρή πλευρά της πραγματικότητας που βλέπουν άλλοι λαοί και εμείς θεωρούμε ότι είναι σε άλλο πλανήτη και δεν μας νοιάζει.
1: Και πρέπει να τους πούμε το εξής, ότι πρέπει να δουν μόνο, και, μόνο τις μπογιές που βάζουν οι φαντάροι, οι Τούρκοι που βάφονται και εκπαιδεύονται πώς θα καταλάβουν ελληνικά νησιά. Να φανταστείτε ότι οι μπογιές αυτές που βάφονται οι κομάντος, άμα τα βλέπετε, όσοι τα βλέπετε σε κάποια φιλμάκια που ξεφεύγουν, να δείτε με τι τρόπο εκπαιδεύεται ο Τούρκος βαμμένος σαν άγριο σκυλί για να πέσει επάνω στα νησιά. Αυτό δεν το βλέπουν αυτοί που νομίζουν ότι έλα, δεν υπάρχει περίπτωση αναγνωρίσουμε.
0: Και κατηγορούν τώρα και κατηγορούν μια πατριωτική κυβέρνηση. Γιατί αυτή εδώ η κυβέρνηση που έχουμε είναι πατριωτική κυβέρνηση. Μπορεί να λένε, να τις προσάπτουν κατηγορίες, κλέφτες αυτά, ο ΠΚΠ, Predator, δεν ξέρω κι εγώ, τα τέμπη, τις ανοησίες όλες που λένε και δηλητηριάζουν τον κόσμο εναντίον αυτής εδώ της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είναι στην πράξη μια πατριωτική κυβέρνηση που έχει σηκώσει την Ελλάδα όρθια όταν η χώρα μας ήταν στην εντατική. Σήμερα η χώρα μας έχει βγει από την εντατική, έχει βγει από το νοσοκομείο, είναι όρθια και ατενίζει το μέλλον, τον ορίζοντα, αισιόδοξα. Αυτό εδώ, δεν μπορούν αυτοί εδώ οι άνθρωποι να το δεχθούν.
1: Το είχαν δεδομένο, θα γινόταν ούτως ή άλλως.
0: Το αντιλαμβάνονται, το αντιλαμβάνονται.
1: Α, δεν μπορούν να το δεχθούν, αλλά δεν μπορούν να το ομολογήσουν.
0: Ναι, και δεν τους αρέσει κιόλας.
1: Και δεν τους αρέσει.
0: Δεν τους αρέσει που η Ελλάδα
1: ατενίζει. Γιατί έπρεπε να το κάνουν αυτοί.
0: Ναι.
1: Αφού το έκανε ο Μητσοτάκης, καλώς το έκανε.
0: Τι να κάνουμε.
1: Αν δεν σας αρέσει, λοιπόν.
0: Βρέθηκε, όπως τον λένε, το ζαβό. Έτσι το λένε, το ζαβό.
1: Ναι.
0: Το ζαβό βρέθηκε να σηκώσει την Ελλάδα όρθια. Τι να κάνουμε τώρα. Να κάνουμε και το σταυρό μας που μας έστειλε ο Θεός, το ζαβό, όπως το λένε εισαγωγικά. Γιατί ο άνθρωπος είναι τετραπέρατος και πανέξυπνος και ικανότατος και ειλικρινής και καλόψυχος.
1: Εσύ τα βλέπεις έτσι, αυτοί τα βλέπουν.
0: Ναι, εγώ τα βλέπω έτσι, γιατί έτσι είναι. Όταν ερχόταν ο Τσίπρας, για να έρθει ο Τσίπρας, ερχόταν μια ειδική αστυνομία, η οποία έκανε φύλλο και φτερό και σκόνη, τους πάντες και τα πάντα, και τους πήγαινε και στην αστυνομία μέσα και τους κρατούσε, για να κυκλοφορήσει ο Τσίπρας στους δρόμους και στα καφενεία. Όσοι ήταν οι αντιρρησίες, όσοι ήταν. Και τώρα έρχεται ο Μητσοτάκης και φεύγεις από το πουθενά και πας δίπλα του με το κινητό και δεν σου μιλά κανείς και σε αφήνουνε. Και σε αγκαλιάζει κιόλας και σου χαμογελάει και βγάζει και φωτογραφία μαζί του. Το συγκρίνουμε τη μια εικόνα με την άλλη.
1: Εντάξει, αυτό είναι, Λοίζο μου, μια κατάσταση η
0: τον
1: οποία
0: τι
1: δεν μπορούν να τη δούνε οι άνθρωποι που δεν χωνεύουν τον
0: Μητσοτάκη. Μα είναι η αλήθεια αυτή.
1: Εσύ τι βλέπεις.
0: Τώρα, αν ο άλλος πιστεύει ότι ο Μητσοτάκης σκότωσε και το Μαζονάκι, δεν μπορούμε σε αυτούς. Αυτούς τους ανθρώπους αυτοί πρέπει να πάνε σε ψυχίατρο οι άνθρωποι. Τι κάνουμε τώρα. Είναι και ψυχίατρο.
1: Είναι η αρρωστημένη αντιπολίτευση. Έτσι τη θεωρώ εγώ.
0: Η αρρωστημένη αντιπολίτευση, αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια. Είναι η αρρωστημένη αντιπολίτευση. Που το μόνο που παράγει μέσα στην πολιτική της χώρας είναι αρρώστια και τίποτα άλλο.
1: Ακριβώς.
0: Σκέψου τώρα και με τον Κασιδιάρη τι έχει να γίνει.
1: Εκεί θα πολλαπλασιαστεί και η αρρώστια θα πάρει και λίγο παραπάνω πυρετό.
0: Πρόσεξε και το μίσος. Και πρόσεξε με τον Κασιδιάρη.
1: Αυτή είναι η αρρώστια.
0: Και το μίσος δικαιολογημένα, έτσι. Γιατί και ο Κασιδιάρης φυλακίστηκε 7 χρόνια μέσα στον Κορυδαλό, χωρίς χάρες, για κάποιους άδειες.

0: ηθικά, για κάποιους άλλους δικαίως, και για τη δικαιοσύνη δίκαια, γιατί έκανε, διεύθυνε μια εγκληματική οργάνωση που ήταν η Χρυσή Αυγή, που βγαίνανε έξω οργανωμένοι και πλακώνανε κόσμο στο ξύλο, και στο τέλος σκοτώθηκε και ένας και πήγανε φυλακή. Σκότωσαν και ένα και πήγανε στη φυλακή. Τα αγνοούμε. Λέμε ότι πολιτικός κρατούμενος ο Κασιδιάρης, το βάλανε μέσα άδικα το παλικάρι επειδή ήταν πατριώτης. Είναι έτσι. Ήταν πατριώτης κατά τη, με τη δική του φιλοσοφία, την πατριωτική και την εθνικιστική. Ήταν όμως και ναζιστής, Χάι Χίτλερ με την Χρυσή Αυγή και τα λοιπά, με τους σταυρούς, τους αγγελωτούς στα μπράτσα του.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος έβγαινε ομαδικά έξω και συντονισμένα και οργανωμένα από ένα φορέα που έγινε στο τέλος κόμμα, τη Χρυσή Αυγή, και πλάκωνε στο ξύλο όσους ήταν μαύροι, όσοι ήταν καλοδαποί και τα λοιπά, σε μια Αθήνα που κυριολεκτικά γινόταν ένα γκέτο από τέτοιους εγκληματικούς. Οπότε λοιπόν ήταν μια αντίδραση στη δράση που είχαν προκαλέσει και ο Σαμαράς, που έφερε που άνοιξε τα σύνορα στην Αλβανία, αλλά και οι λαθρομετανάστες που ερχόντουσαν από την Τουρκία, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν και τα λοιπά, την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ και πιο πριν ίσως. Εντάξει, τα κάνουμε. Και η δικαιοσύνη με πολιτική παρέμβαση, γιατί πολιτική ήταν η παρέμβαση, λειτουργήσε αυστηρότατα. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Οι τελευταίες τους πράξεις της Χρυσής Αυγής είχε ξεφύγει πια από τα όρια της πολιτικής αντιπολίτευσης, είχε ξεφύγει, γι' αυτό και η δικαιοσύνη θεώρησε ότι αντί να είναι ένα σοβαρό κόμμα μέσα στη Βουλή, έγινε μια τρομοκρατική οργάνωση.
0: Όχι τρομοκρατική, μια εγκληματική οργάνωση.
1: Εγκληματική οργάνωση, γι' αυτό και κατέληξαν η πλειοψηφία των δικαστών ότι δεν μπορούμε να την αφήσουμε να συνεχίσει. Αυτό ήταν.
0: Σκέψου τώρα τι μίσος έχουν μέσα τους και αποθυμένα αυτοί εδώ οι άνθρωποι.
1: Ακριβώς, φάνηκε στην υποδοχή της αποφυλάκησης. Φάνηκε όλη αυτή η ονειροπόλη αυτή τη Μεθόδου να τρέχουν και να ζητοκραυγάζουν και να χαίρονται. Καλά κάνουν και
0: για μένα. Δεν τους φοβάται η δημοκρατία.
1: Η δημοκρατία φοβάται κανένα.
0: Και ούτε και εγώ τους φοβάμαι. Και ούτε και το πολιτικό σύστημα πρέπει να τους φοβηθεί.
1: Κανένα.
0: Το υγιές πολιτικό σύστημα, έτσι, όχι το άρρωστο. Η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει κανένα λόγο να φοβάται τον Κασιδιάρη. Γιατί? Γιατί οι ψηφοφόροι του Κασιδιάρη δεν έχουν ούτε ένα ψήφο από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι το κόμμα του Κασιδιάρη ή δεν ξέρω και εγώ αυτοί που θα τον ψηφίσουν. Δεν πηγάζουν από τη Νέα Δημοκρατία. Πηγάζουν από το Βελόπουλο, πηγάζουν από τη Λατινοπούλου, πηγάζουν από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τον Τσίπρα, από το ΚΚΕ ίσως θα πάρει ο Κασιδιάρης. Από όλα τα άκρα, από όλη αυτήν εδώ την ανισορροπία, από αυτήν θα πάρει ο... την πολιτική ανισορροπία δηλαδή, από εκεί θα πάρει ο Κασιδιάρης.
1: Από το ΚΚΕ αφιβάλλω, δεν νομίζω.
0: Όχι, εντάξει, από το ΚΚΕ.
1: Όχι, δεν νομίζω να πάρει.
0: Γιατί είναι τα δύο άκρα και τα άκρα τέμνονται, να ξέρεις.
1: Οι πιο πολλοί που θα πάνε με τον Κασιδιάρη είναι αυτοί που εναντιώνονται στους μετανάστες. Οι πιο πολλοί που θα πάνε με τον Κασιδιάρη. Γιατί έχει ένα αφήγημα ότι θα μαζέψει το μεταναστευτικό και αυτό το χάλι που πράγματι είναι ένα χάλι στην Αθήνα, και βλέπεις τι τραβάει η Ευρώπη, βλέπεις τι τραβάει το Παρίσι, το Λονδίνο, η Γερμανία, τι τραβάνε με αυτούς τους εισερχόμενους μουσουλμάνους. Και περισσότερο γιατί θα επικρατήσει και θα πάρει κι άλλους, είναι ότι οι μουσουλμάνοι αυτή τη στιγμή τροφοδοτούν αυτά τα κόμματα. Δηλαδή τα κάνουν πιο δυνατά με τις πράξεις τους, αντί να ενσωματώνονται. Ωραία. Αντί να έχουν πει φεύγω εγώ από ένα καθεστώς το οποίο δεν μου αρέσει και πάω στην Ευρώπη σε ένα πολιτισμένο καθεστώς, αλλά το αλλάζω το καθεστώς, θέλω να το κάνω όπως ήταν στην Περσία, στο Ιράν, στο
0: Περίμενε
1: Ιράκ.
0: Περίμενε τώρα.
1: Εντάξει.
0: Βάλε μια άνω τελεία.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν τώρα εμείς τι κάνουμε, τα ρίχνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Η Χρυσή Αυγή από εκεί πηγάζει.
0: Και εμείς τώρα αυτή τη στιγμή,
1: ναι,
0: τα ρίχνουμε σε αυτούς. Και λέμε να έρχονται και να αφήνουν πίσω τους την,
1: ακριβώς,
0: την αρρώστια τους ή τη θρησκεία τους, και θέλουν να τα μας επιβάλλουν εμάς και εντάξει. Λοιπόν, πρόσεξε. Για μένα αυτό που λες δεν ισχύει σε έναν βαθμό απόλυτα.
1: Μακάρι να μην ισχύει. Άκου,
0: δεν ισχύει απόλυτα. Εγώ έχω δει μετανάστες και από το Πακιστάν κιόλας. να δουλεύουν, να εργάζονται, να είναι βαπτισμένοι. Και να,
1: αυτό,
0: και να, περίμενε,
1: αυτό έπρεπε
0: περίμενε,
1: να γίνει.
0: Και να είναι κύριοι.
1: Αυτό έπρεπε να γίνει.
0: Να έχουν ελληνικά, να μιλάνε ελληνικά, να είναι ευγενέστατοι και να είναι και πολύ εργατικοί.
1: Και πάρα πολλοί τεχνίτες.
0: Λοιπόν, τι μας λέει αυτό? Αυτό ξέρεις τι μας λέει? Ότι αυτοί εδώ οι άνθρωποι ουσιαστικά έτυχε να βρεθούν σε λάθος κυκλώματα όταν ήρθαν στην Ελλάδα. Διότι όταν έρχεσαι να πούμε από το Πακιστάν, το Αφγανιστάν κτλ. Και σε παραλαμβάνει ένα κύκλωμα ναρκωτικών, να σε φιλοξενήσει στο σπίτι του, να σε τακτοποιήσει,
1: να
0: σε κάνει, να σε ράνει εδώ πέρα, να σε βολέψει σε μια ξένη χώρα που δεν ξέρεις ούτε αγγλικά, τι θα βγεις στο τέλος? Έμπορος ναρκωτικών θα βγεις. Τι θα βγεις στο τέλος? Παραβατικός θα βγεις.
1: Αυτό είναι. Αυτοί μια
0: θα
1: πλευρά,
0: σου δείξουν.
1: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
0: Όταν, λοιπόν, όταν όμως έχεις ένα κράτος, το οποίο είναι κράτος, και σου λέει, okay, ήρθες, σε έχω τώρα μαντρωμένο μέσα στα κέντρα, αλλά πρόσεξε, θα σου δώσω τη δυνατότητα να ζήσεις. Θα σου δώσω τη δυνατότητα να γίνεις ένα με τον πολιτισμό μας.
1: Ακριβώς. Με τον πολιτισμό.
0: Θα σου δώσω τη δυνατότητα να σε μάθω. Θα σου δώσω τη δυνατότητα να δουλέψεις.
1: Γι' αυτό ήρθες εδώ, για να, να ξεφύγεις.
0: Θα σου δώσω τη δυνατότητα να ζήσεις. Σκέψου λοιπόν μέσα σε αυτά εδώ τα κέντρα, για παράδειγμα, να υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι να ήταν κοινωνικοί λειτουργοί, να ξέραν τη γλώσσα, να βρίσκανε ποιοι είναι πιο έτοιμοι να ξεκινήσουν να μπουν στη διαδικασία της ένταξης, να τους έπαιρναν και να τους πήγαιναν να κάνουν μαθήματα ελληνικών γλώσσας, μαθήματα ιστορίας, μαθήματα εκκλησίας ορθοδοξίας, να ξέρουν, ρε παιδί μου, τι πιστεύουν, όχι να τους κάνουμε χριστιανούς ορθόδοξους, αλλά να ξέρουν ότι σε αυτήν εδώ τη χώρα επίσημη θρησκεία είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία.
1: Και τη σέβονται.
0: Και ξέρεις κάτι, ο Χριστός λέει να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να μην μισείτε, να συμπεριφέρεστε όπως θα ήθελες να σου συμπεριφερθούν. Τα πέντε βασικά πράγματα. Εντάξει, όταν τα ακούσουν αυτά οι άνθρωποι και αυτοί, θα αντιληφθούν τη διαφορά με το καθεστώς από που ήρθανε. Το τι τους πότισαν και το τι είμαστε εμείς εδώ, ή το τι θα μπορούσαμε, ή το τι θα έπρεπε να ήμασταν ως έθνος. Οπότε λοιπόν, μόλις μπουν σε αυτήν εδώ τη διαδικασία και καταλάβουν πέντε πράγματα και τα λοιπά, πάμε για δουλειά.
1: Αυτή είναι η σωστή.
0: Που έχει ανάγκη η χώρα?
1: Η σωστή
0: η χώρα έχει ανάγκη στην καθαριότητα ο Δήμος. Φίλε μου, θα σου δώσω ένα φαράσι, θα σου δώσω και μία σκούπα και θα μου σκουπίζεις από εδώ μέχρι εδώ κάθε μέρα 6 ώρες. Θα παίρνεις αυτό το μισθό, θα ζεις σε αυτές τις κατοικίες. Τέλος.
1: Αυτό είναι ένα πρόγραμμα.
0: Θα σε ελέγχω κάθε μήνα, κάθε χρόνο, θα έχεις επόπτη, θα σε ελέγχει και θα κάνεις πρόοδο. Πολύ ωραία. Θα σου δίνω και εγώ λοιπόν όσα προοδεύεις, τόσο θα σου δίνω ως κράτος. Δεν θα σε βάζω σε ένα... Είσαι παραβατικός, είσαι αλήτης, ήσουν ατομάρι, θα σε πιάσω... Θα σε κρατήσω για πάντα εκεί πέρα μέσα μέχρι να σε πάρει το κράτος σου πίσω. Ή θα σε στείλω σε λατομεία. Ας σε στείλουμε στα λατομεία της Κίρκης να βγάζεις μέταλλο. Κατάλαβες, δηλαδή, λοιπόν, υπάρχει και αυτή η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, που ένα σοβαρό κράτος θα μπορούσε να την κάνει και αυτούς εδώ τους ανθρώπους να τους, σε εισαγωγικά, κατά το δυνατόν, εντάξει ή όχι όλους, γιατί όλοι δεν γίνεται, ένα μέρος αυτό, να το πούμε.
1: Λοιπόν, αυτό που λες μπορεί να είναι πολύ καλό, αλλά δεν είναι εφικτό, δεν είναι και τόσο
0: γιατί?
1: Εύκολο για να μπορείς να πείσεις όλους αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται εδώ να κόψουν τη συνήθειά τους. Έχει. Εγώ δηλαδή τι βλέπω? Έρχονται σε μια χώρα την οποία σεβάστηκαμε εμείς καμιά φορά, λέει, μην πάτε και ψήνετε σουβλάκια έξω από τις δομές, γιατί τους ερεθίζει ο καπνός. Αυτά εμείς θέλαμε να τα προσέξουμε. Θέλαμε να τους έχουμε, εν πάση περιπτώσει, με πιο πολιτισμένο τρόπο, σαν να τους συμπεριφερθούμε.
0: Μπορούμε να τους βάλουμε όλους σε ένα καζάνι.
1: Λοιπόν, αλλά όχι ακριβώς. Αλλά θα έπρεπε να υπάρχει και ένα καινούριο σύστημα ή καινούριο σύστημα, ένα μόνιμο σύστημα, μία υπεύθυνη δήλωση. Ήρθες λάθρος. Ωραία. Υπέγραψε μου εδώ ένα χαρτί, το οποίο να λέει ότι εσύ θα ακολουθήσεις τους νόμους αυτού του κράτους που θα ζήσεις, δεν θα κάνεις αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, και αν αυτά σε 6 μήνες, 10 μήνες, ένα χρόνο τα τηρείς, θα σου δώσω ένα χαρτάκι να παραμείνεις λίγο ακόμα. Αν σε αυτό το χρονικό διάστημα την υπεύθυνη δήλωση που έχεις υπογράψει έχεις καταδικαστεί, έχεις συλληφθεί, έχεις κάνει, θα φύγεις. Γιατί δεν υπάρχει μια υπεύθυνη δήλωση.
0: Θέλει και ειδικό σώμα μετανάστευσης να δημιουργηθεί στη χώρα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το μεταναστό να είναι ειδική αστυνομία που να έχει να κάνει με αυτούς και να ασχολείται μόνο με αυτούς.
1: Μόνο με αυτούς, βεβαίως.
0: Εννοείται, δηλαδή.
1: Γιατί είναι χιλιάδες τώρα. Είναι χιλιάδες.
0: Η ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, έχει σκληρύνει πάρα πολύ την αντιμετώπιση της στο μεταναστευτικό, έτσι ώστε να αποτρέψει, και καλά κάνει.
1: Για να μην ξανάρχονται, γιατί άμα τα βρουν όλα παράδεισο, θα έρθουν όλοι.
0: Διότι δεν μπορούν από την Αφρική να έρθει όλη η Αφρική στην Ελλάδα. Τέλος. Αλλά όμως έχουμε εδώ πέρα και εγκλωβισμένους κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες. Ούτε θα γυρίσουν πίσω όλοι αυτοί.
1: Δεν γυρίζουν.
0: Κάτι πρέπει να γίνει με αυτούς. Και το μόνο που μπορεί να γίνει είναι μια ένταξη σε αυτούς. Γιατί να τους πάρουμε, να τους στείλουμε στην Ευρώπη, είναι δύσκολα πια τα πράγματα.
1: Η Ευρώπη
0: έχει σκληρύνει.
1: Εγώ ξέρεις τι φοβάμαι.
0: Μην στείλει η Γερμανία τώρα. Μην μας στείλει η Γερμανία πίσω.
1: Φοβάμαι την Ευρώπη για να μην γίνει μπογκρόμ στους ξένους και όποιος έχει χρώμα λίγο μελαμψό να κινδυνεύει, γιατί έχουμε και μελαμψούς Έλληνες εκεί. Και φοβάμαι ότι και οι Έλληνες θα βρουν τον πελάτη τους. Το κυνηγητό. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, κοίτα, η Αγγλία θέλει να ξεχωρίσει. Θέλουν να γίνουν 4 κράτη. Καταλαβαίνεις τι γίνεται, και όλα αυτά τα φταίει το μεταναστευτικό και γενικά τα προβλήματα που δημιούργησαν οι μετανάστες και οι μουσουλμάνοι. Θέλουν αυτή τη στιγμή να βγαίνει ο Χότζας στο Λονδίνο, στη Oxford Street, να φωνάζει και να σταματάνε όλοι μέσα στη μέση του δρόμου, να βάλουν το χαλάκι τους, να προσκυνούν, και να σταματάνε και τα διόροφα λεωφορεία να περιμένουν να τελειώσει η προσευχή. Αυτό κατήντησε η Ευρώπη. Αυτά τρομάζουν την Ευρώπη και αυτά εμένα με φέρνουν στη σκέψη ότι θα γίνει κάποια στιγμή ένα μπαμ και τότε θα είναι,
0: λοιπόν,
1: η νύχτα του Βαρθολομαίου.
0: Σήμερα έχουμε και τη Φοντελάιεν τώρα. Η ώρα της Φοντελάιεν διαβάζω.
1: Τι ρόλο παίζει
0: η Ευρώπη σε πολλαπλά μέτωπα. Ρωσικές υβριδικές απειλές, νούμερο ένα θέμα της Φοντελάιεν, της Πρόεδρου. Μεταναστευτικό, δύο. Προστασία των ανηλίκων στα social και τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά είναι τα 4 θέματα στην πρώτη γραμμή ομιλίας για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα θα μιλήσει στο Ευρωκοινοβούλιο η Ούρσουλα στο Στρασβούργο για την ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης. Θα τη δούμε αυτή εδώ, την ομιλία στις ειδήσεις.
1: Οπωσδήποτε θα δούμε τι αποτελέσματα έχει μαζέψει στο μυαλό της.
0: Η συγκυρία δίνει φέτος στην ομιλία που ξεκινάει στις 10 ώρα Ελλάδος, τώρα σε ένα τεταρτάκι, όπου ξεκινάει στις 10 και η Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση για την ομιλία, βαρύτερο πολιτικό και γεωπολιτικό χαρακτήρα. Τα διαδοχικά περιστατικά που αποδίδονται στη Ρωσία από τη Γερμανία έως τη Δανία, τη Λιθουανία και την Πολωνία ενισχύουν στις Βρυξέλλες την εκτίμηση ότι οι υβριδικές απειλές δεν αποτελούν πλέον αφηρημένη πιθανότητα, αλλά διαρκή πρόκληση για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Δηλαδή η Ούρσουλα στο θέμα της Ρωσίας επιμένει στη σκληρή γραμμή, ενώ στη Γερμανία αυτοί που βγήκαν πρώτοι στη Σαξονία, το IDF, πώς το λένε αυτό εδώ, το ακροδεξιό κόμμα, είναι φιλορωσικό. Αυτό η Ούρσουλα τον παρακάμπτει. Δεν το βλέπει.
1: Φιλορωσικό δεν είναι. Έχει συλλάβει ότι κακώς εναντιώνεται η Ευρώπη στη Ρωσία.
0: Για την ακρίβεια, δεν θέλει να βοηθάει τον Ζελένσκι. Αυτό.
1: Ακριβώς. Γιατί...
0: τα έχει βάλει με τον Ζελένσκι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Το ακροδεξιό κόμμα το οποίο κέρδισε. Σου λέει αυτό είναι, τι τον έχουμε και τον πληρώνουμε. Και εδώ είναι και ένα θέμα. Τι θα γίνουν και οι χρηματοδοτήσεις που έχει πάρει ο Ζελένσκι.
1: Πάνε αυτά, τελειώσανε.
0: Γιατί δεν κατάλαβα. Ο Ζελένσκι πήρε δάνεια, πήρε χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τελειώσανε. Και ο Τσίπρας πήρε χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν τελειώσανε. Και οι υπόλοιποι δικοί μας, και οι Έλληνες δηλαδή, δεν τελειώσανε. Εμείς τα αποπληρώνουμε ΕΣΑΗ μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Και ο Ζελένσκι και η Ουκρανία. Θα είναι, τελειώσαμε, δεν δίνουμε τίποτα πίσω. Δεν το κατάλαβα, 2 μέτρα και 2 σταθμά στους δανεισμούς.
1: Και δεν θα δώσουν πίσω και θα πάρουν, εάν σταματήσει ο πόλεμος, θα πάρουν και άλλα κονδύλια για την ανασύνταξή τους και για την ποιότητα ζωής τους. Γιατί
0: δεν νομίζω.
1: Γιατί οι Ουκρανοί είναι ο μόνος λαός που τα τελευταία 4-5 χρόνια υποφέρει.
0: Δεν νομίζω. Πιστεύω ότι όταν θα έρθει η ώρα οι Ευρωπαίοι
1: θα τα πληρώσουν.
0: Θα τα πάρουν και με το παραπάνω από τους Ουκρανούς.
1: Εντάξει, μπορεί να τα πάρουν από το έδαφος, έτσι, από την παραγωγή που κάνει η Ουκρανία, αλλά ο ίδιος ο Ουκρανός θα έρθει και θα ζει ισότιμα με τον Ευρωπαίο, δεν θα είναι εχμάλωτος των μνημονίων.
0: Ολόκληρη την Ουκρανία θα πάρουν.
1: Α, ακριβώς, κάπως έτσι, αλλά θα τον αφήσουν τον Ουκρανό να ζει, να ζει ανθρώπινα. Εμάς με τα μνημόνια μας σφίξανε εδώ και 10 χρόνια και δεν ξέρουμε, γι' αυτό διαμαρτύρεται ο Έλληνας, γιατί να μην ζούμε πιο καλά, πιο καλά, ναι, αλλά έχουμε και μνημόνια, μην το ξεχνάτε. Έχουμε πάρει δανεικά για να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις και αυτοί που μας τα δανείσανε μας το κίζουν κιόλας. Και αν δεν τους τα δώσουμε, εάν δεν τους τα δώσουμε και κάνουμε τον τζαμπουκά, δεν σε πληρώνω, τι θα με κάνεις, μετά έρχονται τα δεινά. Υπάρχουν και οι αποκλεισμοί, το ξέρουμε αυτό.
0: Ερώτημα κρίσιμο. Τι δάνεια έχει πάρει η Ουκρανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον πόλεμο και τι θα γίνει με την αποπληρωμή τους? Σε ενδιαφέρει απάντηση? Πάμε.
1: Τι αντιλαμβάνομαι.
0: Λοιπόν, έκτακτη μακροοικονομική βοήθεια. Κατά τα πρώτα έτη του πολέμου 22-23 χορήγησε η Ευρώπη στην Ουκρανία δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ σε χαμηλότοκα δάνεια για την κάλυψη βασικών αναγκών του προϋπολογισμού, μισθούς, συντάξεις και νοσοκομεία. Το πρόγραμμα Ukraine Facility από το 24 μέχρι το 27, πακέτο συνολικού ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ, περιλαμβάνει περίπου 33 δις σε μορφή δανείων και 17 δις σε απευθείας επιχορηγήσεις δωρεάν βοήθεια. 17 δις απευθείας επιχορηγήσεις, δηλαδή 17 δις δωρεάν βοήθεια. Πρωτοβουλία G7 και Ευρώπης, δάνειο ύψους 35 με 50 δις στο πλαίσιο της συμφωνίας των χωρών G7, μέτρα, πόσα δις έχει πάρει, έτσι. Και πακέτο στήριξης 26-27, το Ukraine Support Loan, νέο πλαίσιο δανειοδότησης ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 26-27, το οποίο καλύπτει τόσο τον κρατικό προϋπολογισμό όσο και την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας.
1: Άρα πάλι θέλουν να την κάνουν αμυντική. Για ποιο λόγο? Αφού θα κάνουν συμφωνία με τη Ρωσία, μη επίθεση.
0: Πάμε. Α, τα μετρήσουμε λίγο τα δις. Πρόχειρα, έτσι. Λοιπόν, τα πρώτα είναι δεκάδες. Δεν ξέρουμε. Ούτε το AI δεν ξέρει από το 22-23. Το 22-23 τα δεκάδες. Δεν μου τα έβγαλε ακριβώς. Μου λέει δεκάδες. Δεν είναι, είναι κάτω από 100. Άστα λίγο τα δεκάδες.
1: 90, ας πούμε.
0: 50, 60, 70, δεν ξέρω.
1: 70.
0: Λοιπόν, το δεύτερο που είναι κοστολογημένο είναι το Ukraine Facility και είναι 50 δις.
1: 120.
0: Από τα οποία 50, τα 17 είναι...
1: Δώρο.
0: Ναι, δώρο.
1: Δώρο, εντάξει.
0: Μετά, περίμενε. 50, λοιπόν, 50 πες. Δάνειο ύψους 35 με 50, άλλα 50, 35 με 50,
1: 170.
0: Από τους G7 και την Ευρώπη. 170.
1: 170.
0: Και άλλα 90 το 26-27.
1: 260.
0: 260 δις.
1: 260 δις.
0: Δεν είναι και λίγα.
1: Δεν είναι λίγα, αλλά όταν δίνεις στην Ουκρανία 260
0: εμείς πόσα δις, πήραμε.
1: Θα τα πάρεις πίσω.
0: Θα δούμε τώρα με τους όρους και την αποπληρωμή.
1: Αυτό, αυτό θέλω να ακούσω.
0: Αποπληρωμή μέσω δεσμεύσεων ρωσικών στοιχείων ενεργητικού. Για τα περισσότερα πρόσφατα δάνεια, όπως τα δάνεια πρωτοβουλία ΣΕΡΑ και τα δάνεια επανόρθωσης, η Ευρώπη έχει θεσπίσει ένα μηχανισμό που η Ουκρανία δεν θα πληρώσει από το δικό της προϋπολογισμό. Αντίθετα, οι τόκοι και τα κεφάλαια αποπληρώνονται απευθείας από τα κέρδη που παράγουν τα παγωμένα κεφάλαια της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, ύψους άνω των 200 δισεκατομμυρίων ευρώ.
1: Θα τα ακούσει αυτά ο Πούτιν και θα σου πω.
0: Τα έχει, τα ξέρει. Που βρίσκονται σε ευρωπαϊκά ιδρύματα. Δηλαδή οι Ρώσοι έχουν παρκαρισμένα στην Ευρώπη 200 δις και από αυτά εδώ τα 200 δις παράγεται πλούτος, τα οποία θα αποπληρώνει τα δάνεια που δώσανε στους Ουκρανούς.
1: Στην πονεμένη Ουκρανία, ναι.
0: Πολύτιμη ευνοϊκή όρη και περίοδος χάριτος. Τα άμεσα δάνεια που έχει λάβει το Κιέβο έχουν σχεδιαστεί με πολύ μακροπρόθεσμο ορίζοντα αποπληρωμής, έως 35 με 40 έτη και μεγάλη περίοδο χάριτος, ώστε να μην επιβαρυνθεί η ουκρανική οικονομία κατά τη διάρκεια της πολεμικής σύγκρουσης και της πρώτης φάσης ανασυγκρότησης. Επιδότηση από την Ευρώπη. Τα κράτη έχουν συμφωνήσει να καλύπτουν τα έξοδα των τόκων για τα περισσότερα από αυτά τα δάνεια, μετατρέποντάς τα στην πράξη σε σχεδόν άτοκα για το ουκρανικό δημόσιο. Και προϋπόθεση πολεμικών αποζημιώσεων. Η νομική θέση της Ευρώπης είναι ότι η Ρωσία φέρει την ευθύνη για τις καταστροφές. Αν στο μέλλον υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία που περιλαμβάνει επίσημες πολεμικές αποζημιώσεις από τη Ρωσία προς την Ουκρανία, τα κονδύλια αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την εξόβληση του χρέους.
1: Α, θα τα πληρώνουν οι Ρώσοι.
0: Οι Ρώσοι θα τα πληρώνουν. Σε διαφορετική περίπτωση, τα δεσμευμένα ρωσικά κεφάλαια θα παραμείνουν παγωμένα μέχρι να διευθετηθεί το ζήτημα.
1: Μέχρι να κατασχεθούν κιόλας. Οπότε τη ζημία που έχει πάθει η Ρωσία από την Ουκρανία, ποιος την πληρώνει.
0: Άρα λοιπόν οι Ευρωπαίοι ουσιαστικά έχουν κατασχέσει 200 δις των Ρώσων. Και λένε ότι στη χειρότερη τα δάνεια που έχουμε δώσει στην Ουκρανία θα τα πληρώσουν.
1: Θα μείνουν μόνο 60.
0: Θα τα πληρώσουν οι Ρώσοι.
1: Προηγουμένως θα μετρήσαμε 260. Ότι παίρνουμε λοιπόν από τους Ρώσους τα 200 δις.
0: Εντάξει, τα άλλα τώρα είναι
1: 60 δις η Ουκρανία.
0: Κάποια δις, κάποιες δεκάδες δις τώρα είναι. Okay.
1: Βρε, τι λέμε εδώ τώρα.
0: Φοβερή, η Ευρώπη.
1: Τι λέμε εδώ τώρα.
0: Έλα σου πω, δεν είναι φοβερή η Ευρώπη. Εμείς οι Ευρωπαίοι δεν είμαστε φοβεροί. Είδες που βρήκαμε και τη λύση.
1: Ούτε ανέκδοτο μπορούμε.
0: Δεν πεζόμαστε εμείς οι Ευρωπαίοι, έτσι.
1: Πραγματικά άνοιξες ένα κεφάλαιο το οποίο έχει μεγάλη πλάκα και από την άλλη μεριά σηκώνεις τα χέρια ψηλά.
0: Όμως τώρα, και άμα οι Ρώσοι κατασχέσουν και αυτοί ευρωπαϊκά κεφάλαια μέσα στη Ρωσία άλλα 200 δις, τι θα πούνε μετά.
1: Αυτά τα πράγματα εγώ δεν τα
0: καταλαβαίνω. Οι Ευρωπαίοι δεν έχουν λεφτά στη Ρωσία. Δηλαδή δεν υπάρχουν Ευρωπαίοι πολίτες, Ευρωπαίοι επιχειρηματίες, μεγιστάνες, Ευρωπαίοι που να έχουν μέσα στην Ρωσία περιουσία.
1: Δεν ξέρω, τα πήραν οι ολιγάρχες και τα φέρανε με κότερα.
0: Προλάβανε και τα φέρανε όλοι οι Ευρωπαίοι τα λεφτά τους εδώ.
1: Βέβαια. Όχι, οι Ρώσοι περίεργο, τα πήραν και ήρθαν εδώ. Οι Ρώσοι. Ποιος αγόρασε, ποιος αγόρασε το Σκορπιό.
0: Φαντάζεσαι να το έκαναν αυτό οι Ρώσοι, να λέγανε ότι δεσμεύουμε όλων των Ευρωπαίων τα κεφάλαια που έχουμε μέσα στη Ρωσία. Σπίτι έχει το δεσμεύουμε, ξέρω εγώ. Μαγαζί έχει το δεσμεύουμε. Κατάθεση τη δεσμεύουμε.
1: Δεν έχει πολλούς. Δεν έχει πολλούς. Δεν έχει πολλούς. Πολλοί Ρώσοι είναι που ήρθαν από εδώ μπρικιά και έχουν σε διάφορα.
0: Δεν έχει Ευρωπαίους που ζουν στην Ρωσία. Εγώ έχω ένα κουνιάδο που έχει μια γυναίκα που είναι στην Κριμαία. Ντάξει. Φαντάζεσαι να πούνε, εσύ είσαι Ευρωπαίος, σου κατασχέτουμε, ξέρω εγώ, τα περιουσιακά σου στοιχεία.
1: Εντάξει, φαντάζεσαι. Αυτές οι κατασχέσεις γίνονται τραπεζικά κεφάλια. Δεν γίνεται.
0: Εντάξει, λέμε τώρα, δεν γίνονται στους πολίτες.
1: Δεν γίνονται στους πολίτες, όχι.
0: Ναι, αλλά γίνεται στους ολιγάρχες. Οι ολιγάρχες δεν είναι πολίτες. Οι Ρώσοι, οι επιχειρηματίες.
1: Δεν είναι πολίτες, όχι, είναι ολιγάρχες. Άλλο ολιγάρχες και άλλο πολίτης.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, τι διαφορά έχει.
1: Έχει μεγάλη διαφορά.
0: Δηλαδή, ο Μαρινάκης δεν είναι πολίτης.
1: Όχι. Πώς είναι πολίτης?
0: Τι είναι ο Μαρινάκης?
1: Ένας άνθρωπος που διαχειρίζεται δισεκατομμύρια πολίτης είναι.
0: Τι είναι?
1: Μια δύναμη.
0: Είναι μια δύναμη.
1: Είναι μια δύναμη.
0: Είναι μια οντότητα δηλαδή.
1: Μια οντότητα. Μάλιστα. Δεν μπορείς να τον πάρεις.
0: Κατάλαβα.
1: Ότι
0: το κατάλαβα.
1: Πήγα και έπαιξα τάβλη μαζί του.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Πώς το κάνουμε? Είναι διαχειρίζεται δισεκατομμύρια.
0: Άμα ήταν ΑΕ νόμος, σου λέει δεν είσαι πολίτης.
1: Εκεί θα επενέβαινε ο νόμος και το κράτος. Θα του πάρει μερικά. Αλλά ο ολιγάρχης δεν είναι πολίτης.
0: Για παράδειγμα, τα McDonald's πήρανε τα πάντα από την Ρωσία και φύγανε. Και οι Ρώσοι την επόμενη μέρα που κλείσαν τα McDonald's και φύγανε, τι έκαναν? Άνοιξαν στα ίδια μαγαζιά δική τους εταιρεία Hamburger.
1: Γιατί απλό ήταν.
0: Απλό ήταν.
1: Απλό ήταν.
0: Και βγήκε ο Medvedev και είπε. Σας ευχαριστούμε που φύγατε και μας αδειάσατε τη γωνιά.
1: Γιατί θα μας παίρνατε κάποια κεφάλαια δρόμο.
0: Ξέρουμε και εμείς, λέει, να φτιάχνουμε νόστιμα χαμπουργέρα.
1: Για όνομα δεν θα το ξέρανε. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να παίζουν τέτοια παιχνίδια. Σαν τα μικρά παιδιά.
0: Τι ζούμε, ρε παιδιά. Τι ζούμε, ρε παιδιά.
1: Εν πάση περιπτώσει.
0: Εντάξει, το καλό είναι ότι το AI μας
1: βοηθάει
0: να ανοίγουμε λίγο, να μαθαίνουμε τι γίνεται έξω.
1: Τώρα βλέπεις, σε μαζέψαμε τα δισεκατομμύρια.
0: Όχι το AI, συγγνώμη, το AI. Το AI μας βοηθάει.
1: Μαζέψαμε ότι η Ουκρανία πήρε 260 δις, τη δεμεύουνε τη Ρωσία. Βρήκαμε μία λύση τώρα εδώ. Όποιος μας ακούει θα λέει, το λύσατε το πρόβλημα.
0: Λοιπόν, οπότε κυρίες και κύριοι, μην ξεχάσετε σήμερα να ακούσετε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιερ. Τώρα στις 10 η ώρα θα μιλήσει στο Ευρωκοινοβούλιο.
1: Πάντα απ' όλα.
0: Αν είσαστε στο δρόμο, όπου και να είσαστε, σταματήστε ό,τι και αν κάνετε. Ψάξτε στο κινητό σας live Ούρσουλα φον ντερ Λάιερ από το Στρασβούργο να την ακούσετε. Πρώτον. Δεύτερον, έχουμε και τη συζήτηση στη Βουλή. Τώρα ξεκινάει 10 η ώρα. Σταματήστε, βάλτε Βουλή στις τηλεοράσεις σας και ακούστε όλους τους εκπροσώπους μας. Τους εκπροσώπους σας.
1: Έτσι, να είστε ενημερωμένοι.
0: Βεβαίως.
1: Για να είστε σωσμένοι.
0: Για να στέλνετε και σοβαρά μηνύματα, έτσι. Γιατί την Παρασκευή που έχουμε πάλι εκπομπή εδώ πέρα όλοι μαζί, με τον Παναγιώτη και με τον Μίλτο, σας θέλουμε ενημερωμένους. Να ξέρετε,
1: ενημερωμένους,
0: να ξέρουν γιατί μιλάμε. Μην μας ακούνε ναι. και λένε τώρα αυτοί εδώ λένε εξωγήινα πράγματα.
1: Και, και οι βρισκές με λίγο, πιο.
0: Ναι, έτσι, και
1: πιο
0: να μην βρίζουν πολύ στο
1: μην
0: Facebook.
1: Μην βρίζετε πολύ, εντάξει. Ναι, εντάξει. Να μας κατηγορείτε, αλλά μην μας βρίζετε.
0: Πάρτε τα χάπια σας. Πάρτε και κανένα ηρεμιστικό πριν ανοίξετε το Facebook.
1: Εμείς πάντως, εμείς και τους βρισκές τους αγαπάμε, να το ξέρεις.
0: Εννοείται και τους συμπαθούμε.
1: Και τους συμπαθούμε.
0: Λοιπόν, άντε, τα υπόλοιπα ξανά πάλι αύριο και μεθαύριο. Να είστε
1: μεθαύριο,
0: καλά. Πρώτα
1: μεθαύριο.
0: Θεός. Άντε. Bye.
1: Άντε, γεια σας.
2: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier
5: Tech. Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Πόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
6: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ, είσαι αλλού.
7: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
6: Χώρο.
7: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
6: Πού πας, αγάπη μου?
7: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Προφυλακιστέοι με σύμφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή, δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεστής αδιαπαραλήψεως. Αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια. Και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία και φέρονται να επέρριψαν ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΔ. Επιμένουν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή στις 4 και 4 το απόγευμα, ότι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ στις 16 και 21 και στις 16 και 26 έφτασε το ασθενοφόρο. Για τα αλάρμ που έχουν καταγραφεί από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, υποστήριξαν ότι πρόκειται για ενδείξεις που ενεργοποιούνται όταν σπάει φλέβα του ασθενή. Σε ό,τι αφορά στο ζήτημα των φωτογραφιών του καλλιτέχνη που βρέθηκαν στο κινητό τηλέφωνο της γυναίκας και τις οποίες έστειλε σε άγνωστο μέχρι στιγμής παραλήπτη, η ίδια φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η φωτογράφηση των ασθενών της είναι πάγια τακτική. Το Μέγκα μετέδωσε ότι ο γιατρός, όταν ανακοινώθηκε ότι προφυλακίζεται, απείλησε ότι θα προβεί σε απεργία πείνας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση. Πονοκέφαλος στην κυβέρνηση προκαλεί συνεχιζόμενη άνοδο στις τιμές των καυσίμων, ενώ το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα έχει σύσκεψη με τους Υπουργούς Οικονομικών και Ενέργειας στο Μέγαρο Μαξίμου, επιβεβαιώνοντας σχετικές πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόσθετα μέτρα στήριξη, όπως παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνηση. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, εξετάζει διεύρυνση των δικαιούχων και ενίσχυση της επιδότησης, ενώ επιστρέφουν τα σενάρια επιδότησης στα τιμολόγια ρεύματος. Η οικονομία και κυρίως η ενεργειακή κρίση θα κυριαρχήσουν στη συζήτηση στη Βουλή με φόντο τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στην πρώτη ψηφοφορία τον περασμένο Ιούλιο, η αντιπολίτευση καταψήφισε τις συνταγματικές προτάσεις, με το Πασόκ να δηλώνει παρόν σε ορισμένα άρθρα, ενώ υπερψήφισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και κάποιοι ανεξάρτητοι. Συμμαχία Ελλήνων θα ονομαστεί το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη, σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Τη Δευτέρα, ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης προγραμματίζει συνέντευξη τύπου. Την πολιτική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επόμενο χρόνο θα παρουσιάσει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα αναφερθεί στην ανταγωνιστικότητα και την ευρωπαϊκή ανεξαρτησία, με έμφαση στη βιομηχανία, την καινοτομία, την τεχνητή νοημοσύνη, τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη διαφοροποίηση των εμπορικών σχέσεων. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στην άμυνα και την Ουκρανία, αλλά και στο μεταναστευτικό. Συνεχίζεται η επιχείρηση ελληνικής αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε στο σοφρονιστικό κατάστημα που εξέτειε την ποινή του μετά τη χορήγηση άδειας. Ο βαρύ ποινήτης φέρεται να είναι πλάκη τα ξημερώματα της Κυριακής σε επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από beach bar στην Ανάβησο. Επιχείρηση της πυροσβεστικής για φωτιά σε αυτοσχέδια χωματερεί στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Στο σημείο 10 πυροσβέστες με 4 πυροσβεστικά οχήματα και μηχανήματα έργου. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ αγνοείται ότι είχε περισσότερων από 60 μετά την κατάρρευση εξάωροφης πολυκατοικίας στην πόλη της Γάζας. Στα αθλητικά, απόψε στις 10, Ολυμπιακός για Αγγελόνια για το Europa League. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάριους Μουαντιλματζή, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για 3 χρόνια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Από ελληνικά ξέρεις.
3: Λίγος, ελλήνικος λίγος.
2: Ωραία, για κάτσε λοιπόν να πούμε δύο κουβέντες.

0: Και αυτό είναι από το φοβερό και τρομερό δίσκο «Ο Δρόμος». Έτσι, στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική Μιμή Πλέσα.
1: Σε Γιάννης Πουλόπουλος.
0: Που Γιάννης Πουλόπουλος που έχει μέσα 12 επιτυχίες. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει δίσκος που να έχει 12 επιτυχίες. 12, όσες είχε 12 είχαν συνήθως. Δεν είχαν 6 και 6 είχαν.
1: Είναι μια άλλη Ελλάδα, ε. Ήταν η άλλη Ελλάδα.
0: Τη δεκαετία του 60, δεν ξέρω. Είναι. Εντάξει, τραγουδάρα. Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ο κύριος Σωτήρος Ξενάκης.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Εδώ αλλαγή βάρδιας στο στούντιο.
0: Ο κύριος Δημήτρης Κύρικος, χαρά μας.
1: Στη ρύθμιση των ήχων.
0: Πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη. Αλλά όχι για δουλειά. Εντάξει.
1: Λοιπόν, διαβάστε Big Mouth σήμερα με πολλά θέματα. Ορισμένα με σημαντικές ειδήσεις. Για παράδειγμα, ότι έχει αποφασίσει και το έχει πει και στο Μαξίμου ο κύριος Τουρνάς ότι παραιτείται από τη θέση του. Ναι. Θα βρεθούμε δηλαδή μπροστά σε μια αλλαγή. Ανέλαβε το καλοκαίρι, έδωσε τη μάχη του.
0: Το φέρανε πίσω δηλαδή. Δεν νομίζω ότι τρελαινόταν στην ιδέα.
1: Τα ευρήματα της δημοσκόπησης που έλαβε το Μαξίμου, σας είπαμε, Σωτήρης Ξενάκης απόψε, θα έχει το Ζούπι. Θα δούμε την πρώτη Ζαχαρία Ζούπι opinion. Θα έχουμε την πρώτη δημοσκόπηση. Περίπου σας είπαμε χθες, εγώ είπα δηλαδή κάποιες πληροφορίες που είχα. Δέστε όμως την πρώτη δημοσκόπηση που έχει το Μαξίμου στην στήλη του Γιάννη Κουρτάκη που έλαβε Μαρκ Γεράκη. Ναι, Μαρκ Γεράκη. Πιθανόν αύριο θα είναι και στον Αντένα δημοσκόπηση της Μάρκ, ίσως και μέτρων ανάλυσης. Συγγνώμη, ίσως και MRB, κάτι να ξεχάσω. Το Σάββατο Παπαργύρης βεβαίως. Σήμερα ή αύριο επίσης και Πάλς στον Αλφα, στον Sky και Άλκο στον Αλφα την επόμενη εβδομάδα και μέτρο ανάλυση στο Μέγκα την επόμενη εβδομάδα.
0: Κάτσε να τα σημειώσουν οι άνθρωποι γιατί μην τα χάσουν, γιατί για αυτά ζουν. Λοιπόν.
1: Δεν νομίζω. Και υπάρχουν και εισηγήσεις Γκρίνμπεργκ, λέει, ξαναεμφανίζεται και εκλογές, αγόρι μου.
0: Τι με νοιάζει εμένα.
1: Και Γιώργος Φλωρίδης.
0: Τι έχω μετρήσει όπως σου είπα. Είναι 27ες εκλογές, αν ζω και είμαι καλά, που θα κάνω σε στούντιο. Οπότε ξέρεις, εμένα μου φαίνεται πλέον εκλογές σαν μια καθημερινότητα. Και εσένα το ίδιο, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι.
1: Και με απόφαση του Πρωθυπουργού, τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, σαν προκειμένου, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, υποψήφιος στην Αλφα Θεσσαλονίκης, μετά αυτά όμως.
0: Και είναι ωραίο να τις παρακολουθείς και να μην έχεις καμιά αγωνία.
1: Τις εκλογές.
0: Για τα αποτελέσματά τους. Λοιπόν.
1: Χαρά για μας και τον ευχαριστούμε.
0: Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Γιούρο, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα στους ακροατές.
1: Χθες, Υπουργέ, να ξεκινήσουμε από αυτό. Ήσασταν στη Γερμανία, συναντηθήκατε και με τον καγκελάριο της Γερμανίας. Τι συζητήσατε, πληροφορηθήκατε, θα παραμείνει κιόλας. Τι γίνεται, τι συζήτησα εκεί.
2: Είχα πολύ ουσιαστικές συναντήσεις στο Βερολίνο και να ξεκινήσω με το προφανές, κύριε Σπουρή, ότι είναι τελείως διαφορετικό και στον μακρύ ιστορικό χρόνο ως Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και ως πρόεδρος του Eurogroup να επισκέπτεται κανείς στο Βερολίνο σήμερα σε σχέση με το τι συνέβαινε στο παρελθόν. Υπάρχει μια ραγδαία αλλαγή κλίματος σε σχέση με τη χώρα μας και με το πώς μας αντιμετωπίζουν. Τώρα, εγώ πήγα με την ιδιότητα του Eurogroup στο Βερολίνο και είχαμε πολύ ουσιαστικές συζητήσεις και με τον καγκελάριο και με τον συναδελφό μου, τον αντικαγκελάριο και υπουργό οικονομικών, για όλα τα θέματα τα οποία αφορούν την ατζέντα του Eurogroup, με κυρίαρχη βέβαια και την κρίση την οποία έχουμε αυτό το διάστημα μπροστά μας σε σχέση με την ενέργεια και τις γεωπολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις από το κλείσιμο στα στενά του Ορμούζ. Θα έχουμε Eurogroup στο τέλος αυτής της εβδομάδας στο Δουβλίνο, όπου μια σειρά από όλα αυτά τα θέματα θα τεθούν. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα σε αυτή τη φάση για το τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο συζητήσαμε. Εγώ θα πω ότι όλα αυτά τα ζητήματα απασχολούν και τη γερμανική κυβέρνηση όπως και εμάς. Θέλουμε να δούμε τι ευρωπαϊκές λύσεις μπορούν να τεθούν και για τα βραχυπρόθεσμα και για τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Ξέρετε, γιατί δεν κάνει αυτά να τα υποτιμούμε πάντα γιατί, σε σχέση με το τι έχουμε μπροστά μας. Και να πω μια φράση μόνο για αυτό, με επιτρέπετε.
1: Ναι.
2: Ότι οι επενδύσεις στην ενέργεια που ανέφερε ο Πρωθυπουργός από το ΜΕΤΕΦ, ότι πρέπει να επενδύσουμε σε διασυνδέσεις, πρέπει να επενδύσουμε στην αποθήκευση και ότι αυτό θα μειώσει μέσα σε πολύ λίγα χρόνια το κόστος ενέργειας κατά 30%. Και λέμε τρία χρόνια ενδεχομένως είναι μακριά, είναι ένα σχόλιο το οποίο έχω ακούσει. Από την άλλη, αν δεν κάνεις αυτές τις επενδύσεις, τότε δεν έχεις κάνει τις πιο βιώσιμες επιλογές που θα στηρίξουν τους ανθρώπους που μας ακούνε και τις επιχειρήσεις στη χώρα μας. Άρα, είναι πολύ σημαντικό να μπορεί κανείς να κάνει και το βραχυπρόθεσμο, να απαντά στο πρόβλημα της κοινωνίας τώρα. Και να απαντά και συστηματικά με έναν τρόπο που τη στηρίζει ουσιαστικά μέσα στον χρόνο.
0: Μάλιστα. Σωστό είναι και σωστό είναι.
1: Μια ερώτηση που θα φανεί κάπως περίεργη, αλλά έχει ενδιαφέρον. Τι μπορεί να κερδίσει η Γερμανία, τι μπορεί από το παράδειγμα της Ελλάδος, τι μπορεί να πάρει, θέλω να πω. Και όταν το λέγαμε αυτό, θα πήγαινε Έλληνας πρόεδρος του Eurogroup στη Γερμανία πριν από 10 χρόνια και ότι η Γερμανία θα είχε προβλήματα μεγαλύτερα από της Ελλάδος. Νομίζω δεν μας πίστευε κανένας.
2: Εγώ θα σας πω ότι Είχα την ευκαιρία να μιλήσω στη Handelblatt και μου έκαναν ακριβώς αυτή την ερώτηση. Τι μαθήματα έχει η Ελλάδα από τη Γερμανία, και η απάντηση που έδωσε ήταν ότι δεν συμπαθώ καθόλου τον όρο μαθήματα. Δεν πιστεύω ότι στην πολιτική υπάρχουν μαθήματα και δεν πιστεύω ότι πρέπει και κανείς να έχει τη διάθεση να διδάσκει κάποιον άλλον. Το θέμα είναι να εμπνέεσαι στην πολιτική. Οι χώρες έχουμε κάποια κοινά, αλλά έχουμε και πολύ διαφορετικά ζητήματα ως προκλήσεις εσωτερικά, άλλο πολιτικό λεξιλόγιο, άλλη ιστορία. Πρέπει να εμπνεώμαστε ένας από τον άλλον. Νομίζω ότι η Ελλάδα να έχει ένα παράδειγμα, ένα μάθημα, αν θέλετε, για εμάς τους ίδιους πρωτίστως, είναι το πόσο εφικτό είναι αν κάνεις κάποιες δύσκολες επιλογές, μετά να κερδίσει η οικονομία και η κοινωνία. Γιατί αυτό μας μοιάζει εν τέλει. Από αυτές, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, μετά από μια χαμένη δεκαετία, κύριε Σπουρή, είναι κοντά στο να πιάσει το ιστορικό χαμηλό στην ανεργία. Έχει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρώπη και το χρέος της αποκλιμακώνεται πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Χωρίς να σας απομειώνω τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στη χώρα, έτσι, γιατί όλες οι χώρες έχουν προβλήματα.
1: Θα τα κουβεντιάσουμε όμως μετά.
2: Αλλά έχουμε και κατακτήσεις και πρέπει να μπορούμε να είμαστε σταθμισμένοι σε αυτό που λέμε και εμείς και ο καθένας και ο κάθε πολίτης. Η Ελλάδα έχει διανύσει πολύ δρόμο και έχει και πολύ δρόμο μπροστά της. Ισχύουν και τα δύο. Άρα το πρώτο νομίζω ότι είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία έμπνευσης, γιατί αυτή τη στιγμή και στη Γερμανία και σε πολλές άλλες χώρες υπάρχουν προκλήσεις, υπάρχουν μεταρρυθμίσεις που ζητάει το ευρύτερο περιβάλλον να γίνουν και θα είναι καλό για αυτές. Άρα η Ελλάδα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον case study, όπως λέμε. Ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα στο πώς καταφέραμε αυτά να τα πετύχουμε.
0: Πάμε λοιπόν στα βραχυπρόθεσμα για τα οποία λέγατε πριν από λίγο. Στα πολύ πολύ βραχυπρόθεσμα πλέον, τα οποία δεν είναι άλλα από την ενέργεια, τα καύσιμα. Σήμερα υπάρχει μια έκτακτη σύσκεψη 4 το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν ξέρω αν θα ληφθούν σήμερα αποφάσεις. Το πιο πιθανό όμως θα ληφθούν μέσα στις επόμενες μέρες ή εβδομάδες, γρήγορα όμως. Και ήθελα να σας ρωτήσω τι σκέπτεστε να κάνετε. Και αν μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, που ακούσαμε ότι πλέον δόθηκε ό,τι ήταν να δοθεί και δεν υπάρχουν επιπλέον χρήματα, τι δυνατότητες υπάρχουν παρέμβασης? Γιατί έφτασε χθες η βενζίνη στην Αλόνισο 2,61. Το είδα με τα μάτια μου στο ρεπορτάζ συναδέλφου. Και εδώ στην Αττική είναι 2,20.
2: Ξεκινάω από το αυτονόητο, κύριε Ξενάκη. Ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει η αύξηση στα καύσιμα. Σημαίνει ότι ο οικογενειακός προϋπολογισμός πιέζεται, ότι κοστίζει πιο ακριβά η μετακίνηση, ότι αυξάνει την πίεση για τον επαγγελματία και την επιχείρηση. Αλλά να προσθέσω σε αυτό το σημείο ότι πέρα από τα μόνιμα μέτρα στα οποία αναφερθήκατε, τα 4 δισεκατομμύρια μόνιμα μέτρα πέρσι και φέτος αθροιστικά που έχουμε ανακοινώσει και εφαρμόζουμε ως κυβέρνηση, έχουμε διαθέσει επίσης και 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών. Σήμερα, για παράδειγμα, συνεχίζουμε και επιδοτούμε τον ντίζελ. Θα έχουμε μια συσκέψη σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου για να βάλουμε ξανά όλα τα δεδομένα στο τραπέζι. Δεν θα προκαταλάβω τη συζήτηση και τις αποφάσεις. Είναι πολλές, αν θέλετε, οι αντίστοιχες συσκέψεις που κάνουμε για να είμαστε πάνω από το πρόβλημα, όπως και από κάθε πρόβλημα. Όμως από κάτι που προσωπικά το θεωρώ πολύ σημαντικό. Οι αντοχές της οικονομίας έχουν αξία όταν γίνονται αντοχές της κοινωνίας. Γι' αυτό έχουμε κρατήσει δημοσιονομικές εφεδρείες, για να έχουμε επιλογές όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Οι διεθνείς κρίσεις δεν είναι στο χέρι μας. Το πώς απαντάμε σε αυτές όμως είναι.
0: Έχετε εφεδρείες λοιπόν.
2: Μα εκ των πραγμάτων δεν αποδείξαμε και την άνοιξη ότι ήμασταν νοικοκύριδες, να το πω απλά.
0: Μεγάλες εφεδρείες.
2: Δεν θα μπω, αν θέλετε, παραπάνω σε αυτό. Αυτό που θα πω είναι ότι η ελληνική οικονομία έχει δυνατότητες που, αν τη συγκρίνουμε με τις συζητήσεις σε άλλες οικονομίες αυτή τη στιγμή, οι οποίες βρίσκονται σε μεγάλα ελλείμματα, οι οποίες έχουν προκλήσεις και αγορές ομολόγων, εμείς είμαστε σε άλλη θέση. Το ότι είμαστε σε άλλη θέση μας επιτρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα παραπάνω σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Εκ των πραγμάτων όμως, ακριβώς επειδή αυτή είναι μια εξωγενής κρίση για την Ευρώπη, είναι εξωγενής με την έννοια των πληθωριστικών πιέσεων, με την έννοια της πίεσης στην εφοδιαστική αλυσίδα στη Μέση Ανατολή και με άλλες παραμέτρους που επηρεάζουν τις αγορές ομολόγων.
0: Ναι.
2: Όλα αυτά λοιπόν μαζί είναι και ένα ευρωπαϊκό ζήτημα. Αυτή την εβδομάδα εκ των πραγμάτων, στο τέλος της εβδομάδας στο Δουβλίνο που έχουμε Eurogroup και COFIN, είναι αυτονόητος.
0: Δεν θέλουμε επιμέτρους.
2: Η ερώτησή σας είναι η συζήτηση των υπουργών οικονομικών στο τέλος της εβδομάδας.
0: Α, μας λέτε λοιπόν ότι.
1: Μισό.
0: Πρέπει να. Κάτσε μισό λεπτό, γιατί εδώ λέει ότι πρέπει να υπάρχουν πανευρωπαϊκά μέτρα για την κρίση αφορά όλη την Ευρώπη.
2: Εγώ λέω ότι εκ των πραγμάτων αυτό είναι και ένα ευρωπαϊκό ζήτημα το οποίο συζητάμε, γιατί απασχολεί όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
1: Ρωτούμε λοιπόν
2: τον Υπουργέ. Συγγνώμη, όπως το κάνουμε διαρκώς. Δεν θα προλάβω τα μέτρα. Πραγμάτων και λόγω και της ιδιότητάς μου. Αλλά αυτό που θα σας πω είναι ότι η Ελλάδα, να το επαναλάβω, έχει δημοσιονομικές δυνατότητες που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν τις συναντά κανείς εύκολα. Και δεύτερον, η Ευρώπη συνολικότερα να θέσει αυτά τα ζητήματα στο επίπεδο των Υπουργών Οικονομικών για να δούμε το βέλτιστο τρόπο για να ανταποκριθούμε σε αυτά.
1: Ερώτημα.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα.
1: Ερώτημα, θα επιμείνω. Η θέση της Ελλάδος είναι ότι πρέπει να υπάρξει ενιαία αντίδραση της Ευρώπης. Της Ελλάδος, της χώρας δηλαδή.
2: Εγώ θα σας πω με το καπέλο του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών. Ναι, ναι. Το οποίο θα σας πω είναι ότι υπάρχει με αυτό που λένε μεγάλη μεταβλητότητα σε κάποια πράγματα. Γι' αυτό τον λόγο δεν κάνει να βιαζόμαστε. Γιατί ξέρετε, αντιστοίχως, να γυρίσω λίγο πίσω, κύριε Σκουρή. Γιατί μου λέτε, έχουμε εφεδρείες. Αν είχαμε απαντήσει με ακόμη μεγαλύτερο βαθμό στην πίεση την άνοιξη από τα 800 εκατομμύρια τα οποία δόθηκαν για την στήριξη της κοινωνίας και της οικονομίας, ενδεχομένως δεν θα ήμουν σήμερα σε θέση να σας πω ότι έχουμε εφεδρείες. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε όλα αυτά τα θέματα να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός και στο τι λες και στο τι κάνεις. Σας λέω ότι η Ελλάδα είναι σε θέση να ανταποκριθεί και να στηρίξει την κοινωνία. Ήμασταν δίπλα στους πολίτες την άνοιξη. Ανακοινώσαμε, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ένα πολύ μεγάλο πακέτο μέτρων από τη ΔΕΘ, 2,2 εκατομμύρια. Και το χαρακτηρίζω μεγάλο όχι για να προλάβω την ερώτηση, επειδή θεωρώ ότι θα απαντήσει σε όλα τα προβλήματα, αλλήμον, αν πίστευα κάτι τέτοιο. Θεωρώ όμως ότι είναι πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό που κάνει οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή οικονομία σήμερα. Ναι. Και αντιστοίχως λοιπόν σας λέω ότι και τον Οκτώβριο που θα τεθεί η συζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης και σε όλες τις προκλήσεις που θα έχουμε μπροστά μας, ναι, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
0: Άρα λοιπόν, εγώ κρατάω το ότι υπάρχουν εφεδρείες, αυτό που είπατε, και γιατί είπατε ότι αν τα δίναμε τότε όταν μας φωνάζανε, δεν θα τις είχαμε τις εφεδρείες αυτές, ενώ τώρα τις έχουμε τις εφεδρείες αυτές. Θυμάμαι ότι υπήρχαν μέτρα στο παρελθόν, όπως το 22, το 23, τα οποία έγιναν μέτρα τα οποία έγιναν fuel pass, έγιναν έκτακτο επίδομα στους συνταξιούχους και μετά έγινε τακτικό το επίδομα στους συνταξιούχους. Σκέπτεστε τέτοιου μέτρα, τώρα δεν θα με απαντήσετε.
2: Συνεχίζω όμως στην ίδια γραμμή με αυτό που σας είπα, λέγοντας ότι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, επιδοτείται τον δίζελ. Άρα είμαστε πάνω από τα ζητήματα. Υπάρχει όμως μεγάλη μεταβλητότητα και μεγάλη πίεση στη διεθνή.
1: Ναι, να το πω αλλιώς. Πετρέλαιο θέρμανσης και βενζίνη είναι από τους τομείς εκείνους στους οποίους θα ρίξει η κυβέρνηση βάρος. Θα κάνει παρέμβαση.
2: Κύριε Σκουρή, είστε πολύ καλό στο να λύνετε την τιμή σου, γι' αυτό προσπαθείτε να.
1: Αυτή είναι η δουλειά μας.
2: Το καταλαβαίνω, αλλά από την άλλη, εγώ αυτή τη στιγμή, με δεδομένο το ότι έχουμε μπροστά μας και τη σχέση των Υπουργών Οικονομικών, είμαι υποχρεωμένος να το αφήσω εκεί. Νομίζω ότι το μήνυμα είναι καθαρό.
0: Για το επίδομα θέρμανσης κάτι είπατε. Έτσι
2: νομίζω ότι το μήνυμα είναι καθαρό.
1: Μισό λεπτό. Θα θέλω και ορισμένα άλλα επιμέρου. Υπάρχει σκέψη για επαναφορά της έκτακτης φορολόγησης στα δηληστήρια? Είναι στο τραπέζι. Είναι στο τραπέζι αυτό λέω.
2: Αυτό το οποίο σας έχω αναφέρει είναι το ότι υπάρχουν μια σειρά από μέτρα που έχουμε συζητήσει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα σε σχέση με το τι πρέπει να κάνει κάθε χώρα. Σε κάποιες χώρες αυτή είναι μια συζήτηση που αφορά τις εξαγωγές της, όπως είναι σε εμάς, άρα φορτίζεται με διαφορετικό τρόπο. Mm-hmm. Σε κάποιες χώρες όλη αυτή η ενεργειακή δυνατότητα απορροφάται από τις εγχώριες οικονομίες. Άρα έχουμε και άλλη προτεραιότητα.
0: Ρωτάει γιατί το κάνει στο παρελθόν γι' αυτό.
2: Όλα αυτά σταθμίζονται. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται με ένταση στο τραπέζι των μέτρων τα οποία εμείς έχουμε εξετάσει.
1: Δεν είναι με ένταση.
2: Για να σταθείτε στο τι έχουμε ήδη κάνει, δείτε ποιος ήταν ο τρόπος με τον οποίο στηρίξαμε
1: μείωση,
2: την οικονομία αντιπερασμένη.
1: Υπουργέ, μείωση ΦΠΑ και ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι στο τραπέζι ή αποκλείεται τελείως?
2: Κύριε Σκουρή, η επιδότηση που κάναμε στον δίζελ είχε έναν αντίστοιχο χαρακτήρα στην Αγγλία. Τον κόσμο δεν μοιάζει εάν αυτό το οποίο κάνει είναι μια μείωση φόρου ή αν είναι μια επιδότηση στην Αγγλία. Τον κόσμο τον μοιάζει να έχει μεγαλύτερη τιμή. Ναι. Έτσι κι αλλιώς εμείς έχουμε πει, υπάρχει μια ευρύτερη ευρωπαϊκή γραμμή σε σχέση με αυτό, ότι ειδικά σε ό,τι αφορά τους φόρους, είναι καλό να μην τους μειώνεις οριζόντια, γιατί μετά παραμένουν χαμηλότερα και αυτό είναι γενικά αντίθετο στην ευρύτερη ευρωπαϊκή πολιτική. Τώρα, το σημαντικό ποιο είναι? Το σημαντικό είναι για τον κόσμο που μας ακούει να μπορέσει να ανταποκριθεί καλύτερα στις πιέσεις. Ναι. Εμείς λοιπόν, εγώ σας λέω ότι αυτό κάναμε, το επιδιώξαμε να κάνουμε με βάση τις δυνατότητές μας, με βάση τις δυνατότητες που έχει η Ελλάδα και η οικονομία της. Και ακριβώς σε αυτή τη λογική κινούμαστε καθημερινά, κινείται ο Πρωθυπουργός, κινούμαστε όλοι μας και θα κινηθούμε.
0: Ωραία, εγώ θα επιστρέψω για άλλη μια φορά στη λέξη εφεδρείες, συγγνώμη, και θα ρωτήσω μόνο το γενικό, δεν θα ρωτήσω το ειδικό, το γενικό είναι, θα είναι εφεδρείες που θα τις καταλάβει η κοινωνία ή δεν θα τις καταλάβει? Όπως κάποιες.
2: Κύριε Ξενάκη, νομίζω ότι γενικότερα όλα τα μέτρα τα οποία έχουν εφαρμοστεί, ξέρετε, να πάω τη συζήτηση λίγο ευρύτερα. Ακούω πολύ συχνά για τα μέτρα της ΔΕΘ μια κριτική η οποία λέει χρειαζόντουσαν παραπάνω κτλ. Θεωρώ ότι αυτή η κριτική έρχεται και υποτιμά το γεγονός ότι για κάποιους συνταξιούχους τα χρήματα τα οποία δώσαμε είναι μια 13η σύνταξη ουσιαστικά, η εθνική σύνταξη αντίστοιχη είναι. Είναι μηδενισμός του φόρου για τον τρίτεκνο, για τον πολύτεκνο από πέρσι. Είναι μηδενισμός του φόρου για τον αγρότη στα χαμηλότερα κλιμάκια. Δηλαδή, ξέρετε, το να βγαίνει κανείς διαρκώς και να λέει ότι τα μέτρα αυτά δεν τα αισθάνεται η κοινωνία. Σας διαβεβαιώ, επειδή στην ίδια κοινωνία ζούμε και συνομιλώ με πάρα πολύ κόσμο καθημερινό, ότι υπάρχουν άνθρωποι για τους οποίους αυτά τα μέτρα έρχονται και κάνουν τη διαφορά. Ξανά, δεν θα ισχυριστώ ότι θα λύσουν όλα τα προβλήματα για όλους, γιατί ο βασικός δείκτης που μετράει για κάθε οικογένεια είναι το κόστος στο ταμείο του σούπερ μάρκετ και το πόσο σου μένει στο τέλος του μήνα. Εάν μπορείς να τα καταφέρεις σε δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσεις. Όλα αυτά μαζί. Αλλά σίγουρα, ποια είναι η δέσμευση της κυβέρνησης απέναντι στα προβλήματα που οι πολίτες αντιμετωπίζουν και στις δυσκολίες από την ακρίβεια και τις τιμές. Κάθε χρόνο να στηρίζουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και τα πράγματα να είναι λίγο καλύτερα. Να. Αυτή είναι η επιδίωξη και των μέτρων της ΔΕΘ που τα μόνιμα και τα πιο σημαντικά και των έκτακτων μέτρων που κάναμε πέρυσι στην Άνοιξη και που έχουμε δυνατότητες, όπως σας είπα, σε δυσκολίες να είμαστε εκεί για τους πολίτες και σε κάθε πολιτική. Εβδομάδα, μήνα.
1: Θα κάνω και μια ηλίθια ερώτηση και το λέω ηλίθια γιατί είναι ένα διαφορετικό περιβάλλον τώρα. Έμενε ανοιχτό από κάποιες τοποθετήσεις για ένα νέο πακέτο μέτρων τον Απρίλιο λίγο πριν από τις εκλογές. Είχε γίνει νομίζω και κάποια προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο τώρα, Υπουργέ, ή το αποκλείεται εντελώς?
2: Κύριε Υπουργέ, δεν είναι αυτή η λογική μας. Και ξέρετε γιατί δεν είναι αυτή η λογική μας. Αυτό το οποίο περιγράφεται. Ναι. Είναι μια λογική προεκλογικών μέτρων, όχι με τη χρονική έννοια πριν από τις εκλογές, να κάνεις μέτρα δαπανών πριν από την ψήφο. Αυτό λοιπόν είναι σαν να λέει ένα πολιτικό σύστημα στον πολίτη, ότι η ψήφος είναι ανταποδοτική και ότι εγώ σκέφτομαι να κάνω πράγματα χρηματοδοτώντας την οικονομία επειδή πιστεύω ότι θα με ψηφίσεις. Πρώτον, αυτό είναι τελείως λάθος και οικονομικά και πολιτικά και κοινωνικά. Υποτιμά και τη χώρα και τον πολίτη. Δεύτερον, δεν δούλεψε και ποτέ, ξέρετε, επειδή είστε εμπειρότατοι και οι δύο.
1: Είναι πολιτικό ρεπορτάζ για χρόνια.
2: Πείτε μου μια φορά στην ελληνική ιστορία στην οποία ανταποκρίθηκε ο κόσμος.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό. Γιατί και ο κύριος Τσίπρας που έδωσε, ας πούμε, την έκτατη την σύνταξη αυτή που έδωσε στις εκλογές του 19, έχασε, αλλά πήρε 32%. Ναι, πολλοί λένε ότι αν δεν το έκανε, να μην έπαιρνε ούτε 32%.
2: Εμένα
0: δεν το ξέρουμε.
2: Η γνώμη μου είναι, και ξεκινώ από το πρώτο, ότι είναι λάθος.
0: 19-32 και πάλι.
2: Η γνώμη μου είναι ότι είναι λάθος. Προσθέτω σε αυτό απλώς ότι.
1: Κρατάμε ότι είναι λάθος.
2: Ότι δεν λειτουργεί κιόλας. Οπότε ο κόσμος δεν έχει ψηφίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και εμάς για τέτοιου τύπου λογικές. Είμαστε στην κυβέρνηση για να διαχειριζόμαστε την οικονομία και την κοινωνία και τη χώρα σωστά. Άρα αυτό το οποίο θα σας πω ποιο είναι. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να μπορεί ο κόσμος να κάνει προγραμματισμό και να ξέρει ότι ό,τι βγαίνει από το στόμα σου, ό,τι λες, το εννοείς. Ακόμη και ο κύριος κριτής της κυβέρνησης. Ξέρετε ότι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα βήματα της ΔΕΘ εφαρμόσει. Δεν πιστεύω ότι διαφωνεί κανείς με αυτό.
0: Ξέρετε.
2: Γιατί όλες τις φορές το έχει κάνει. Άρα, το να έχεις προβλεψιμότητα, το να ξέρεις ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, το να ξέρεις ότι τα μέτρα τα οποία λες θα εφαρμοστούν και να λες με ειλικρίνεια στον κόσμο ότι αυτά είναι τα χρήματα και λογισμένα και σταθμισμένα, αν κάτι καλύτερο μπορέσουμε να κάνουμε, στην κοινωνία θα γυρίσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό κάνουμε και ακριβώς γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι είμαστε σε αυτό το σημείο που είμαστε, το οποίο αν κάνουμε zoom out. Αν το δούμε στο μακρύ ιστορικό χρόνο, είμαστε στη δεύτερη θητεία της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία έχει παραπάνω από το άθροισμα του δεύτερου και τρίτου κόμματος.
0: Τελευταία ερώτηση.
2: Αυτό είναι κάτι που ιστορικά δεν ήξερα.
0: Θα σας την κάνω, αν και αυτό είναι μια απόφαση.
1: Έχουμε ακόμα πέντε λεπτά.
0: Αλλά θα κάνουμε μια ερώτηση. Το έχετε ακούσει αυτό που λένε. Αυτός ο χειμώνας που έρχεται, όπως φαίνονται από τα γεγονότα που συμβαίνουν στον πλανήτη, έτσι, και κοντά μας τα πιο πολλά από αυτά δυστυχώς, θα είναι πολύ δύσκολος χειμώνας οικονομικά, στα ενεργειακά, στα καύσιμα κλπ. Και πολλοί λένε θα τον αντέξει η κυβέρνηση. Δηλαδή θέλω να πω, δεν θα μπει στον πειρασμό, θα φάει όλο αυτό το χειμώνα με όλη αυτή την ιστορία, με τον κόσμο να φωνάζει, να μην μπορεί να ανταποκριθεί κλπ. Για να πάει σε εκλογές την Άνοιξη. Γιατί να μην τις κάνει πιο νωρίς τον Νοέμβριο, που τουλάχιστον θα έχει μπροστά της, δεν θα έχει περάσει όλο αυτόν τον αρμαγεδόνα που πολλοί λένε ότι δυστυχώς έρχεται.
2: Το είχε απαντήσει ήδη ο Πρωθυπουργός, αυτό το είχε απαντήσει καλύτερα από μένα. Τι είναι αυτό το οποίο απάντησε όταν ρωτήθηκε στη ΔΕΘ, ότι και ο κόσμος όταν βλέπει κυβερνήσεις να κάνουν προώρες εκλογές, συνήθως ποια είναι η πρόσληψη που έχουν, είναι ότι τις κάνεις. Όχι αν έχει κάποια εθνική κρίση ή αν έχει κάποιο πραγματικό βαρύ γεγονός που χρειάζεται ανανέωση της νομιμοποίησης. Τις κάνεις επειδή θεωρείς ότι είναι υπάρχει. Ότι δηλαδή αυτή την ανάγνωση που κάνετε, ο κόσμος την καταλαβαίνει και αυτός. Και δεν την εκτιμά, όχι στην Ελλάδα, διεθνώς. δείτε το οπουδήποτε συνέβη αυτό. Ο κόσμος εκτιμά τους σοβαρούς ανθρώπους που παίρνουν και δύσκολες αποφάσεις και κρατάνε πολύ σταθερά το χέρι στο τιμόνι. Με τα λάθη τους, με τις διορθώσεις τους, αλλά σίγουρα με την επιμονή του να προχωράει η χώρα και να είναι εκεί από πάνω. Να ακούν το πρόβλημα και να βελτιώνουν διαρκώς την πορεία. Ξέρετε, γι' αυτό μπήκαμε πολύ στην πολιτική, επειδή αυτά πιστεύουμε και διαρκώς προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για τον τόπο. Άρα, ίσα-ίσα, εγώ θα σας πω, αν υπάρχουν δυσκολίες, εκεί είναι που κρατάς το τιμόνι ακόμη πιο γερά.
1: Μάλιστα. Τώρα να ρωτήσω τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Υπουργό Οικονομικών της Ελλάδας.
0: Μητσοτάκη, πες,
1: ναι, δεν πειράζει. Τον Κυριάκο Πυρακάκη, τον Υπουργό Οικονομικών της Ελλάδας.
2: Αν θέλετε να ρωτήσω τον Πρωθυπουργό, θα το μεταφέρω το ερώτημα.
1: Ναι, ναι, και ελπίζω να τον έχουμε εδώ το επόμενο διάστημα. Και επίσης τον Πρόεδρο του Eurogroup. Έχουμε υψηλότερο δημόσιο χρέος. Έχουμε φούσκα τεχνητής νοημοσύνης. Έχουμε γεωπολιτικές εντάσεις μεγάλες, οι δύο πόλεμοι που υπάρχουν στην περιοχή, στην Ουκρανία και στο Ιράν, μπορεί να γίνουν
0: ενεργειακά.
1: Έχουμε ενεργειακή κρίση μεγάλη. Όλα αυτά θυμίζουν κατά τη γνώμη σας μέρες του 8. Μπαίνει ο κόσμος σε μια κρίση που θα είναι πάρα πολύ δύσκολη.
2: Δεν θα έλεγα κάτι τέτοιο. Καταρχήν, το κομμάτι το οποίο αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, ξέρετε, υπάρχει μια πάρα πολύ ισχυρή.

0: με τη χώρα μας ως σταθερή και ισχυρή. Και ευρύτερα οι ευρωπαϊκές οικονομίες που έχουν προκλήσεις, αρκετές από αυτές έντονες προκλήσεις στο δημοσιονομικό επίπεδο, έχουν καλύτερη επίδοση στις αγορές ομολόγων από ό,τι έχουν οι χώρες που δεν μετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, μας απασχολεί το γεγονός ότι υπάρχει. Οι αγορές ομολόγων ήταν και το θέμα της εποχής που με ρωτάτε. Γι' αυτό που
1: γίνεται. Ναι, σωστά, σωστά ρωτώ. Που δεν μας δάνειζε κανένας.
0: Μας προβληματίζει μια νευρικότητα και μια, που βλέπουμε στις αγορές ομολόγων και μια κλιμάκωση. Μας προβληματίζει. Αλλά δεν θα σας έλεγα ότι είμαστε στο σημείο το οποίο περιγράφεται. Και επίσης εδώ θα προσθέσω ότι από τότε, από εκείνη την υπαρξιακή για εμάς κρίση χρέους, η Ευρώπη ανέπτυξε και μια σειρά από μηχανισμούς. Από τον ESM μέχρι άλλους μηχανισμούς για να μπορεί να διαχειρίζεται τέτοιου τύπου προβλήματα εφόσον συμβούν. Τώρα, η διαχείριση αυτή οι μηχανισμοί είναι δείκτες ασφαλείας. Είναι αυτό που περιγράφουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί ως backstop. Δεν είναι η κεντρική πολιτική. Η κεντρική πολιτική είναι οι δημοσιονομικές πολιτικές των χωρών.
1: Μάλιστα.
0: Και σε ό,τι αφορά ειδικά τη χώρα μας, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτό το πολύ ακριβό μάθημα το έχουμε μεταβολήσει και μπορούμε να κοιτάζουμε το μέλλον αισιόδοξα παρά τα πολλαπλά προβλήματα τα οποία αναδύονται σε διεθνές επίπεδο και κατά βάση είναι εξωγενή. Και προσπαθούμε να είμαστε σε κάθε ένα από αυτά τα προβλήματα δίπλα σε κάθε πολίτη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ. Κρατάμε τις εφεδρίες που είπατε και περιμένουμε να τις δούμε το επόμενο διάστημα και πολλά άλλα. Όπως αυτή η τελευταία ερώτηση για την κρίση του 2008, είναι μια σοβαρή ερώτηση αυτή. Αν οδηγούμαστε ξανά σε τέτοια κρίση που μας οδήγησε και μας οδήγησε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup. Να πούμε ο κύριος Κυριάκος Πιαρακάκης.
2: Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Λοιπόν, μας είπε ότι, ότι υπάρχουν εφεδρίες, άρα θα υπάρξουν προφανώς.
2: Και που θα τις κάνει και ο πολίτης θα είναι αισθητές στον πολίτη.
1: Ναι, θα γίνουν αισθητές στην κοινωνία, αυτό κατάλαβα κι εγώ. Είπε μόνος του για το επίδομο καυσίμου, όταν τον ρώτησε, το είχε πει κάνει μια αναφορά ήδη για αυτές οι πίεσες, δεν την κάνει πιο συγκεκριμένη, αλλά δεν έγινε, δεν την έκανε. Αλλά όμως σίγουρα θα αφορά και το επίδομο θερμάτισης, αυτό από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ.
2: Σωστά.
1: Τώρα τους μάντις θα κάνουμε, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι πάνω από αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας.
2: Απέκλεισε το ενδεχόμενο μείωσης ΦΠΑ και ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Ναι.
2: Δεν θα επαναφέρει την έκτακτη φορολόγηση στα διελιστήρια.
1: Ναι, δεν είναι, δεν είναι από τα θέματα τα οποία μπαίνουν με ένταση, είπε.
2: Κατηγορηματικά. Αλλά και ότι σωστά ακριβώς γίνονται εκλογές εκεί που γίνονται και δεν γίνανε νωρίτερα.
1: Και είπετε κάτι, ότι αυτά τα μέτρα, τα οποία είναι προεκλογικά, τα αντιλαμβάνει το πολίτης και δεν αποδίδουν. Η αλήθεια είναι πως τις πιο πολλές φορές δεν αποδίδουν. Αλλά δεν είμαι σε θέση να το αποδείξουμε αυτό, ξαναλέω, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα έπαιρνε αυτός που έχασε αν δεν έκανε και αυτά.
2: Εννοείται, Σωτήρη, δεν αποδίδουν στο να νικήσεις.
1: Ναι, σου είπα ότι ο Τσίπρας το 19 δεν νομίζω ότι πήγε να νικήσει με βάση πήρε 32%, ένα πολύ αξιόλογο ποσοστό σε σχέση με αυτό που ακολούθησε το 23. Ένα 39% που είχε πάρει η Νέα Δημοκρατία τότε. Λοιπόν, πολλοί λένε ότι
2: θα ήταν λιγότερο,
1: μια τηλεοπτική του εμφάνιση, ας πούμε, που έκανε πολύ καλή τότε, Σκάι, αν θυμάσαι. Και γενικά αυτό μπορεί να μέτρησε μαζί με, αυτά που έδωσε ο συνταξιούχος να πήγε 32. Λέω
2: λοιπόν, το. Διαφημιστικό διάλειμμα σιγά-σιγά να πάμε.
1: Ναι, πάμε. Σιγά-σιγά. Σωστό, πάμε. Μισό λεπτό. Για να πάμε το βρω πρώτα, λοιπόν. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Τη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Καλημέρες μετά, παιδιά.
2: Και να πούμε ότι ξεκίνησε στην Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Λίγο μετά το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός και η πολιτική αρχηγή. Δεν υπάρχει θέμα τώρα συνταγματικής αναθεώρησης, δεν υπάρχουν πουθενά 180 ψήφοι. Αλλά φαντάζομαι οι αρχηγοί θα συζητήσουν και για την επικαιρότητα τα μείζωνα θέματα να βγουν ειδήσεις.
3: Παραπολιτικά 90,1. Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Αυγουστίνο

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε.
1: Συγγνώμη, παιδιά, που δεν διαβάζουμε τα μηνύματα. Έχουμε κάποια μια δυσκολία. Σήμερα θα το δούμε στην πορεία, θα διορθωθεί.
0: Ναι, ναι, ναι, θα το φτιάξουμε. Λοιπόν, ωραία. Μαζί μας είναι, να την καλημερίσουμε. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ στην παρέα μας. Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, η κυρία Αφροδίτη Λαδινοπούλου, να την καλημερίσουμε και πάλι. Καλημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
2: Καλημέρα και σε εσά. Σας ευχαριστώ εγώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
1: Το πρώτο ερώτημα είναι η άρση της ασυλίας. Η πρόταση για άρση της ασυλίας είναι η σωστή φράση. Για το θέμα των υπογραφών. Υπάρχει θέμα με τις υπογραφές?
2: Όχι, κανένα θέμα δεν υπάρχει.
1: Υπογραφές, να πω ότι είναι υπογραφές. Είναι υπογραφές που πηγαίνει και αναγνωρίζεται ένα κόμμα και κάποιοι λένε.
2: Σωστά. Οι οποίες έχουν ελευθεί κανονικότατα και μάλιστα δύο φορές σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις, και στις εθνικές και στις ευρωεκλογές, από το Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου.
1: Άρα ποιος το κάνει αυτό?
2: Πολύ καλή ερώτησή σας για το κάνει αυτό. Κάποιος πικραμένος, κάποιοι πικραμένοι υπάρχουν πάντα. Κάποιος ο οποίος ήταν δύο φορές υποψήφιος με τη Φωνή Λογικής και μάλιστα μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της Φωνής Λογικής και ισχυρίζεται ότι δεν έβαλε την υπογραφή του για την ίδρυση του κόμματος. Καταλαβαίνετε τώρα. Λοιπόν, γιατί ζητούσε μια έμιση θέση. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι μια αστεία και αστρίκτη εντελώς υπόθεση και αυτό θα φανεί και στη δικαιοσύνη, αν φτάσουμε εκεί, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε φτάσει εκεί. Και αυτό είναι κάτι το οποίο φυσικά στηρίχθηκε και με τις πλάτες και τις ευλογίες του συστήματος Βελόπουλου. Και αυτό φάνηκε και πάρα πολύ ξεκάθαρα και από τη χθεσινή ψηφοφορία, που ο Βελόπουλος και Νέα Δημοκρατία και Βελόπουλος, Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν, χέρι-χέρι με τον Βελόπουλο, ψήφισαν υπέρ της αρθεσίας μου. Και αυτό είναι μια ξεκάθαρη απόδειξη και απάντηση σε όλους όλο αυτόν τον καιρό, κάποιους αφελείς, κάποιους ευκολόπιστους που γέρανε και λέγανε ότι η Λατινοπούλου είναι δεκανίκη του Μητσοτάκη και τα σχετικά. Εγώ ξέρω και το ξέρετε κι εσείς ότι τα δεκανίκια τα προστατεύουν. Άρα λοιπόν, αν ήμουν δεκανίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είχε φροντίσει να με προστατεύσει και να μην αρθεί η ασυλία μου, όπως είχε προστατεύσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τον Κυριάκο Βελόπουλο του Συνεδεράκη, το οποίο πάντα βάζει πλάτη στα δύσκολα, στην ΑΔΑΕ, στο ΕΣΟΥΡΟΥ, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε πολλά πολλά άλλα.
0: Συνεδεράκη του Μητσοτάκη Βελόπουλο.
1: Και δεκανίκη του Μητσοτάκη.
2: Ναι, με αποδείξεις σας μιλάω. Δεν λέμε κάποια θεωρία εδώ πέρα. Με αποδείξεις λοιπόν, σας λέω ότι στα δύσκολα πάντα βάζει πλάτη. Είναι ο πιο πιστός του σύμμαχος, διότι όταν έρχονται τα δύσκολα, επαναλαμβάνω για την ΑΔΑΕ, για το ΕΣΟΥΡΟΥ, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε άλλα νομοσχέδια τα οποία ήθελε να περάσει ο Μητσοτάκης. Εκεί ήταν ο Κυριάκος Βελόπουλος να τον στηρίξει και το ίδιο φυσικά έγινε και στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι ο δεύτερος πίνατ.
0: Εκτιμάται ότι αυτό. Ο δεύτερος πίνατ, μάλιστα, βαρύ. Εκτιμάται ότι αυτό μπορεί να γίνει και μετεκλογικά.
1: Μπορεί να κάνουμε κυβέρνηση μαζί, δηλαδή.
2: Αυτό είναι αυτό το οποίο σας λέω ξεκάθαρα.
0: No.
2: Από τώρα το έχουν προετοιμάσει και το έχουν θέσει στο τραπέζι και το, θέλει, το θέλουν και οι δύο.
0: Καλούμε εδώ τον κύριο.
2: Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η συνεργασία. Τώρα μην κοιτάτε τι λένε. Εντάξει, προφανώς και δεν θα το πούνε. Αυτό είναι όμως σαφέστατο. Λίγο βαϊνότερο είναι αυτό.
0: Θέλω να πω ότι εδώ, έρχεται εδώ και κάνει μόνο συνεντεύξεις τακτικά. Μιλάμε και με εκείνον. Ναι, ναι, ναι, ναι. Το περνάει γενιές 14 στον κύριο Μητσοτάκη.
2: Ναι, αλλά μετά βγαίνει και ψηφίζει αυτά που θέλει.
0: Μάλιστα.
2: Μετά βγαίνει και ψηφίζει αυτά που θέλει και φυσικά πολεμάει τη Φωνή Λογικής, γιατί βλέπει την ανωδική μας πορεία και μάλιστα θέλει με κάθε τρόπο να βοηθήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Αυτό γίνεται.
2: Είναι πολύ ξεκάθαρο.
1: Το δεύτερο πίνατο όμως δεν είναι βαρύ.
0: Βαρύ.
2: Όχι και βαρύ τώρα, εντάξει. Δηλαδή τώρα μιλάμε για κάποιον ο οποίος έχουμε πει πολλές φορές ότι όλα αυτά τα οποία έχει κάνει, έχει εκμεταλλευτεί την πίστη μας, τη θρησκεία μας, έχει κορυδέψει τον κόσμο, ούκολικες φορές με αυτά τα οποία λέει. Άρα λοιπόν, μάλιστα είναι και πολύ χαριτωμένο. Δηλαδή, τον πίνακα μπορεί να αδικώ, να σας πω την αλήθεια.
0: Λοιπόν, να σας πω τώρα κάτι άλλο. Ο χώρος της δεξιάς που τον κατέχω καλά έτσι από μικρό παιδί, τον παρακολουθώ κλπ. Είναι πολύ διασπασμένος και φαίνεται πως αυτή η πολυδιάσπαση θα έχει και συνέχεια. Δηλαδή, αναφέρομαι στο κόμμα Σαμαρά, το οποίο βέβαια ότι θα γίνει. Δεν θα βάλω τον Κασιδιάρη στην ιστορία αυτή, γιατί
1: θα σορτιζόμαστε μετά για αυτό.
0: Ας βάλω όμως ότι υπάρχει ένα κόμμα Σαμαρά. Λοιπόν, άρα θα πολλαπλασιαστούν οι υποψήφοι από το χώρο αυτό. Εσείς δεν κρύβετε, ξέρετε ότι είστε έτσι, δεν είναι, ή δεν είστε?
2: Όταν ανακοινώσει. Το η Φωνή Λογικής είναι κεντροδεξιά. Και δεξιά,
0: ναι.
2: Βέβαια, να μας πει κανείς, δεν υπάρχει κανένα πολιτικό πρόβλημα.
0: Δεν θα παρεξηγηθούμε. Αυτό λέω. Ναι, ναι, ναι.
2: Από εκεί και πέρα, όμως, έχουμε μια ξεκάθαρη και ειδοποιώ διαφορά. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς για το κόμμα αυτό είναι όταν και αν ανακοινώσει.
0: Θα γίνει.
2: Μένει να το δούμε.
0: Εντάξει.
2: Άρα λοιπόν θα σχολιάσουμε τότε ότι να συζητήσουμε. Και αυτό το οποίο έχω πει και θα συνεχίσω να λέω και το ξέρουν βέβαια πάρα πολλοί οποίοι μας παρακολουθούν και το ξέρετε και εσείς πάρα πολύ καλά, είναι ότι είμαστε το μόνο φιλελεύθερο οικονομικά κόμμα.
0: Ναι.
2: Κανένα άλλο κόμμα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν έχει στο πρόγραμμά του, ούτε στις εξαγγελίες του, να συμμαζέψει το κράτος, να μειώσει το κράτος, να μειώσει τις δαπάνες οι οποίες γίνονται μια τεράστια σπατάλη από τα Υπουργεία, τους μετακλητούς, τον μεγαλύτερο αριθμό βουλευτών, γιατί εμείς λέμε ότι από 300 πρέπει να γίνουν 200. Άρα λοιπόν η φιλελεύθερη οικονομία δεν έχει ούτε δεξιό ούτε αριστερό κόμμα σήμερα στην Ελλάδα. Και φυσικά αυτό το οποίο σίγουρα δεν έχει, γιατί είναι ένα ξεκάθαρο σοσιαλιστικό κόμμα, είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Άρα, συγνώμη, λοιπόν, τι είναι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, σοσιαλιστικό είπατε?
2: Είναι σοσιαλιστικό, ναι. Με αποδείξεις. Με αποδείξεις και με 7 χρόνια διακυβέρνηση σοσιαλιστική. Διότι όταν μοιράζεις επιδόματα, σίγουρα δεν είναι φιλελεύθερο οικονομικά μέτρο, χωρίς να υπάρχουν προϋποθέσεις. Όταν αυξάνεις το προϋπολογικό σου σχήμα, είναι σοσιαλιστικό. Όταν κρατάς υψηλά τις φορές και τους φορολογικούς συντελεστές, όταν έχεις ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα και όχι μόνο, όταν βάζεις τεκμαρτά στην εργασία και όχι μόνο, τεκμήρια παιδιά, τεκμήρια από εδώ, τεκμήρια από εκεί, όταν βάζεις ιδιωτικό πάροχο στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, ενώ μπορούσε να γίνεται δωρεάν όπως γινότανε, όταν κάνεις τριπλασιασμό μετακλητών, όταν γενικά θέλεις να έχεις πολλά έσοδα μέσα από την αφέμαξη, μέσα από την υψηλή φορολογία, για να επιστρέφεις μετά και να μοιράζεις με μορφή ψίχουλων και επιδομάτων, αυτό λέγεται σοσιαλισμό.
1: Κυρία Πρόεδρε, για το Σαμαρά όμως τον αποφύγατε. Και ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχει...
2: Όχι, καθόλου δεν τον
1: αποφύγατε. Να σας κάνω την ερώτηση. Υπάρχει ενδεχόμενο να συνεργαστείτε μαζί του, να είστε στο ίδιο κόμμα, να κατέβετε κοινού, ή η φωνή λογική θα κατέβει ούτως ή άλλως μόνη της?
2: Μόνη της, και είμαι βέβαια, το ξέρετε και το έχετε ακούσει από μένα αυτό, ότι θα κατέβουμε μόνοι μας και με κανέναν, το ξεκαθαρίζουμε, κανέναν δεν θα συνεργαστεί η φωνή λογικής.
1: Μετά τις εκλογές. Τώρα ο Κασιδιάρης.
2: Ούτε πριν ούτε μετά.
1: Ναι, ο Κασιδιάρης.
0: Θα σας κάνει ζημιά εσάς.
1: Και πώς το κρίνετε, πώς το χαρακτηρίζετε?
2: Δεν φοβάμαι, το έχω πει ξανά, θα το επαναλάβω άλλη μια φορά. Δεν φοβόμαστε κανέναν, δεν ανησυχούμε με κανέναν. Όμως αυτό το οποίο με απασχολεί βαθιά και νομίζω ότι απασχολεί και τους ανθρώπους που μας ακούν αυτή τη στιγμή, είναι το γεγονός ότι βλέπουμε έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει ταχύτατα, έναν κόσμο ειδικά ανατολικά όπως είναι η Κίνα, ο οποίος τρέχει με ρυθμούς φωτός, με ταχύτητα φωτός, όπου αυτή τη στιγμή που μιλάμε μπορεί να χτίζονται μέσα σε μια εβδομάδα τεράστια νοσοκομεία, γέφυρες, έργα, και μάλιστα χωρίς να υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό. Τα ρομπότ αρχίζουν και ξεφεύγουν στην ανάπτυξή τους και στην τεχνολογία τους και στην εξέλιξή τους. Έχουμε επιστήμονες ανά τον κόσμο, οι οποίοι βγαίνουν και λένε ότι υπάρχει τεράστιος κίνδυνος και πρέπει να δρομολογήσουμε από τώρα νομοθεσίες σχετικά με τεχνητή νοημοσύνη. Και όχι μόνο αυτά. Και για τον πρωτογενή τομέα και για τη βιομηχανία. Και γενικά έχουμε πάρα πολλά προβλήματα τα οποία απασχολούν καθημερινά τον κόσμο. Και δυστυχώς παρατηρώ ότι βρισκόμαστε σε μια χώρα, ευλογημένη χώρα, την οποία άνθιζε και ο πρωτογενής τομέας κάποτε και η βιομηχανία, και θα μπορούσε να είμαστε εντελώς διαφορετική εικόνα σήμερα. Και ανταυτού αναλωνόμαστε και συζητάμε την ώρα που ξαναλέω, κάποιες χώρες έχουν ξεφύγει τεχνολογικά και εμείς εδώ κοιτάμε τι επιδόματα θα δώσουμε, τι πας θα δώσουμε.
0: Άρα όπως την περιγράφει και τη Νέα Δημοκρατία, συγγνώμη, λέτε ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί με το Πασόκ για παράδειγμα, λέτε, έτσι δεν είναι?
2: Ορίστε.
0: Θα μπορούσε να συνεργαστεί με το Πασόκ αυτή η Νέα Δημοκρατία, αφού τη λέτε σοσιαλιστικό κόμμα λίγο.
2: Ξεκάθαρα.
0: Ναι.
2: Θέλω να πω λοιπόν, για να ολοκληρώσω αυτό το οποίο σας έλεγα, το ότι βλέπουμε αυτή την ανάπτυξη και την εξέλιξη σε άλλες χώρες και εμείς εδώ μένουμε πίσω και μένουμε, κυνηγάμε την ουρά μας, και ότι μένουμε εδώ και ξανά τα ίδια και συζητάμε δημοσκοπήσεις, θα κατέβει, αν θα κατέβει. Δεν βγάζει πουθενά. Εμείς αυτό το οποίο έπρεπε σήμερα να συζητάμε είναι η τιμή της βενζίνης.
1: Το συζητήσαμε, αυτό το σηκώσαμε. Ήθελα να σας ρωτήσω στο ένα λεπτό που μας απομένει.
2: Το ξέρω.
1: Θα σας ρωτήσω ξανά. Θα σας ξαναρωτήσω όμως μετά, θέλω σε αυτό το λεπτό, γιατί ήταν μια καινούργια εξέλιξη. Αν ο κύριος Κασιδιάρης πρέπει να κατέβει τις εκλογές ή όχι. Είναι μια καινούργια εξέλιξη και πρέπει να σας ρωτήσω όλους τους ρωτάμε. Δηλαδή, έχουμε ένα λεπτό ακριβώς.
2: Λοιπόν, εμένα αυτό το οποίο σας απάντησα και πριν, αυτό δεν είμαι εγώ. Άμα θέλετε, αυτό μπορείτε να το ρωτήσετε στον Άρη Πάγο. Λοιπόν, εγώ αυτό το οποίο θέλω να σας πω εδώ είναι ότι έχουμε προβλήματα, ότι η τιμή έχει φτάσει στα 2,20, ότι πάει σούπερ μάρκετ ο κόσμος και κλαίει. Λοιπόν, αυτά είναι στο πρόγραμμά μας. Αυτά εγώ μπορώ να σας πω. Ότι πρέπει να μειωθεί και να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, όπως ήδη έχει μειωθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και ότι αυτή τη στιγμή πρέπει ο Έλληνας πολίτης να ξέρει όταν βάζει βενζίνη στο αυτοκίνητο, στο μηχανάκι του, ότι το 70% αυτών που πληρώνει πηγαίνουν στις τσέπες του Μητσοτάκη, πηγαίνουν στην κυβέρνηση. Για να έρθει μετά και να μοιράσει πίσω. Άρα λοιπόν η υψηλή τιμή που πληρώνουμε όλοι μας για να βάλουμε βενζίνη στο αυτοκίνητό μας δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται από τους εξωγήινους ούτε από κάποιον άλλον εξωτερικό παράγοντα. Είναι ακριβώς οι φόροι οι οποίοι άμεση και έμεση έχει επιβάλει ο Μητσοτάκης πολύ ψηλά για να μπορεί να εισπράττει και μετά να έρχεται να μοιράζει πίσω με τα δίθεν fuel pass και επιδόματα και όλα αυτά. Yes. Αυτό είναι λοιπόν καθαρό σοσιαλισμός, είναι καθαρή κοροϊδία. Και αν δεν πάρουμε απόφαση ότι πρέπει επιτέλους να μειωθεί η φορολογία, δεν θα αλλάξει κάτι σε αυτή τη χώρα.
0: Ευχαριστούμε,
2: σε μια χώρα στην οποία. Σας ευχαριστώ πολύ, ολοκληρώνω με αυτό. Σε μια χώρα, να υπενθυμίσω, που τα ληξιπρόθεσμα του δημοσίου προσιδιώτης έχουν φτάσει στα 4 δισεκατομμύρια. Για αυτή τη χώρα μιλάμε, για αυτό το κράτος μιλάμε σε αυτή τη χώρα.
0: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν να ασχοληθούμε με τα σημαντικά που απασχολούν κάθε μέρα και καίνε τον Έλληνα πολίτη και την ελληνική οικογένεια και το ελληνικό νοικοκυριό και να φύγουμε από αυτό το μάτριξ των ίδιων και των ξανά τα ίδια και τα ίδια συζητήσεων, οι οποίες θα κρυθούν ούτως ή άλλως στην πορεία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε κύριε Λατινοπούλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, ευρωβουλευτής επικεφαλής της Φωνής Λογικής, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Μετά τα μηνύματα θες, μετά. Θα προλάβουμε, γιατί μπορέσαμε να τα διαβάσουμε. Ναι, τα βρήκαμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κόσμος 938. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
2: Μοσχαρίσιος κοιμάς, μόνο 10,45 το κιλό.
1: Σκληρό τυρί ριγκατέλο, μόνο 11,60 το κιλό.
2: Φέτα τρυπόλεως τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,49.
1: Μπουγατσάκι με κρέμα, ελομάς, 800 γραμμάρια, μόνο 2,35.
2: Μακαρόνια νούμερο 2 ή νούμερο 10 και κρυθαράκι ελομάς 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
1: Μαλακτικά σουπλίν 60 μεζούρες, μόνο 3,79.
2: Χαρτί κουζίνα στενέρο 1 κιλό, μόνο 3,10. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
4: Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ.
3: Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σύμπαν.
4: Ακού Κόσμος 938.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύχον Σταντέλου. Οι ενίσχυες των δομών υγείας στα Δωδεκάνησα και η αντιμετώπιση των αναγκών που καταγράφονται στα νησιά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη στελέχωση των υγειονομικών μονάδων, καθώς και ανάγκες ιατρικό, νοσηλευτικό και λιποπροσωπικό, με δεδομένες τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στις νησιωτικές περιοχές. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση των δομών, ώστε να διασφαλίζει διεπαρκής κάλυψη των κατοίκων και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών υγείας στα Δωδεκάνησα. Ο Γιάννης Παπάς έθεσε στον Υπουργό τα ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες και υπογράμμισε τη σημασία της διαρκούς στήριξης του δημόσιου συστήματος υγείας στα νησιά. Θετικές εμφανίζονται οι εκτιμήσεις του Προέδρου του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννη Πάπου αναφορικά με την πορεία της οικονομίας, τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες αλλά και την εξέλιξη της φετινής τουριστικής περίοδου. Ο κ. Πάπου χαρακτήρισε μιλώντας στον κόσμο τις πρόσφατες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ως προς τη σωστή κατεύθυνση, κάνοντας ιδιαίτερη μνήμα στην τρίμερη παραμονή του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Όπως ανέφερε, η κίνηση αυτή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της πολιτικής βούλησης για την προάσπιση των εθνικών σφαιρόντων. Μας χαροποιεί που κάθε χρόνο γίνονται βήματα αναπτυξιακά που ανακουφίζουν την κοινωνία, δήλωσε. Σπεύδοντας ωστόσο να προσθέσει ότι οι τρέχουσες παγκόσμιες συνθήκες δεν είναι φυσιολογικές. Η έλλειψη διεθνούς σταθερότητας και η ενεξέλιξη πολεμικές συγκρούσεις βάζουν φρένο σε περαιτέρω ριζικές κυβερνητικές παρεμβάσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, απαιτούνται πολύ προσεκτικά βήματα και η λήψη μόνιμων μέτρων για την ουσιαστική ενίσχυση της οικονομίας. Στον αντίποδα, τα μηνύματα από το μέτωπο του τουρισμού είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Όπως είπε, η φετινή σεζόν αναμένεται να κλείσει με θετικό πρόσημο, επιβεβαιώνοντας ότι η Δωδεκάνησος έχει καθιερωθεί στη συνείδηση του Ευρωπαίου καταναλωτή ως ένας κορυφαίος και σπουδαίος τουριστικός προορισμός. Ο κ. Πάπου προανήγγειλε ότι το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου πρόκειται να ανακοινώσει άμεσα στοχευμένες δράσεις με επικέντρο τη γαστρονομία. Στην ΚΟΕ επεκτείνεται το πρόγραμμα CoSCoLab με επικέντρο τη διαχείριση των απορριμμάτων και των οργανικών αποβλήτων καθώς και τη μείωση της πατάλης τροφίμων. Η πρωτοβουλία προέκυψε μετά από συνεργασία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με την Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ, με περίπου 20 ξενοδοχεία του νησιού να έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προγραμματική σύμβαση για την επισκευή και συντήρηση του δικαστικού Μεγάρου Ρόδου συνολικού ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Η υπογραφή της αναμένεται μέσα στον επόμενο μήνα, ενώ οι εργασίες θα υλοποιηθούν σταδιακά σε ορίζοντα τετραετίας, με προτεραιότητα στα πιο επικίνδυνα σημεία του κτηρίου. Παράλληλα, παραμένει ο σχεδιασμός για τη δημιουργία νέου δικαστικού Μεγάρου στο νησί. Απορρίφθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η πρόταση της ΔΕΗ Αρόδου για την ολοκλήρωση των υποδομών επεξεργασίας λιμάντων Αφάντου, συνολικού προϋπολογισμού 16,6 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόφαση αφορά την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027 και έληφθη κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης στον έλεγχο πληρότητας και πλεξιμότητας του φακέλου. Σύμφωνα με την απόφαση, καταγράφηκαν 6 ελλείψεις, μεταξύ των οποίων η απουσία απαιτούμενων εγγράφων και η μη εξασφάλιση της κυριότητας των χώρων για τα αντλιοστάσια. Παράλληλα, διατυπώθηκαν τεχνικές παρατηρήσεις σχετικά με την όδευση του αγωγού και τον τρόπο δημοπράτησης του έργου. Άνοιξε ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων δωρεάν στέγασης των πρωτετών φοιτητών και φοιτητριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Το Πανεπιστήμιο παρέχει δωρεάν στέγαση στις 6 νησιωτικές μονάδες του, μεταξύ των οποίων και η Ρόδος, όπου οι δικαιούχοι στεγάζονται σε καταλήμματα που μισθώνει το ίδιο το Ίδρυμα. Υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή νέων εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων ίδρυυσης και αποχέτευσης στους οικισμούς Μανδρακίου και Πάλων της Νησίρου, με το έργο να περνά πλέον στη φάση υλοποίησης. Η παρέμβαση αφορά την αντικατάσταση των παλαιών δικτύων, τα οποία παρουσιάζουν προβλήματα και απώλειες νερού. Ελλείψεις εκπαιδευτικών, προβλήματα στην παράλληλη στήριξη και ανάγκες στις σχολικές υποδομές εξακολουθούν να καταγράφονται στα σχολεία της Ρόδου σύμφωνα με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ειδικότερα από τις 234 συγκεκριμένες θέσεις παράλληλης στήριξης για μαθητές δημοτικού έχουν καλυφθεί μόλις 56. Ενώ όπως αναφέρεται στον υπηαγωγείο έχουν τοποθετηθεί 19 εκπαιδευτικοί και 49 εγκεκριμένες θέσεις. Παράλληλα επισημαίνονται προβλήματα σε παλαιά σχολικά κτίρια που χρειάζονται παρεμβάσεις και συντήρηση. Σε συγκέντρωση καλή τους κατοίκους του Αγίου Ισιδώρου, η τοπική κοινότητα με αφορμή το επαναλαμβανόμενο πρόβλημα της ανεπιτήρητης βόσκησης κατσικιών και τις ζημιές που προκαλούνται σε περιουσίες, καλλιέργειες κήπους και δημόσιους χώρους, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων Νίκος Γκάλης. Ασθενείς βροχοπτώσεις στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μέγιστη ένταση 2 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
3: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις τη ταχύτητα.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Άρε Ελλαδάρα, μεγάλη Ελλάδα, δυνατή, αθάνατη Ελλάδα. Α, τι ωραία που είναι. Να βάζεις ραδιόφωνο, να βάζεις τηλεόραση, να κάνεις, ξέρετε, εκεί στο διαδίκτυο και να παρακολουθείς, να βλέπεις τον ένα, τον άλλο, τι γράφουνε, τι λένε. Τι αθάνατη Ελλάδα, ατέλειωτη. Και κάθομαι και σκέφτομαι, πραγματικά, δηλαδή, το άκουγα το πρωί που το έλεγε και ο Λοΐζος. Κάθομαι και σκέφτομαι. Για σκεφτείτε ρε παιδιά κι εσείς, να πούμε, έτσι, τώρα μεταξύ μας τώρα. Δεν έχει σημασία αν ψηφίζετε ή όχι, αν γουστάρετε ή όχι. Το ίδιο και αυτό αφορά και εμένα, εάν γουστάρω με το Μητσοτάκη ή όχι. Σκεφτείτε να μην ήταν αυτός ο ευλογημένος ο άνθρωπος σήμερα πρωθυπουργός. Σκεφτείτε που θα ήταν η Ελλάδα με όλους αυτούς τους παλαβούς που έχουμε μπερδέψει. Το τι ακούμε καθημερινά, από πού να αρχίσει κανείς και πού να τελειώσει. Λοιπόν, Κλεάνθης Λοΐζος στο μικρόφωνο του σταθμού. Γεια σου ρε Βασίλη, τι γίνεται? Γελάς ρε Βασίλη, συγγνώμη.
1: Αυτά που βλέπουμε και ακούμε
0: είναι
1: ασύλληπτα. Να ρωτήσω κάτι, μια ερώτηση. Τηλεϊατρική, από πότε έχουμε?
0: Εσύ τον άκουσες τον άνθρωπο?
1: Ναι, από πότε έχουμε?
0: Έλα μου, ντε, υπάρχει νοσοκομείο? Παναγιώτη, ετοίμασέ μου το βιντεάκι. Λοιπόν, βγαίνει τώρα, υποτίθεται του σοβαρού κόμματος τώρα ο Ανδρουλάκης, προσέξτε. Υποτίθεται το σοβαρό κόμμα και ο σοβαρός αρχηγός, έτσι. Και εξαγγέλει στη Θεσσαλονίκη. Πού το θυμήθηκες τώρα, ρε Βασίλη? Λέει, θα κάνω τηλεϊατρική στα νοσοκομεία.
1: Από πότε έχουμε?
0: Εγώ η αλήθεια, όταν το άκουσα αυτό, λέω, καλά δεν έχουμε τηλεϊατρική. Και στο καπάκι βλέπω τώρα ένα βίντεο όπου έχουν πέσει μαδίσανε τα μαλλιά του Άδωνη, του Υπουργού Υγείας. Πάμε να τον ακούσουμε. Έχει πλάκα πραγματικά, για να καταλάβετε τώρα γιατί συζητάμε.
2: Επέκταση της τηλεϊατρικής παντού. Αυτό είναι να σου πέφτουν τα μαλλιά. Ευτυχώς έχω βάλει εγώ και είμαι καλά. Ναι. Λοιπόν, ακούστε. ακούστε, τρελαδό. Σε όλα τα κέντρα υγείας Ελλάδας που πηγαίνω, σε όλα. Αν δεις το TikTok μου, σε βίντεο που ανεβάζω, ναι, σε όλα δείχνω και την τηλεατρική. Mm-hmm. Έχουμε, κύριε πρόεδρε, από το Ηράκλειο, έχουμε βάλει τηλεατρική παντού και δουλεύει.
1: Παντού.
2: Παντού.
1: Άρα τι θα επεκτείνεις?
2: Δεν ξέρω. Θα ξυλώσει τα μηχανήματα, θα βάλει άλλα. Ναι. Για να καταλάβει για την τηλεατρική, ελεγχθήκαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να κλείσει ταμείο ανάκρισης αν δουλεύει. Ναι. Είσαι ο Ανδρουλάκης. Θες να γίνεις πρωθυπουργός και να βγεις και πρώτο κόμμα. Όλα αυτά είναι θεμητά. Και εγώ θέλω να είμαι ένα ξανθό ψηλό μεγάλο όνομα. Τι να κάνω? Καθένα μια
1: τρέλα, ναι,
2: στη ζωή.
1: Ναι.
2: Ξαναλέω όμως. Δεν έχεις κάτσει λίγο να δουλέψεις σοβαρά με τους συνεργάτες σου? Mm-hmm. Αυτός να μιλήσει για την υγεία, να μας πεις πέντε πράγματα που δεν έχουν γίνει. Υπάρχουν πολλά που δεν έχουν γίνει.
1: Mm-hmm.
2: Να μην παρεξηγηθώ. Mm-hmm. Εγώ δεν λέω ότι τα έχουμε κάνει όλα στην υγεία. Λάκατα πια δεν έχουν γίνει, έχουν την ώρα να τη γράφουν εμένα. Αλλά ξαναλέω, εάν δουλεύαν σοβαρά, mm-hmm, θα μπορούσαν να πούν 10 πράγματα στην υγεία που δεν έχουν γίνει. Mm-hmm. Αυτοί επιλέξαν να πούνε τα 10 πράγματα που έχουν γίνει.
0: Ρε παιδιά, πραγματικά δεν είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θέλεις να πεις κάτι, ρε Νίκο? Ο αρχηγός, πώς το είπε, από το Ηράκλειο, έτσι?
1: Ναι,
0: ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θέλεις να πεις κάτι, ας πούμε. Πες ρε κάτι που δεν έχει γίνει πραγματικά. Ή κάτι που χρειάζεται βελτίωση. Λες τώρα για κάτι που πραγματικά, δηλαδή, το ξέρουμε και χρόνια τώρα είναι αυτή η δουλειά. Τώρα βέβαια με τον Άδωνα έχει επεκταθεί παντού, ας πούμε. Αλλά είναι δυνατόν να μην γνωρίζει ότι υπάρχει παντού τηλεϊατρική? Και όμως.
1: Δυστυχώς.
0: Και όμως, γιατί αν πάμε, δυστυχώς, στο κομμάτι που έχει να κάνει με το ΦΠΑ, ο ίδιος ο Ανδρουλάκης είναι εναντίον του να μειωθεί το ΦΠΑ στη Ρόδο.
1: Το είπε, ναι, βέβαια.
0: Το έχει πει. Βεβαίως. Και το έχει πει 2-3 φορές. Και όμως βγαίνουν τα στελέχη του όλα.
1: Και λένε,
0: μα όλα. Και λένε ότι εμείς θα μειώσουμε το ΦΠΑ της Ρόδο. Ρε παιδιά, συνεννοηθείτε μεταξύ σας. Να μειωθεί τελικά ο ΦΠΑ της Ρόδου. Εμείς είμαστε υπέρ του να μειωθεί και ο ΦΠΑ της Ρόδου. Έχει μειωθεί παντού. Κατανοώ το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Στο Υπουργείο Οικονομικών θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Γιατί αν μειωθεί ο ΦΠΑ στη Ρόδο ειδικά, το κέρδος για τους ροδίτες θα είναι περίπου το χρόνο κοντά στα 100-110 εκατομμύρια. Αυτό το όφελος θα έχουν οι ροδίτες από την μείωση 30% του ΦΠΑ. Αλλά θα χάσει όμως το κράτος πάνω από 200-250 εκατομμύρια από τους τουρίστες που έρχονται στη Ρόδο και θα πληρώνουν μετά μειωμένο ΦΠΑ. Οπότε σου λέει, για να γλιτώσει ο Ροδίτης 100 εκατομμύρια, εγώ θα υποστώ ζημιά πάνω από 200 εκατομμύρια. Δεν είναι δηλαδή τα 100 που θα κερδίσει ο Ροδίτης. Βρείτε ένα τρόπο λοιπόν να γίνει με ένα τρόπο τέτοιο, ούτως ώστε να μην ζημιωθεί ούτε το ελληνικό κράτος, γιατί ούτε το κράτος από τον τουρισμό, ξέρεις ότι κερδίζει πάνω από, από το 30% του ΑΕΠ είναι ο τουρισμός μας. Είναι η καλύτερη βιομηχανία για τη χώρα μας. Και βρείτε λοιπόν ένα τρόπο τέτοιο, ούτως ώστε ο τουρίστας που θα έρχεται να μην γλιτώνει αυτά τα χρήματα. Γιατί να τα γλιτώσει, αφού και με το 24% ΦΠΑ γεμίζουν, και τώρα που μιλάμε, γεμάτη είναι η Ρόδος, γεμάτα είναι τα νησιά. Δεν υπάρχει κρεβάτι για να κοιμηθεί για να έρθει τουρίστας. Βγαίνει ο Ανδρουλάκης λοιπόν και λέει όχι, για τη Ρόδο να βρεθεί ένας τρόπος, δηλαδή κάτι ανάλογο με αυτό που γίνεται σήμερα. Τα στελέχη του όμως λένε το αντίθετο. Γι' αυτό πάμε να τους κάνουμε ένα σεμινάριο, να ακούσουν τα στελέχη του. Τι λέει ο αρχηγός τους, ο Νίκος Ανδρουλάκης, να λένε και αυτοί τα ίδια, να μην λένε άλλα. Δώσε μου Ανδρουλάκη Παναγιώτη.
3: Και τα φορολογικά εμείς δεν τα αρνούμαστε, τα έχουμε πει. Εμείς πάμε πρώτα να αποσυνδεθεί ο μειωμένος ΦΠΑ από το προσφυγικό και να υπάρχει μειωμένος ΦΠΑ σε όλα τα μικρά νησιά και κάποια που είναι μεγάλο όπως τη Ρόδο. Η διαφορά του ΦΠΑ από το μειωμένο συντελεστή έως το σημερινό, όλος να πηγαίνει σε ένα ειδικό ταμείο και να επιστρέφει στο νησί σε υποδομές και κοινωνικό κράτος. Ούτε να χάνει το ΦΠΑ από τον τουρισμό, αλλά όλος ο υπερβάλλον από το χαμηλότερο συντελεστή να πηγαίνει στην τοπική κοινωνία.
0: Αυτό που γίνεται
1: δεν
0: δηλαδή
1: είναι
0: τώρα.
1: Κακό, δεν είναι κακό αυτό.
0: Αυτό που γίνεται τώρα. Όχι, εμείς είμαστε της άποψης ότι πρέπει να μειωθεί.
1: Ναι.
0: Ναι. Για να μην παραξηγηθούμε, έτσι. Αλλά αυτό που λέει τώρα ο Ανδρουλάκης είναι αυτό που γίνεται, αυτό που ισχύει τώρα. Να μην μειωθεί ο ΦΠΑ, αλλά να γίνονται έργα υποδομής. Αυτό κάθεται και λέει. Τι το αντίθετο γίνεται. Εδώ στο Καστελόριζο είδαμε τις εξαγγελίες του Μητσοτάκη που έκανε. Και όμως τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ λένε άλλα. Όταν τους βγάζουμε καθημερινά, λένε. Καλά, δεν θέλω τώρα να λέω ονόματα, ας πούμε. Από πού να ξεκινήσεις, ρε παιδιά, να ξεκινήσεις. Το καινούργιο το άμαθες, Βασίλη?
1: Ποιο?
0: Ο δολοφόνος Μητσοτάκης που δολοφόνησε το Μαζονάκη. Λοιπόν, ακούστε. Επειδή θέλω να προσδώσουμε έτσι ένα σοβαρό χαρακτήρα στην εκπομπή, πάμε στην ομάδα σταθερότητας. Νίκος Σέργης, Θανάσης Καμιλάρης. Αγαπημένοι μας, καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, είναι και δολοφόνος τελικά, Νίκο Μητσοτάκης? Δολοφόνησε το Μαζονάκη και δεν το έχουμε καταλάβει.
4: Για ό,τι γίνεται φταίει ο Μητσοτάκης. Τροχαίο ατύχημα, δυστύχημα γίνεται κάπου στην Εγνατία, επειδή κάποιος πήγε και έπεσε σε ένα αυτοκίνητο στη Λέα που είχε ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης. Φταίει ο Μητσοτάκης.
0: Α, ο Μητσοτάκης την έκανε, δε.
4: Ο Μητσοτάκης φταίει για όλα και θα φταίει, όσο είναι πρωθυπουργός, θα φταίει για όλα. Ακόμη και για κάποιον που τον παράτησε εγκόμενα, θα φταίει ο Μητσοτάκης.
0: Α, έχει και εκεί ευθύνη δηλαδή.
4: Για όλα, δηλαδή δεν επεμβαίνει στη ζωή του καθενός από εμάς ώστε να τη φτιάξει καλύτερη. Δεν υπάρχει καμία άλλη περίπτωση να γίνει η ζωή μας καλύτερη αν δεν εσκύψει προσωπικά ο Πρωθυπουργός και ιδιαίτερα ο Μητσοτάκης πάνω από την ζωή του καθενός από εμάς, χωρίς να χρειαστεί εμείς να κάνουμε τίποτα, και εφόσον δεν το κάνει φταίει ο Μητσοτάκης.
0: Και ξέρεις ποια είναι η πλάκα τώρα, ότι με αυτό που, με τον τρόπο που τον αντιπολιτεύονται, στο τέλος του δίνουν πόντους, τον ενισχύουν. Γιατί λογικά θα έπρεπε να έχει μια φυσιολογική φθορά λόγω των χρόνων όλων αυτών που κυβερνά, παρά το όποιο έργο γίνεται. Δεν διαφωνούμε σε αυτό.
4: Όταν οι σκέψεις των ανθρώπων είναι χαοτικές και ο καθένας, είτε είναι στο ΠΑΣΟΚ είτε είναι σε οποιοδήποτε κόμμα, αλλά και όλοι αυτοί που τους ακούνε, που είναι οι ψηφοφόροι αυριανοί, σκέφτονται χαοτικά, το ερώτημα των εκλογών θα είναι ένα. Μητσοτάκης ή χάος κυριολεκτικά. Δεν είναι,
0: βέβαια, δεν μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Τι λες εσύ, Θανάση μου?
5: Τι να πω, έχει ξεφύγει το πράγμα τελείως. Έχει ξεφύγει. Να επαναλάβω αυτά που λέει ο Νίκος. Έτσι είναι τα πράγματα. Για οτιδήποτε, ας πούμε, αν δούμε, θα υπάρξει και κάποιος, ας πούμε, ποιος θα
0: είναι. Ακόμα και την κόμενα που είπε ο Νίκος, όταν τη χάσει την κόμενά σου, φταίει ο Μητσοτάκης, θα πούμε.
5: Λοιπόν, είναι φοβερό το πράγμα.
0: Μάλλον επειδή τον είδαμε το καλοκαίρι να κάνει μπάνιο και είδαμε ότι έχει ένα κορμί, να πούμε, έτσι γυμνασμένο κτλ. Αυτό ενδεχομένως να μην άρεσε, ας πούμε, σε κάποιους άλλους. Σου λέει, τι έγινε τώρα, ο Μητσοτάκης είναι γκόμενος, θα μας φάει και τις γκόμενες, Νίκο. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω αυτό που είπες τώρα.
4: Εάν ο Μητσοτάκης δεν κάνει κάτι ώστε εγώ ή οποιοδήποτε άλλος πολίτης να αποκτήσω χωρίς να γυμναστώ ανάλογο κορμί, να έχω επιτυχίες στις γυναίκες, ναι, θα φταίει ο Μητσοτάκης. Επαναλαμβάνω, χωρίς να κάνω εγώ προσπάθεια, πρέπει ο Πρωθυπουργός να φροντίσει ώστε να σμιλευτεί το κορμί μου και να είναι άκρος ερωτικό και ανταγωνιστικό. Αλλιώς δεν μου κάνει για Πρωθυπουργός, φέρτε τον επόμενο.
0: Και ο Νίκος Ασέργης έχει ωραίο κορμί. Εσύ βρε Θανάση μου που έχεις τα κιλάκια σου τώρα, πρέπει, Νίκο, πρέπει να το βάλουμε το Θανάση σε αυστηρή δίαιτα.
4: Ο Θανάσης δεν φταίει. Φταίει ο Πρωθυπουργός. Είναι καθαρά θέμα
0: Πρωθυπουργού,
4: ο οποίος δεν φροντίζει για το Θανάση.
5: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Ρε τι τραβάμε. Δεν μου λες ρε Θανάση, έχουμε ή δεν έχουμε τηλεατρική? Τι λέει τώρα ο Ανδρουλάκης?
5: Πώς η τηλεατρική? Ήταν το πρώτο πράγμα που είχε ξεκινήσει στα νησιά, ας πούμε, στις απομακρυσμένες γενικά περιοχές, πριν ακόμα από την αναβάθμιση των κέντρων υγείας που γίνεται. Ήταν το πρώτο πράγμα το οποίο είχε γίνει. Και είχε διαφημιστεί, ας πούμε, αρκετά. Χρόνια τώρα μιλάμε, δεν είναι φετινή κατάσταση. Λοιπόν, ήταν το πρώτο πράγμα που είχε γίνει τηλεατρική, λόγω του ότι, ας πούμε, τις αποστάσεις και όλα αυτά τα πράγματα, να μπορούν να πάρουν μια διάγνωση από ένα εγκεκριμένο κέντρο, ας πούμε, μέσω τηλεατρικής, ο γιατρός ο οποίος δεν μπορεί να ξέρει όλες τις ειδικότητες που είναι στο νησί, να μπορεί, ας πούμε, να πάρει τουλάχιστον μια διάδοση, να δώσει, ας πούμε, μια αγωγή μέχρι να έρθει το μέσο να τον διακομίσει, να τον πάρει, ας πούμε, να τον πάει σε ένα μεγαλύτερο νοσοκομείο.
4: Εάν ρωτήσεις αυτούς που λένε για το ότι δεν έχουμε τηλεατρική και λένε ότι με εμάς θα γίνει, π.χ. το ΠΑΣΟΚ, αν τους ρωτήσεις να δώσουν τον ορισμό τι είναι τηλεατρική, δεν ξέρουν να απαντήσουν.
5: Δεν ξέρουν.
4: Όχι, δεν ξέρουν, υπάρχει περίπτωση, δεν ξέρουν. Απλώς το πετάνε. Δεν έχουν κάνει καμία έρευνα, δεν έχουν ακούσει τίποτα στο παρελθόν.
5: Δεν ξέρουν, όπως...
4: Είναι πάρα πολλά χρόνια η τηλεατρική, δεν είναι τώρα. Απλώς τώρα με την αναβάθμιση αναβαθμίζεται, γιατί πλέον η τεχνολογία δίνει μεγαλύτερες δυνατότητες. Αλλά δεν ξέρουν τι είναι, το χρησιμοποιούν όμως και λένε ότι δεν έχουμε τηλεατρική. Αυτή είναι η αντιπολίτευση.
5: Και να συμπληρώσω κάτι, Νίκο μου, σε αυτό το πράγμα που λες. Αυτό το παπαγαλάκι τώρα έχει ξεκινήσει για το θέμα του ATCS στα τρένα. Δηλαδή ολοκληρώθηκε η σύμβαση όλη. Λειτουργεί η τηλεατρική κατά 100%, γίνανε τα πάντα και ακόμα περισσότερα με την online, ας πούμε, με τον online εντοπισμό του τρένου. Και βγαίνουν τώρα δημοσιογράφοι και λένε, α, το ATCS, το ATCS, ας πούμε, και ο καθένας το ATCS, χωρίς να ξέρουν τι είναι το ATCS και πώς λειτουργεί.
0: Τι είναι αυτό,
4: επίσης,
0: τι είναι
4: δεν
0: το.
4: Έχουν κάνει
5: γιατί το ATCS είναι ένα πρόβλημα πέρυσης, το οποίο το ενεργοποιεί ο μηχανοδηγός.
0: Άρα όχι τηλεατρική.
5: Δηλαδή πάλι
0: είπες,
5: στον άνθρωπο πάει το πράγμα.
0: Τηλεμετρία, έτσι, για αυτό.
5: Όχι, όχι, δεν τηλεμετρία. Είναι ένα σύστημα αυτόματης πέρυσης. Δηλαδή μπαίνει ο μηχανικός μέσα, ενεργοποιεί αυτό το σύστημα, ναι. Και από εκεί και πέρα, εάν κάνει κάποιο λάθος ο μηχανοδηγός.
0: Και γι' αυτά, δηλαδή, έχουν άποψη οι δημοσιογράφοι. Τα ξέρουν όλα. Τελικά εγώ είμαι αγράμματος.
5: Το όριο ταχύτητος φρενάρει. Αυτό φρενάρει αυτόματα.
0: Α, φρενάρει αυτόματα, μάλιστα.
4: Λοιπόν, αυτό το σύστημα.
5: Και έχει τοποθετηθεί τώρα, απλώς δεν έχει πάρει την πιστοποίηση. Γιατί πρέπει να
4: έχει πάρει πολλές παρατάσεις. Δηλαδή, αν μπείτε στη σελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκίνησε το σύστημα αυτό όταν έγινε ένα δυστύχημα στην Ισπανία, νομίζω το 2016. Από εκεί έγινε αφορμή ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει αυτή την κατεύθυνση και χρήματα ώστε να μπει αυτό το σύστημα σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο δίκτυο, ας πούμε, σιδηροδρόμων. Η ημερομηνία που έχει δώσει, που αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να ολοκληρωθεί κάτι τέτοιο σε μεγάλο βαθμό, είναι μέχρι το 2031. Δηλαδή, όταν λέμε ότι δεν μπήκε χθες ή προχθές, η Ελλάδα σαν Ελλάδα, ακόμη και τώρα που το έχει εγκαταστήσει, είναι από τις χώρες που το προχωράνε με αυτό το ρυθμό που το προχωράνε, δεν έχει εγκατασταθεί σε όλη την Ευρώπη και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζει ότι αυτό θα είναι εφικτό γύρω στο 2030-31, γιατί δεν αντιμετωπίζει προβλήματα το σύστημα αυτό μόνο στην Ελλάδα. Αλλά κανένας δεν κάνει τον κόπο να δει το χρονικό ορίζοντα με βάση το οποίο σύστημα αυτό δίνει για λειτουργία η Ευρωπαϊκή Ένωση, και εκείνο είναι υποαίρεση αν το 2030-31 θα έχει εγκατασταθεί στο ποσοστό των σιδηροδρόμων πανευρωπαϊκά όπως το θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί εντάσσεται ο σιδηρόδρομος στην Ευρώπη, εντάσσεται και στην πράσινη ανάπτυξη, να το πούμε έτσι, ότι θα είναι, μια, θα είναι η μεταφορά με λιγότερους ρήπους κλπ. Αλλά είναι κάτι αργό. Βέβαια εδώ κάποιοι δεν ξέρουν τι είναι η TCS, πώς λειτουργεί, είναι όπως την τηλεατρική. Θα κάνουν την ερώτηση, θα πούνε μεταξύ τους ό,τι είναι να πούνε και στο τέλος θα πετάξουν και κάτι για να τα ακούσει ο κόσμος. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν, θα σας πω τώρα κάτι το οποίο μου συνέβη. Δεν θα πω όνομα. Ξέρω ότι μας ακούει αυτή την ώρα ένας φίλος, αγαπητός, αγαπημένος. Του ευχόμαστε καλή ανάρρωση και να είναι και σιδερένιος. Όλα πάνε καλά τελικά. Γιατί όταν ήταν στη Ρόδο ο Άδωνης Γεωργιάδης, πότε ήταν, ρε Βασίλη, πριν ένα μήνα περίπου? Προς το τέλος Αυγούστου. Δέχθηκα λοιπόν ένα τηλεφώνημα από τον φίλο μου αυτό και μου λέει, Κλειάνθη, μου λέει, έχω ένα σοβαρό πρόβλημα, έχω καρκίνο στον πνεύμονα και πρέπει να πάω σε ένα νοσοκομείο, είτε στο Αρετέιο είτε στον Άγιο Σάββα, προκειμένου να μου κάνουν αυτές τις ακτινοβολίες, το ακτινοθεραπευτικό κτλ. Σαν αυτό δηλαδή που γίνεται τώρα στη Ρόδο.

0: κάτι, είμαι στη διάθεσή σου, δεν θα χρειαστεί, μου λέει, τίποτα. Θα πάνε όλα τέλεια, μου κάνει. Okay. Την άλλη μέρα τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω, όλα θα πάνε τέλεια, δεν του είπα λεπτομέρειες, ό,τι μίλησα, ό,τι έκανα, ό,τι έδειξα, τίποτα, τίποτα. Πάει πραγματικά ο άνθρωπος. Χθες με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, θέλω να κάνω μία ανάρτηση, μου λέει. Μία ανάρτηση και να σε ευχαριστήσω. Θα σε πείραζε, μου λέει, αν πω το όνομά σου να πούμε. Του λέω, για ποιο λόγο να κάνεις ανάρτηση και να πεις το όνομά μου. Μου λέει, γιατί έγινε, πήγα και πραγματικά έπαθα σοκ όταν είδα το πώς λειτουργούν τα νοσοκομεία σήμερα, το πώς με υποδέχθηκαν, το πώς έγινε σε τρεις μέρες η όλη διαδικασία. Είμαι πεντακάθαρος, μου λέει τώρα. Γύρισα, μου λέει, είμαι ευτυχισμένος και ξαναχτίζω τη ζωή μου από την αρχή. Καταλαβαίνετε τώρα τι σοκ ήταν. Και θέλει τώρα να κάνει ανάρτηση, να με ευχαριστήσει, επειδή έκανα το λάθος κάποια στιγμή, να του πω όλα τέλεια θα πάρει, μην ανησυχείς, μίλησα με τον υπουργό. Και θέλει να βάλει τώρα τον Κλεάνθη και τον υπουργό και του λέω, προς Θεού, μην κάνεις κάτι τέτοιο.
1: Θεώρησε τώρα, δηλαδή ναι, ότι
0: ναι, ενώ δεν κάναμε τίποτα έγινε, πολύ. Ενώ δεν έγινε, δεν κάναμε.
1: Απλώς πήγε σαν πολίτη
0: και ακριβώς και εξυπηρετήθηκε και έμεινε. Δηλαδή, τι να σου πω, δηλαδή. Αυτό το ίδιο. Δεν φέρνω, Θανάση μου, το παράδειγμα το δικό σου, όταν κατέβηκε στη Θεσσαλονίκη και είχε πάει. Και σε ποιο νοσοκομείο είχε πάει, Θανάση, αν επιτρέπει.
1: Στο Παπα-Νικολάου.
0: Και μου γυρνά και μου λε, Κλεάνθη, μου λέει, είναι εντελώς. Δηλαδή, έχει αλλάξει, να πούμε, το εσύ δεν είναι καμία σχέση με αυτό το οποίο ξέραμε παλιά. Θα πει κάποιος ότι...
1: υπάρχει, να πούμε και κάτι άλλο, ας πούμε, ότι πριν πάω στο Παπα-Νικολάου είχα πάει στις Σέρες, ναι, όπου είχα την ίδια αντιμετώπιση, ναι, και εκεί στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι ένας πολύ καλός μου φίλος.
0: Ναι.
1: Που είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο το...
0: Που θα μπορούσε να τον χρησιμοποιήσει, τον αξιοποιήσει.
1: Ναι, έκανα λοιπόν μια ανάρτηση να πω τι ευχαριστημένος είμαι και με πήρε ο Δημήτρης, να μην πω το επώνυμό του, και με πήρε και με συγχωρείς, με έβριζε. Γιατί δεν με πήρες τηλέφωνο που ήρθες, ας πούμε, ξέρω εγώ. Του λέω γιατί είχα τέτοια αντιμετώπιση. Που αν πήγαινα και σε έπαιρνα τηλέφωνο και πήγαινες να πεις μια κουβέντα, αυτοί θα θεωρούσαν ότι χρησιμοποιώ μέσο. Τι μέσο να χρησιμοποιήσω, λέω.
0: Τις προάλλες.
1: Σε όλα τα πράγματα ήταν τέλεια, ας πούμε, άνθρωποι.
0: Πήγαμε μαζί με τον Βασίλη τις προάλλες.
1: 40 χρόνια. Ακριβώς. 40 χρόνια στα νοσοκομεία δούλευα, φυσιοθεραπευτής ήμουν, έτσι. Λοιπόν, ξέρω τι να κάνω συγκρίσεις και ξέρω και ακόμα και για την περίπτωσή μου, ας πούμε, ότι έγινε ό,τι χρειαζόταν. Με στείλαν οι άνθρωποι και μου βρήκαν, ας πούμε, το ανέβρεσμα. Και τον διαχωρισμό της αορτής στο Παπα-Νικολάου
0: και σοβαρή περίπτωση.
1: Κάτω.
0: Ακριβώς. Ναι. Θέλω να πω, τις προάλλες είχαμε πάει μαζί με τον Βασίλη εδώ στο νοσοκομείο της Ρόδου, που είχα ένα πρόβλημα, ήθελα εκεί στην οφθαλμολογική κλινική. Ρε παιδιά, τι ευταξία ήταν αυτή, τι τάξη, τι εξυπηρέτηση, τι προθυμό. Θα πει κάποιος, εντάξει, σαν να μπορεί να σε γνώριζαν, ρε φίλε, να πούμε, και σου συμπεριφέρθηκαν έτσι. Είναι έτσι όμως τα πράγματα σε όλους. Εγώ έβλεπα τον κόσμο και με όλους τους ανθρώπους, με όλους τους ασθενείς που μιλήσαμε. Παιδιά μου, καμία σχέση. Και ακούω από την άλλη μεριά τον Ανδρουλάκη, κατέρευσε το εσύ. Καλά, δεν τρέπονται. Βλέπεις όλοι οι ασθενείς οι οποίοι εξέρχονται από τα νοσοκομεία, έρχεται ένα μήνυμα στο κινητό τους που τους λέει, βάλτε βαθμολογία, δεν ξέρω πώς γίνεται, και απαντούν. Και μιλάμε ότι με άριστα το 5. Δεν ξέρω, όλοι βάζουν πάνω από 4,5, πάνω κάπου στο 4,5, 4,7, λοιπόν, δηλαδή στο άριστα, ρε παιδί, ευχαριστημένοι άνθρωποι.
2: Να πω και εγώ τώρα κάτι για το νοσοκομείο της Καλύβνου, που έτυχε να πάω τον Αύγουστο.
0: Ναι. Λοιπόν. Που δεν είναι τώρα το νοσοκομείο της Ρόδου οργανωμένο, είναι και αυτό βέβαια καλό νοσοκομείο της Καλύβνου.
2: Ανακαινισμένα τα
0: καμία σχέση με αυτό που ξέραμε παλιά. Έγινε τώρα...
2: Ταυτόχρονα, 4 άτομα ταυτόχρονα μέσα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι
0: ντροπή αυτό με τον τρόπο που δυσφημούν το σύστημα υγείας, ενώ στην πραγματικότητα δεν ισχύουν αυτά.
1: Θα επαναλάβω ότι είναι ένα σχέδιο αυτό, διότι ξέρουν ότι από τον πληθυσμό ένα 15-20% θα πάει στο νοσοκομείο για οτιδήποτε. Το υπόλοιπο 80% δεν πάει, οπότε εκεί μπορεί να ψάρεψουν. Εκεί σου λέει, μπορεί να πούμε ότι όλα είναι χάλια, ιδέα δεν έχουν οι άνθρωποι. Εάν όμως ασχοληθείς με αυτό το 20% που τυχαίνει να πάει, ας πούμε, εκεί θα πάρεις απαντήσεις που πρέπει για αυτό που είπες με το ερωτηματολόγιο, ας πούμε, το οποίο δίνουν σε όσους νοσηλεύονται. Δηλαδή ψαρεύουν σε νερά, ξέρουν τι κάνουν. Σου λέει, από το 80% που δεν πατάει κανένας στο νοσοκομείο, άμα πω ότι είναι όλα χάλια, ένα ποσοστό θα το πιστέψει. Λοιπόν, όποιος δεν χρησιμοποιεί το εσύ, μπορεί να τσιμπήσει και να πει, και μάλιστα αν είναι Και από αυτούς, ας πούμε, που λέει ότι για την κόμενα αυτή

0: Μητσοτάκη σας. Μου κατευθείαν θα
1: το πάει. Λέτε και δεν υπάρχει πεδίο για αντιπολίτευση. Υπάρχει πεδίο. Αλλά δεν στέκονται στο σωστό σημείο τελικά. Λες ότι Νίκο, εάν ψάξουν δεν θα βρουν. Όλα τέλεια τα κάνει αυτή η κυβέρνηση. Όχι βέβαια. Κάνει πολλές τραυμαμάρες.
0: Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά, εγώ προσωπικά, δεν μπορώ να βρω κάτι στο οποίο να τα έχει πάει άσχημα για μένα σαν πολίτη. Τώρα, όταν έχουμε ένα νοσοκομείο, πόσο υποκειμονικό μπορεί να γίνει κάτι. Εγώ παίρνω ένα ταξί με το γιο ταχύ μου, μου τη βάρεσε, δεν αισθάνομαι για χύψη λόγους καλά. Παρ' όλα αυτά πηγαίνω είτε με ταξί, δεν με πάει το ασθενοφόρο, mm-hmm. πηγαίνω είτε με το γιο ταχύ μου στα επίγοντα. Εκεί μπαίνει το υποκειμενικό.
1: Mm-hmm.
0: Εάν εγώ από τη στιγμή που πηγαίνω με τα πόδια μου περπατώντας, κάθομαι εκεί και περιμένω τη σειρά μου. Έρχονται πραγματικά επίγοντα περιστατικά τα οποία χρήζουν άμεσης βοήθειας. Εγώ τώρα αν είμαι κακοπροαίρετος θα πω, μου πήραν τη σειρά, δεν εξυπηρετούμε, περιμένω. Τα έχω δει αυτά δηλαδή, από τις ελάχιστες φορές που έχω πάει, όχι για μένα. Είχα πάει τη γυναίκα μου πραγματικά με πρόβλημα από αλλεργία που την τσίμπησε ένα έντομο και μπήκαμε κατευθείαν σφαίρα μέσα. Ερχόταν άνθρωποι, τώρα μιλάμε για απόγευμα, ερχόταν άνθρωποι με ταξί, με τα αυτοκίνητά τους, παρκάρανε και μπροστά επίγοντα και πηγαίνανε. Λες, πόσο επίγον είναι, ήρθες εσύ περπατώντας και οδηγώντας. Αυτός ο άνθρωπος, ό,τι και να κάνεις, θα είναι από τους δυσαρεστημένους. Θα βρίσκει πάντοτε να σου πει κάτι, να εγώ πήγα και περίμενα και βάζαν άλλους πιο μπροστά και του λες, βρε άνθρωπέ μου, έγινε μια αξιολόγηση, σε βλέπει ο γιατρός, μιλάς με την νοσηλεύτρια, σου λέει τι έχει, τι γίνεται, ξέρω εγώ, σε ρωτάει και έχει κρίνει ότι μπορείς να περιμένεις. Και αυτός ο άνθρωπος, ό,τι και να γίνει, θα είναι μόνιμο ότι το φταίει κάτι άλλο, το σύστημα που δεν τον εξυπηρετεί άμεσα. Άχι. Αυτό είναι το υποκειμενικό.
2: Και πλέον αναγράφεται και στον πίνακα σε τι, ας το πούμε, θα σε πάρει, σε τι σειρά θα σε πάρει, ούτως ώστε να ξέρεις είτε αμυντικά, να αποταχθείς, να κάνεις.
1: Αυτό είναι. Τι να πει κανείς, εσύ τώρα Θανάση που παρακολουθείς τώρα και την τοπική ειδησιογραφία εδώ της περιοχής των νησιών όλα αυτά τα χρόνια που συνεργαζόμαστε, ξέρεις το έργο το οποίο κάνει ο Χατζημάρκος, δηλαδή τέτοιος περιφερειάρχης δεν πέρασε ποτέ και δεν υπάρχει και δεύτερος δηλαδή σε αυτή την κατηγορία και γι' αυτό τον έχουν κάνει και πρόεδρο των περιφερειαρχών, γι' αυτό είναι και αντιπρόεδρος όλης της Ευρώπης, αυτοδιοικητικό.
2: Ακριβώς.
1: Κάνει, μιλάμε έργο το οποίο τυχαία νομίζετε ο Μητσοτάκης πάντα τον έχει δίπλα του, ας πούμε, για ό,τι. Εδώ μιλάμε τώρα έργα τα οποία πρέπει να τα κάνει το κράτος. Δεν σας φέρω ένα παράδειγμα. Το καινούριο νοσοκομείο του Ιπποκράτη, τη ΣΚΟ, το οποίο πάει να γίνει. Λέει ο Μητσοτάκης, τον άκουσα και τον είδα όταν ήταν εδώ. Θα το κάνει η περιφέρεια, διότι είναι πιο φερέγγια και από τον κρατικό μηχανισμό. Για να γίνει, σου λέει, συντομότερα, γρηγορότερα. Και όμως, αυτόν τον άνθρωπο που πραγματικά δηλαδή δεν υπάρχει μέρα που να μην έχει και ένα νέο έργο, έχουν κάτι κακό να του πούνε. Τι παράξενοι άνθρωποι είμαστε, Θεέ μου. Πραγματικά δηλαδή είναι να τρελαίνεται κανείς. Και μιας και βλέπω τώρα και στην τηλεόραση δείχνουν πλάνα από το νοσοκομείο της ΚΟ. Κάτω στην ΚΟ, ξέρετε τι έργο έχει κάνει αυτός ο περιφερειάρχης. Και όμως σε μια δημοσκόπηση που είδα, δεν του βάζουν καλή βαθμολογία. Τον έχουν πολύ χαμηλά τον άνθρωπο. Γιατί λέτε, γιατί προσπαθεί να τους λύσει προβλήματα τα οποία είναι πολλών χρόνων, όπως παραδείγματος χάρη ο Χιτά. Χιτά ήταν αυτός που ήταν κάτω στην ΚΟ. Μια χωματερή ήταν κακής ποιότητας. Και τους έκανε τώρα ένα υπερσύγχρονο Χιτά. Ρε παιδί μου, δεν θέλουμε τελικά οι Έλληνες να γίνεται κάτι καλό. Αυτό με ανησυχεί και γι' αυτό βλέπω τώρα ότι με το που εμφανίζεται ο Κασιδιάρης, διαρωτώ με και λέω, τι θα γίνει τώρα. Αυτός λογικά θα πρέπει να την καταβροχθίζει, να την καταπιεί τώρα όλη αυτή την αντιπολίτευση. Αυτή τη χάλια αντιπολίτευση που έχουμε σήμερα. Τι λες, Νίκο, πάνω σε αυτό.
0: Αυτός θα ψωνίσει από την, θα ψαρέψει από τη δεξαμενή. Είναι ένα ενιδρίο μέσα με ψεκασμένος και όλοι έχουν πάρει ένα καλάμι, ο Βελόπουλος, η Λατινοπούλου, η Κωνσταντοπούλου, η Καριστιανού, ο Βαρουφάκης. Τώρα ακόμη ένας ψαράς προσθέθηκε. Θα ρίξει και ο Ηλίας εκεί πέρα μέσα το καλάμι του και θα πιάσει τα ανάλογα ψάρια. Τώρα αυτοί που ανέφερα μπορεί να χάσουν από τον Ηλία κομματάκια και να πάνε ήδη δηλαδή από το Βελόπουλο, κάποιοι μέχρι χθες ήταν Βελόπουλος, τώρα βλέπω ότι έγιναν Ηλίας.
1: Α, έχουμε και από τέτοια,
0: ναι, έχουμε η μετακίνηση που θα γίνει, δεν θα είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Θα γίνει μεταξύ του ενιδρίου, της γυάλας αυτής, δηλαδή μεταξύ τους τα...
1: Ναι, η δεξαμενή δηλαδή της... Ναι,
0: κατά...
1: Η αντισυστημική, η ψέκα, αντιεμβολιαστές και πάει λέγοντας όλοι αυτοί.
0: Ακριβώς, αυτή είναι η δεξαμενή.
1: Μάλιστα. Και έχουμε τέτοιους αρκετούς.
2: Δεν είναι σίγουρο τελικά ότι θα πάρει άδεια για ακόμα, έτσι.
1: Για ακόμα, για ακόμα από ό,τι λένε ο Άριος Πάγκος δεν θα δώσει. Θα βρεθεί
2: δεν
1: η φόρμα
2: είναι σίγουρα,
1: του.
2: Όχι, γιατί έχει καταδικαστεί.
1: Παναγιώτη, έχεις και Βελόπουλο. Να τους, να και ο Κασιδιάρης. Βλέπω τώρα δείχνει η τηλεόραση Κασιδιάρη. Μα μάλιστα, πολύ ωραία, τέλεια. Πετάει η ομάδα.
0: Μα χθες ακούγαμε απίστευτα πράγματα στο TikTok σε live. Βγαίναν άνθρωποι και όταν τους ρωτούσαμε, εγώ προσωπικά, πες μου για το πρόγραμμα του Κασιδιάρη. Άρχιζε να μου λέει όλες τις συναρτησίες οι οποίες ήταν οι ίδιες με, με το οικονομικό πρόγραμμα της αντιπολίτευσης. Θα τα πάρουμε από τους πλούσιους, θα τα μοιραστούμε γιατί μας έκλεψαν. Και πώς θα γίνει αυτό, και στο τέλος φτάναμε στα 12 μίλια. Ένας μάλιστα έφτασε, εγώ θα είμαι ευχαριστημένος, δηλαδή σκεφτείτε τώρα να μιλάς για το οικονομικό πρόγραμμα και να σου πει εγώ θα είμαι ευχαριστημένος αν πάρουμε πίσω ολόκληρη την Κύπρο. Μιλάμε για χαοτικές καταστάσεις μέσα στο μυαλό των ανθρώπων. Δηλαδή ο καθένας, αυτό που λέμε πρόγραμμα, πρόγραμμα κόμματος, ξέρω εγώ, δεν υπάρχει στο μυαλό αυτών των ανθρώπων. Υπάρχει πολύ συνέστημα, πολύ βλαμμένο θυμικό, πετάει μια λέξη κάποιος, ό,τι καταλάβει αυτός και μετά το χάος. Μετά το χάος, δηλαδή δεν υπάρχει βάση για συζήτηση λογική. Θα τα πάρουμε από τους πλούσιους, θα τα δώσουμε σε σένα. Αυτό είναι. Τίποτα άλλο.
1: Αυτό είναι. Και βρίσκει έδαφος τώρα, βέβαια. Πάνω σε αυτό που είπες πάντως, Θανάση μου.
2: Υπάρχει, πάμε. Τεράστιο έδαφος υπάρχει, Κλεάνθη. Δεν είναι. Είπαμε, 60-40 είναι το πράγμα.
1: Πόσο είχε φτάσει η Χρυσή Αυγή τότε, παλιά.
2: 12 σε πρώτη φάση.
1: Είχε πάει στα 12, μάλιστα. Και κάποιες έρευνες.
2: Σε πρώτη φάση, όχι, 10,70 τόσο, κάπου τόσο. Λοιπόν, είχε σε πρώτη φάση, τότε στις δεύτερες εκλογές έπεσε.
1: Ναι. Καλά είχε γίνει τότε, θυμάμαι.
2: Αλλά ήταν... μπήκε στη Βουλή με 6, τόσο, κάπου τόσο είχε πει.
0: Ναι. Παρακολουθώντας τον Κασιδιάρη όταν έβγαινε στο YouTube και μιλούσε και στο X μετά, πριν του βάλουνε το φρένο, γιατί κάποια στιγμή του βάλουνε το φρένο, τότε ήταν για κόκκινα δάνεια, μετά όταν ήρθαν τα Τέμπη έγινε ξυλόλιο χαμένα βαγόνια, βάλε και λίγο από πάνω θα τους πάρουμε τα σόβρακα τους Τούρκους, θα τους φάμε 12 ναυτικά μίλια εθνικά θέματα. Έχεις μία αντιπολίτευση που ήδη υπήρχε και θα κατακαιρματιστεί ακόμη περισσότερο.
1: Πάντως την ωραιότερη ατάκα, Νίκο, και Θανάση την είπε ο γιος μου Λοΐζος το πρωί, τον άκουσα, πραγματικά ήταν όλα τα λεφτά. Λέει θα κυβερνήσει ο Κασιδιάρης και οι άντρες θα πολεμάνε και οι γυναίκες στα σπίτια θα κάνουν παιδιά. Τελείωσε. Οι άντρες θα πολεμάνε τους Τούρκους, διαρκής πόλεμος με τους Τούρκους και οι γυναίκες διαρκώς θα κάνουν παιδιά. Το ένα πίσω από το άλλο. Τελείωσε.
0: Το καλύτερο είναι ότι θα βρούνε δουλειά όλοι οι Έλληνες, διώχνοντας όλους αυτούς τους αφρομετανάστες. Να το πούμε έτσι, θα μείνουν δουλειές όπως είπα χθες για τους Έλληνες και τα παιδιά τους.
1: Θα έρχεται κανείς δηλαδή, στο χωράφι να δουλέψει Έλληνας.
0: Μας παίρνατε, ακριβώς, μας παίρνατε τις δουλειές αυτές, τις οποίες δεν πήγαινε έτσι για λιώς Έλληνας. Τώρα τέλος φεύγουν αυτοί και πηγαίνουμε, δουλεύουμε εμείς στα χωράφια, στις οικοδομές, σκάβουμε. Πραγματικά θα έρθει η ανάπτυξη με αυτόν τον τρόπο.
1: Πάντως άκουγα λίγο πριν, επειδή είπες Νίκο, αναφέρθηκες και στη Λατινοπούλου ότι θα χάσει κάποια ποσοστά από τον Κασιδιάρη. Την άκουγα λίγο πριν, ας πούμε, στα παραπολιτικά, στο σταθμό που συνεργαζόμαστε. Και έλεγε, ας πούμε, να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Και λέω, κάθε ρε Αφροδίτη, σε έχω για σοβαρή κοπέλα. Τι είναι αυτές οι παπαραγγελίες τώρα που ακούω.
0: Ρε
1: παιδιά, πώς θα πληρώνουμε να πούμε το χρέος, πώς θα πληρώνουμε
0: πόσο σοβαρό είναι το ποσό.
1: Τι
0: λοιπόν,
1: αυτό,
0: ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στη βενζίνη είναι 700 ευρώ στο χιλιόλιτρο, 70 λεπτά στο λίτρο και 410, 41 λεπτά δηλαδή στο λίτρο είναι για το δίζελ κίνησης. Τι γίνεται τώρα. Αν μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης...
1: Όχι, κατάργηση να τον καταργήσουμε εντελώς, έλεγε.
0: Εγώ παίζω ένα πιο light σενάριο. Αν τον μειώσουμε κατά 20 λεπτά και στο δίζελ
1: και στη
0: βενζίνη, το κράτος θα χάνει για κάθε λίτρο γύρω στα 25 λεπτά, γιατί θα χάνει και το ΦΠΑ. Η τρύπα που θα έχει, σύμφωνα με την κατανάλωση καυσίμων...
1: Σε αιτήσια βάση, πόση θα είναι.
0: Είναι 1,5 δις.
1: 1,5.
0: Με μείωση 20 λεπτών, 20. Όχι κατάργηση. Μάλιστα. Η κατάργηση θα ήταν η απόλυτη καταστροφή. Χάνεις πάρα πολλά.
1: Δεν μου λέτε, είναι νομίζω και μνημονιακή υποχρέωση επί Τσίπρα πρέπει να γίνει να πηγαίνει ο ειδικός φόρος στην αποπληρωμή του χρέους στα χρέη.
0: Η τελευταία
1: έχουμε τόκους μόνο 5 δισεκατομμύρια το χρόνο, ρε παιδιά, για τα δάνεια που έχουμε πάρει ως χώρα. Πώς θα πληρωθούν αυτά?
0: Η τελευταία αύξηση του ειδικού φόρου έγινε το 2016-17.
1: Μπράβο, επί Τσίπρα. Καλά το θυμάμαι.
0: Ήταν για να βρούμε λεφτά. Δεν βγαίνει αλλιώς.
1: Πώς θα πληρώσουμε, βρε Θανάση μου, τα χρέη μας? Πώς θα αποπληρώσει η χώρα τα χρέη αν δεν έχει πλεόνασμα? Δηλαδή πραγματικά είμαστε όλοι καλά εμείς οι πολίτες έχουμε το δικαίωμα να ζητάμε συνέχεια. Αυτοί οι πολιτικοί αρχηγοί, αυτοί οι θεομπαίκτες δεν καταλαβαίνουν ότι αυτά που λένε δεν γίνονται. Αυτά έλεγε και ο Τσίπρας πριν γίνει πρωθυπουργός και μετά ήρθε και μας διέλυσε, μας πήρε τα σόβρακα να πούμε όλο.
0: Αυτό που παρουσιάζουν ότι στην Ελλάδα είναι το πρόβλημα με τα καύσιμα, έβλεπα πριν από λίγο στην Deutsche Welle στο TikTok, στο κανάλι το αγγλόφωνο, στη Συρία χθες ξεσηκώθηκαν επειδή αυξήθηκαν οι τιμές του ντίζελ και της βενζίνης και καίγανε και κάναν διαδηλώσεις στη Συρία για τις τιμές των καυσίμων.
1: Άστε.
0: Δεν είναι ελληνικό το φαινόμενο.
1: Και πώς είναι δυνατόν τώρα, ρε παιδιά, το είπε πολύ ωραία ο Φαΐλος ο Κρανιδιώτης χθες και θέλω τώρα, Παναγιώτη μου, να μου ετοιμάσεις λίγο τον... Τι συνέβη?
3: Η θεραπή του Νίκο.
1: Όχι, έχουν πέσει όλα. Λοιπόν, θέλω να μου ετοιμάσεις... Κάτι έγινε στο τηλεφωνικό κέντρο. Νέκρωσαν τα πάντα. Ωρε μάνα μου. Είδατε? Αυτός ο Μητσοτάκης φταίει για όλα. Εδώ μιλάμε τώρα συνεγερμός, κυρίες και κύριοι. Αν είχαμε εικόνα να βλέπατε εδώ τώρα στις κονσόλες, ανάψανε κόκκινα. Τι έγινε, ρε Βασίλη? Πρώτη φορά συμβαίνει. Για ρίξε ένα βλέφαρο έξω, να δούμε. Λοιπόν, και μιλάμε τώρα ότι συγκρίνουν και λένε ότι ναι, ξέρετε, άλλη χώρα δεν έχει τον ειδικό φόρο κατανάλωση που έχει η Ελλάδα. Ρε παιδί, ποιος δεν θέλει να πληρώνει φθηνή βενζίνη? Ποιος δεν θέλει να πληρώνει φθηνό πετρέλαιο? Αλλά πρέπει να είμαστε και λογικοί. Να σκεφτόμαστε και πώς μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα. Δηλαδή, φταίει η Ελλάδα επειδή ξεκίνησε το κακό από την επίθεση που έκανε η Ρωσία στην Ουκρανία και εκεί αμέσως είδαμε να εκτινάσονται τα πάντα στον αέρα και τώρα με τη Μέση Ανατολή με το Ιράν, εκεί γίνεται κόλαση. Και τώρα αυτή τη στιγμή, πάνω που πάει κάπως να έρθουν τα πράγματα να βελτιωθούν ελάχιστα, να και η παλαβή η Χούθη, να πούμε, στο παιχνίδι, με την επίθεση την οποία κάνουν τώρα στη Σαουδική Αραβία. Μα η Σαουδική Αραβία είναι μια πετρελαγωγός χώρα η οποία τροφοδοτεί, να πούμε, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια, να πούμε, βαρέλια, να πούμε, σε καθημερινή βάση. Και τώρα, άντε τώρα να περάσεις τώρα από την Ερυθρά θάλασσα, από εκείνο το σημείο, τα στενά εκείνα, είναι από τη μια μεριά τα στενά του Ορμούς με τους Ιρανούς που τα ελέγχουν και από την άλλη πάνε να τα ελέγξουν αυτοί οι αντάρτες της Ιεμένης, αυτή η παλαβή η Χούθη. Πώς το είχε πει Βασίλη, ο Φαΐλος ο Κρανιδιώτης, το είχε πει πολύ ωραία. Είχε πει, μίλησε για αυτούς με τις παντόφλες και με τα ντάτσουν.
3: Ναι, με τα ντάτσουν.
1: Παναγιώτη μου, αν είσαι πρόχειρος, να μας το δώσεις το Φαΐλο να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα που αναφέρεται σε αυτό.
4: Αποδείχθηκε ότι η περίφημη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, αν θυμάστε τι γίνεται το γαμός, ότι δυναμώνουν οι Τούρκοι, φτιάχνουν, λέει, το σουνητικό ΝΑΤΟ μαζί με την Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν που είχε πυρηνικά και είναι αντίβαρο στη συμμαχία μας με το Ισραήλ κτλ. Γίνεται λοιπόν αυτό που έγινε, κάτι τύποι με παντόφλες και κάτι ντάτσουν, κάτι αγροτικά, δεν ξέρω να τους είδατε.
1: Οι Χούθοι είναι αυτοί, έτσι.
4: Πώς εκστρατεύουν οι Χούθοι.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, οι οποίοι είναι κάτι τύποι οι οποίοι έχουν φυλές, οι οποίες έχουν μια βαθιά κουλτούρα έτσι με τα όπλα, ας πούμε, κατάφεραν να φτάσουν να ελέγχουν την ακτή, με αποτέλεσμα να μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα και στην αυσιπλοεία ή να χτυπήσουν αγωγούς. Λοιπόν, σε τι οφείλεται αυτό κατά μία? Οφείλεται στο ότι η Σαουδική Αραβία, που είναι ένα κράτος το οποίο κυβερνάται με έναν τρόπο αυταρχικό, έχει ένα στρατό με υπερσύγχρονη τεχνολογία, αγορασμένα φοβερά όπλα, αλλά είναι όλοι μισοφόροι. οι οποίοι δεν είναι και πολύ πρόθυμοι να πάνε να πολεμήσουν. Λοιπόν, όταν λοιπόν απευθύνθηκαν, έκαναν τον ντου οι τύποι με τις παντόφλες και τα Καλάσνικοφ και έκαναν που είναι πληρεξούσιοι του Ιράν, όταν λοιπόν ο βασιλιάς ο Δίκης Αραβίας και κυρίως ο διάδοχος αυτός που κάνει κουμάντο τώρα, είπε στους συμμάχους της συμφωνίας της Μέκας, Τούρκους και Πακιστανούς, ελάτε να βοηθήσετε. Α, είπαν, ξέρετε, λέει, είναι μόνο λέει, για απειλές που προϋπήρχαν και τώρα δεν ξέρετε, περιμένετε λιγάκι και θα δούμε. Δηλαδή, τζίφος. Μηδέν, ψωνίσαν από σβέρκο που λέμε στον Πειραιά και γελιοποιήθηκαν και οι Τούρκοι και οι Πακιστανοί. Και τι έγινε μετά, η Σαουδική Αραβία από ποιον ζήτησε βοήθεια?
1: Από το Ισραήλ, ρε παιδιά, από το Ισραήλ.
4: Από το Ισραήλ, δηλαδή αυτό να το μας το έλεγε κάποιος, θα λέγαμε εντάξει. Λοιπόν, από το Ισραήλ ζήτησε και το Ισραήλ είναι ο πιο ρωμαλαίος στρατός, αεροπορία και ναυτικό της περιοχής και είναι οι μόνοι οι οποίοι μπορούν να κάνουν κάτι σοβαρό. Και αποδεικνύει, ας πούμε, ότι πόσο τζούφια είναι και η πολιτική και οι φοβερές δίθεν επιτυχίες των Τούρκων.
1: Καταλάβατε τώρα τι γίνεται, αγαπητοί μου φίλοι? Αν είναι δυνατόν, έγινε αυτή εδώ, δείτε τώρα αξιοπιστία και από πλευράς Τουρκίας και από πλευράς Πακιστάν. Πριν από πόσο, μια, δύο, τρεις εβδομάδες, πότε ήταν, που υπέγραψαν το σύμφωνο, ξέρετε, συνεργασίας, αμυντικής συμφωνίας. Η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία. Και εμείς εδώ κόψαμε τις φλέβες μας, όλοι οι Έλληνες. Πραγματικά δηλαδή λέγαμε, μα πώς είναι δυνατόν, τι γίνεται τώρα εδώ, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Υποτίθεται εμείς έχουμε, ας πούμε, τα πυραυλικά μας συστήματα, τους Patriot, ας πούμε, στη Σαουδική Αραβία και αυτοί να κάνουν σύμφωνο σε αμυντική συμφωνία με την Τουρκία. Και τελικά δέχθηκαν την επίθεση από τους Χούθη και οι Τούρκοι σφυρίζουν αδιάφορα και το Πακιστάν επίσης. Είδατε αξιοπιστία χώρας. Άντε τώρα βγάλε άκρη. Τέτοια χώρα, αυτούς κάτι τέτοιους τύπους τους ονειρεύονται, Νίκο Σέργη. Δηλαδή τους έχουν ως παράδειγμα προς μίμηση και όχι ως προς αποφυγή. Είμαστε τώρα εντάξει νομίζω, έτσι, μ' ακούς τώρα κανονικά?
0: Ναι, καταρχήν ξεκινήσαν όλα αυτά όταν υπεγράφει η συμφωνία με την οποία οι λογικοί γελούσανε και λέγαμε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί είναι δυνατόν η Τουρκία να χτυπήσει, αυτή τη στιγμή δηλαδή βομβαρδίζεται από το Ιράν και τους Χούθη. Οι Χούθοι και το Ιράν είναι ουσιαστικά σύμμαχοι της Τουρκίας. Mm-hmm. Είναι δυνατόν σε μια τέτοια διένεξη που καθημερινά πέφτουν πύραυλοι και ντρόουνς στην Σαουδική Αραβία και στις εγκαταστάσεις να πάρει θέση η Τουρκία και να επέμβει? Δεν υπήρχε περίπτωση. Οπότε ήρθε η πραγματικότητα και το επιβεβαίωσε πανηγυρικά. Mm-hmm. Και στο τέλος φτάσανε οι Σαουδάραβες να ζητάνε βοήθεια από τους Αμερικανούς και εμέσως από τους Ισραηλινούς. Δηλαδή σοφρονίστηκαν κατά κάποιο τρόπο και τώρα οι Αμερικανοί τους ψήνουν από ό,τι κατάλαβα.
1: Κατάλαβα.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή βοήθεια ούτε από τους Αμερικανούς ούτε από κανέναν. Παρόλα αυτά η Σαουδική Αραβία έχει μια αξιόλογη, πάρα πολύ αξιόλογη πολεμική μηχανή. Έχει F-15, έχει πάρα πολλά αεροσκάφη, έχει μέχρι και ελικόπτερα Apache, αλλά δεν μπορεί η ίδια να κάνει χρήση αυτών των συστημάτων. Εκεί φαίνεται η ποιότητα.
1: Ναι, αυτό είπε και ο Φαΐλος, ότι είναι θέμα...
0: ναι, δεν μπορούν
1: δεν
0: οι άνθρωποι...
1: Δεν έχει, σου λέει, ο στρατός, είναι οι άνθρωποι...
0: Ναι, ενώ έχουν κάνει, έχουν αγοράσει τα ντερά τους κυριολεκτικά και αγοράζουν συνέχεια από ΗΠΑ και μάλιστα είναι η μοναδική χώρα του αραβικού κόσμου που είχε πει το OK το Ισραήλ για να πάρει F-35 από το 2029, όμως μια υποβαθμισμένη έκδοση, και βλέπεις ότι ακόμη και αυτά που έχει
1: δεν μπορεί να
0: τα χρησιμοποιήσει για ένα στρατό ο οποίος είναι κάτι τσαρβουλάδες, κάτι με σανδάλια, κάτι με παντόφλες, οι οποίοι έχουν κάποια πυροβόλα πάνω σε κάτι το Ιώτα.
1: Ακούγεσαι, Θανάση μου.
5: Να πω κάτι για να τρολάρω λίγο την κατάσταση.
1: Να την τρολάρεις.
5: Ναι, αυτή η συμφωνία αμυντικής συνδρομής και αμοιβαίας υποστήρισης που υπέγραψε η Σαουδική Αραβία με το Πακιστάν και την Τουρκία, τι έγινε τώρα που δέχεται επίθεση?
1: Έλα μου ντε. Ζητάνε τώρα βοήθεια από το Ισραήλ, παιδιά, άκουσαν.
0: Αυτό είναι και ένα μήνυμα, γιατί άρχισαν να πλησιάζουν και την Αίγυπτο και λέγανε, να ορίστε, η επόμενη χώρα που θα υπογράψει συμφωνία θα γίνουν τέσσερις χώρες, θα είναι η Αίγυπτος. Η Αίγυπτος παίρνει ένα μάθημα αυτή τη στιγμή.
1: Εμένα, ξέρετε τι με πειράζει όμως, που τα κάνουμε σημαία εδώ οι δημοσιογράφοι μας, οι κάθε λογής στρατόκαυλοι που μιλάνε καθημερινά στα κανάλια για τα εθνικά μας, για τα γεωπολιτικά και τα λοιπά, γεωστρατηγικά, και τα κάνουν σημαία και πραγματικά μας παλαβώνουν και τους υπόλοιπους, ας πούμε. Τα πιστεύουμε, δεν τα πιστεύουμε. Η επίθεση που δεχόμαστε καθημερινά είναι άνευπρο, είναι.
5: Ναι, αυτό που λέω, δεν βλέπουν την πραγματικότητα. Δηλαδή, μόλις έγινε αυτή η συμφωνία, ο Θεός να την κάνει, συμφωνία, ας πούμε, Τουρκίας, Πακιστάν και
1: Ισραήλ,
5: κατευθείαν λένε θα προσχωρήσει και η Αίγυπτος και θα κάνει. Την άλλη εβδομάδα ήταν εκεί ο Μητσοτάκης μαζί με τον Χρυστοδουλίδη και αναβαθμίσανε τη στρατηγική συμφωνία.
0: Υπάρχουν αυτοί που βγάζουν τίμια το ψωμί τους οι δημοσιογράφοι και μεταφέρουν ειδήσεις, κάνουν λογικές κρίσεις, και αυτοί που το βγάζουν άτιμα. Το βλέπεις, δηλαδή, για τα κλίντια, για τα βιώσεις.
5: Δημοσιογράφοι.
0: Δηλαδή, όπως σε όλα τα επαγγέλματα, υπάρχουν και αυτοί που θα επιδιώξουν να παίξουν και να πάρουν ένα μεγαλύτερο μερίδιο. Δεν θα σου δώσουν την είδηση όπως είναι ξερή, θα βάλουν τα δικά τους και την καταστροφή του κόσμου και τελειώσαμε, η οποία όμως θα μαζέψει πολλά views και like και οτιδήποτε. Και υπάρχει και η λογική πλευρά που προσπαθεί να ανατρέψει αυτή την κατάσταση, αλλά κάνει τεράστια προσπάθεια για να την ανατρέψει τελικά και να επανέλθουμε στην κανονικότητα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά η δουλειά γίνεται έτσι. Για το ψωμί τους προσπάθουν.
1: Λοιπόν, έχουμε ακόμα 4-5 λεπτά στη διάθεσή μας. Θα ήθελα να πούμε λίγα λόγια, γιατί εδώ πονάει η υπόθεση, επειδή ο τουρισμός εδώ ανθίζει και υπάρχουν χιλιάδες εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία και στα τουριστικά καταλήματα γενικώς. Και μιλάω τώρα μόνο στη Ρόδο, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες είναι. Είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος ξενοδοχείων υπαλλήλων σε όλη την Ελλάδα. Να φανταστείς ότι η ΚΟΣ που είναι το μισό και πιο κάτω από τη Ρόδο, να φανταστείτε ότι η ΚΟΣ είναι μεγαλύτερη τουριστική ισχύ από ότι είναι ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Καταλαβαίνω, για να δούμε γιατί μεγέθη συζητάμε. Λοιπόν, και επειδή λοιπόν η κυβέρνηση, η ιδία του εκπροσώπου, είπε το αυτονόητο, ότι το σωστό είναι να επιδοτείται η εργασία και όχι να επιδοτείται η ανεργία. Δηλαδή, αντί να είμαι εγώ άνεργος, ας πούμε, και να παίρνω πόσα είναι, 4 εκατοστάρικα είναι στο Ταμείο της Ανεργίας, Βασίλη. Κάπου τόσο.
3: Όχι, 500
1: έχει.
3: 560 κάτι.
1: Έχει πάει τόσο, μάλιστα. Βέβαια. Λοιπόν.
5: Κλειάνθη μου, δεν είναι μόνο το 500. Δεν είναι μόνο το 500, είναι αυτό που το 5 ευρώ, αλλά είναι και οι απολαβές που έχει, δηλαδή δεν έχει εισιτήρια, δεν πληρώνει εισιτήρια. Έχει μειωμένο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ.
1: Τέλος πάντων.
5: Αλλού
1: θέλω να καταλήξω. Τη στιγμή που η ανεργία έχει πέσει τόσο χαμηλά, είμαστε 10 ποσοστιαίες μονάδες. Εδώ στη Ρόδο, παραδείγματος χάρη, για να βρεις εργαζόμενο είναι φτηνή αίμα. Δεν υπάρχει εργαζόμενο. Αναγκάζονται, ας πούμε, να παίρνουν εργαζόμενους από άλλες χώρες, χώρια δηλαδή. Ούτε και από την υπηρετική Ελλάδα δυσκολεύεται να βρουν εργαζόμενους. Και αναγκάζονται να παίρνουν από το εξωτερικό. Να έρχονται άνθρωποι από τρίτες χώρες κτλ. Και μάλιστα δίνουν και πολύ μεγαλύτερο μισθό από τον κατώτατο κτλ. Και από το μέσο. Πληρώνουν καλά δηλαδή. Παρά τα αυτά. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό. Προτιμότερο λοιπόν είναι να επιδοτείται η εργασία, να μην υπάρχουν άνεργοι. Όχι, το πήρανε και το κάνανε σημαία. Τι είναι προτιμότερο? Να παίρνω να είμαι άνεργος το χειμώνα δηλαδή και να έχω, ξέρω εγώ, αυτά τα 5-5,5-6 εκατοστάρικα, ή να εργάζομαι και να παίρνω 1.000-1.200 ευρώ? Συγγνώμη, δηλαδή, ποιο είναι το σωστό?
0: Δεν θα έπρεπε να υπάρχει.
1: Εγώ προτιμάω
0: κάποιο...
1: το δεύτερο.
0: Δεν θα έπρεπε να υπάρχει οποιοδήποτε επίδομα χωρίς αντάλλαγμα, έστω συμβολικό, σε εργασία. Δηλαδή, από τη στιγμή που κάποιος βγαίνει, είτε Ταμείο Ανεργίας, γενικώς, τι παίρνει οτιδήποτε, θα έπρεπε να προσφέρει έστω ένα μικρό έργο για να μην σκουριάζει, να το πούμε έτσι. Έστω σε ένα δήμο, κάπου δηλαδή, να μην του δίνεις τα λεφτά και να κάθεται στο σπίτι του και να περιφέρεται από το πρωί με έναν καφέ κάπου έξω και να...
1: Καλά,
0: και
1: γίνεται, γίνεται και το άλλο εντωμεταξύ. Έχω το Ταμείο Ανεργίας και μετά κάνω και μια δεύτερη δουλειά, όπως το είπε Θανάση,
0: μου μαύρα. Αυτό είναι το κλασικό που...
1: Αν πας το χειμώνα πάντα... εδώ να δουλέψεις με λευκά, δεν θα βρεις εύκολα δουλειά. Αν τα θέλεις λευκά, ενώ μαύρα, γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι είναι στο Ταμείο Ανεργίας.
0: Αυτό γινόταν εδώ και δεκαετίες, συμπλήρωναν τα 50-52 ένσημα, παίρναν το βιβλιάριο του ΙΚΑ τότε για να έχουν ιατροφαρμακευτική, σε συνεννόηση με το αφεντικό βγαίναν Ταμείο Ενεργείας και δουλεύαν στην ίδια την επιχείρηση Μαύρα και τώρα είναι αυτοί που παίρνουν τις συντάξεις των 600 ευρώ και φωνάζουν και διαμαρτύνονται και λένε εγώ δούλεψα 40 χρόνια. Mm. 40 χρόνια δούλεψες, έχεις εισφορές για 15-20 χρόνια. Άρα ανάλογη είναι η σύνταξή σου και μετά πάλι φταίει ο Μητσοτάκης. Και τους εξηγείς, δεν πληρώσατε εισφορές. Όχι, μα δεν σε αδίκησε ο ΕΦΚΑ ή ο ΙΚΑΣ που έλεγε παλιά ο Ζήκος στην ταινία της Κακομοίρας. Ποιος είναι αυτός ο ΙΚΑΣ και με κρατάσει, είπε στον αφεντικό. Δεν σε αδίκησε κάποιος. Η σύνταξή σου είναι χαμηλή επειδή είναι ανάλογη στις εισφορές σου γιατί έκανες αυτό το κόλπο με τα μαύρα και στο τέλος δεν έχεις πληρώσει πολλές εισφορές. Ναι. Ποιος φταίει μετά.
1: Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και σήμερα. Νομίζω καλά, πως βάλαμε κάποια πράγματα στη θέση τους. Λοιπόν, να είστε καλά, την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, Βασίλη μου.
3: Λοιπόν, και όπως είπαμε, παιδεία πάνω απ' όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα Ροδίων Παιδεία, που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
1: Και θέλω να ευχαριστήσω τα Ροδίων Παιδεία. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν είναι από το δικαίωμα, αλλά θα το κάνω σε μια από τις επόμενες εκπομπές. Πήρα στα χέρια μου ένα εκπληκτικό, ένα αξιόλογο βιβλίο, το οποίο θα το μελετήσω. Θα αναφερθώ σε μια από τις επόμενες εκπομπές γι' αυτό. Λοιπόν, γίνεται πολύ καλή δουλειά. Να μην το ξεχνάτε αυτό το οποίο μας λέει κάθε μέρα. Εγώ τουλάχιστον πάντα το έχω στο μυαλό μου. Αυτό που λέει ο Βασίλης. Ευχές για ό,τι καλύτερο. Εδώ θα είμαστε. Καθημερινά να τα λέμε. Γεια και χαρά σας, φίλοι μου.
6: Κόσμος 938.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Ακού Κόσμος 93.

0: Το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 12 και 2 πρώτα λεπτά. Είμαι η Έρη Πανάγου και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Μέτρα για την ανάσχεση των τιμών στην ενέργεια, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1. Τόνισε ότι στη χώρα μας υπάρχουν εφεδρίες και δημοσιονομικές δυνατότητες, ενώ στο Eurogroup θα συζητηθούν και ευρωπαϊκές λύσεις. Την ίδια ώρα, σφιχτική πίεση στα νοικοκυριά με τα καύσιμα αναγγίζουν τα 2,20 ευρώ το λίτρο στην Αττική και τα 2,5 στην νησιωτική χώρα. Πόσο θα επηρεαστούν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες? Αναλυτικό ρεπορτάζ. Ιστορική πρόταση από την Φόντερ Λάιεν να γίνει ο Καναδάς συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενότητα είναι βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια και την κυριαρχία των Ευρωπαίων, ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν πριν από λίγο. Αποστολή στο Στρασβούργο. Στη φυλακή Γάκα και Θεοδωρόπουλος για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στις μαραθώνιες απολογίες αρνήθηκαν τις κατηγορίες, επέμειναν στους αρχικούς ισχυρισμούς και έκαναν λόγο για ολιγορία του ΕΚΑΒ. Με απεργία πείνας φαίνεται να προειδοποίησε ο γιατρός. Αναστάτωση προκάλεσε στο Πασόκ η δήλωση του βουλευτή Χαλκιδικής Απόστολου Πάνα, ο οποίος μίλησε για συνεργασία με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αποστάσεις από τη Χαριλάου Τρικούπη. Συμμαχία Ελλήνων θα ονομαστεί το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη, σύμφωνα με πληροφορίες του Παραπολιτικά 90,1, και προγραμματίζει τη Δευτέρα συνέντευξη τύπου. Η κυβέρνηση έλαβε νομοθετικές πρωτοβουλίες, ο Άριος Πάγος θα αποφασίσει για τον Κασιδιάρη, ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης. Δρυμή επίθεση της Αφροδίτης Λατινοπούλου στον Κυριάκο Βελόπουλο στα παραπολιτικά 90,1. Τον χαρακτήρισε συνεταιράκι του Κυριάκου Μητσοτάκη, λέγοντας πως είναι ο δεύτερος πίνατ και πως τα δύσκολα πάντα βάζει πλάτη. Στα χέρια του εισαγγελέα το πόρισμα και τις καθυζήσεις στην Κυψέλη. Ακόμη 10 πολυκατοικίες εμφανίζουν πρόβλημα στατικότητας. Στην Ευελπίδων βρέθηκε το πρωί ο δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας. Στα όρια τους οι φυλακές της χώρας, πάνω από 14.000 οι έγκλειστοι, υπεράριθμοι στον Κορυδαλό, διπλάσιοι από το προβλεπόμενο οι φυλακισμένοι σε Κομωτινή και Αλικαρνασσό. Νέα τουρκική παρέμβαση με αιχμή την στρατιωτικοποίηση των νησιών. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, από τον Μπακού, έκανε λόγο για απειλή κατά της Τουρκίας. Με τους γονείς τους στο Πατρικό, στα 31 τους χρόνια, οι νέοι στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, στα 26 οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Το αυξημένο κόστος στέγης, το βασικό εμπόδιο από γαλακτισμού, αφού μια γκαρσονιέρα κοστίζει όσο το 70% του μισθού τους. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Μάριους Μουαντιλματζή. Ο σέντερ φορ από το Τσάντ αποκτήθηκε από τους Ερυθρόλευκους για να αναπληρώσει το κενό του Ελκάμπι. Πρώτον πυλών κακοκαιρία εξπρες στα δυτικά και τα νότια, με πτώση της θερμοκρασίας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1 και στην εκπομπή απέναντι η μικρόφωνα, με τον Βασίλη Σκούρη και τον Σωτήρη Ξενάκη, φιλοξενήθηκε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος προανήγγειλε μέτρα για την ανάσχηση των τιμών και μάλιστα τα συνέδεσε και με το ερχόμενο Eurogroup, όπου εκεί θα αναζητηθούν και ευρωπαϊκές λύσεις. Ο Μάριος Χριστοδούλου θα μας αποτυπώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Μήνυμα ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικές εφεδρίες και μπορεί να προχωρήσει σε νέα μέτρα στήριξης εφόσον χρειαστεί για να περιοριστούν οι επιπτώσεις από τη συνεχιζόμενη άνοδο στις τιμές της ενέργειας, έστειλε ο Υπουργός Εθνικής και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, όπως είπες, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1. Ο κύριος Πιερακάκης αναγνώρισε ότι η ενεργειακή κρίση πιέζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό και ταυτόχρονα ανεβάζει το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει ήδη διαθέσει περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών, ενώ, όπως είπε, συνεχίζεται και η επιδότηση στον δίζελ. Παράλληλα, Έρη, ο Υπουργός έδειξε προς τις Βρυξέλλες, καθώς, όπως τόνισε, το ενεργειακό δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, αλλά αφορά όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Το θέμα, μάλιστα, αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο του Eurogroup στο Δουβλίνο, με τον ίδιο να αναφέρει ότι αναζητούνται λύσεις τόσο άμεσα όσο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Σε αυτό το πλαίσιο, άλλωστε, εντάσσονται και οι πρόσθετες επαφές του στο Βερολίνο, όπου είχε συναντήσεις με τον Γερμανό καγκελάριο Friedrich Merz και τον ομολογό του Υπουργό Οικονομικών. Όπως είπε, οι συζητήσεις ήταν ουσιαστικές και έγιναν με την ιδιότητά του ως Πρόεδρο του Eurogroup, με το ενεργειακό να βρίσκεται μεταξύ των θεμάτων της ευρωπαϊκής ατζέντα.
1: Μάριε, βάλε μια άλλη τελεία να ακούσουμε πώς ακριβώς τοποθετήθηκε ο Κυριάκος Πιαρακάκης σε σχέση με τα μέτρα που προσανατολίζεται το οικονομικό επιτελείο. Τι θα γίνει με τις εφεδρείες και τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας που υπάρχουν και όπως είπε ο Υπουργός, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Τι πρόκειται να συμβεί με το Eurogroup και αμέσως μετά να συνεχίσουμε.
3: Η επιδότηση που κάναμε στον Diesel είχε έναν αντίστοιχο χαρακτήρα στην Αγγλία. Τον κόσμο δεν νοιάζει εάν αυτό το οποίο κάνει είναι μια μείωση φόρου ή αν είναι μια επιδότηση στην Αγγλία. Τον κόσμο τον νοιάζει να έχει χαμηλότερη τιμή. Έτσι κι αλλιώς εμείς έχουμε πει, υπάρχει μια ευρύτερη ευρωπαϊκή γραμμή σε σχέση με αυτό, ότι ειδικά σε ό,τι αφορά τους φόρους, είναι καλό να μην τους μειώνεις οριζόντια, γιατί μετά παραμένουν χαμηλότερα και αυτό είναι γενικά αντίθετο στην ευρύτερη ευρωπαϊκή πολιτική. Τώρα, το σημαντικό ποιο είναι, το σημαντικό είναι για τον κόσμο που μας ακούει να μπορέσει να ανταποκριθεί καλύτερα στις πιέσεις. Ναι. Εμείς λοιπόν σας λέω ότι αυτό κάναμε, το επιδιώξαμε να κάνουμε με βάση τις δυνατότητες μας, με βάση τις δυνατότητες που έχει η Ελλάδα και η οικονομία της. Και ακριβώς σε αυτή τη λογική κινούμαστε καθημερινά, κινείται ο Πρωθυπουργός, κινούμαστε όλοι μας και θα κινηθούμε.
4: Υπάρχει σκέψη για επαναφορά της έκτακτης φορολόγησης στα δηληστήρια.
3: Υπάρχουν μια σειρά από μέτρα που έχουμε συζητήσει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα σε σχέση με το τι πρέπει να κάνει κάθε χώρα. Δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται με ένταση στο τραπέζι των μέτρων τα οποία εμείς έχουμε. Ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει η αύξηση στα καύσιμα. Σημαίνει ότι ο οικογενειακός προϋπολογισμός πιέζεται, ότι κοστίζει πιο ακριβά η μετακίνηση, ότι αυξάνει την πίεση για τον επαγγελματία και την επιχείρηση. Οι αντοχές της οικονομίας έχουν αξία όταν γίνονται αντοχές της κοινωνίας. Γι' αυτό έχουμε κρατήσει δημοσιονομικές εφεδρείες, για να έχουμε επιλογές όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Οι διεθνείς κρίσεις δεν είναι στο χέρι μας. Το πώς απαντάμε σε αυτές όμως είναι.
4: Έχετε εφεδρείες λοιπόν.
3: Εκ των πραγμάτων δεν αποδείξαμε και την άνοιξη ότι ήμασταν νοικοκύριδες. Που θα σας πω είναι ότι η Ελλάδα έχει δημοσιονομικές δυνατότητες που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν τις συναντά κανείς εύκολα. Αν είχαμε απαντήσει με ακόμη μεγαλύτερο βαθμό στην πίεση την άνοιξη από τα 800 εκατομμύρια τα οποία δόθηκαν για την στήριξη της κοινωνίας και της οικονομίας, ενδεχομένως δεν θα ήμουν σήμερα σε θέση να σας πω ότι έχουμε εφεδρείες. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε όλα αυτά τα θέματα να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός και στο τι λες και στο τι κάνεις. Ήμασταν δίπλα στους πολίτες την άνοιξη. Ναι. Και αντιστοίχως λοιπόν σας λέω ότι και τον Οκτώβριο που θα τεθεί η συζήτηση για το πετρέλαιο τέρμανση και σε όλες τις προκλήσεις που θα έχουμε μπροστά μας, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
1: Τώρα, Μάριε, το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου θα υπάρχει σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ενεργειακής αυτής κρίσης. Έχουμε εικόνα στο τι μέτρα θα είναι αυτά, το ότι θα απαρθούν μέτρα είναι δεδομένο, το ακούσαμε και από τον Υπουργό. Τώρα, έχουμε εικόνα σε τι προσανατολίζεται το οικονομικό επιτελείο, ποια θέματα θα τεθούν επιτάπητος.
2: Αν και ο Υπουργός προτίμησε να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του, παραπέμπτοντας ουσιαστικά στις εξελίξεις και συζητήσεις που θα γίνουν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εντούτοις τώρα όσον αφορά την Ελλάδα, τα μέτρα τώρα που είναι πάνω στο τραπέζι είναι πιθανώς μία νέα επιδότηση στο ντίζελ, συνέχιση δηλαδή της επιδότησης στο ντίζελ, ή συνέχιση ή πιθανώς μία νέα επιδότηση στη βενζίνη, διότι έχει κινείται πάνω από τα 2 ευρώ. Πάνω από τα 2 ευρώ. Πιθανότατα μία νέα αύξηση στο επίδομα θέρμανσης ώστε να μετριαστούν οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στα νοικοκυριά, στα ευάλωτα νοικοκυριά που θα βάλουν πετρέλαιο όταν θα ξεκινήσει η τιμή διάθεσης που ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου
1: Ναι, για να μην ξεχνάμε Μάρη ότι υπάρχουν και περιοχές που της χώρας, στα βόρεια της χώρας που αυτή την ώρα οι θερμοκρασίες δεν είναι θερμοκρασίες Αθήνας, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Υπάρχουν περιοχές που έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα.
2: Που έχουν σοβαρό πρόβλημα και η χειμερινή περίοδος ξεκινάει νωρίτερα έτοιμα.
1: Ακριβώς.
2: Να αναγκαστούν να βάλουν μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου. Να αναγκαστούν να βάλουν νωρίτερα. Άρα, μια αύξηση της ενίσχυσης, μάλλον της επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης, είναι πάνω στο τραπέζι έτοιμα. Είναι πάνω στο τραπέζι και το εξετάζει αυτή τη στιγμή το οικονομικό επιτελείο, συν άλλες προτάσεις που θα κάνει και το Υπουργείο Ενέργειας, που θα κάνει ο αρμόδιος Υπουργός ΕΡΗ. Θα τις ακούσουμε, συζητούνται αυτή την ώρα και θα περιμένουμε τις επόμενες μέρες να υπάρχουν και ανακοινώσεις ΕΡΗ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια, για το ρεπορτάζ και εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το θέμα του προσεχούς Eurogroup που θα απασχολήσει η ενέργεια, θα απασχολήσει το προσεχές Eurogroup.
3: Έχουμε αυτό το διάστημα μπροστά μας σε σχέση με την ενέργεια και τις γεωπολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις από το κλείσμα στα στενά του Ορμούζ. Θα έχουμε Eurogroup στο τέλος αυτής της εβδομάδας στο Δουβλίνο, που μια σειρά από όλα αυτά τα θέματα θα τεθούν. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα σε αυτή τη φάση για το τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο συζητήσαμε. Εγώ θα πω ότι όλα αυτά τα ζητήματα απασχολούν και τη γερμανική κυβέρνηση, όπως και εμάς. Και θέλουμε να δούμε τι ευρωπαϊκές λύσεις μπορούν να τεθούν και για τα βραχυπρόθεσμα και για τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, ξέρετε. Γιατί δεν κάνει αυτά να τα υποτιμούμε πάντα σε σχέση με το τι έχουμε μπροστά μας. Είναι πολύ σημαντικό να μπορεί κανείς να κάνει και το βραχυπρόθεσμο, να απαντά στο πρόβλημα της κοινωνίας τώρα και να απαντά και συστηματικά με έναν τρόπο που τη στηρίζει ουσιαστικά μέσα στον χρόνο.
1: Στο θέμα της ενεργειακής κρίσης αναφέρθηκε και ο Δημήτρης Κερίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, που μίλησε νωρίτερα εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Θανάση Βουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
5: Έχουν αρχίσει οι αγορές μετά από μια μακρά περίοδο εφησυχασμού και, αν θέλετε, αποκοίμησης, να συνειδητοποιούν ότι η κρίση στον κόλπο δεν τελειώνει. Αντιθέτως, επεκτείνεται, διότι οι Χούτι, όπως έχετε δει, έχουν προχωρήσει στην Ιεμένη και απειλείται και η Ερυθρά Θάλασσα, πέρα από το Ορμούς. Εν τω μεταξύ, τα αποθέματα πετρελαίου, τα οποία είχαμε τον περασμένο Μάρτιο, 6 μήνες μετά εξαντλούνται. Και τρίτον, έρχεται ο χειμώνας, που ξέρουμε ότι στο βόρειο ημισφαίριο, δηλαδή σε Ευρώπη, Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες, οι ενεργειακές ανάγκες αυξάνονται ακόμα περισσότερο.
1: Πάμε τώρα να δούμε με τη βοήθεια του Βαγγέλη Μανδραβέλη τι συμβαίνει στην αγορά. Υπάρχει ασφυκτική πίεση στα νοικοκυριά, υπάρχουν οι τιμές στα καύσιμα ανεβαίνουν κάθε μέρα, 2,20 στην Αττική, σε πολλά πρατήρια. Στην νησιωτική χώρα έχουν ξεφύγει, έχουν πάει πάνω από τα 2,5 ευρώ. Και βεβαίως διαρωτόμαστε όλοι πώς θα γίνει αυτό με τα τρόφιμα, με τις υπηρεσίες, αν θα μετακυλιστεί το κόστος αυτό των καυσίμων στα τρόφιμα. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης θα μας δώσει την εικόνα της αγοράς. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Είναι σίγουρο θα μετακυλιστεί. Είμαι μαθηματικός βέβαιο ότι αυτό θα γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, εφόσον παραμείνει το πετρέλαιο σε αυτά, τα επίπεδα τιμών, τώρα μιλάμε ότι η χοντρική τιμή του πετρελαίου κίνησης πλησιάζει να φτάσει την τιμή της βενζίνης. Έχει πάρει πάρα πολύ το πετρέλαιο κίνησης, Έρη. Η αύξησή του είναι μόνο τις τελευταίες 15 ημέρες. Είναι περίπου, να σου πω την αλήθεια, είναι περίπου 23 σέντ.
1: Έχουμε κάποιο πρόβλημα. Βαγγέλη, μας ακούς τώρα? Βαγγέλη, μας ακούς?
6: Ναι, σας ακούω.
1: Τώρα μπορείς να συνεχίσεις, γιατί είχαμε ένα πρόβλημα στην τηλεφωνική μας γραμμή.
6: Μόνο το πετρέλαιο κίνησης στη χοντρική του τιμή πήρε 23 σέντ. Σε αυτό πρέπει να βάλουμε και το ΦΠΑ 24% και το κέρδος των εμπόρων. Μιλάμε για μια τεράστια αύξηση την οποία δεν ξέρω αν θα μπορέσει να αντέξει. Κοίταξε, αυτό που είπε ο κύριος Κερίδης σχετικά με την μακροχρόνια κρίση είναι γεγονός. Δηλαδή, η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης κινούνται από τα 2 ευρώ και πάνω τους τελευταίους 6 μήνες. Είναι μια μακροχρόνια κρίση. Οι αγορές πλέον συνειδητοποιούν ότι δεν είναι μια βραχυχρόνια κρίση, είναι μακροχρόνια η κρίση, ειδικά τώρα καθώς έχει κλείσει και το στενό της Ερυθράς Θάλασσας, το οποίο, όπως επίσης και ο αγωγός, που ήταν η εναλλακτική διόδος του σαουδαραϊκού πετρελαίου. Όλα αυτά θα επηρεάσουν τις τιμές. Η κυβέρνηση πιστεύω είναι σε συναγερμό. Υπάρχει μια σύσκεψη σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, στο Μέγαρο Μαξίμου, στην οποία όπου θα γίνει μια προκαταρκτική συζήτηση για τα μέτρα στήριξης. Μόνο αυτό να σου πω. Το πετρέλαιο θέρμανσης με βάση την τιμή του πετρελαίου κίνησης σήμερα, εάν άνοιγε τώρα, είναι 2,04 ευρώ.
1: Βαγγέλη, βάλε μία άνω τελεία να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος για τις τιμές στα καύσιμα και επανερχόμαστε να δούμε τι θα γίνει στα τρόφιμα.
7: Είναι πάρα πολύ ακριβές και δεν μπορούμε να κινηθούμε ούτε με 50 ευρώ.
8: Φαίνεται τιμές των καυσίμων.
9: Πολύ ακριβές. Η κατάσταση έχει ξεφύγει, το νοικοκυριό δεν μπορεί να βγει, όλα είναι πάνω. Άρα πρέπει κάτι να κάνει η κυβέρνηση, να το λάβει υπόψη σοβαρά, ότι αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τον οικονομικό προϋπολογισμό της οικογένειας.
8: Πόσες φαίνεται τιμές των καυσίμων?
10: Τσάρπα. Να γελάσουμε, να κλάψουμε.
1: Βαγγέλη, τώρα τι θα γίνει με τα τρόφιμα, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Διότι το τελευταίο διάστημα, εδώ και 15 μέρες, ξέρουμε για την επιτροπή αυτή, για την Επιτροπή Μείωσης Τιμών με 1.700 κωδικούς. Και τώρα αυτές οι αυξήσεις που έρχονται θα καταπνίξουν τις μειώσεις για τις οποίες είχε προαναγγείλει το οικονομικό επιτελείο.
6: Κοιτάξτε, το λέγαμε και σε προηγούμενα μαγκαζίνο, αυτή η προσπάθεια που έχει γίνει με τη μείωση τιμών ανασχέει τον πληθωρισμό σε ένα κλάσμα της μονάδος, πώς να το πούμε. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση. Μιλάμε για 1.700 κωδικούς, όταν ένα σούπερ μάρκετ μεγάλο διακινεί πάνω από 15-20.000 κωδικούς. Μεσαίο μάλλον. Ένα μεγάλο διακινεί πάνω από 30.000 κωδικούς. Δηλαδή, μιλάμε για κωδικούς οι οποίοι ναι, μεν είναι ευπόλυτα προϊόντα, αλλά δεν μπορούν να διαμορφώσουν το καλάθι. Δηλαδή, δεν μπορούν να σταματήσουν την ακρίβεια. Και πρόσεξε τώρα, έχουμε το πετρέλαιο έχει αυξηθεί από τους τελευταίους 6 μήνες που ξεκίνησε η κρίση 35% με βάση τη σημερινή τιμή. Είναι πάνω από 42% εάν λάβουμε υπόψη ότι έχει επιδότηση σήμερα το πετρέλαιο. Λοιπόν, αυτό το 42% που έχει βάλει η βιομηχανία, η οποία κινεί όλα τα μηχανήματά της, είτε με φυσικό αέριο είτε με πετρέλαιο. Αυτά είναι τα βασικά καύσιμα που χρησιμοποιεί η βιομηχανία. Πού να το βάλει αυτό το κόστος? Και το φυσικό αέριο, σας τα λέγαμε και προχθές, γίνεται στα 80 ευρώ από 31 ευρώ που ήταν όταν ξεκίνησε η κρίση.
1: Ναι.
6: Όλο αυτό το κόστος πώς θα το πάει? Δεν υπάρχει περίπτωση. Όλοι βλέπουν στο τέταρτο τρίμηνο του έτους να υπάρχουν μεγάλες αυξήσεις στα αγαθά. Ήδη το βλέπουμε σε πολλά.
1: Μάλιστα, βλέπουμε λοιπόν και αυτό το κόστος να μετακυλίεται και στα τρόφιμα. Και
6: δεν υπάρχει περίπτωση να μετακυληθεί.
1: Άρα αυτή η επιτροπή με τους 1.700 κωδικούς πάει περίπατο, Βαγγέλη.
6: Προσπαθεί να κάνει το μέγιστο δυνατό. Είναι τόσο λίγο όμως σε μια τέτοια λέλαπα ακρίβεια. Είναι σαν να παίρνεις ένα κουβά νερό για να σβήσεις μια πυρκαγιά η οποία καίει το δάσος. Είναι δυνατόν με ένα κουβά νερό να σβήσεις μια πυρκαγιά?
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη Μανδραβέλη. Απολογισμό και χάραξη της πολιτικής κατεύθυνσης των Βρυξελών για την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η οποία έκανε πριν από λίγα λεπτά μια ιστορική πρόταση να γίνει ο Καναδάς συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είπε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η ενότητα είναι βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια και την κυριαρχία των Ευρωπαίων. Αυτό ανέφερε πριν από λίγο. Θα συνδεθούμε τώρα με το Στρασβούργο και την καλή συνάδελφο Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr με αποστολή των παραπολιτικών εκεί στο Στρασβούργο, στο κέντρο των εξελίξεων. Ελισάβετ, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι σε όλους από το Στρασβούργο. Είδαμε μια κορυφαία ευρωπαϊκή στιγμή. Η πρόεδρος της Κομισιόν, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, μίλησε για την κατάσταση της Ένωσης. Τόνισε μεταξύ άλλων: θα μείνουμε πιστοί στις αξίες μας, θα προστατεύσουμε την κυριαρχία μας, θα αντιμετωπίσουμε τις υβριδικές απειλές. Παρακολουθώντας την ομιλία της, ξεχωρίσαμε φυσικά κάποια έτσι πολύ βασικά σημεία, όπως είπες και εσύ για τον Καναδά. Ανακοινώθηκε μια ειδική συνεργασία, θα γίνει ένα συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Καναδάς, και αυτό έχει τη δική του σημειολογία σε μια εποχή που, όπως γνωρίζουμε, οι σχέσεις της Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες περνούν από δοκιμασίες, από προκλήσεις, από 40 κύματα. Και μεταξύ άλλων, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν έδωσε ειδική έμφαση σε ζητήματα άμυνας, μιλώντας για την ανάγκη ενός άρθρου 4 για την Ευρώπη. Και επίσης για το ενεργειακό κόστος, εστίασε στην ανάγκη μείωσης των τιμών. Αναφέρθηκε πάντως και στα κοινωνικά δίκτυα. Λοιπόν, ας τα πάρουμε με τη σειρά.
1: Ναι.
11: Μίλησε για τους νέους στόχους η Φόντερ Λάιεν με έμφαση σε άμυνα, ενέργεια και τεχνητή νοημοσύνη. Έκανε ειδική αναφορά δε στο μεταναστευτικό. Αξίζει να επισημάνουμε ότι η Φόντερ Λάιεν μίλησε για τις προτεραιότητες τους επόμενους μήνες, σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως είπε, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ιδιαίτερα απαιτητικό γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον. Ανάμεσα λοιπόν στα βασικότερα σημεία των δηλώσεών της ήταν τα αμυντικά ζητήματα, με την πρόεδρο της Κομισιόν να προαναγγέλει την ανάγκη δημιουργίας ενός άρθρου 4, να εστιάζει στην ανάγκη υπεράσπισης της κυριαρχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εμφατικό τρόπο, αλλά και να υπογραμμίζει την προσήλωση στην ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας με παράλληλη ενίσχυση της πίεσης στη Ρωσία μέσω νέων κυρώσεων. Αξίζει να επισημανθεί ότι η πρόεδρος της Κομισιόν να εστίασε και στην ανάγκη νέων συνεργασιών, μιλώντας για τις σημαντικές εμπορικές συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί και για μια νέα εποχή συνεργασίας με τον Καναδά. Την ώρα που η Φόντερ Λάιεν μιλούσε για τον Καναδά, να επισημάνουμε, στην αίθουσα βρισκόταν ο πρωθυπουργός της χώρας, Μαρκ Κάρνι, με την παρουσία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επισφραγίζει τις θετικές σχέσεις με την Ένωση. Αξίζει δε να πούμε ότι η Φόντερ Λάιεν είπε: «Η Ευρώπη θα μείνει πιστή στις αξίες της. Εκατομμύρια άνθρωποι βλέπουν στην Ευρώπη μια υπόσχεση. Συχνά ξεχνάμε πόσο ισχυρή είναι η υπόσχεση αυτή». Και παράλληλα προανήγγειλε την δημιουργία νέας συνδιάσκεψης για την Ευρώπη. Όσον αφορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπε ότι θα απαγορεύονται για παιδιά κάτω των 13 ετών και ότι δεν θα υπάρχουν προσωπικοί λογαριασμοί για παιδιά κάτω των 15 ετών. Μιλάμε για μια ενιαία ευρωπαϊκή στρατηγική που ανακοινώθηκε ακολουθώντας το παράδειγμα της Αυστραλίας. Να επισημάνουμε ακόμη ότι η πρόεδρος της Κομισιόν μίλησε για τις υβριδικές απειλές με το βλέμμα στη Ρωσία, άλλωστε ανακοίνωσε και νέες κυρώσεις και πίεση σε βάρος της Ρωσίας και είπε μάλιστα χρειαζόμαστε εγχειρίδιο για τις υβριδικές απειλές. Και τόνισε δε σε αυτό το σημείο ότι η Ευρώπη θα υπερασπιστεί κάθε τετραγωνικό της μέτρο, κάθε σπιθαμή της θα υπερασπιστεί την κυριαρχία της. Η δική μία έκανε ακόμη Φόντερ Λάιεν στο μεταναστευτικό, είπε ότι τα σύνορα της Θέουτας είναι ευρωπαϊκά σύνορα, αυτό ξεκαθάρισε και μίλησε για την ανάγκη δίκης κατανομής των βαρών ανάμεσα στα κράτη-μέλη όσον αφορά στο μεταναστευτικό. Δεν παρέλειψε να επισημάνει την ανάγκη πάταξης της παράνομης διακίνησης των μεταναστών. Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, η πρόεδρος της Επιτροπής άσκησε κριτική στο Ισραήλ και τον επικισμό Ε1, ενώ μίλησε για την ανάγκη λύσης των δύο κρατών. Και αυτό έχει ένα ειδικό βάρος. Και τέλος, αξίζει να επισημάνουμε ότι έγινε αναφορά στον Δανό πυροσβέστη που σκοτώθηκε στην Ψάθα. Μάλιστα, συγγενείς του βρίσκονταν στο Ευρωκοινοβούλιο. Είχησαν χειροκροτήματα. Έγινε ειδική αναφορά από τη Φόντερ Λάιεν στον 46χρονο Δανό Ρούντε Κίνταλ, τον πιλότο που έχασε τη ζωή του κατά τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων κοντά στην Ψάθα, ενώ συμμετείχε στις επιχειρήσεις κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς στη Δυτική Αττική Έρη, κυρίες και κύριοι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση, Ελισάβετ Σταμοπούλου από το Στρασβούργο. Είναι πραγματικά ιστορική η ομιλία της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Σε ευχαριστούμε θερμά.
12: Συμβαίνει τώρα.
1: Έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η Βάσο Παλαιού θα μας δώσει τα νεότερα. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
13: Καλό μεσημέρι. Είχαμε πριν από λίγο νέα λοιπόν εισαγγελική παρέμβαση για την υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη στις 9 Σεπτεμβρίου στο Κολωνάκι. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών διέταξε την διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρτικής έρευνας προκειμένου να ερευνηθεί αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες τόσο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο φορέα για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Θεοδού Καρνεάδου Έρη. Στην εισαγγελική παραγγελία ζητείται επίσης να διερευνηθεί σε ποιες ενέργειες είχε προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Να σου πω ότι η εισαγγελική έρευνα έχει και ένα ακόμα σκέλος, καθώς ζητείται επίσης να ερευνηθεί αν κατά την τελευταία πενταετία, στο πλαίσιο καταγγελιών ή αυτεπαγγέλτως, ο Ιατρικός Σύλλογος και αρμόδιοι φορείς είχαν πραγματοποιήσει ελέγχους νομιμότητας σε όλα τα κέντρα που εφάρμοζαν σύγχρονες αναγενετικές θεραπείες, θέτοντας αφενός σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών και αφετέρου εξαπαντώντας τους, αποκομίζοντας οικονομικό όφελος. Να πούμε τώρα, Έρη, ότι...
1: Πάμε να πούμε λίγο για τις μαραθώνιες απολογίες των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι οδηγήθηκαν και στη φυλακή. Νωρίς το πρωί βγήκε αυτή η είδηση.
13: Έτσι ακριβώς, ήταν μια εξαντλητική, πολύ ωραία διαδικασία, η οποία ξεκίνησε χθες τη 1 η ώρα το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε στις 6.30 ώρα το πρωί της Τετάρτης. Η απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα ήταν και οι δύο κατηγορούμενοι να οδηγηθούν στη φυλακή, καθώς κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Πρέπει να σου πω ότι τα όσα υποστήριξαν στις απολογίες τους δεν ήταν έκπληξη, καθώς κυρίθηκαν στη γραμμή της άρνησης της βαρύτητας της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο που τους έχει απαγγελθεί και επέμειναν ότι ό,τι έγινε με τον γνωστό τραγουδιστή στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου έγινε μετά τις 4 το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης. Να σου πω ότι είχαμε και τα απρόοπτα, καθώς ναι. Οι 55χρονοι κατηγορούμενοι μετά την ολοκλήρωση της 8ωρης απολογίας της είχε ένα λιποθυμικό επεισόδιο. Η αστυνομική της συνέδραμαν, στη συνέχεια ήρθε στα δικαστήρια και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο η ίδια σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση αρνήθηκε κάθε βοήθεια κλαίγοντας. Να σου πω ότι...
1: Επέριψε ευθύνες στο ΕΚΑΒ, βάσου. Είπε ότι καθυστέρησε το ΕΚΑΒ να φτάσει.
13: Δεν είπε ότι καθυστέρησε να φτάσει, όχι. Είπε ότι
1: δεν είχαν
13: το
1: εξοπλισμό.
13: Φόρο που έφτασε ακριβώς στο σημείο δεν είχε το κατάλληλο εξοπλισμό, καθώς δεν είχε φορείο και γι' αυτό το λόγο έβαλαν τον γνωστό τραγουδιστή σε καρέκλα με αποτέλεσμα να σταματήσει η κάρπα. Ο ισχυρισμός τους ήταν ότι είναι μάλλον ότι αν είχε συνεχιστεί η κάρπα, ίσως υπήρχαν κάποιες ελπίδες ανάνυξης του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Δεν απάντησε προφανώς γιατί δεν μπήκε μαζί του στο ασθενοφόρο. Ενώ είχε έναν άνθρωπο χωρίς σφιγμό, άσφιγμο, έτσι δεν απάντησε προφανώς αυτό ότι γιατί δεν πήγε μαζί του. Ή τέλος πάντων,
13: ένα από τα
1: για τις ενδείξεις,
13: αυτό,
1: για τις ενδείξεις του μηχανήματος, τι ανέφερε, τι γνωρίζουμε.
13: Για τις ενδείξεις του μηχανήματος ανέφερε ότι ουσιαστικά έσπαγε η φλέβα και γι' αυτό χτυπούσαν τα αλάρμ. Mm-hmm. Αυτός είναι ο υπερασπιστικός ισχυρισμός. Και η ίδια υποστηρίζει πλέον ότι ξεκίνησε τη διαδικασία, διήρκησε τις πλασμαφαίρεσεις, διήρκησε 43 λεπτά και μετά συνέβη ό,τι συνέβη. Είχε διακοπή δηλαδή όταν συνέβη ό,τι συνέβη με τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ Βάσο για το ρεπορτάζ και εμείς να ακούσουμε την αδερφή του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία μίλησε στο Μέγκα.
14: Κάναμε την παραδειγματική τιμωρία για τον άδικο χαμό του παιδιού μας. Τι άλλο.
15: Είχαν τις ενδείξεις στο μηχάνημα και επέλεξαν να τις αγνοήσουν.
14: Το παρακολούθησα και δεν το χωράει το μυαλό μου. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία τους, δεν νομίζω να βγούνε.
15: Τους ήξερες, εσύ είχες εικόνα για τους γιατρούς, πήγαινε παλιότερα και...
14: Δεν γνωρίζω τίποτα.
15: Ο κόσμος βγήκε στον δρόμο, θέλεις να πεις κάτι στους ανθρώπους που είναι εκεί.
14: Να κρατήσουν τη μνήμη του ζωντανή για πάντα. Αυτό μόνο.
1: Ο Χαράλαμπος Λεκούδης, ο δικηγόρος της οικογένειας, αναφέρει ότι οι γιατροί δεν ήξεραν τι έκαναν. Μίλησε στον Αντένα.
16: Να καλέσω και τις 4 εργαζόμενες, γιατί έχω την εντύπωση ότι πολύ σύντομα θα βρεθούν κατηγορούμενες, να πούν την αλήθεια. Αυτή τη φορά να πούν την αλήθεια. Έχουν ιδιαίτερη ηθική και νομική υποχρέωση αυτές οι 4 εργαζόμενες, οι οποίες ήταν αυτόπτες μάρτυρες, να καταθέσουν ό,τι είδαν τα μάτια τους. Να μην προσπαθήσουν να κουκουλώσουν το παραμικρό. Είναι καθοδηγούμενες οι πρώτες τους καταθέσεις. Από εκεί και πέρα δεν ελήφθη κανένα μέτρο προστασίας προκειμένου αν επέλθει οποιοδήποτε κίνδυνος, οποιαδήποτε επιπλοκή από την τέλεση αυτής της πράξης να μπορέσει να αντιμετωπιστεί. Εδώ έχουμε έναν απεινιδωτή που ήταν εκτός λειτουργίας, ανθρώπους που έψαχναν τελευταία στιγμή να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν, δηλαδή τα στοιχειώδη, αυτά που ξέρουν οι διασώστες. Δεν ήξεραν ούτε όσα ξέρουν οι ναυαγοσώστες.

0: με τις ειδικότητες, το ποιες ειδικότητες μπορούν να κάνουν ποιες ιατρικές πράξεις, ναι, ποιες αισθητικές πράξεις, ποιες πράξεις αναγεννητικής ιατρικής, δεν μπορεί ένας γυναικολόγος, ας πούμε, να κάνει βοτουλινική τοξίνη ή να κάνει αλουρονικά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Στην κυβέρνηση πολλά τα θέματα που απασχολούν είναι η σύσκεψη το μεσημέρι στις 4 το μεσημέρι για τα οικονομικά μέτρα, για να δουν σε ποιο πλαίσιο θα κινηθούν. Είναι βεβαίως συνταγματική αναθεώρηση που ψηφίζεται στη Βουλή και βεβαίως ένα πυκνό πρόγραμμα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ο Κώστας Παπακλημίτζος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, καλό
1: μεγάλη βεντάλια. Και... μεγάλη βεντάλια των θεμάτων.
2: Μεγάλη ακριβώς και νομίζω ότι βάζει και πολλά στην ατζέντα του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτήν την εβδομάδα και ότι όλη την υπόλοιπη εβδομάδα, όλη την επόμενη της εβδομάδα θα απουσιάζει στην Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θα το χρόνο να τα πούμε αυτά στις επόμενες μέρες. Να πούμε τώρα λοιπόν σε σχέση με την σύσκεψη την οποία ανέφερε. Καταρχάς θα πούμε για την συνταγματική αναθεώρηση. Γιατί είναι το πρώτο που έρχεται. Δηλαδή σε λίγη ώρα, σε μισή ώρα περίπου τώρα θα πάρει το λόγο πρωθυπουργός στη Βουλή. Γνωρίζουμε πολύ καλά πλέον ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συγκεντρωθεί για καμία από τις 33 διατάξεις που δοθεί η Νέα Δημοκρατία ή πλειοψηφία των 180 βουλευτών. Άρα όλα πάνε στην επόμενη Βουλή, αν και εφόσον βρεθούν αυτοί οι 180 ψήφοι. Αναμένεται λοιπόν να είναι πολύ αιχμηρός απέναντι στην αντιπολίτευση και δίπλα στο ΠΑΣΟΚ, με τις εργανωτικές εκλογικά και πολιτικά διεκδικεί ένα κομμάτι του κεντρικού χώρου το οποίο έχει κερδίσει το ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία δεν απέχει τόσο πολλές εκλογές πλέον, 6-7, 8 μήνες κάπου εκεί τέλος πάντων. Αλλά ας καθιερώσουμε καταγεγραμμένο στο μόνο το ΠΑΣΟΚ, γιατί ακόμα και σε αυτά τα οποία συμφωνεί, ή ακόμα και σε αυτά τα οποία άφησε περιθώριο η Νέα Δημοκρατία να συνδιαμορφώσουν στην τελική θέση, δεν προσφύγεται στην συζήτηση το ΠΑΣΟΚ και είναι το όχι σε όλα, όπως δηλαδή κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτά λοιπόν σε μισή ώρα. Λίγο αργότερα το απόγευμα έχουμε σύσκεψη των Εύερο Μαξίμου. Αυτό που λένε από την κυβέρνηση είναι ότι δεν είναι μια τακτική σύσκεψη που γίνεται σε εβδομαδιαία βάση. Κυρίως κάτι θα κάνει με τα καύσιμα. Σε αυτή τη σύσκεψη, όπως μας λένε, παρακολουθείται η κατάσταση και αξιολογούνται τα δεδομένα. Δεν λαμβάνονται αποφάσεις. Οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν προς το τέλος του μήνα, όπως μας λένε, ποιες αποφάσεις είναι από πλέον τα καύσιμα. Αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει το 2,10 λεπτά, δηλαδή η αμόλυφη στην Αττική. Έχει ξεπεράσει το 2,20 στα νησιά. Υπάρχουν πολύ δυσίωνες προβλέψεις για το τοπικό θέρμανση, το οποίο θα ξεκινήσει η διάθεσή του ακριβώς ένα μήνα από σήμερα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε στο Σκάι, κ. Μαρινάκης, ότι υπάρχουν περιθώρια, υπάρχουν δηλαδή εφεδρίες, όπως είπε.
1: Όπως είπε και εδώ και ο Κυριάκος Πιερακάκης, και εδώ υπουργός οικονομικών. Ακριβώς το ίδιο.
2: Και το θέμα είναι ποιες είναι αυτές οι εφεδρίες, πώς είναι και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δηλαδή και στοχευμένα. Αυτό και η κυβέρνηση δεν βιάζεται να πάρει αποφάσεις. Θα τις δούμε λοιπόν προς το τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, λίγο δηλαδή πριν ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι πολλά τα θέματα, πολλά ανοιχτά τα θέματα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Υπάρχει μια αναστάτωση στο ΠΑΣΟΚ και αυτό διότι μια δήλωση του κυρίου Πάνα, του κυρίου Απόστολου Πάνα, του βουλευτή της Χαλκιδικής, αναστάτωσε την Χαριλάου Τρικούπη. Προτείνω να ακούσουμε τι ακριβώς είπε ο κύριος Πάνας από το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με πιθανή συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και αμέσως μετά πλούσιο ρεπορτάζ όπως πάντα από τον Ανδρέα Παπαδόπουλο.
3: Με την Ελλάς θα συνεργαζόσασταν?
4: Εγώ βλέπω ότι η Ελλάς είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα, να πούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση.
5: Άρα θα συζητούσατε.
6: Ναι. Ωραία. Τώρα αρχίζει και ξεκαθαρίζει το πράγμα.
4: Κύριε το κακό, κύριε.
6: Τι ρωτήσατε την Άννα Διαμαντοπούλου, το Γιάννη Μανιάτη?
4: Γιατί να ρωτήσω
6: ότι
4: την
6: θα συνεργαστείτε με τους πρώην υβριστές σας? Δικαίωμά σας. Αλλά
4: γιατί
6: υποχρέωση δικιά μου να το αναδεικνύω.
4: Κύριε Μανιάτη, είναι πολιτικές ιστορικές καταβολές τις οποίες υπάρχουν σε ένα κόμμα.
1: Αυτή η δήλωση λοιπόν άναψε φωτιές στη Χαριλάου Τρικούπη. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα Παπαδόπουλε.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ιδίως ως προς το χρόνο. Δηλαδή αυτό που λένε ότι από τη Χαριλάου Τρικούπη μόλις 24 ώρα αμέσως μετά την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη στους παραγωγικούς φορείς και τη συνέντευξη τύπου που έκλεισε κατηγορηματικά τα θέματα των συνεργασιών και προς τα δεξιά του και προς τα αριστερά του. Το λέω λίγο σχηματικά, Έρη. Θεωρήθηκε ότι η δήλωση του κυρίου Πάνα δημιουργεί θέμα, γι' αυτό και υπήρχε πολύ γρήγορη απάντηση από τη Χαριλάου Τρικούπη, η οποία συνδυάστηκε με απάντηση προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, γιατί ήδη το είχε σηκώσει η Νέα Δημοκρατία, αλλά και για άστοχες προσωπικές δηλώσεις του κυρίου Πάνα. Ήταν πολύ έτσι, άμεση αντιμετώπιση από τη Χαριλάου Τρικούπη. Θεωρούν ότι πήγε να δημιουργηθεί θέμα, ωστόσο το γεγονός ότι το έκλεισε η Χαριλάου Τρικούπη, ευελπιστούν ότι δεν θα δοθεί και συνέχεια και από τον ίδιο τον κύριο

0: πάνε οι άλλο στέλεχος, γιατί λένε ότι η θέση είναι ξεκάθαρη. Η αυτόνομη πορεία είναι απόφαση του συνεδρίου. Οπότε δεν πρέπει να μπαίνουν ή να μπερδεύεται ο κόσμος με άλλου είδους θεωρίες περί συνεργασιών με οποιοδήποτε κόμμα και εν προκειμένου με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που όπως ξέρεις, Έρη, υπάρχει και πολύ μεγάλος ανταγωνισμός, τουλάχιστον σε πρώτη φάση για τη δεύτερη θέση. Γι' αυτό και στη Χαριλάου Τρικούπη δεν θέλουν να ανοίγει τέτοια συζήτηση. Τώρα ο κύριος Πάνας λέει από την πλευρά του ότι είπε κάτι που είναι αυτονόητο, ότι ναι, στο χώρο σοσιαλδημοκρατία, αυτό το χώρο κινείται και η Ελλάς. Δεν είπε ότι θέτει θέμα άμεσης ή τώρα συνεργασίας των δύο κομμάτων, αλλά μίλησε θεωρητικά για τη σχέση που μπορεί να έχουν τα δύο κόμματα που κινούνται θεωρητικά σε όμορο ιδεολογικό χώρο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε λοιπόν πώς σχολίασε αυτή την τοποθέτηση του κυρίου Πάνα ο κύριος Μαρινάκης, που μίλησε στο Άξιον.
2: Η προσωπική άποψη του κύριου Πάνα ήταν εκ των υστέρων προσωπική.
3: Ναι.
2: Θα μπορούσε να πει ότι το κόμμα μου δεν έχει πάρει τέτοια απόφαση. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να πάμε με αυτό το κόμμα. Δικαίωμά του να το πει και το κόμμα του να αποφασίσει. Mm-hmm. Τι έχει αποφασίσει το κόμμα του? Δύο κοινά έχουν. Η Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας, γιατί προσωποπαγές κόμμα είναι αυτή τη στιγμή, και το Πασόκ του κύριου Ανδρουλάκη, για να είμαστε σαφείς. Το ένα είναι ότι τάζουν λαγούς με πετραχίλια στον κόσμο. Αυτή η συνταγή πήγε να τη ρίξει στον γκρεμό. Και το δεύτερο είναι η ρητορική τους. Δυστυχώς το Πασόκ τα τελευταία χρόνια μετακινήθηκε ως προς τη ρητορική του. Υιοθέτησε πολλές φορές ακόμα και τη ρητορική χαμένων βαγονιών και συλλολίων. Οπότε θεωρώ ότι αυτό που είπε ο κ. Πάνας είναι λογικό επακόλουθο όλων όσων έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα και ο κόσμος πρέπει να τη δει.
1: Πάμε στο Κοινοβούλιο να συναντήσουμε τον Γιάννη Πολίτη. Σήμερα είναι η συνταγματική αναθεώρηση, δεύτερη μέρα στην ψηφοφορία στη Βουλή. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι εδώ από τη Βουλή. Δεύτερη πράξη συνταγματικής αναθεώρησης βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί. Το κλίμα συνεδρίας είναι τεταμένο, καθώς προηγήθηκε μια άκρια σύγκρουση ανάμεσα στον εισηγητή του Πασόκ Παναγιώτη Δουδονή και τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, με τους δύο άντρες να ανταλλάσσουν σφοδρά πυρά. Ενώ την ώρα της σύγκρουσης παρενέβη η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ο λόγος ήταν η παρουσία του κυρίου Φλωρίδη στην αίθουσα, με τον κύριο Δουδονή να σημειώνει ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης βρίσκεται στην αίθουσα για να πει τις χαρτούπες του, με τον κύριο Φλωρίδη να του απαντά: δείτε πώς κατάρτισε το κόμμα σας. Μετά τη μία το μεσημέρι θα ανέμουν σταδιακά στο βήμα ο Πρωθυπουργός και η αρχική της αντιπολίτευσης. Ενώ πρέπει να πούμε ότι το αποτέλεσμα της απόψινης ψηφοφορίας είναι πρώτη εγγεγραμμένο, καθώς η γαλάζια πρόταση για τα 33 άρθρα του συντάγματος εγκρίθηκε μεν, αλλά έλαβε από 158 σε 161 ψήφους και όχι την πλειοψηφία των 3/4 του σώματος. Κάτι το οποίο φαίνεται ότι θα επαναληφθεί και σήμερα το απόγευμα στις 6 που θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία. Να πούμε τέλος σέρι ότι οι διατάξεις που έρχονται προς αναθεώρηση πέραν το άρθρο 86, το οποίο εγκρίθηκε από 159 βουλευτές, είναι το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, η άρση μονιμότητας στο δημόσιο και όπως επίσης το δημοσιονομικό σκόφτης, το οποίο έλαβε στην προηγούμενη συμφορία 160 ψήφους.
1: Μάλιστα, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έχουμε συνέχεια λοιπόν για αυτό το θέμα. Πάμε τώρα στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο να μεταφερθούμε έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, όπου έχουν στήσει σκηνές οι φοιτητές, διαμαρτυρώμενοι για την φοιτητική στέγη. Μάλιστα, όπως λέγαμε και στο ρεπορτάζ σήμερα, το 70% του εισοδήματος ενός νέου ανθρώπου κατατρώγεται σήμερα με τα στοιχεία της Eurostat ακριβώς από αυτό, από το κόστος της στέγης. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη Γιαννακόπουλε.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλοι και φίλοι των παραπολιτικών. Αυτό ακριβώς είναι, όταν ένα ενίκιο εδώ στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, διαμερίσματος 30 και 40 και 50 τετραγωνικών, το μέσο ενίκιο ξεκινάει από 550 ευρώ και φτάνει τα 700, καταλαβαίνεις ότι και οι νέοι φοιτητές εκφράζουν και έχουν πολύ έντονη διαμαρτυρία και πολύ έντονη δυσφορία για αυτό, όλο αυτό που συμβαίνει.
1: Έχουν στήσει σκηνές έξω από το Υπουργείο?
5: Ναι, στο πλαίσιο αυτό έχουν έρθει από το πρωί εδώ στο Υπουργείο Οικονομικών. Έχουν στήσει τρεις σκηνές, είναι 500 άνθρωποι. Ζητούν αύξηση τουλάχιστον στα 500 ευρώ το μήνα του στεγαστικού επιδόματος, να τεθεί ένα πλαφόν επιτέλους στα ενίκια, τουλάχιστον για τους φοιτητές, να υπάρξει μείωση και ένα πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, δηλαδή με την ένταξη του ρεύματος αυτό στο κοινωνικό τιμολόγιο που θα αφορά αποκλειστικά την φοιτητική στέγη, και να δεθεί επιπλέον ένα κονδύλι τουλάχιστον όσον αφορά την κάλυψη τη στέγαση των πρωτοετών φοιτητών, αφού υπ' αυτές τις συνθήκες και με τόσο πολύ μεγάλη ακρίβεια που υπάρχει, δεν είναι δυνατόν κάποιος να φοιτήσει τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα, Έρη.
1: Λοιπόν, τώρα Δημήτρη, με τη βοήθειά σου, θέλω λίγο να συζητήσουμε το θέμα για τον Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος αποφυλακίστηκε χθες από τις φυλακές Σοδομοκού. Υπήρχε αρκετός κόσμος συγκεντρωμένος εκεί έξω από τις φυλακές και βεβαίως έκανε και ο ίδιος κάποιες δηλώσεις. Υπάρχουν και πληροφορίες εδώ. Βασίλης Κουρής το πρωί στην εκπομπή απέναντι μικρόφωνα μετέφερε πληροφορίες σημαντικές για τα μετέπειτα βήματά του, αλλά βεβαίως υπάρχει και το νομικό κομμάτι.
5: Ακριβώς έτσι είναι. Βασίλης Κουρής είπε και βεβαιώνεται βεβαίως ότι το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη θα λέγεται του Ηλία Κασιδιάρη. Αυτό είναι τέλος πάντων που θα θέσει επικεφαλής, θα λέγεται Συμμαχία των Ελλήνων. Θα παρουσιαστεί από τον Κασιδιάρη την Δευτέρα. Ο ίδιος πιστεύει ότι υπάρχει, έχει επιλεγεί νομική φόρμουλα και πολιτική δομή που δεν θα επίπτει στις απαγορεύσεις του νόμου του 2023. Ο σύζυγός του μας έλεγε λίγο νωρίτερα στη Βουλή ο κ. Βορύδης, ο οποίος έχει τροποποιήσει αυτό το άρθρο 35 του 50-43 του 23 του σχετικού νόμου για να αποκλεισίω και κασιδιάρης από κίνηση εκλογές του 2023. Η ρύθμιση αυτή δεν αφορά τόσο τα πρόσωπα όσο τα κόμματα, και κυρίως το σημείο που δίνεται μεγαλύτερη φόρτιση είναι η υποκρυπτόμενη ηγεσία. Αν ο Άριος Πάγος κρίνει ότι υπάρχει υποκρυπτόμενη ηγεσία σε οποιοδήποτε νέο κόμμα δημιουργηθεί, τότε είναι υποχρεωτικό να μην ανακηρύξει το κόμμα. Δηλαδή, ο Κασιδιάρης μπορεί να πει ότι δημιουργώ τη Συμμαχία των Ελλήνων, όμως όταν αυτή η Συμμαχία των Ελλήνων κριθεί προεκλογικά με την προκήρυξη των εκλογών από το Α1, είναι βέβαιο ότι δεν θα προχωρήσει. Γιατί θα διαπιστωθεί ότι υπάρχει υποκρυπτόμενη ηγεσία, δηλαδή ηγεσία η οποία κατευθύνεται από έναν άνθρωπο που είναι Κασιδιάρης, ο οποίος έχει καταδικαστεί για συμμετοχή και για διεύση, μάλλον, την εγκληματική οργάνωση, την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Επομένως, ούτε αρχηγός, ούτως αρχηγός βέβαια εννοείται, μπορεί να εμφανιστεί κόμματος, ούτε ως υποκρυπτόμενος αρχηγός, δηλαδή να βάλει κάποιον άλλον μπροστά ή κάποιους άλλους, αλλά ούτε και ως υποψήφιος. Γιατί σε αυτή την περίπτωση ο Άριος Πάγος θα κρίνει και το παρελθόν του υποψήφιου, το πανικό παρελθόν του υποψήφιου, το οποίο είναι σχετιζόμενο με τη συγκεκριμένη πολιτική, εγκληματική, μάλλον εγκληματική ενέργεια που έχει αυτό το πολιτικό υπόμετρο της Χρυσής Αυγής. Είναι στην πρώτη περίπτωση η υποκρυπτόμενη ηγεσία είναι υποχρεωτική, δηλαδή το υποχρεωτικά ο Άριος Πάγος, το Α1 τμήμα, δεν ανακηρύσει το κόμμα, το βγάζει εκτός. Στη δεύτερη περίπτωση είναι δυνητικό, δηλαδή θα κρίνει το πρόσωπο, θα κρίνει την βαρύτητα των αδικημάτων και από εκεί και πέρα θα προχωρήσει στην απόφασή του. Εν τω μεταξύ υπάρχει ένα άλλο στοιχείο, αυτή η πληροφορία που διακινείται τις τελευταίες εβδομάδες, να δυνητικό, δηλαδή θα κρίνει το πρόσωπο, θα κρίνει την βαρύτητα των αδικημάτων και από εκεί και πέρα θα προχωρήσει στην απόφασή του. Εν τω μεταξύ υπάρχει ένα άλλο στοιχείο, αυτή η πληροφορία που διακινείται τις τελευταίες εβδομάδες, να έχει να κατατεθούν και άλλα, και άλλα καταστατικά κομμάτων στο Α1 του τμήματος του Αριού Πάγου, όπως είχε συμβεί και το 2023, αν θυμάσαι, φίλες και φίλοι παραπορτικών.
1: Μάλιστα.
5: Τότε είχε καταθέσει ο κ. Καναλόπουλος που είχε αποκλειστεί, αλλά οι Σπαρτιάτες που δεν είχαν αποκλειστεί. Το βέβαιο είναι σε αυτή την περίπτωση, όπως μας εξηγούσαν νομικοί κύκλοι, είναι ότι ο κ. Κασιδιάρης αυτή τη φορά δεν θα πέσει σε αυτή την παγίδα εντός εισαγωγικών που είχε συμβεί την προηγούμενη, καθώς οι Σπαρτιάτες που δημιουργήθηκαν ανεξαρτητοποιήθηκαν τελείως από τον Κασιδιάρη, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν δική τους πορεία. Με τη γνωστή κατάληξη που έχουμε σήμερα, που η Βουλή έχει, όλοι οι βουλευτές αυτοί είναι ανεξάρτητοι, διώκονται και η Βουλή έχει και τρεις βουλευτές λιγότερους.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Θα σε συναντήσουμε και στη συνέχεια του δελτίου, διότι έχουμε εξέλιξη και στο θέμα της Κυψέλης. Πάμε τώρα στο Μάνο Ανθουλάκη από το παραπολιτικά.gr, διότι λίγο νωρίτερα εδώ στα παραπολιτικά η κυρία Λατινοπούλου, η Αφροδίτη Λατινοπούλου, η πρόεδρος της Φωνής της Λογικής, μίλησε εδώ στον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη και είπε πολλά. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είχαμε πραγματάκια από χθες με την Αφροδίτη Λατινοπούλου, τόσο σήμερα στα παραπολιτικά 91, αλλά να ξεκινήσουμε από χθες και με την άρση ασυλίας που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εις βάρος της, έπειτα από σχετικό αίτημα των ελληνικών δικαστικών αρχών. Τι αφορά όμως αυτό το αίτημα? Η έρευνα αφορά τη διαδικασία ίδρυσης της Φωνής Λογικής και ειδικότερα καταγγελίες αλλά και για τις υπογραφές που είχαν κατατεθεί στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο αίτημα των ελληνικών αρχών, εξετάζεται εάν μέρος των υπογραφών ήταν εικονικό ή πλαστογραφημένο. Από εκεί και πέρα, η Αφροδίτη Λατινοπούλου απορρίπτει τις καταγγελίες και σήμερα, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, υποστήριξε ότι πίσω από αυτές βρίσκονται πρώην συνεργάτες της, οι οποίοι, όπως ισχυρίστηκε, διεκδικούσαν ανέμιστες θέσεις, επισημένοντας μάλιστα ότι και ένας εκ των συγκεκριμένων συνεργατών της, ήταν δύο φορές υποψήφιος με το κόμμα της Φωνής Λογικής. Αλλά έχουμε και ένα άλλο ενδιαφέρον στην υπόθεση με πολιτικές προεκτάσεις, καθώς εξαπέλυσε πειρά κατά της κυβέρνησης, όσο και του Κυριάκου Βελόπουλου, τον οποίο και χαρακτήρισε ως δεύτερο πίνα του Μητσοτάκη, ενώ τόνισε πως ψήφισαν χέρι-χέρι την άρση ασυλίας της. Ενώ όπως και χθες με ανάρτηση πραγματοποίηση στα social media, έτσι και σήμερα από τη συχνότητα του Παραπολιτικά 90,1, ανέφερε ότι αυτή η εξέλιξη είναι μια ξεκάθαρη απόδειξη σε κάποιους ευκολόπιστους που θεωρούν ότι η ίδια αποτελεί δεκανίκη του Μητσοτάκη, όπως χαρακτηριστικά σχολίασε. Υποστήριξε βέβαια ακόμη ότι η Νέα Δημοκρατία και η Ελληνική Λύση επιδιώκουν μετεκλογική συνεργασία, ενώ από τη δική της πλευρά απέκλεισε συνεργασία τόσο με τον Αντώνη Σαμαρά, όσο και με άλλα κόμματα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάνο, και εμείς να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε η Αφροδίτη Λατινοπούλου εδώ στο σταθμό μας.
6: Στηρίχθηκε και με τις πλάτες και τις ευλογίες του συστήματος Βελόπουλου. Και αυτό φάνηκε και πάρα πολύ ξεκάθαρα και από τη χθεσινή ψηφοφορία που ο Βελόπουλος και Νέα Δημοκρατία και Βελόπουλος, Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν, χέρι-χέρι με τον Βελόπουλο ψήφισαν υπέρ της αρθεσίας μου. Και αυτό είναι μια ξεκάθαρη απόδειξη και απάντηση σε όλους όλο αυτόν τον καιρό, κάποιους αφελείς, κάποιους ευκολόπιστους που γέρανε και λέγανε ότι η Λατινοπούλου είναι δεκανίκη του Μητσοτάκη και τα σχετικά. Εγώ ξέρω και το ξέρετε κι εσείς ότι τα δεκανίκια τα προστατεύουν. Άρα λοιπόν, αν ήμουν δεκανίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είχε φροντίσει να με προστατεύσει και να μην έρθει η ασυλία μου, όπως είχε προστατεύσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τον Κυριάκο Βελόπουλο του Συνεταιράκη, το οποίο πάντα βάζει πλάτη στα δύσκολα, στην ΑΔΑΕ, στο ΕΣΟΥΡΟΥ, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε πολλά πολλά
7: άλλα. Συνεταιράκη του Μητσοτάκη Βελόπουλο.
8: Και δεκανίκη του Μητσοτάκη.
6: Ναι, με αποδείξεις σας μιλάω. Είναι ο δεύτερος πίνακας.
1: Πάμε και πάλι στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τον ακίνητο ρεπόρτερ μας, διότι το πρωί στην Ευελπίδων πήγε ο Χάρης Δούκας για το θέμα των πολυκατοικιών εκεί στην Κυψέλη, που μάλιστα από ό,τι φαίνεται και δείχνει το ρεπορτάζ του Δημήτρη, όπως θα μας εξηγήσει τώρα, είναι και άλλες πολυκατοικίες που εμφανίζουν πρόβλημα, Δημήτρη.
9: Τουλάχιστον 10, έρη φίλοι και φίλοι του Παραπολιτικού, 10 ακόμα πλέον των 14 που έχουν διαπιστωθεί από τους ελέγχους και από τα παρίσματα τεχνικά. 10 ακόμα πολυκατοικίες, 10 αλκοδομές και αρκετά διαμερίσματα μέσα σε αυτές έχουν προβλήματα και κατασκευαστικά και τεχνικά και στατικότητες και εμφανίζουν παραπάνω ρογμές, δηλαδή όσο περνάει ο καιρός τόσο περισσότερες ρογμές έχουν. Εν τω μεταξύ υπάρχουν ρογμές και στις ολυνώσεις, στο δίκτυο υδροδότησης, δηλαδή βγαίνουν και από άλλους δρόμους πλέον νερά. Τουλάχιστον αυτό μας είπε ο Δήμαρχος, ο οποίος σήμερα κατέθεσε το σχετικό πόρισμα που είχε παραγγελθεί από την εισαγγελία, την ίδια του κατέθεσε σήμερα στην εισαγγελία. Αναμένεται και το πόρισμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος για να δούμε τι γίνεται με τις παραπάνω αυτές τις πολυκατοικίες, με τις 10 επιπλέον πολυκατοικίες. Σε ορισμένα σημεία, σε ορισμένες κατασκευές, να πω, η κατάσταση είναι επιδόμηση, δεν υπάρχει σταθερή κατάσταση. Ναι. Δηλαδή, κίτρινα κτίρια και χαρακτήρια που είχαν χαρακτηριστεί κίτρινα, τώρα κοκκινίζουν. Κτίρια που ήταν πράσινα, κυτριζίζουν και πάνε να γίνουν κόκκινα. Γιατί όσο περνάει ο καιρός, τόσο πολύ καταγράφεται μεγαλύτερη διάβρωση. Αυτό που είπε ο κ. Ζούκας είναι ότι πρέπει.
1: Και έρχεται και χειμώνας, Δημήτρη.
9: Έρχεται και χειμώνας. Πρέπει να έχουμε, δηλαδή, αυτό που πρέπει να διασφαλιστεί, όπως είπε ο Δήμαρχος, είναι η ακεραιότητα των κατοίκων και η ακεραιότητα των περιουσιών τους. Πρώτον. Δεύτερον, πρέπει να έχουμε αποτύπωση, πλήρη αποτύπωση της εικόνας για τι πραγματικά σημαίνει στην Κυψέλη. Και τρίτον, πρέπει να έχουμε χρονοδιάγραμμα για το πότε επιτέλους επανεκκινήσει ο Μετροπόντικας.
1: Σωστά.
9: Μην ξεχνάμε ότι όταν έχει κολλήσει εκεί ο Μετροπόντικας, επηρεάζονται ένα σωρό άλλες γειτονιές από την γραμμή. Τη συγκεκριμένη γραμμή,
1: σωστά,
9: όπου και οι γη, τα έργα, τα εργοτάξια έχουν σταματήσει.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, να ακούσουμε τον Δήμαρχο, τον Χάρη Δούκα, που βρέθηκε το πρωί στην Ευελπίδων.
10: Καταθέσαμε την έκθεση των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης στο προϊστάμινο της Εισαγγελίας των Πρωτοδικών Αθηνών και νομίζω ότι ήταν χρέος μας να διαβιβάσουμε την έκθεση αυτή άμεσα, διότι τα δεδομένα όχι απλώς δεν διατηρούν αλλά εντείνουν την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα στους κατοίκους. Υπάρχουν καθυζήσεις, λέει η έκθεση, που είναι 4 φορές πάνω από το κανονικό. Υπάρχουν κτίρια τα οποία έχουν κοκκινήσει, που σημαίνει ότι υπάρχει υψηλή διακινδύνευση. Και να πω ότι η έκθεση αφορά κάποια κτίρια και όχι όλα, 14 τον αριθμό, για κάποια από αυτά, μάλιστα για 2 από αυτά δεν υπάρχουν δεδομένα, ενώ ο συνολικός αριθμός είναι άνω των 20, υπολογίζοντας τα 24. Έχει ξεκινήσει έτσι κι αλλιώς προκαταρκτική έρευνα και νομίζω ότι το πόρισμα αυτό είναι πολύ σημαντικό στην έρευνα που εξελίσσεται.
1: Πάμε στην NIMA από το παραπολιτικά.gr, διότι οι φυλακές, σύμφωνα με τα στοιχεία, είναι στο κόκκινο. Είναι ασφυκτικά γεμάτες. Άννα Εμέη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ναι, η κατάσταση στα σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας είναι ασφικτική, με τον αριθμό των κρατουμένων να έχει ξεπεράσει τις 14.000 και τον υπερπληθυσμό να αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα του σοφρονιστικού συστήματος. Η συζήτηση επανέρχεται με αφορμή και τα περιστατικά των τελευταίων ημερών. Να υπενθυμίσουμε ότι το βράδυ της Δευτέρας στις φυλακές Δομοκού σημειώθηκε άγρια συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και τραυματισμοί, ενώ και στο σοφρονιστικό κατάστημα Νέων Αυλών να πραγματοποιήθηκε χθες επιχείρηση του ελληνικού FBI, κατά την οποία εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων ναρκωτικές ουσίες και κινητά τηλέφωνα και έγιναν και συλλήψεις. Η πραγματική τώρα διάσταση του προβλήματος αποτυπώνεται στους αριθμούς. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, στις αρχές Σεπτεμβρίου οι κρατούμενοι στις ελληνικές φυλακές ανέρχονταν σε 14.055, όταν η συνολική χωρητικότητα των σοφρονιστικών καταστημάτων είναι 10.763 θέσεις. Μιλάμε δηλαδή για περίπου 3.300 περισσότερους κρατούμενους από όσους μπορούν κανονικά να φιλοξενήσουν οι φυλακές, και μάλιστα σε ορισμένα καταστήματα η κατάσταση είναι εξαιρετικά πιεστική, όπως και στις φυλακές Κορυδαλού. Βρίσκονται αυτή τη στιγμή 1.825 κρατούμενοι και οι θέσεις είναι 1.222. Και μάλιστα σε ορισμένες φυλακές υπάρχουν κρατούμενοι που αναγκάζονται να κοιμούνται ακόμη και στο πάτωμα. Να πούμε τώρα ότι...
1: Και πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό, αυτή η διαχείριση, mm-hmm. και για τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Να το πούμε και αυτό. Διότι mm-hmm. και αυτοί είναι εργαζόμενοι οι οποίοι βρίσκονται σε αυτό το χώρο, σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη εκ των πραγμάτων, έτσι, και είναι ορισμένοι τόσοι όσοι που προφανώς δεν καλύπτουν τις ανάγκες της φυλακής που έχει 1.800 άτομα αντί για 1.200.
7: Ακριβώς. Το πρόβλημα λοιπόν δεν αφορά μόνο τις συνθήκες κράτησης, αλλά και την ασφάλεια μέσα στα σοφρονιστικά καταστήματα.
1: Γι' αυτό και τις τελευταίες μέρες έχουμε και κάποια επεισόδια μέσα στις φυλακές.
7: Ναι, όπως στις φυλακές Δομοκού. Είχαμε και τραυματισμούς εκεί. Είχαμε συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων και γι' αυτό και είναι αναγκαία η αποσυμφόρηση των φυλακών. Και μεταξύ των λύσεων που εξετάζονται βρίσκεται και η ευρύτερη χρήση της ηλεκτρονικής επιτήρησης με το λεγόμενο βραχιολάκι. Για συγκεκριμένες βέβαια κατηγορίες κρατουμένων και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, γιατί και αυτό θέλει προσοχή.
1: Σε ποιες περιπτώσεις θα προκρίνεται κάτι τέτοιο, σε περιπτώσεις όπου είναι δηλαδή η ποινή τους, ας πούμε, ολοκληρώνεται,
7: ναι,
1: κάπως
7: γιατί,
1: έτσι.
7: Γιατί να πούμε ότι περίπου, ας πούμε, 2.000 κρατούμενοι,
1: ναι,
7: εκτείνουν μικρές ποινές φυλάκιση έως 2 χρόνια. Κυρίως για αδικήματα οικονομικής φύσεως, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
7: Οπότε εκεί είναι ένας τρόπος αυτό το βραχιολάκι για να αποσυμφορηθούν και οι φυλακές.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα Εμέη, για το ρεπορτάζ. Τα στοιχεία της Eurostat είναι αποκαλυπτικά. Τα Ελληνόπουλα, οι νέοι Έλληνες, φεύγουν από το πατρικό τους σπίτι στα 31 τους χρόνια. Και αυτό ίσως είναι ο μέσος όρος. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είναι πολύ πιο πάνω από τα 31 και οι ξένοι φεύγουν πολύ πιο κάτω από το πατρικό τους σπίτι, γύρω στα 26. Ο Γιώργος Μάλτης θα μας εξηγήσει τώρα το γιατί. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
11: Καλό μεσημέρι, Έρη. Βέβαια υπάρχει ένα θέμα, δηλαδή γιατί φεύγουν σε τόσο μεγάλη ηλικία. Ο πρώτος λόγος είναι οι σπουδές. Ο δεύτερος βέβαια λόγος είναι η επαγγελματική εξέλιξη. Προφανώς όσοι έχουν σπουδές και έχουν πτυχίο προσπαθούν να βρουν μια θέση εργασίας, καλή, καλοαμοιβόμενη θέση εργασίας, και αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους που έχουμε αυτές, μέχρι τέτοιες ηλικίες τους νέους στα σπίτια των γονιών. Τώρα βέβαια υπάρχουν από την άλλη, και σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, υπάρχει μεγάλη αύξηση και μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας, και μάλιστα σύμφωνα με τα χρησιμά στοιχεία υπάρχει μία αύξηση στις καινές θέσεις εργασίας σε ποσοστό 19,5 περίπου τα 100 στο δεύτερο τρίμηνο του έτους σε σχέση με το αντίστοιχο του 2025.
1: Πώς εξηγείται τώρα αυτό, Γιώργο?
11: Τώρα σε απόλυτους αριθμούς οι διαθέσιμες καινές θέσεις είναι 46.300 από 38.000. Είναι ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση πλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία υπάρχει μεγάλη ζήτηση από τις επιχειρήσεις, έχουν ανοίξει θέσεις εργασίας, αλλά δεν υπάρχουν κατάλληλες προϋποθέσεις, δηλαδή τα πτυχία και η επαγγελματική εμπειρία που ενδεχόμενα ζητούν προκειμένου να καλυφθούν οι θέσεις εργασίας. Και δεν μιλάμε τώρα για τον πρωτογενή τομέα που είναι αγροτικός ή αγροτική, ναι, παραγωγή κλπ. Μιλάμε για υπαλλήλους με πλήρη απασχόληση και με, και με πτυχία. Βέβαια, έχουμε και μία...
1: Έχω την αίσθηση, Γιώργο, ότι τα νέα παιδιά, τα περισσότερα νέα παιδιά διαθέτουν και τίτλους σπουδών και έχουν κάνει και πολλές σπουδές, έτσι, και με ξένες γλώσσες.
11: Διαθέτουν και τίτλους σπουδών.
1: Αλλά δυστυχώς δεν πληρώνονται τόσο καλά, ώστε να μπορούν να κρατήσουν ένα σπιτικό μόνοι τους. Είναι...
11: Αλλά και κύρια, αυτοί οι θέσεις που παρουσιάζονται και νέες, και γίνεται και εισαγωγή εργαζομένων, είναι τα καταλήμματα και η εστίαση,
1: ναι,
11: το χοντρικό και το ελληνικό εμπόριο. Έτσι εκεί εντοπίζονται ουσιαστικά και νέες θέσεις.
1: Ενώ οι Ευρωπαίοι, οι νέοι της Ευρώπης φεύγουν πολύ νωρίτερα από το σπίτι. Είναι και άλλη κουλτούρα, βέβαια, να το πούμε και αυτό. Είναι και άλλη κουλτούρα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πολύ πιο κάτω από ό,τι είμαστε εμείς εδώ στην Ελλάδα.
11: Έχουμε και παραδείγματα εδώ που λένε, ας πούμε, ότι κάποιος νέος που έχει μηχανάκι προτιμάει να δουλεύει delivery, που θα δουλέψει τις ώρες που θέλει, θα βγάλει και μεροκάματο, θα βγάλει και τα τυχερά του, τα οποία είναι περισσότερα και όποτε θέλει. Και όχι να ξεκινήσει μια δουλειά με το βασικό μισθό που είναι 930, θα πάει 960, που σημαίνει ότι κάπου στα 870 είναι τα καθαρά. Δηλαδή, σου λέει, θα έχω το χιλιάρικο, θα έχω τα τυχερά μου και ό,τι αρπάξω, και δεν υπάρχουν, και έτσι δημιουργούνται κενά. Δεν υπάρχει δηλαδή ενδιαφέρον για να αποκτήσει κάποιος επαγγελματική εμπειρία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Σοφία Καρακά.
12: Κόσμος 938.
13: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Ποπ Λέσβου 9,89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1,59. Κέλοξ Κόκο Πόπς Μέγα Πόπς 365 γραμμάρια 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία, και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
12: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
14: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
15: Τότε ας βάλω το Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
14: Και ηρεμία.
15: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
16: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
17: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
12: Ακού Κόσμος 938.
18: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
13: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
19: Στο μικρόφωνο του κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Η ενίσχυση των δομών υγείας στα Δωδεκάνησα και η αντιμετώπιση των αναγκών που καταγράφονται στα νησιά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη στελέχωση των υγειονομικών μονάδων, καθώς και ανάγκες ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, με δεδομένες τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στις νησιωτικές περιοχές. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση των δομών, ώστε να διασφαλίζεται διαπαρκής κάλυψη των κατοίκων και η ρυθμή λειτουργία των υπηρεσιών υγείας στα 12 νησιά. Ο Γιάννης Παπάς έθεσε στον Υπουργό τα ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες και υπογράμμισε τη σημασία της διαρκούς στήριξης του δημόσιου συστήματος υγείας στα νησιά. Θετικές εμφανίζονται οι εκτιμήσεις του Προέδρου του Επιμελητηρίου 12 νησιού Γιάννη Πάπου αναφορικά με την πορεία της οικονομίας, τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες αλλά και την εξέλιξη της φετινής τουριστικής περίοδου. Ο κ. Πάπου χαρακτήρισε μιλώντας στον κόσμο τις πρόσφατες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού προς τη σωστή κατεύθυνση, κάνοντας ιδιαίτερη μνήμα στην τριήμερη παραμονή του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Όπως ανέφερε, η κίνηση αυτή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της πολιτικής βούλησης για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων. Μας χαροποιεί που κάθε χρόνο γίνονται βήματα αναπτυξιακά που ανακουφίζουν την κοινωνία. Δήλωσε, σπεύδοντας ωστόσο να προσθέσει ότι οι τρέχουσες παγκόσμιες συνθήκες δεν είναι φυσιολογικές. Η έλλειψη διεθνούς σταθερότητας και η ενεξέλιξη πολεμικές συγκρούσεις βάζουν φρένο σε περαιτέρω ριζικές κυβερνητικές παρεμβάσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, απαιτούνται πολύ προσεκτικά βήματα και η λήψη μόνιμων μέτρων για την ουσιαστική ενίσχυση της οικονομίας. Στον αντίποδα, τα μηνύματα από το μέτωπο του τουρισμού είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Όπως είπε, η φετινή σεζόν αναμένεται να κλείσει με θετικό πρόσημο, επιβεβαιώνοντας ότι η Δωδεκάνησος έχει καθιερωθεί στη συνείδηση του Ευρωπαίου καταναλωτή ως ένας κορυφαίος και σπουδαίος τουριστικός προορισμός. Ο κ. Πάπου προανήγγειλε ότι το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου πρόκειται να ανακοινώσει άμεσα στοχευμένες δράσεις με επικέντρο τη γαστρονομία. Στην ΚΟ επεκτείνεται το πρόγραμμα Co-Lab με επικέντρο τη διαχείριση των απορριμμάτων και των οργανικών αποβλήτων καθώς και τη μείωση της πατάλης τροφίμων. Η πρωτοβουλία προέκυψε μετά από συνεργασία της Περιφερειάς Νοτίου Αιγαίου με την Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ, με περίπου 20 ξενοδοχεία του νησιού να έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προγραμματική σύμβαση για την επισκευή και συντήρηση του δικαστικού Μεγάρου Ρόδου συνολικού ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Η υπογραφή της αναμένεται μέσα στον επόμενο μήνα, ενώ οι εργασίες θα υλοποιηθούν σταδιακά σε ορίζοντα τετραετίας, με προτεραιότητα στα πιο επικίνδυνα σημεία του κτηρίου. Παράλληλα, παραμένει ο σχεδιασμός για τη δημιουργία νέου δικαστικού Μεγάρου στο νησί. Απορρίφθηκε από την Περιφερεια Νοτίου Αιγαίου η πρόταση της ΔΕΗ Αρόδου για την ολοκλήρωση των υποδομών επεξεργασίας λιμάντων Αφάντου, συνολικού προϋπολογισμού 16,6 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόφαση αφορά την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027 και ελήφθη κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης στον έλεγχο πληρότητας και πλεξιμότητας του φακέλου. Σύμφωνα με την απόφαση, καταγράφηκαν 6 ελλείψεις, μεταξύ των οποίων η απουσία απαιτούμενων εγγράφων και η μη εξασφάλιση της κυριότητας των χώρων για τα αντλιοστάσια. Παράλληλα, διατυπώθηκαν τεχνικές παρατηρήσεις σχετικά με την όδευση του αγωγού και τον τρόπο δημοπράτησης του έργου. Άνοιξε ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων δωρεάν στέγασης των πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Το Πανεπιστήμιο παρέχει δωρεάν στέγαση στις 6 νησιωτικές μονάδες του, μεταξύ των οποίων και η Ρόδος, όπου οι δικαιούχοι στεγάζονται σε καταλήμματα που μισθώνει το ίδιο το Ίδρυμα. Υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή νέων εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων ίδρυυσης και αποχέτευσης στους οικισμούς Μανδρακίου και Πάλων της Νησίρου, με το έργο να περνά πλέον στη φάση υλοποίησης. Η παρέμβαση αφορά την αντικατάσταση των παλαιών δικτύων, τα οποία παρουσιάζουν προβλήματα και απώλειες νερού. Έλλειψεις εκπαιδευτικών, προβλήματα στην παράλληλη στήριξη και ανάγκες στις σχολικές υποδομές εξακολουθούν να καταγράφονται στα σχολεία της Ρόδου σύμφωνα με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ειδικότερα από τις 234 συγκεκριμένες θέσεις παράλληλης στήριξης για μαθητές δημοτικού έχουν καλυφθεί μόλις 56. Ενώ όπως αναφέρεται στον υπηαγωγείο έχουν τοποθετηθεί 19 εκπαιδευτικοί και 49 εγκεκριμένες θέσεις. Παράλληλα, επισημαίνονται προβλήματα σε παλαιά σχολικά κτίρια που χρειάζονται παρεμβάσεις και συντήρηση. Σε συγκέντρωση καλεί τους κατοίκους του Αγίου Ισιδώρου η τοπική κοινότητα με αφορμή το επαναλαμβανόμενο πρόβλημα της ανεπιτήρητης βόσκησης κατσικιών και τις ζημιές που προκαλούνται σε περιουσίες, καλλιέργειες κήπους και δημόσιους χώρους. Θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων Νίκος Γκάλης. Ασθενείς βροχοπτώσεις στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μέγιστη ένταση 2 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
20: Ακού Κόσμος 938.
21: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Βασίλειος Κουρίς.
1: Σωτήριος Ξενάκης.
0: Δεν είναι αυτός που νομίζετε. Είναι αυτή που νομίζετε. Είναι η Χριστίνα Αγγελάκη.
1: Μεγαλύτερη απόδειξη ότι οι άγγελοι έχουν φίλο.
0: Ναι.
1: Αλλά κάποιες στιγμές λες δεν υπάρχουν άγγελοι, σου λέω. Άμα την πιάνει.
0: Ναι, μόνο είναι.
1: Λοιπόν, ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια.
0: Ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια 2-11-10-80-8-80. Η κυρία Ελένη Τάγκα, παρακαλώ. Περιμένει τα τηλεφωνήματά σας με μεγάλη χαρά. Λοιπόν, μην τα κάνετε. Έχετε, βλέπω, πολύ χρόνο μάλλον να τα κάνετε σε πολλούς δρόμους της πόλεως, διότι γίνεται ένας ψιλοχαμούλης. Στην Αττική Οδό, να ξεκινήσω αυτή τη φορά, από το Ζεφύρι μέχρι και τον Κόμβο για. Λίγο πριν από τον Κόμβο της Κίμης, νομίζω είναι αυτός που βλέπω. Ναι. Και συνεχίζει και μετά την Κίμης προς την Κηφισίας. Δηλαδή σχεδόν μέχρι τα μισά του Κόμβου της Κηφισίας. Τον Κόμβο Κηφισίας, που λέει. Ναι, πάνω στο τρακάρο. Λοιπόν, από το Ζεφύρι μέχρι τον Κόμβο Κηφισίας. Κουράγιο, παιδιά, και υπομονή. Λοιπόν, στην κάθοδο της του Κηφισού, από πριν από τον κόμβο με την Αττική Οδό εκεί που κάνει, μέχρι και την Λεωφόρα Αθηνών. Στην άνοδο τη Λεωφόρα Αθηνών, όχι πολύ, εντάξει, μέχρι Φιλαδελφία, εκεί τα πράγματα τρώγονται κάπως. Εδώ μπροστά σε εμάς έχει αρκετή κίνηση. Ξεκινάει από το άλσος Νέας Μύρνης. Το ύψος του άλσος Νέας Μύρνης, εκεί είναι κίτρινο, σε λίγο κοκκινίζει. Εδώ μπροστά μας τον νέο κόσμο, στον Άγιο Σώστη, είναι Άγιο μου Σώστη σώσενε. Λοιπόν, η Κηφισίας στην άνοδο έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, από ό,τι βλέπω. Όχι πως την κάθοδο είναι πολύ καλύτερα, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει μεγάλο πρόβλημα από την αρχή της σχεδόν μέχρι πολύ ψηλά. Χαλάνδρη, ναι, και σχεδόν μέχρι το Μαρούσι έχει κίνηση. Και πού αλλού, στη γειτονιά σου εκεί στην Κατεχάκη να δω. Εκεί τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα, νομίζω. Εκτός αν βλέπω στραβά, όχι, βλέπω καλά, εντάξει. Και παραλιακή να ανοίξω την ματιά γρήγορη. Από μονοστά από εκεί που τελειώνει ο Κηφισός μέχρι και τον Πειραιά, κατά κόκκινα όλα. Και κομμάτια, κυρίως το ρεύμα προς την Γλυφάδα. Μια κουβέντα μόνο να πω. Αυτά τα έργα που γίνονται στους Δήμους Σεπτέμβριο μήνα κάθε χρόνο, που σκάβουν και βάζουν αυτές τις κορδέλες κόκκινες που απαγορεύουν το παρκάρισμα. Το λέω γιατί εδώ στη γειτονιά συμβαίνει εδώ και 15 μέρες το πράγμα, έτσι. Εν τω μεταξύ τις αφήνουν τις κορδέλες εκεί και εκεί που έχουν τελειώσει τα έργα.
1: Και δεν έχουν διαβάσει για πεζούς.
0: Ναι.
1: Είναι νομικό.
0: Ναι.
1: Είναι ποινικό αδίκημα, λοιπόν, αλλά δεν νοιάζεται κανένα.
0: Στα παλιά του θα πάμε.
1: Ούτε η Δήμη, ούτε η Ελλάς, ούτε οι φορείς οι οποίοι τους κάνουν, με πρώτον το ΔΔΕ.
0: Στα παλιά του θα πάμε. Εν τω μεταξύ πρόσεξε να δεις. Είναι να σκάψουν σε μέρος που βλέπεις ότι μπροστά έχει φρεσκοσκαφτεί. Δηλαδή έχουν κλείσει μέρος που βλέπεις το τσιμέντο ακόμα πάνω εκεί που κάνει τη ραφή αυτή. Είναι. Δεν είναι ένας χρόνος που είχε ανοίξει αυτό το μέρος ξανά. Από κάποιο φορέα άλλον που είχε περάσει καλώδιο την Εύα μου μέσα πρωί-πρωί. Αυτό. Και έχει πάει και 2,61 η αμόλυβδη.
1: Παναλαμβάνω.
0: Στην Αλόνισο.
1: Θυμάμαι. Θα πούμε αμέσως μετά γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι, θα το ξαναπώ.
0: Ναι.
1: Ήμουν ακόμα στο Έθνος, δηλαδή προϊστορικά. Που είδαμε πρώτο θέμα ότι θα γίνει μία ρύθμιση. Ότι θα βάζουν όλοι οι φορείς σε κάθε
0: να
1: δήμο.
0: Να κάνουν μαζί τα έργα.
1: Να κάνουν μαζί τα έργα.
0: Ήταν από την εποχή
1: που λέγαμε. Που ακόμα επανάσταση λέγαμε.
0: Αυτό γινόταν την εποχή που είχε ακόμα εφημεριδοπόλεις. Γυρίζαν και λέγανε εφημερίδες. Ναι. Από τότε.
1: Από τότε. Και έχει. Τι άλλο να πω.
0: Πέρατε να δείτε τι γίνεται.
1: Πότε γίνονται αυτά. Έχει ένα ρεπορτάζ στα νέα, μου έκανε εντύπωση. Λέει, ρε παιδιά, ο Ντελέζος από τους ρεπόρτερ. Και λέει. Εκεί είναι τα καλώδια από τα τρόλεϊ.
0: Ναι, μπράβο.
1: Και δεν τα μαζέψετε, ρε, ούτε ένα.
0: Αυτό πάλι που το πας.
1: Ένα μήνα θα τα μαζεύουμε όλα.
0: Δηλαδή αυτό που το πας. Γιατί τη ζούγκλα που λέγαμε τον καλώδιο είναι τον τρόλεϊ.
1: Και εμείς στον δρόμο και μπλέκουν οι κεραίες μας, κατάλαβα. Λοιπόν, Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές.
0: Σωστά.
1: Αναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά.
0: Ναι.
1: Έχει κάνει κακό. Λοιπόν, λέει ο Σωτήρης πριν, 2,61, πού Σωτήρη?
0: Λοιπόν, 2,61 κυρίες και κύριοι, η αμόλυβδη στην Αλόνισο. Ο κιτρινόπτερος τόνος, που είναι ένα από τα προϊόντα τα πολύ έτσι ωραία παραδοσιακά της Αλονίσου, σε λίγο θα είναι φθηνότερος από την αμόλυβδη. Ο κιτρινόπτερος τόνος. Τον έχεις δει σε βαζάκια που τον πουλάνε, είναι κούκλα.
1: Τον ρωτάω αφελώς.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πάει 3 ευρώ.
0: Και
1: μου απαντάει. Πες τι μου απαντάει.
0: Κοίταξε, σου απάντησε ότι γιατί να μην πάει 3 ευρώ. Αν έχει πάει 2,61, αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ αυτό.
1: Είναι, λέει, το υψηλότερο. Δεν ξανά έχει συμβεί.
0: Εγώ 2,61 τιμή δεν έχω ξαναδεί. Το 2,5 αρχίζει και μας φαίνεται να το συνηθίζουμε. Το 2,20 είπαμε εντάξει, καλά, είναι εδώ στην Αττική.
1: Να πάει 2,20 θα πάει γύρω.
0: Εγώ δηλαδή 50 βάζω στο αυτοκίνητο. 50. Είναι τεράστια η αλλαγή του 50 πια σε σχέση με το. Πώ το λέω, τόσο βάζω πάντα όταν μια φορά. Κάθε 3 μέρε ένα 50
1: θέλω. Και πα τώρα, έρχεται το πετρέλαιο θέρμανση. Να πω κάτι άλλο.
0: Φούντοσα που λέγει στα φόνοντα. Φούντοσα.
1: Η βενζίνη, ναι, για παράδειγμα. Ναι. Η αύξηση, να το πω αλλιώς, η αύξηση στα καύσιμα,
0: ναι,
1: δεν θα μετακυληθεί στις τιμές στα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Όπου υπάρχει συμφωνία κυρίων.
0: Αυτό είναι μια λογική να μετακυληθεί. Αλλά πόσο ακόμα να μετακυληθεί, ρε παιδιά.
1: Αν έξιζε η κυβέρνηση το Βαρέλι στη ΔΕΘ. Έχει λεφτά να δώσει. Αμέσως μετά τις 10,
0: ναι,
1: σε μια πολύ καλή ιδιογραφική συγκυρία,
0: ναι,
1: ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup.
0: Να δούμε αν έχει πάτο το Βαρέλι.
1: Ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης.
0: Θα μας πει.
1: Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, γιατί χθες μεταξύ άλλων ήταν στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Συναντήθηκε και με τον κύριο Μέρτς. Mm. Οπότε θα έχουμε να δούμε και τι γίνεται.
0: Τον
1: καγκελάριο, έτσι. Θα έχουμε
0: πόσο
1: να δούμε σειρά
0: για
1: πραγμάτων.
0: Πόσο. Ναι. Για πόσο.
1: Ο καγκελάριος.
0: Ναι. Λέει τα πιο χαμηλά ποσοστά που είχε ποτέ αρχηγός Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Γερμανία. Έχει.
1: Ναι.
0: Μέσα στο κόμμα του εννοώ. Είναι...
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν θέλω να τον παρομοιάσω με ποιον να τον παρομοιάσει εδώ στην Ελλάδα.
1: Όχι, όχι,
0: ναι, ναι, ναι, με ένα πολιτικό, ναι, που είναι ενεργεία, αφού δεν θα το πω.
1: Ναι, ναι,
0: λοιπόν, όχι, δεν το κάνω.
1: Τώρα.
0: Σύσκεψη 4 ώρα το απόγευμα. Για να ευλογήσουμε τα γένια του Φουσκίδη. Να το πούμε αυτό. Χθες την εκπομπή με τη Στέλλα που έχουν εδώ, γιατί του άκουγα, μπήκε και είπε ότι σήμερα ή αύριο θα γίνει σύσκεψη για το θέμα των καυσίμων. Σήμερα στι 4 το απόγευμα.
1: Αυτό τα λέει όλα.
0: Οπότε όπως καταλαβαίνετε θα πάει ένα 50.
1: Λοιπόν, θα δούμε τι λεφτά υπάρχουν.
0: Λέμε ρε καμιά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, να περάσει
0: ώρα έτσι.
1: Πώς λένε, ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αποφυλακίστηκε χθες ο Κασιδιάρης. Ας σου πω κάποιες πληροφορίες έτσι το, ναι, τη Δευτέρα.
0: Πριν πει, α, τη Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα θα δώσει τη συνέντευξη τύπου.
0: Α, τη Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα προγραμματίζει, ναι, να δώσει τη συνέντευξη τύπου.
0: Ναι.
1: Είναι σωστή δημοσιογραφική, ναι, φράση για το κόμμα το οποίο θα κάνει.
0: Θέλει
1: και
0: να
1: το
0: κάνει.
1: Επικρατές, ναι. Το κόμμα το κάνει. Δεν...
0: Ναι, ναι.
1: Άλλο αν θα μπορεί να κατέβει σε εκλογές.
0: Σωστά.
1: Να το συζητήσουμε μετά.
0: Αυτό είναι σωστό.
1: Να το συζητήσουμε μετά.
0: Ωραία.
1: Και ο επικρατέστερος τίτλος, αυτός ο οποίος φαίνεται πως,
0: ναι,
1: έχει αποφασιστεί, είναι Συμμαχία Ελλήνων.
0: Συμμαχία Ελλήνων.
1: Συμμαχία Ελλήνων.
0: Το τσεκάρεις, δεν το έχει πάρει άλλος, έτσι.
1: Ναι, φαντάζομαι. Και, ναι, ο κύριος Κασιδιάρης και τον Elon Musk.
0: Να.
1: Επικαλέστηκε χθες τις δηλώσεις του απ' έξω. Και παιδιά, δεν χρειάζεται.
0: Συγγνώμη,
1: λίγο να πω κάτι. Δεν χρειάζεται. Γνώμη λέω έτσι τώρα, δεν συμβουλεύω κανέναν. Και το λέω για τον έκτακτα δελτία ότι βγαίνει ο Κασιδιάρης από τις φυλακές και τον υποδέχονται 150. Μην ξανακάνουμε αυτά που προβάλαμε. Εμείς όταν να πούμε κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Τις γιαγιάδες που τις παίρνανε οι χρυσαυγίτες και τους περνούσαν και τους πηγαίνανε να τους βγάλουν από το ATM λεφτά. Δηλαδή, όχι εξοραϊσμούς.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ ότι εγώ με τα έκτακτα δελτία του Κασιδιάρη και εμένα φαίνεται του μάτι. Να πω όμως κάτι, ναι, το οποίο ισχύει.
1: Ναι.
0: Είχαν κάνει, το γνωρίζω πολύ καλά, ναι, μια γιγαντιαία κινητοποίηση για να, ναι, μαζευτεί κόσμος απ' έξω. Ναι. Και όπως είπες πριν από λίγο, δεν μέτρησα,
1: 150,
0: αλλά ήταν, δεν ήταν 150 νοματέοι, ήταν, ναι, ναι, όλοι και όλοι. Θέλω να πω ότι αυτός περίμενε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση έξω από το Δομοκό χθες. Στο λέω.
1: Μεγαλύτερη
0: γιατί,
1: από αυτή.
0: Πόσο μεγάλη, 150 άτομα σου μαζευτήκαν. Έγινε, σου λέω, μεγάλη κινητοποίηση.
1: Σωστό, σωστό, σωστό.
0: Μέσα από τα social media, στα οποία εσύ ούτε δεν ξέρεις, αλλά εγώ ξέρω.
1: Εγώ δεν ξέρω.
0: Τι ξέρεις,
1: μπήκα δύο φορές χθες και προχθές σε πληροφορώ.
0: Ναι, μπήκε. Το πεντάχρονο
1: μπήκε.
0: Πού μπήκες, πες μας.
1: Στο OIQ. Κάπα. Ομάδα Ηλία Κασιδιάρη. Αυτό είναι εκεί που μαζεύουν τα βίντεο. Τώρα μην κάνει κάνω διαφήμιση.
0: Ναι, λοιπόν, μπήκε στο OIC.
1: Λοιπόν,
0: θυμίζει και τα OIC, κατάλαβε. Αντρικό, ναι, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να το σημειώσουμε αυτό.
1: Σωστό.
0: Ότι τρεις ο κούκος μαζεύτηκαν κατά την άποψη με βάση την κινητοποίηση την οποία κάναν. Αυτό. Λοιπόν, φτάνει η κουβέντα για τον Κασιδιάρη.
1: Ναι, συμφωνώ μαζί σου.
0: Ο χρόνο που το αφιερώσαμε είναι αρκετό. Θα μα στείλουν τώρα τα γνωστά μπινελίκια οι γνωστοί αυτοί φαν του. Λοιπόν, δεν πειράζει. Δικαίωμά του να είναι φαν του.
1: Να, ναι, ναι.
0: Μια
1: να,
0: φίλη
1: κλέψω,
0: φαν του,
1: να κλέψω κάτι.
0: Την αγαπάω, την
1: από τον συνάδελφο,
0: ναι,
1: τον Κώστα τον Γιαννακίδη.
0: Ναι, ναι.
1: Πιο πιθανό είναι να μην έρθει ο χειμώνας παρά να πέσουν οι τιμές στα καύσιμα, λέει.
0: Πιο πιθανό είναι.
1: Και νομίζω ότι
0: πάντως,
1: δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα.
0: Αν και δρόσει λιγάκι σήμερα.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ με το κοντομάτι που πήγα το πρωί από το σπίτι, ξέρω κάτι 8 παρά, είχε λίγη δροσούλα νομίζω. Τι πράγμα. Είμαι και πέσει και κόκαλο, είναι τώρα πια. Και κρυώνω. Κατάλαβες, να μας δουλεύει η αγγελάκι που τρώει εδώ πέρα τον αμπέχο, τον άπακο μπροστά μας και είναι 35 κιλά.
1: Πώς δεν σε πιάνει.
0: Όσοι εσάς που τρώτε τον άμπακο και δεν παχαίνετε, σας συχαίνομαι να το ξέρετε.
1: Σας πέσατε τη συνταγή να μας
0: πείτε. Τι πράγμα είναι αυτό.
1: Δημήτρης Κανελόπουλος, Twitter, λίγο μακάβριο, αλλά ναι. Τι θα θέλετε να γράφει ο Τάφος σας, λέει. Τώρα ο Μεζές είμαι εγώ. Σας το έλεγα ότι δεν είμαι καλά. Σας το έλεγα ότι δεν είμαι καλά. Στα υπόγεια είναι η θεά. Και άλλο. Μην πλησιάζετε με φαγητό, θα ξυπνήσω.
0: Σε πιανού τον τάφο, εσύ.
1: Και τελευταίο επιστρέφω αμέσως.
0: Λοιπόν, στον τάφο του Ντίνου Ηλιόπουλου, το θυμίστε εδώ, στο πρώτο νεφροταφείο, υπάρχει η αυτοσαρκαστική επιγραφή: «Με συγχωρείτε, κυρίες μου, που δεν μπορώ να σηκωθώ».
1: Σωστός.
0: Δεν το έχω δει εγώ, το έχω διαβάσει, το έχω ακούσει. Διαβάζω τώρα εδώ, γιατί μπήκα για να το δω τώρα το σεκάρω. Επιλέχθηκε από τον ίδιο, λέει, που ήταν φινετσάτος, ευγενικός και είχε μια δυναμία στο γυναικείο φύλο. Η γυναίκα του λέει ότι είναι πιο ωραίες, πιο ωραίες γυναίκες της Αθήνας. Ξένη νομίζω ήταν, δεν ήταν Ελληνίδα.
1: Αλλά την απάντηση τη σωστή σε αυτά την έχει δώσει ο Κώστας Βάρναγε στην ερώτηση. Νομίζω μπορεί να ήταν και του Γιώργου Λιάνη που έλεγε ποια είναι, του λέει ποια είναι η ωραιότερη γυναίκα και απάντησε του αλλονού.
0: Σάντα μαρικέσαι στα μάτια. Δεν ισχύει αυτό.
1: Γιατί?
0: Δεν ισχύει αυτό, δεν ισχύει.
1: Καλά, εννοείται.
0: Δεν ισχύει, δεν ισχύει.
1: Καθιά δεν ισχύει σε εμά.
0: Δεν ισχύει, δεν ισχύει, δεν ισχύει. Αυτό δεν ισχύει. Το διαψεύδω κατηγορηματικά.
1: Λοιπόν, να πω μόνο κάτι, με συγχωρείς, αληθινά ήθελα να το πω. Γιώργος Κατσίγιανης σήμερα απογευματινή.
0: Α, δεν το είπα εγώ πρώτος που μπήκα μέσα.
1: Κύριε Πλεύρη, λέει, μήπως δεν καταλαβαίνετε τι λέτε. Για το
0: έχει
1: θέμα
0: ένα
1: αυτό.
0: Κομμάτι.
1: Ναι, το οποίο έχει ενδιαφέρον.
0: Το οποίο ήταν, μπορεί να διαβάσουμε ολόκληρο, είναι και μεγάλο. Αλλά και εμένα μου κάνει μια εντύπωση, γιατί είχε την. Γιατί ρε παιδί μου, θυμήθηκε αυτή το πράγμα 10 χρόνια πριν.
1: Το γιατρό το δείτε το 16, έτσι, αμέσως μετά την περιπέτεια.
0: Ούτε του έδωσε, λέει, καμία θεραπεία, αλλά
1: του ζήτησε μια συμβουλή.
0: Του έδωσε, λέει, είναι... μόνο διατροφή συμβουλές, λέει, του έδωσε.
1: Πώς το θυμήθηκες μετά από 10 χρόνια να τον πάρεις τηλέφωνο. Και να διαβάσετε το ρεπορτάζ, νομίζω θα ανεβεί και στα παραπολιτικά τελεία.
0: Ναι, είναι άρθρο τέτοιο, δεν είναι αυτό. Αλλά δεν σου κρύβω κι εγώ. Και εγώ μου κάνει μια εντύπωση. Ας το κρατήσουμε έτσι να υπάρχει στη γωνία, έτσι, για τα διαπάσαν χρήση. Λοιπόν, είπαμε σήμερα, νομίζω ότι η σύσκεψη αυτή θα είναι ένα σημαντικό γεγονός. Να δούμε τι θα αποφασιστεί.
1: Γιατί δεν μπορεί να κάνουμε. Θα περιμένουν λίγο ακόμα για κάποια μέτρα, φαντάζομαι.
0: Εσύ άκουσες την Σαουδική Αραβία. Το τελευταίο κομμάτι το οποίο μπορούσε να τροφοδοτήσει με πετρέλαιο.
1: Ναι,
0: και η Σαουδική Αραβία χθες ανακοίνωσε ότι τις παραγγελίες που πρόκειται να παραδώσει Σεπτέμβριο θα τις παραδώσει Νοέμβριο. Αυτό εμείς τώρα που είμαστε ωραία στους 30 μας βαθμούς, δεν το καταλαβαίνουμε. Αλλά το πετρέλαιο δεν είναι μόνο για να ζεσθενόμαστε, είναι για χίλιους άλλους λόγους. Ακόμα και για τα τρόφιμα, για τα πάντα. Είναι η αλυσίδα όλη, ξεκινάει από τα καύσιμα. Τι κάνουμε τώρα. Ενέργεια, καύσιμα και μετά πάμε στα τρόφιμα τα οποία κάποια χρειάζονται και αυτά. Όλα χρειάζονται ενέργεια για παράδειγμα.
1: Μία είδηση πριν περάσουμε στο Big Mouth.
0: Ναι.
1: Μένουν στο Πατρικό από την Καθημερινή, το διαβάζουν και είναι τη λήψεω. Είναι Eurostat, παιδιά, στοιχεία.
0: Που δεν είναι πια και είδηση, αλλά διάβαστο.
1: Ναι. Μένουν στο Πατρικό έως τα 31 οι νέοι. Ναι. Η χαμηλή απασχόληση και τα ακριβά ενίκια, δύο βασικές αιτίες. Σύμφωνα λοιπόν με τη Eurostat, το 25 η μέση ηλικία αποχώρησης έφτασε τα 30,9 έτη. Τότε φεύγει ένας νέος, η μέση στη χώρα μας, από 30,7, δύο μήνες παραπάνω δηλαδή, που ήταν το 24, έναντι 26,3 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ λογικά θα έχει ανέβει, έτσι. Γιατί θυμάσαι πώς έγιναν τα σπίτια και από χώρες άλλες, τα παιδιά τα σπίτια. Ναι. Αρκετά νωρίτερα, έτσι. Και λέει, η καθυστέρηση συνδέεται με τη χαμηλή απασχόληση των νέων, καθώς το ποσοστό απασχόλησης 20 έως 29 ετών στην Ελλάδα ανέρχεται στο 56,2, αρκετά κάτω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η κουλτούρα συνδυασμού σπουδών και εργασίας δεν είναι πολύ διαδεδομένη στην Ελλάδα.
0: Ρε, μην πας μακριά να διαβάζουμε το έρευνες. Θυμήσου το εξής. Ναι. Θυμήσου η δικιά μας γενιά, η εξιντάριδες σημερινή, ας πούμε. Πότε σταματούσαμε να ζητούσαμε λεφτά από τους γονείς μας, ακόμα και εμείς που δεν ήμασταν από πλούσιες. Ήμασταν από μέτριες προς τα κάτω, οικογένειες και δική σου και δική μου. Λοιπόν, οι μέτριες σου λέω εγώ, πότε σταματούσαμε. Εγώ δεν ήμουν φτωχική οικογένεια, ήμουν από μια μέτρια οικογένεια, αλλά προς τα κάτω. Προς τα κάτω μέτρια. Εν πάση περιπτώσει, στα 18 μας σταματούσαμε να ζητάμε λεφτά.
1: Εννοείται.
0: Έτσι, λοιπόν, ακόμα και όταν σπουδάζαμε. Έτσι, σπουδάζαμε και γιατί μπορούσαμε. Έτσι, και μπορούσαν και οι γονείς μας. Ζούσαν άνθρωποι μόνο με τη δουλειά του μπαμπά στο σπίτι. Μια τετραμελής οικογένεια. Τώρα πρέπει να συμβεί αυτό. Τώρα δυσκολεύονται πολύ.
1: Κάθομαι
0: τώρα για τάξη. Τώρα βλέπεις παιδιά κοντζάμ παλικάρια, ας πούμε 30 χρόνια, 30 τόσο και ζουν ακόμα με τη μαμά και τον μπαμπά στο σπίτι.
1: Στην Αθήνα λέει το μέσο ενίκιο
0: και τα κορίτσια. Έτσι, να πω και τα κορίτσια.
1: Ναι, αλλά τώρα, ξέρεις, τα κορίτσια δεν είναι.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, σκέφτομαι για τον άντρα να είναι πιο δύσκολο. Σκέφτομαι. Μπορεί να κάνω και λάθος.
1: Μπορεί. Λοιπόν, ενίκιο για διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο αντιστοιχεί σύμφωνα πάλι με την Eurostat στο 70,2% του μέσου μηνιαίου μισθού.
0: Να πω κάτι άλλο.
1: Με καλά πράγματα αυτά.
0: Το βαρέλι το πετρέλαιο, 100 δολάρια, είχε ξαναφτάσει στο παρελθόν. Η βενζίνη δεν είχε φτάσει εκεί που έφτασε όμως. Δηλαδή είναι και αυτό. Έχω ξαναδεί τη βενζίνη να φτάνει στα 100 δολάρια.
1: Αμέσως μετά το διάλειμμα θα έχουμε το Θανάση Κουκάκη.
0: Θα τα πούμε.
1: Έτσι, διακεκριμένο οικονομικό συντάκτη.
0: Και τα πούμε.
1: Θα τα πούμε.
0: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνυματάκια. Καλημέρα στον Βαγγέλη, το φίλο μας στον οδηγό ταξί. Μου έχει στείλει μηνύματα μια-δύο μέρες τώρα που δεν τα διάβασα, γιατί ήμουν και εγώ λίγο περιεχομένος με όλα αυτά τα social και με διάφορες άλλες θέματα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand, την οποία σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Κρατήστε την είδηση που σας έδωσε ο Βασίλης νωρίτερα, ότι τη Δευτέρα θα δώσει συνέντευξη τύπου ο Κασιδιάρης και θα ανακοίνωσε το κόμμα του.
1: Και να σας πούμε, παρότι έχουμε τον κύριο Πιερακάκη να τον πιέσουμε κλπ., οι αποφάσεις στο Μαξίμου. Ναι. Θα ληφθούν στο τέλος του μήνα. Προς τα τέλη του μήνα οι οποίες αποφάσεις. Αυτό.
0: Τι θα δουνε.
1: Οι αποφάσεις θα ληφθούν σήμερα για το τι θα γίνει.
0: Σε 15 μέρες.
1: Θα ληφθούν, προς το τέλος του μήνα.
0: Τι έπαθες εσύ, παιδί μου.
2: Μια σφιοκαμψία.
0: Μια σφιοκαμψία έχει. Μάλιστα. Πάμε σου κάνω λίγο μασάζ. Θέλεις. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
1: Κάτι γυλέτο, σε παρακαλώ. Κάτι γυλέτο.
0: Ρώτησα. Δημοσίως κιόλας.
1: Πάμε.
3: Κόσμος 938.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
7: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
8: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
9: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόντου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόντου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Ακού Κόσμος 938.
10: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: Πάμε, πάμε που λέγει ο Γιώργος.
1: Ναι, ναι, γυρίσαμε, γυρίσαμε.
0: Γυρίσαμε, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι παραπάνω και αν είναι ακόμα ένα. Τι?
1: Αθώθηκε.
0: Ποιος?
1: Ποιος ο Γεωργίου, θυμάσαι με την Ελστάτ τότε.
0: Συγγνώμη,
1: ρε, το σκάνδαλο.
0: Αυτή η ιστορία νομικά συνεχιζόταν μέχρι σήμερα.
1: Ναι.
0: Το 2026.
1: Ναι.
0: Από το 2000 πόσο, 11, 12.
1: Τι, από τότε που ξεκίνησε όλη η ιστορία, οι διώξεις για τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Και δικαιώθηκε και σε αυτή, αθώθηκε και έχει ένα δισέλιδο σήμερα, μια δισέλιδο άρθρο. Γιώργος Παπαδόπουλος.
0: Έγραψε δύο σελίδες ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Μπράβο του.
1: Ναι.
0: Μπράβο του. Θα πεις. Εντάξει, έχει ελεύθερο χρόνο, φαντάζομαι, πια άνθρωπο. Λογικό είναι. Θα το διαβάσω πάντως, γιατί έχει ένα διαβάσει. Τι λέει, το πλέκει το εγκόμιο.
1: Λέει ότι είχε δίκιο και να αποδείχθηκε ότι δεν φταίει αυτός.
0: Πάντως. Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ο Κώστας Καραμαλής τι λέει από αυτού, άραγε.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα έχει ενδιαφέρον.
1: Δεν γράφει άρθρα.
0: Όχι.
1: Δεν γράφει άρθρα.
0: Δεν γράφει άρθρα. Ακόμα.
1: Ακόμα. δεν ξέρω πότε. Λοιπόν, Αθανάσης Κουκάκης, ο συνάδελφός μας.
0: Ο συνάδελφος Νάνας Κοκκάκης, ο οποίος είναι εξαιρετικός οικονομικός συντάκτης και φίλος από παλιά. Δουλεύω μαζί στο Βήμα, ρε.
1: Τι νιώθεις τώρα.
0: Πριν από χρόνια. Λοιπόν, καλημέρα, Θανάση.
2: Καλημέρα, Σπύρη. Καλημέρα, Βασίλη.
0: Θανάση, να σου πω, έλεγα πριν ότι στο ρεπορτάζ που κάνει στην αδελφή μου, όχι εγώ, έτσι, βρήκανε ότι στην Αλόνισο έχει φτάσει 2,61 η απλή αμόλυβδη.
2: Ναι,
0: και έλεγα ότι ούτε ο κυτρινόπτερος τόνος δεν είναι τόσο υψηλή τιμή, νομίζω, εν πάση περιπτώσει. Αλλά...
2: μπορεί σήμερα σωτήρι να είναι και ακόμα ψηλότερα, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να το μάθουμε, διότι για κάποιο λόγο το παρατηρητήριο τιμών υγρό καυσίμων έχει πέσει σελίδα του σήμερα.
0: Ω, ναι.
1: Γιατί? Δεν ξέρουμε.
2: Μπορεί να είναι τεχνικό πρόβλημα. Θα δούμε.
1: Ή να μπήκαν πολλοί να μάθουνε.
2: Ξέρει ο κόσμος, Βασίλη μου, το βλέπει.
0: Ναι.
1: Πάντως το 2,61 λέει ο Σωτηρίς ότι είναι ρεκόρ. Δεν ξέρω αν θυμάται να έχουμε τόσο
0: όχι,
1: υψηλή τιμή.
0: Ποτέ.
2: Όχι, όχι, είναι πάρα πολύ υψηλή τιμή. Διότι πολύ απλά η διεθνή τιμή του πετρελαίου πια, το Brent, το οποίο είναι το σημείο αναφοράς για την ελληνική αγορά, έχει φτάσει στα 108 δολάρια το βαρέλι.
0: Ναι.
2: Και σύν τη φορολογία που επιβαρύνει τα καύσιμα. Μην ξεχνάτε ότι περίπου το 60% της τιμής των καυσίμων είναι η φορολογία. Mm. Έχουμε φτάσει σε αυτές τις τιμές οι οποίες είναι δυσθεώρατες. Για να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, οι τιμές δηληστηρίου στην Ελλάδα μέσα σε μία εβδομάδα, το δίζελ ενδεικτικά, έχει αυξηθεί 8%. Η τιμή δηλαδή του δηληστηρίου, η χονδρική, δεν μιλάμε για τη λιανική πώληση. 8% το δίζελ και η βενζίνη μέσα σε μία εβδομάδα 4%, για να γίνει αντιληπτό πόσο μεγάλη και ταχεία είναι η άνοδος της τιμής των καυσίμων διεθνώς και που επηρεάζουν και την ελληνική αγορά.
0: Ναι.
2: Να το πούμε ακόμα πιο ενδεικτικά, από τον Ιούνιο μέχρι τώρα ένα γέμισμα στο πρατήριο, απλή αμούριδη βενζίνη για ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων έχει αυξηθεί 10 ευρώ. Και αν αυτή η διαφορά διατηρηθεί τώρα και για το επόμενο διάστημα, ας πούμε για 12 μήνες, για να γίνει ακόμη πιο αντιληπτό, η συνολική επιβάρυνση από αυτή την αύξηση της τιμής της βενζίνης για έναν οδηγό ο οποίος βάζει βενζίνη 4 φορές το μήνα είναι περίπου 500 ευρώ. Η ετήσια επιβάρυνση ήταν 500 ευρώ.
0: No.
2: Για να το κάνουμε ακόμα πιο ενδεικτικό, αυτό το 500 ευρώ ουσιαστικά εξαϊλώνει την ελάφρυνση που θα είχε ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ας πούμε ένας λογιστής χωρίς εργαζομένους, από τη μείωση στο τεκμαρτό εισόδημα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στη ΔΕΘ. Φανταστείτε ότι αυτός ο λογιστής χωρίς εργαζομένους, παραδείγματος χάρη, θα είχε όφελος από τα μέτρα της ΔΕΘ περίπου. Πάντα μιλάμε για την αλλαγή του τρόπου προλόγησης σε σχέση με το τεκμαρτό του εισόδημα. Περίπου 600 ευρώ. Από αυτά τα 600 ευρώ, το 500 ευρώ θα φύγει για τα καύσιμα. Γιατί το λέω αυτό? Για να φανεί ότι ο κόσμος βλέπει σήμερα την επιβάρυνση από την τιμή της βενζίνης ή τους λογαριασμούς ρεύματος. Θα πάμε και

0: Οκτώβριο. Μετά τον Οκτώβριο ο καθένας θα κάνει ό,τι θεωρεί σωστό για την επιχείρησή του. Αυτό διότι είχαν κάποιες προσδοκίες από την πλευρά της κυβέρνησης, τα μέτρα ελάφρυνσης μέσα αγωγικά, θα εξηγήσουμε γιατί, σε σχέση με την συμφωνία κυρίων, δηλαδή οι τιμές, οι 1.700 κωδικοί που ήταν φτηνότεροι μετά τις, από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά τα σούπερ μάρκετ, αυτοί δεν θα εξακολουθήσουν να είναι φτηνότεροι μετά τον Οκτώβριο. Ναι. Η κυβέρνηση είχε δώσει την εντύπωση ότι θα ήταν μέχρι το Δεκέμβριο. Αυτό δεν ισχύει. Και είναι φυσιολογικό να μην ισχύει, διότι η εκτόξευση του κόστους καυσίμων είναι κάτι το οποίο προβάζει πάρα πολύ την παραγωγική διαδικασία.
1: Ναι.
0: Και την εφοδιαστική, το λιανεμπόριο κάθετα. Δηλαδή όλες οι τιμές περνάνε μέρα παραμέρα. Οπότε το να κρατάς κωδικούς προϊόντων σταθερούς είναι κάτι το οποίο από ένα σημείο και μετά σου προκαλεί ζημιά. Όμως, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Έχει καταδειχθεί μέσα από τη δημοσιογραφική έρευνα των προηγούμενων μερών ότι μεταξύ του διαστήματος Ιουνίου που ανακοινώθηκε ότι η κυβέρνηση συζητά με τις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου για τη συμφωνία κυρίων μέχρι και 30 Αυγούστου, κάποιοι στο λιανεμπόριο, πολύ μεγάλες αλυσίδες, προέβησαν σε αυξήσεις, ανατιμήσεις, προκειμένου να παρουσιάσουν ύστερα φθηνότερους καταλόγους. Που σημαίνει ότι η συμφωνία κυρίων ήταν ουσιαστικά κάτι το οποίο τροφοδότησε τον πληθωρισμό και δεν τον περιόρισε. Το είδαμε στα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής τόσο για τον Ιούλιο όσο και για τον Αύγουστο. Ο πληθωρισμός αυτούς τους δύο μήνες αυξήθηκε. Από 3,2 πήγε στο 3,8. Οπότε όλα αυτά είναι μέτρα εντυπωσιασμού, δεν έχουν καμία ουσιαστική και πρακτική
1: Δεν ήταν στα τρόφιμα, λέει η κυβέρνηση, ήταν 0,8 στα τρόφιμα στον πληθωρισμό.
0: Για τον Αύγουστο,
1: ναι, ναι.
0: Όχι για τον Ιούλιο.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ό,τι θέλουν να απομονώνουν και ό,τι θέλουν να λένε, Βασίλη, πίστεψέ μου, ο κόσμος ο οποίος πηγαίνει στο ράφι ξέρει ακριβώς ποια ήταν η διαφορά του προϊόντος που αγόραζε τον Ιούνιο.
1: Καλά,
0: και ανατίμηση είδε αυτό τον Ιούνιο και τον Αύγουστο.
1: Το λέμε εδώ, Θανάση, συχνά, κυρίως το λέει ο Σωτήρης, ότι σε ένα πράγμα δεν μπορείς να κοροϊδέψεις τον άλλον, αν είναι φθηνότερα ή ακριβότερα.
2: Θα σε ρωτήσω τώρα κάτι, εσύ. Πρακτικά τι μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν, εσύ που την αγορά την ξέρεις πολύ καλύτερα και από εμάς και από τον πολύ κόσμο. Δηλαδή, θα γίνει μια σύσκεψη. Εγώ δεν λέει ο Βασίλης ότι αποφάσισε να είναι σε 15 μέρες, όχι τώρα. Λοιπόν. Τι μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν σε μια παγκόσμια συγκυρία? Έλεγα ότι πριν από λίγο θα το γνωρίζεις, φαντάζομαι, ότι η Σαουδική Αραβία είπε ότι εγώ πετρέλαιο δεν μπορεί πια, γιατί μπήκαν Χούθη στην ιστορία αυτού του πολέμου ενεργά,
0: ναι,
2: πια πολύ ενεργά. Δεν τους βοηθάει κανείς, έχει απομονωθεί η Σαουδική Αραβία. Όλη αυτή η συμφωνία της Μέκας και της Ξεμέκας κλπ. Αλλά και οι Αμερικανοί προς το παρόν δεν βοηθάνε. Και είπε ότι ό,τι πετρέλαιο ήταν να παραδώσει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, πάμε από Νοέμβριο και βλέπουμε. Που σημαίνει ότι θα λείψει κι άλλο πετρέλαιο από την αγορά. Γιατί η Σαουδική Αραβία, νομίζω, είναι μέσα στο top 3 των χωρών παραγωγών πετρελαίου. Είναι μια χώρα που κάθεται πάνω σε πετρέλαιο, η Σαουδική Αραβία.
0: Και αέριο.
2: Μαζί με τη Βενεζουέλα και την
0: Ελλάδα. Το αέριο μας είναι εξίσου σημαντικό.
2: Ναι. Λοιπόν, τι γίνεται. Άρα, λοιπόν, τι μέτρα πρακτικά μπορούν να ληφθούν?
0: Ας πούμε τι δυνατότητες έχουμε.
2: Ναι, γι' αυτό λέω. Τι δυνατότητες έχουμε, ναι.
0: Γιατί έχουμε πλέον οροφές δαπανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το
2: μέσο
0: σταθερότητα. Οι όποιες δημοσιονομικές ευελιξίες πρέπει να αποφασίζονται κεντρικά. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ναι.
0: Οπότε σημαίνει ότι το πρόβλημα δεν το αντιμετωπίζει η Ελλάδα, το αντιμετωπίζουν και άλλες χώρες και πρέπει συνολικά να υπάρξει μια λύση.
2: Ναι.
0: Όμως ας ξεκινήσουμε από το δημοσιονομικές ευελιξίες που έχουμε. Σήμερα, μετά το δημοσιονομικό λογαριασμό της ΔΕΦ, η κυβέρνηση έχει δώσει περίπου 600 εκατομμύρια πρόσθετα για το 2026 μέσα από τα μέτρα της ΔΕΦ και ένα πακέτο 2,2 δις ευρώ το 2027. Δηλαδή, το οποίο για το 2028 γίνεται ακόμα 1,4 δις ευρώ πρόσθετα και το καθεξής.
2: Ωραία, τι μπορεί να δω, τι μπορεί να κάνει αυτό. Ναι, για να μην μπλέξουμε αριθμούς πολλούς.
0: Σε σχέση με τις ευελιξίες έχει πτυτώσει. Όμως,
2: ναι.
0: Δηλαδή είναι οριακά, δεν μπορούν να δοθούν πρόσθετα πράγματα. Όμως, πρέπει να σας τονίσω το εξής. Τα έσοδα από το ΦΠΑ μέσα στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου που έχουμε απολογιστικά στοιχεία είναι 2 δισεκατομμύρια περισσότερα σε σχέση με αυτά που είχαν προϋπολογιστεί.
2: Άρα?
0: Που σημαίνει ότι αν αυτό εξακολουθήσει και για τους επόμενους 4 μήνες, δηλαδή υπεραπόδοση των εισόδων ΦΠΑ, ενδεχομένως να βρεθούν 300-400 εκατομμύρια για να γίνει κάτι.
2: Α, μάλιστα.
0: Εντάξει, προσέξτε όμως.
2: Ναι.
0: Από τη μία τσέπη τα παίρνει,

0: υπερφορολόγηση διευθυντήνουν τιμές. Ο ΦΠΑ επιβάλλεται σε μεγαλύτερη βάση.
1: No. Οπότε, από ποια άλλη τσέπη μπορεί να τα πάρει εκτός από την τσέπη την κοινή όλων
0: μας? Η μόνη ορατή λύση που βλέπω εγώ και θα ήταν ενδεχομένως ενδιαφέρον να ρωτήσετε πολιτικούς στους οποίους φιλοξενείτε.
2: Να πω εδώ, θα έχουμε τον Υπουργό Οικονομικών,
1: τον κύριο Πιερακάκη. Για αυτό σε ρωτάω, για να δούμε τι μπορεί να του πούμε.
0: Ωραία, πρέπει να το ρωτήσετε ευθέως για το αν η κυβέρνηση προτίθεται μέσα σε αυτή την ενεργειακή συγκυρία να επαναφέρει την προσωρινή συνεισφορά αλληλεγγύης που είχε επιβληθεί στα δηληστήρια με το νόμο 50.007 του 2022, ο οποίος τι προέβλεπε? Ότι ουσιαστικά στο μέσο όρο των προηγητών κερδών των χρήσεων 18, 19, 20 και 21, η κυβέρνηση επέβαλε ένα πρόσθετο φόρο 33%, έχοντας προσαξίσει τα κέρδη εκείνης της περίοδου για 20%.
1: Πώς λέγεται αυτός ο φόρος, είπες?
0: Και αν θα επαναφέρει την προσωρινή συνεισφορά αλληλεγγύης.
1: Προσωρινή συνεισφορά αλληλεγγύης. Αυτό τι θα μπορούσε να μας προσδώσει? Τι λεφτά είναι αυτά?
0: Για τη θέση Eurobank, ναι, βγήκε και έβγαλε ένα δελτίο για τα δηληστήρια, για τη Motorola και τη Hellenic Energy, ναι, την οποία εκτιμάει ότι το προσαρμοσμένο EBITDA, δηλαδή τα προφόρ και προσβέσεων κέρδη τους, θα ανέρθουν σε 2,5 δις ευρώ για τη Motor Oil φέτος και 2,2 δις ευρώ για τη Hellenic Energy. Δηλαδή, αυθριστικά, δηλαδή, θα είναι περίπου τα προφόρ και προσβέσεων κέρδη του.
1: Μάλιστα, κατάλαβα. Άρα λοιπόν μια ιδέα είναι αυτή. Φαντάζομαι θα υπάρχουν και άλλες.
0: 4,7 δις ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Εάν λοιπόν. Για να γίνω ακόμα λίγο πιο συγκεκριμένο.
1: Εντάξει, έγινε. Νομίζω ποιο αυτή δεν μπορούσε να γίνει. Γιατί ξέρουμε ότι από εκεί, από το δηληστήριο, ξεκινάει αυτή η αλυσίδα.
0: Τι εισέπραξε τις χρονιές 22 και 23 το δημόσιο από αυτή την εισφορά?
1: Ναι.
0: Είχε εισπράξει 600 εκατομμύρια ευρώ το 22.
1: Μάλιστα.
0: Και περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ.
1: Άρα μπορεί να τα επεξεργάσει και τώρα. Γι' αυτό λέω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λες και σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Και θα το ρωτήσουμε.
1: Και θα το ρωτήσουμε κιόλας. Φυσικά εννοείται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Θανάση,
1: να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, Θανάση.
2: Θανάση Κουκάκη.
1: Θανάση, δεν είπα. Λοιπόν, όχι, λέω. 600 λέει και 500 εκατομμύρια ήταν αυτά, λέει, τα οποία τώρα τα εισπράττουν. Θα μπορούσαν να τα δώσουν πίσω. Να δούμε και τι άλλο. Να δούμε και αυτά ακόμα τα αντιπολίτευση που λένε να καταργηθεί, να μειωθεί ο ΦΠΑ σε την πρώτη ανάγκη.
2: Να ρωτήσουμε όλα.
1: Να μειωθεί ο δικός μας κατανάλωση. Ναι. Να δούμε τι θα μας πει ο κύριος Πιερακάκης. Να πάμε σε διάλειμμα προς το παρόν. Διαφημιστικό περιβάλλον. Κάποιοι από εμάς όταν ακούμε επενδυτικά προγράμματα αισθανόμαστε πως δεν είναι για εμάς. Το επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβά κεφάλαια με πάγια εντολή, φτιαγμένο για όλους. Γιατί επιλέγεις εσύ αν η επένδυσή σου θα γίνεται κάθε έναν ή τρεις μήνες. Καθορίζει το ποσό που θες να επενδύσεις από μόλις 50 ευρώ. Μπορείς να αλλάξεις επιλογές σου ή να το διακόψεις ανά πάσα στιγμή. Και όλα αυτά με τη βοήθεια ενός προσωπικού συνεργάτη που σε ενημερώνει ώστε να φτιάξει το πλάνο που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το mbg.gr. Ισχύουν βέβαια όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management IDAC. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγουμένες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Και από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητα. Στις γειτονίες θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο Wallet το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια νέα συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Παραπολιτικά 91. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Θα διαβάσουμε αργότερα, όπως κάνουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Και να καλημερίσουμε στο σημείο αυτό τον Δήμαρχο του Πειραιά, τον κύριο Γιάννη Μόραλη, που είναι μαζί μας. Καλημέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, Δήμαρχε.
2: Καλημέρα, κύριε Ξενάκη. Καλημέρα, κύριε Σκουρή. Καλημέρα και στους ακροατές των παραπολιτικών.
0: Έχετε και ματσάκι σήμερα, έτσι.
1: Ναι, πέρα από το ματσάκι τώρα.
2: Και δύσκολο ματσάκι
1: μας. Με ρωτήσουμε μετά γι' αυτό, γιατί έχει ωραία τριήμερα εκεί, διήμερα και δεκαήμερα.
0: Λοιπόν,
1: θα πάρω λίγο με τη σειρά.
0: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτό που μου κάνει την πιο μεγάλη εντύπωση. Και ποιο άλλο θα ήταν, Δήμαρχε, ο Πειραιάς, μια μεγάλη γιορτή γεύσεων ψυχαγωγίας και εξωστρέφειας. Για να πούμε κάτι ευχάριστο, γιατί συνήθως όταν μιλάμε για προβλήματα. Να πούμε και μερικά θετικά πράγματα.
2: Παρά,
0: ναι, ναι.
2: Παρά τα επαρκτά και μεγάλα προβλήματα, πρέπει να έχουμε και στιγμές και ψυχαγωγίας, ναι, και προώθηση της πόλης και διασκέδασης. Οπότε πράγματι είναι το 5ο Πειραιάς Taste Festival, ναι, το γαστρονομικό δηλαδή φεστιβάλ που κάνουμε στον Πειραιά. Ναι. Έχουμε βάλει το στόχο να είναι μια παράμετρος γαστρονομία για την πόλη μας, ώστε να γίνει προορισμός είτε για εσωτερικό τουρισμό είτε για τουρίστες από τον κόσμο. Ο Πειραιάς, όπως έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, είναι ένα μείγμα πολιτισμών λόγω του μεγάλου λιμανιού. Αυτό σημαίνει και στις γεύσεις. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο, Μανιάτες, Κρήτες, Ιόνιος, τα έχουμε ξαναπεί, Ισιακίσιους, Κυκλαδίτες, Δωδεκανήσιους, όλοι αυτοί συνθέτουν πραγματικά ένα πολύ ωραίο μοσαϊκό γαστρονομικό. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν το 5ο γαστρονομικό φεστιβάλ, είναι 25 Σεπτεμβρίου με 4 Οκτωβρίου, αλλά ξεκινάμε όμως στις 19 του μηνός, το Σάββατο, με ένα πολύ μεγάλο τραπέζι για να εγκοινιάσουμε το βιοκλιματικό στέγαθρο που φτιάξαμε στην αγορά τροφίμων του Πειραιά.
0: Mm-hmm.
2: Άρα, αν θέλετε, οι δύο δράσεις συνδυάζονται. Έχουμε ένα τραπέζι 400 ατόμων στην κλειστή αγορά του Πειραιά, Λυκούργου και Δημοσθένους, θα προσβληθεί ολόκληρη η πόλη.
0: Θα μας πείτε για την αγορά. Ήθελα να ρωτήσω, αυτό το τραπέζι της αγοράς είναι ανοιχτό για τον κόσμο, έτσι?
2: Δεν είναι ανοιχτό, είναι 400 καλεσμένοι, είναι όλοι οι εκπρόσωποι της πόλης, δηλαδή οι αιρετοί, είτε βουλευτές, δημοτικοί, κοινοτικοί σύμβουλοι, αθλητικά σωματεία, πολιτιστικά σωματεία, επιστημονικά σωματεία, παραγωγικοί φορείς, επιμελητήρια, έμποροι, ξενοδόχοι. Είναι όσοι εκπροσωπούν αυτή την πόλη, δεν θα μπορούσε να είναι ανοιχτό. Ναι. Ήταν πολύ δύσκολη η διαδικασία.
0: Αυτό σκέφτηκα και εγώ, λέω.
2: Αλλά... Και μάλιστα το ότι πιούμε ή φάμε εκεί όλοι αυτοί, το προσφέρουν τα μαγαζιά της περιοχής, του οποίου και ευχαριστώ. Άρα είναι συνεργασία, θα έλεγα, όλης της πόλης, ναι, για να αναδείξουμε αυτό το νέο βιοκλιματικό στέγαστρο. Και ξεκινάει και το γαστρονομικό, το οποίο έχει πάρα πολλά πράγματα, βέβαια, το επόμενο.
0: Έχει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα. Ναι,
2: γιατί
0: ναι,
2: δήμαρχο της αδελφός σας πάντα, η Αντριάννα Ζαρακίλη, πολύ μεγάλη προσοχή και στη μέρα στάδαση και στο γαστρονομικό. Αποτελούν πλέον θεσμό για την πόλη. Έχουμε γιορτές στην πλατεία Κοραή, στο Μικρολίμα, γνωστού Στεφ, στο όνομα της Αφροδίτης, στην πλατεία Κοραή, στην πλατεία Καραϊσκάκη με τη γιορτή της Κουγγιάρη, με το Μανώλη τον Κονταρό. Έχουμε ωραίες
0: γιορτές. Στο Πασαλιμάνι βλέπω.
1: Συγγνώμη, έχει ενδιαφέρον, γιατί, συγγνώμη, τα πάρουμε ένα-ένα. Αυτό είναι η γιορτή της Τσικουδιάς.
0: Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου.
1: Και η γιορτή του Σπάρου.
2: Μπράβο. Παραδοσιακά γίνεται στον όνομα της Αφροδίτης, στην Πειραϊκή, και με το Μανώλη τον Κουνταρό κάνουμε τη γιορτή της Τσικουδιάς στην πλατεία Καραϊσκάκη, έξω το γήπεδο Καραϊσκάκη.
1: Έχει παραδοσιακά ρακοκάζανα.
2: Βεβαίως.
0: Αν δεν έχει ρακοκάζανα, τι θα γίνει?
1: Συγγνώμη, έχει γαμοπύλαφο.
0: Σε λίγο θα μας ρωτήσει αν θα έχει κερακί.
2: Θα έχει γαμοπύλαφο, νομίζω πήγαμε στην ενδιαφέροντά σας, νομίζω. Θα έχει κερακί.
0: Μας έχει καταλάβει.
2: Δεν θα έχει αντικριστό, καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο να έχει και αντικριστό.
0: Εντάξει, θα το αντέξουμε.
2: Έχουμε τον Αλέξανδρο τον Τσιωτή, είναι ένα πολύ γνωστό συγκεκριμένο στέλνο στην πλατεία Κοραή. Έχουμε διάφορα. Μπορούν οι πολίτες και οι πιλότες, αλλά και όχι μόνο, να μπουν στο site του Δήμου να το δουν αυτά τα πράγματα. Είναι δωρεάν για όλους.
0: Αλλά και η γιορτή του Σπάρου. Βλέπω εδώ πέρα είναι η παραδοσιακή γιορτή των ψαράδων της Πειραϊκής. Με δωρεάν ψάρι, με ζέδες, νησιώτικο γλέντι. Ναι.
2: Και θα είναι μαζί με την Μαρία Σκουλά και τον Γιάννη Χατζόπουλο.
0: Ναι.
2: Έχουμε ένα ωραίο στην πλατεία Κοραή, όπου πρεσβείες απλό τον κόσμο έχουν το δικό του φαγητό.
1: Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες, διαβάζω, Κίνα, Βιετνάμ, Παναμά, Αρμενία.
2: Πολύ καλά διαβάζει, σωστά. Ναι. Είναι διάφορα.
1: Να σας πω, και αυτό το σινεμά στο πιάτο, τι είναι, θα βλέπουμε σινεμά για να τρώμε?
2: Είναι ωραίο, αυτό είναι και για παιδάκια και για μεγάλα, το έχουμε ξανακάνει. Είναι πολύ ωραίο και έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, κύριε Σκουρή, γιατί έρχονται οι άνθρωποι, βλέπουν το έργο στον κινηματογράφο τους, παράλληλα τρώνεται κάτι και πραγματικά είναι πολύ, πολύ ωραίο. Λοιπόν. Δηλαδή το πολύ ωραίο το λέω όχι με δική μου προσωπική άποψη, από αυτά που ακούω από τον κόσμο στις δηλώσεις που πηγαίνουν. Γιατί πάντα γνώμονας είναι να είναι αυτοί που συμμετέχουν.
0: Γιατί είναι το 5ο φεστιβάλ. Είναι το 5ο φεστιβάλ, να πούμε. Τώρα, για όποιον ενδιαφέρεται, προφανώς αν μπει στο διαδίκτυο και βάλει Πειραιάς Πειραιού Taste Festival, θα βρει όλες τις πληροφορίες, γιατί έχει πάρα πολλές πληροφορίες για τις εκδηλώσεις. Τώρα δεν πας προλαβαίνω να τις πούμε εμείς. Για να προλάβουμε να πούμε και τα υπόλοιπα, ας πούμε για την κεντρική αγορά τροφίμων του Πειραιά. Που είναι...
2: Ήταν πολύ σημαντικό για μας.
0: Ναι.
2: Παρέψαμε πάρα πολύ, το σχεδιάσαμε, ήταν δύσκολο στην κατασκευή του. Είναι ένα τάφ, ένα πολύ μεγάλο βιοκλιματικό στέγαστρο, το οποίο προσφέρει και βιοκλιματικότητα και οικονομία. Με πάνελ για να φωτίζεται χωρίς κόστος. Αναβαθμίστηκε νομίζω πολύ η αγορά. πάντα παραμένει η επιθυμία μας να γίνει και σε άλλο σημείο μια οργανωμένη κλειστή αγορά του προτίμου στον Πειραιά και διεκδικούμε χώρους, αλλά επειδή αυτό δεν έχει επιτευχθεί δεκαετίες τώρα, θέλαμε να βαθμίσουμε την υπάρχουσα αγορά. Νομίζω έγινε αυτό. Έγινε ένα πάρα πολύ καλό έργο, δύσκολο έργο, επαναλαμβάνω, ακριβό έργο. Χρηματοδοτήθηκε από την ολοκληρωμένη χρονική επένδυση από ευρωπαϊκά χρήματα και μεγάλα χαιρόμαστε πολύ και εμείς, πιστεύω και οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται εκεί, αλλά και οι επισκέπτες. Και θα το εγκυνιάσουμε πραγματικά όλοι μαζί, σχεδόν όλοι οι εκπρόσωποι της πόλης, το Σάββατο αυτό, στις 6.30 ώρα. Θα είναι νομίζω κάτι πολύ, πολύ εντυπωσιακό.
1: Και είναι και καλό και ευκολύνει και ο καιρό. Ευκολύνει και ο καιρό. Ναι, ναι, συγγνώμη, σα κόψαμε.
2: Και να μην αδικήσω και την ανακύκλωση και την καθαριότητα, την προηγούμενη μέρα την Παρασκευή, μεθαύριο δηλαδή, έχουμε την έκτη γιορτή ανακύκλωση στην πλατεία Κοραή. Πάλι με πάρα πολλές δράσεις, κυρίως για μαθητές βέβαια και όχι μόνο. Για να προλάβουμε λίγο την ανακύκλωση, με ένα νέο σύνθημα για την πόλη μας. Αλλάζουμε συνήθεια, στηρίζουμε την πόλη μας, προωθούμε την ανακύκλωση. Θέλουμε να προωθούμε την ανακύκλωση, μάλλον. Έχουμε βελτιωθεί, αλλά πρέπει να πάμε ακόμα καλύτερα. Και αυτό είναι πάλι ένα συνδυασμό. Μια συνεργασία μεταξύ Δημοτικής Αρχής και πολιτών.
0: Να πούμε ότι και η κεντρική αγορά είναι ακριβώς δίπλα στον πύργο.
2: Ακριβώς.
0: Δεν πιστεύαμε ποτέ ότι θα τελειώσει αυτό. Εμείς που το βλέπαμε το 70, έτσι. Αλλά τελείωσε, είδες.
1: Εγώ, Δήμαρχε, εγώ θα έρθω στο Δημοτικό Θέατρο. Το δω, είναι 15η χρονιά η Πόρνη από πάνω. Είναι μια φοβερή παράσταση. Έχω ξεχάσει. Αν την ξαναδώ με ευκολία δηλαδή.
2: Να την ξαναδείτε. Είναι μια λαμπρή πορεία. Είναι τα ωραία αυτά που συμβαίνουν στον Πειραιά και τα καλά. Επαναλαμβάνω, επειδή μας ακούνε και οι επιδότες προφανώς, μπορείς να παραγνωρίζουν τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και πρέπει να ασχοληθούμε.
1: Και τακτικά τα κουβεντιάζουμε και σας ευχαριστούμε.
2: Και θα τα ξανακουβεντιάζουμε σίγουρα. Είναι και η εκλογική χρονιά αυτή για τις βουλευτικές εκλογές.
1: Να σας πω τώρα. Με τη Λίμπαρ ή ο νέος προπονητής.
2: Εγώ, κύριε Σπουδή, επειδή. Ήμουνα πάρα πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό, έχω ζήσει παρόμοιες καταστάσεις.
1: Πρόεδρος και λοιπά.
2: Και
1: ο παδός πολύ πριν, να πω εγώ.
2: Ακριβώς το
1: από παιδί, ναι.
2: Φύγει, ο κόσμος έχει τη δυνατότητα, ξέρετε, να κρίνει πάντα εκ του αποτελέσματος. Αυτό είναι το πλεονέκτημα των φιλάθλων. Ναι. Άρα μπορούν να τοποθετούνται ότι θέλουμε, νομίζω ότι κουράστηκε με την Λίμπαρ, πρέπει να φύγει. Εν στην Αγία, επειδή χάσαμε ένα παιχνίδι, έπρεπε να μείνουμε την Λίμπαρ. Αν κερδίσουμε σήμερα πρώτο Θεό. Θα αλλάξει αυτό.
0: Να το ορίστε ο άνθρωπο.
1: Να πει ποιο θα κερδίσει.
0: Το λέω δήμαρχε και εγώ καμιά φορά και μου λέει μου κάνει παρατήρηση. Ο Θεό λέει θα ασχοληθεί με αυτό.
2: Εγώ κύριε είμαι το σήμα του Ολυμπιακού, με την ομάδα μου. Αυτόν υπηρέτησα και ω φίλαθλο και ω εργαζόμενο και τώρα τη διοίκηση. Άρα δεν μπαίνω σε διαδικασίε με τη λίπη του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακό είναι πάνω απ' όλα. Όλοι άλλοι έρχονται, δουλεύουν, αμείβονται, κερδίζουν πράγματα, μα κάνουν υπερήφανου.
1: Και λέω
2: δουλειά,
1: Ολυμπιακός
2: παραμένει.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε
0: πολύ. Καλημέρα. Δήμαρχε, καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά στον Πειραιά θα συμβούν.
1: Ωραία αυτά που γίνονται σε δήμους, μου αρέσουν γενικώς.
0: Ωραίες είναι αυτές οι δηλώσεις. Αν παράλληλα ο Δήμος είναι εντάξει στα βασικά του καθήκοντα και η επιβράβευση του κόσμου δείχνει ότι στον Πειραιά είναι. Με τα προβλήματα που σίγουρα υπάρχουν ακόμα και με τα θέματα.
1: Υπάρχουν Δήμοι που, ό,τι και να πούμε, ο κόσμος κρίνει. Άμα ο άλλος γίνει 6-7-5 τετραετίες δήμαρχος.
0: Και αξιολογεί, έτσι.
1: Ναι, σωστό.
0: Θηριώδη ποσοστά καταλαβαίνει ότι κάτι κάνει αυτό ο οποίο βρίσκεται εκεί. Γι' αυτό είναι, όπω λέμε καμιά φορά, οι θητείες που λένε δύο θητείες. Στις θέσεις.
1: Είναι
0: λίγο μια προβληματική συζήτηση γιατί υπάρχουν άνθρωποι που γιατί αν πάνε να προσφέρουν 20-25 χρόνια δεν κατάλαβα.
1: Τι πειράζει.
0: Και είναι αποδοτικοί σε αυτά τα χρόνια.
1: Μαζί σου.
0: Γιατί να μην βγαίνουν και να ξαναβγαίνουν.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύχον Σταντέλου. Οι ενίσχυες των δομών υγείας στα Δωδεκάνησα και η αντιμετώπιση των αναγκών που καταγράφονται στα νησιά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά με τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη στελέχωση των υγειονομικών μονάδων, καθώς και ανάγκες ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, με δεδομένες τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στις νησιωτικές περιοχές. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση των δομών, ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής κάλυψη των κατοίκων και η ευρυθμή λειτουργία των υπηρεσιών υγείας στα Δωδεκάνησα. Ο Γιάννης Παπάς έθεσε στον Υπουργό τα ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες και υπογράμμισε τη σημασία της διαρκούς στήριξης του δημόσιου συστήματος υγείας στα νησιά. Θετικές εμφανίζονται οι εκτιμήσεις του Προέδρου του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννη Πάπου αναφορικά με την πορεία της οικονομίας, τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες αλλά και την εξέλιξη της φετινής τουριστικής περίοδου. Ο κ. Πάπου χαρακτήρισε μιλώντας στον κόσμο τις πρόσφατες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ως προς τη σωστή κατεύθυνση, κάνοντας ιδιαίτερη μνήμα στην τρίμερη παραμονή του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Όπως ανέφερε, η κίνηση αυτή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της πολιτικής βούλησης για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων. Μας χαροποιεί που κάθε χρόνο γίνονται βήματα αναπτυξιακά που ανακουφίζουν την κοινωνία, δήλωσε, σπέβδοντας ωστόσο να προσθέσει ότι οι τρέχουσες παγκόσμιες συνθήκες δεν είναι φυσιολογικές. Η έλλειψη διεθνούς σταθερότητας και η ενεξέλιξη πολεμικές συγκρούσεις βάζουν φρένο σε περαιτέρω ριζικές κυβερνητικές παρεμβάσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, απαιτούνται πολύ προσεκτικά βήματα και η λήψη μόνιμων μέτρων για την ουσιαστική ενίσχυση της οικονομίας. Στον αντίποδα, τα μηνύματα από το μέτωπο του τουρισμού είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Όπως είπε, η φετινή σεζόν αναμένεται να κλείσει με θετικό πρόσημο, επιβεβαιώνοντας ότι η Δωδεκάνησος έχει καθιερωθεί στη συνείδηση του Ευρωπαίου καταναλωτή ως ένας κορυφαίος και σπουδαίος τουριστικός προορισμός. Ο κ. Πάπου προανήγγειλε ότι το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου πρόκειται να ανακοινώσει άμεσα στοχευμένες δράσεις με επικέντρο τη γαστρονομία. Στην ΚΟ επεκτείνεται το πρόγραμμα Co-Lab με επικέντρο τη διαχείριση των απορριμμάτων και των οργανικών αποβλήτων καθώς και τη μείωση της σπατάλης τροφίμων. Η πρωτοβουλία προέκυψε μετά από συνεργασία της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με την Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ, με περίπου 20 ξενοδοχεία του νησιού να έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προγραμματική σύμβαση για την επισκευή και συντήρηση του δικαστικού Μεγάρου Ρόδου συνολικού ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Η υπογραφή της αναμένεται μέσα στον επόμενο μήνα, ενώ οι εργασίες θα υλοποιηθούν σταδιακά σε ορίζοντα τετραετίας, με προτεραιότητα στα πιο επικίνδυνα σημεία του κτηρίου. Παράλληλα, παραμένει ο σχεδιασμός για τη δημιουργία νέου δικαστικού Μεγάρου στο νησί. Απορρίφθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η πρόταση της ΔΕΗ Αρόδου για την ολοκλήρωση των υποδομών επεξεργασίας λιμάντων Αφάντου, συνολικού προϋπολογισμού 16,6 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόφαση αφορά την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027 και ελήφθη κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης στον έλεγχο πληρότητας και πλεξιμότητας του φακέλου. Σύμφωνα με την απόφαση, καταγράφηκαν 6 ελλείψεις, μεταξύ των οποίων η απουσία απαιτούμενων εγγράφων και η μη εξασφάλιση της κυριότητας των χώρων για τα αντλιοστάσια. Παράλληλα, διατυπώθηκαν τεχνικές παρατηρήσεις σχετικά με την όδευση του αγωγού και τον τρόπο δημοπράτησης του έργου. Άνοιξε ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων δωρεάν στέγασης των πρωτετών φοιτητών και φοιτητριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Το Πανεπιστήμιο παρέχει δωρεάν στέγαση στις 6 νησιωτικές μονάδες του, μεταξύ των οποίων και η Ρόδος, όπου οι δικαιούχοι στεγάζονται σε καταλήμματα που μισθώνει το ίδιο το Ίδρυμα. Υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή νέων εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων ίδρυυσης και αποχέτευσης στους οικισμούς Μανδρακίου και Πάλων της Νησίρου, με το έργο να περνά πλέον στη φάση υλοποίησης. Η παρέμβαση αφορά την αντικατάσταση των παλαιών δικτύων, τα οποία παρουσιάζουν προβλήματα και απώλειες νερού. Έλλειψεις εκπαιδευτικών, προβλήματα στην παράλληλη στήριξη και ανάγκες στις σχολικές υποδομές εξακολουθούν να καταγράφονται στα σχολεία της Ρόδου σύμφωνα με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ειδικότερα από τις 234 συγκεκριμένες θέσεις παράλληλης στήριξης για μαθητές δημοτικού έχουν καλυφθεί μόλις 56. Ενώ όπως αναφέρεται στον υπηαγωγείο έχουν τοποθετηθεί 19 εκπαιδευτικοί και 49 εγκεκριμένες θέσεις. Παράλληλα, επισημαίνονται προβλήματα σε παλαιά σχολικά κτίρια που χρειάζονται παρεμβάσεις και συντήρηση. Σε συγκέντρωση καλεί τους κατοίκους του Αγίου Ισιδώρου η τοπική κοινότητα με αφορμή το επαναλαμβανόμενο πρόβλημα της ανεπιτήρητης βόσκησης κατσικιών και τις ζημιές που προκαλούνται σε περιουσίες, καλλιέργειες κήπους και δημόσιους χώρους. Θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων Νίκος Γκάλης. Ασθενείς βροχοπτώσεις στη Ρόδο, η αναμνητική με μέγιστη ένταση 2 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938. Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
3: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
2: Καλώς τους.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
4: Μπριζόλες χοιρινές λεμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
3: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
4: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
3: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
4: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
3: Πάνες ακράτεια Σελωμάς, μόνο 4,76.
4: Χαρτί υγείας Τενέρο, τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Ακού Κόσμος 938. Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
5: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
6: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
5: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
6: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
5: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ? Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
7: Τα κακά κορίτσια, παιδί μου, τι είπαμε? Κόντεψε να πάθεις ατύχημα.
8: Παραλίγο.
7: Θα σε δω και θα πάρω ατύχημα. Βάζει στοίχημα. Αντζέλα Δημητρίου είναι αυτό.
8: Στο τέλος θέλω να μου πεις τι είναι αυτό το τσ. Στο τέλος.
7: Το έκανε η Άντζελα Δημητρίου.
8: Είναι πιατίνι. Είναι πιατίνι το τσ. Πιατίνι.
7: Όχι, το έκανε, έκανε ένα ηχητικό περίεργο. Λοιπόν,
8: και εκείνη πήγε.
7: Πού πήγε? Έτσι όπως το λες είναι σαν να πήγε στον άλλο κόσμο.
8: Στην ονυχτία.
7: Ναι μωρέ γλυκούλα. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την...
8: την Βάσο Παλαιού,
7: η οποία είναι δικαστική συντάκτης και θα μας πει τι έγινε με τους δύο γιατρούς, τα δύο αυτά αστέρια της ιατρικής που μακριά από μας και σε κανένα να μην πας. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα. Να πούμε λοιπόν ότι οδηγήθηκα στα δικαστήρια της Πρόσχολης Ευελπίδων γύρω στη 1 η ώρα το μεσημέρι προκειμένου να απολογηθούν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Να σας πω ότι είναι σε εξέλιξη η ανακριτική διαδικασία. Συνοδεύονταν από τους δικηγόρους τους, οι οποίοι έχουν ετοιμάσει και υπομνήματα τα οποία κατέθεσαν στον ανακριτή με τις θέσεις των εντολέων τους και θα απαντήσουν φυσικά και στις ερωτήσεις του ανακριτή για το τι συνέβη την περασμένη Τετάρτη στο ιατρείο της Οδόπου Καρνεάτου. Να σας πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε κινούνται στη γραμμή της άρνησης της κατηγορίας, της αναβαθμισμένης πλέον κατηγορίας που αντιμετωπίζουν της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο κατά συναυτουργία, θα δώσουν τη δική τους εκδοχή για τα γεγονότα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος γιατρός επιμένει ότι δεν είχε σχέση με το συγκεκριμένο περιστατικό και ότι κλήθηκε μετά τις 4 καθώς ειδοποιήθηκε από τους συζητητές.
7: Εν ολίγης, κάτσε να κάνουμε και σχόλια. Τη δίνει στεγνά τη γυναίκα του, έτσι?
9: Δεν θα έλεγα αυτό. Διαχωρίζει τη θέση του, θα έλεγα καλύτερα.
7: Ναι.
9: Από την διαχείριση του περιστατικού λέει ότι κλήθηκε μετά για να κάνει την κάρπα. Και η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να αρνείται ότι καθυστέρησε να ειδοποιήσει το ΕΚΑΒ και ότι γενικά υπήρξε κάποιος δόλος στις ενέργειές της και στις αρχικές διαφορές που υπήρξαν στις ώρες, τα κενά της αντιφάσεις της αποδίδει στον πανικό από το ότι συνέβη. Θα δούμε φυσικά πώς θα διαμορφωθούν αυτά, πώς θα διατεθούν και αυτά ενώπιον του ανακριτή. Αναμένεται να διαρκέσει αρκετά η διαδικασία. Έχει ξεκινήσει η γιατρός να απολογείται πρώτη, είναι σε εξέλιξη η απολογία της. Και αργότερα το απόγευμα ή το βράδυ θα μάθουμε την απόφαση ανακριτική εισαγγελέα για την ποινική τους μεταχείριση. Αν δηλαδή θα κριθούν προσωρινά κρατούμενοι ή αν θα αφαιθούν ελεύθεροι.
7: Αυτό μπορεί να κρατήσει άρα αρκετές ώρες,
9: Ναι, εκτιμώ ότι θα είναι μια διαδικασία που σίγουρα δεν θα ολοκληρωθεί άμεσα. Θα κρατήσει αρκετά.
7: Και συνήθως αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να κρατήσει και 4 ώρες και 5 ώρες.
9: Μπορεί να κρατήσει και 4 και 5 και 8 και 10. Εξαρτάται πόσο ενδελεχή θα είναι η ανάκριση, πόσα ερωτήματα θα θέσει ο ανακριτής, από τις απαντήσεις, αν θα είναι μακροσκελής ή όχι, από το πόσο πρέπει να αναλυθούν κάποια συγκεκριμένα περιστατικά. Είναι μια διαδικασία. Αυτή είναι μια υπόθεση που έχει πολλά που θα πρέπει να ρωτήσει ο ανακριτής, οπότε γι' αυτό εστιμώ ότι θα διαρκέσουν και αρκετά οι απολογίες.
8: Πάντως από αυτά που έχουμε διαβάσει μοιάζει σαν η κυρία Γάκα να μην έχει καταλάβει ακριβώς τι έχει γίνει, τι έχει κάνει.
9: Η αλήθεια είναι ότι όλες αυτές τις μέρες που την βλέπουμε έτσι να έρχεται στα δικαστήρια και την ίδια και το σύζυγό της είναι αρκετά ψύχρεμη. Αυτό μπορώ να πω ότι έχω παρατηρήσει. Σίγουρα οι διαμέσου των συνηγόρων τους φυσικά λένε ότι υπάρχει μια συντριβή για αυτό που συνέβη.
7: Έχουν και οι δύο τους ίδιους δικηγόρους και οι δύο γιατροί.
9: Ναι, εκπροσωπούνται από το ίδιο δικηγορικό γραφείο και οι δύο.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, αναμένουμε τις εξελίξεις. Εντός ημέρας θα ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται και βέβαια υπάρχει περίπτωση να μπουν σήμερα στη φυλακή.
9: Είναι ένα ενδεχόμενο που είναι ανοιχτό μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας. Αν είχαν την κατηγορία την προηγούμενη της 44ης έκθεσης, δεν θα μπορούσε να συμβεί αυτό, γιατί τιμωρείται με κάθετη μέχρι 10 έτη και είναι αυστηρότερες οι προϋποθέσεις. Θέλει συγκεκριμένα στοιχεία για να οδηγηθεί κάποιος στις φυλακές. Με την ανθρωποκτονία από πρόθεση, η προσωρινή κράτηση είναι κάτι που είναι πάρα πολύ πιθανό.
7: Να πούμε ότι εξετάζονται και άλλοι μάρτυρες κατά διαστήματα και από την ελληνική αστυνομία.
9: Ναι.
7: Διαβάσαμε χθες για το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζονάκη, το οποίο το πήρε η αστυνομία και πιθανότατα να ανοιχτεί.
9: Ναι, δεν ξέρω βέβαια τι στοιχεία θα μπορούσαν να προκύψουν για το θάνατό του από το συγκεκριμένο χρηματοκιβώτιο. Υπάρχει και μια άρνηση της οικογένειας, η οποία θεωρεί ότι δεν θα υπάρχουν μέσα σε αυτό στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις έρευνες σχετικά με το θάνατο. Σίγουρα η αστυνομία έκανε το έργο της, το κατέσχεσε και θα δούμε από εδώ και πέρα τι θα γίνει.
7: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, η οικογένεια βέβαια φοβάται, μην ανοίξει το κουτί και την κουτί και την κουτί.
8: Εντάξει, παιδιά, είναι μέρος της έρευνας. Εδώ πέρα γίνεται και άρση τηλεφωνικού απορρίτου, θα δουν και τις κλήσεις των γιατρών, θα δουν τις κλήσεις του Μαζονάκη, όλα θα τα δουν. Δεν είναι ένα πράγμα μόνο, ποτέ δεν ξέρεις.
7: Προφανώς ίσως να φοβούνται. Μην υπάρχει μέσα κανένα επιστολόχαρτο περίεργο.
8: Τι να πω.
7: Μετά την έξοδό του από το δρομοκαίτιο.
8: Λοιπόν, βλέπω τις εμφανίσεις στο κομπλέ χαλί των Emmy. Το βραβείο Emmy. Η Ζεντάγια, η Νικόλ Κίτμαν, η Σελένα Γκόμες. Ωραίες. Η Νικόλ Κίτμαν κάπως έστρωσε το πρόσωπό της. Δεν είχε κάνει κάτι τρελά. Δεν κινείται τίποτα. Τώρα κινείται κάτι.
7: Μετά τις πλαστικές. Πρέπει λέει να περάσει ένας περίπου χρόνος.
8: Ναι, πρέπει να πέρασε.
7: Για να κάτσει καλά.
8: Ναι, πρέπει να έκατσε καλά και κινείται. Δηλαδή το βλέφαρο χαμογελάει, βλέπεις. Χαμογελάει. Είναι στεναχωρημένη, είναι. Γιατί το βλέπεις και σε σειρές.
7: Παιδιά, είχαμε πάθει σοκ.
8: Τρομερό. Λοιπόν, η Ζενταγιά πολύ ωραία, πάντα πολύ κομψή. Η Νικόλ Κίτμαν ωραία, ντυμένη με ένα φόρεμα που έχει κάτι φτερά από πάνω, αλλά διακριτικό. Ποια άλλη είδα. Η Σελένα Γκόμες ευτυχώς ξαναπήρε. Έχει πάρει λίγο κρέας πάνω της, γιατί έχει αδυνατήσει πάρα πολύ και είναι ωραιότατη. Εντάξει. Δεν έχω πέσει και κάτω πάντως με κάποια εμφάνιση να σου πω, ρε παιδί μου, έλα
7: ναι,
8: να δούμε.
7: Και όλα τα έχουμε
8: συνηθίσει. Τα ίδια και τα ίδια, ρε παιδί μου.
7: Τα ίδια φοράνε συγκεκριμένων οίκων, κοσμήματα πάλι συγκεκριμένων οίκων. Και εντάξει, υπάρχει μια γλαμουριά στο κόκκινο χαλί, αλλά δεν υπάρχει κάτι πιπεράτο να έχει συμβεί.
8: Όχι.
7: Που είναι ο But the...
8: Λοιπόν, ξέρεις, η ιστορία δεν είναι πιο ωραία μέχρι τώρα από αυτές που βλέπω. Η Μισελ Φάιφερ σε πληροφορώ.
7: Ζει η Μισελ Φάιβερ.
8: Ζει η Μισελ Φάιβερ
7: και βασιλεύει και τον κόσμο, κυριεύει.
8: Και ήταν και η Τζάκλιν Σμιθ. Τη θυμάσαι, Τζάκλιν.
7: Ο Μπατ Μπάνι πήγε.
8: Ο Μπατ Μπάνι δεν είδα. Δεν ξέρω, θα πήγε. Είμαι στην Τζάκλιν Σμιθ που ήταν από τη θυμάσαι του Άγγελου του Τσάρλι.
7: Καλέ. Πήγε. Πού τη θυμηθήκανε.
8: Ήταν και η Τζάκλιν Σμιθ, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία κυρία. Σε πληροφορώ. Και
7: φορούσε μια. Τη λες, κυρία.
8: Κυρία είναι, ρε παιδί μου, μεγάλη γυναίκα είναι.
7: Είναι μεγαλοκυρία ή.
8: Πολύ ωραία κυρία όμως.
7: Α, ναι, όντως.
8: Πολύ ωραία. Η Ζάκλιν Σμιθ ήταν. Η Μισελ Φάιφερ, πολύ ωραία κι αυτή, κούκλα. Για την ηλικία της. Αλλά ναι, όπως λες και εσύ, δεν έχει τον γκλάμουρ αυτό που περιμένεις να δεις από αυτές τις εκδηλώσεις.
7: Ίσως είναι η απόρρεια των social media πια που τα βλέπουμε όλα. Πριν...
8: Τα βλέπουμε όλα και τις βλέπουμε και με το μαγιό. Τις βλέπουμε και με την πιτζάμα. Και βγαίνουν και μιλάνε. Κάνουν, δίνουν, πώς το λένε, συμβουλές ομορφιάς. Κάθονται και βάφονται. Δείχνουν πώς βάζουν το μπικού της στο μαλλί. Δηλαδή, εντάξει, κράτα και λίγο κάτι έτσι να το φανταζόμαστε.
7: Να, η Χάιντι Κλουμ που έχει ξεσαλώσει.
8: Καλά, η Χάιντι Κλουμ καιρό τώρα.
7: Η Χάιντι Κλουμ είναι. Σε πληροφορώ ότι η Χάιντι Κλουμ πουλάει τρελά. Θεωρείται δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ διαδραστική στις νέες γενιές.
8: Δεν είναι διαδραστική. Α, στις νέες γενιές.
7: Ναι.
8: Τι να πω κι εγώ. Εδώ στην Ελλάδα πάντως κατέζεις λέμε φιά κάτσε λίγο ήσυχα.
7: Τι έτσι τις γράφουν.
8: Φιά κάτσε λίγο. Γενικά.
7: Φιά κάτσε ήσυχα.
8: Φιά κάτσε ήσυχα. Κάτσε φρόνημα.
7: Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κοριτσιών.

0: Κάποιες θεατρικές παραστάσεις είναι πραγματικά πρωτότυπες και έχουν ιδιαίτερο κόνσεπτ. Η συντεχνία του γέλιου παρουσιάζει τρεις ιστορίες για τον κόσμο. Λοιπόν, να πούμε ότι 26-27 η συντεχνία του γέλιου παρουσιάζει στο σύγχρονο θέατρο τρεις παραστάσεις για παιδιά και ενήλικες με κοινό παρανομαστή, το χιούμορ, τη μουσική και ιστορίες που μιλούν για όλα όσα μας αφορούν. Τρεις κωμωδίες, τρεις διαφορετικές ιστορίες και διαφορετικοί κόσμοι, είπαμε, με κοινό σημείο τη διαφορετικότητα και την ανάγκη να βρούμε τη θέση μας μέσα στην οικογένεια, σε ολόκληρο τον κόσμο. Και όλα αυτά μέσα από μια διάθεση χιούμορ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον σκηνοθέτη Βασίλη
1: Κουκαλάνη.
0: Καλησπέρα σας.
2: Γεια σας, γεια χαρά Λεμονιά, τι κάνετε, χαίρετε.
0: Λεμονιά και Καραμίχαλου, είμαστε δύο. Είμαστε τα κακά κοριτσάκια και είμαστε δύο.
2: Ναι, κορίτσια, χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι στην εκπομπή σας, λοιπόν.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πείτε μας, μας αρέσει πάρα πολύ η συντεχνία του γέλιου. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα?
2: Κοιτάξτε, ήταν πριν 15 χρόνια ακριβώς, δηλαδή αυτό τον Οκτώβριο ή Νοέμβριο πλήρουμε 15 χρόνια. Η ιδέα της παιδικής σκηνής αυτής ή της νεανικής σκηνής αυτής ξεκίνησε, η αλήθεια είναι, από τις πλατείες του 11. Από το Σύνταγμα, από την άμεση δημοκρατία, από το τι κάνουν οι τέχνες σε μια περίοδο κρίσης. Από όλες αυτές τις συζητήσεις γεννήθηκε η ιδέα μου και κάποιον άλλον να κάνουμε αυτή την ομάδα της τεχνίας του γέλιου και να φέρουμε αυτό που λέγεται χειραφετημένο αντιαυταρχικό θέατρο για παιδιά και νέους. Είναι ρεαλιστικές ιστορίες με την καθημερινότητα των παιδιών, με τις δυσκολίες των παιδιών, με τους τριάμβους των παιδιών και κυρίως με την ότι συνηγορούμε με τα παιδιά σκηνικά. Οπότε τώρα κλείνουμε 15 χρόνια και γι' αυτό έχουμε και τρεις παραστάσεις φέτος για να το γιορτάσουμε έτσι πληθωρικά.
1: Όταν λέτε παιδιά, φανταζόμαστε ότι είναι από ποια ηλικία και μετά μιλάμε?
2: Από 5 και κάποιες παραστάσεις από 6.
1: Πολύ ωραία.
0: Πάντως, μπράβο σας που φτιάχνετε θεατρικά ή κάνετε διασκευές σε θεατρικά που έχουν τόσο μεγάλη ηλικιακή γκάμα. Προφανώς, ναι. Ο καθένας ανάλογα με την ηλικία του αντιλαμβάνεται και διαφορετικά πράγματα.
2: Ναι, σίγουρα. Το θέμα είναι, εμείς έχουμε καταφέρει οι παραστάσεις μας να είναι θέατρο, δηλαδή είναι για το οικογενειακό κοινό, το βλέπει ο καθένας. Και μάλιστα υπάρχουν παραστάσεις όπου τις ιστορίες, οι παραστάσεις που αγωνιστεί και το αγωνιστικό μας κοινό, όπως το είναι και φαίνεται, που είναι ένα έργο για την εκπαίδευση, που θα είναι μήνα.
0: Όχι, σας χάνουμε λίγο, μήπως μιλάτε από hands free.
2: Τώρα με ακούτε καλύτερα?
0: Τώρα σας ακούμε τώρα, πολύ καλά. Ναι.
2: Συγγνώμη. Ναι, κοιτάξτε, έλεγα λοιπόν ότι οι παραστάσεις μας δεν είναι τόσο χαρακτηριστικά παιδικές παραστάσεις, παιδικό θέατρο. Είναι μπουλβάρ κωμωδίες, ρεαλιστικές κωμωδίες με συγκρουσιακή συνθήκη, κωμική συνθήκη, ευτράπελα. Είναι αυτό που λέμε και κωμωδίες παρεξηγήσεων, αλλά κυρίως είναι ρεαλιστικές απεικονίσεις της ζωής μας. Και επειδή απευθυνόμαστε όχι μόνο στα παιδιά, αλλά και στη ζωή των παιδιών, μέσα στη ζωή των παιδιών είναι και οι εκπαιδευτικοί, είναι και οι γονείς, είναι και οι φίλοι και οι παρέες. Άρα το οικογενειακό και το εκπαιδευτικό κοινό είναι το αποκλειστικό μας κοινό. Δηλαδή το βλέπουν όλοι με την ίδια χαρά, με την ίδια συμμετοχή. Και μπορώ να πω πια μετά από 15 χρόνια ότι η αποδοχή και σχεδόν ο ενθουσιασμός είναι καθολικός. Δηλαδή έχουμε ένα φανατικό κοινό που και μας αγαπάει και το αγαπάμε πάρα πολύ και ξανάρχεται και ξανάρχεται. Εγώ γνωρίζω παιδιά που τώρα μπαίνουν στη δραματική σχολή, είναι ξέρω εγώ 19-20 χρονών και μου λένε «Βασίλη, εγώ είχα δει το Μια Γιορτή στην Ουριάν, ξέρω εγώ, το 2012 και έτσι αποφάσισα να γίνω ηθοποιός».
0: Πολύ ωραίο αυτό, γιατί σημαίνει ότι δημιουργείται και μια θεατρική κουλτούρα.
2: Ναι, ναι, πιστεύω πως ναι.
0: Το χιούμορ πόσο σημαντικό ρόλο παίζει σε μια τόσο βάρβαρη και σκληρή και ομοίη εποχή?
2: Νομίζω το λυτρωτικό χιούμορ είναι ότι καλύτερο υπάρχει. Δηλαδή όταν μπορούμε και περιγελάμε τις δυσκολίες ή τους ισχυρούς ή οτιδήποτε μας καταπιέζει.
0: Ακόμη και όταν αυτό σαρκαζόμαστε.
2: Απολύτως, βέβαια, βέβαια. Και όλα αυτά είναι, υπάρχουν. Ξέρετε, η μία από τις τρεις παραστάσεις μας είναι το «Είστε και φαίνεστε», που είναι μια ιστορία για το bullying που εξετάζει τα αίτια που γεννάνε την επιθετικότητα, το bullying, τον εκνευρισμό κτλ. Και εκεί πέρα πρωταγωνιστούν επί σκηνής το αποκλειστικό μας κοινό που λέω. Δηλαδή γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικοί. η ταύτιση του κόσμου όταν βλέπει αυτές τις ιστορίες είναι τόσο, τόσο μεγάλη, τόσο ισχυρή, που είναι συγκινητικό. Και γι' αυτό συνεχίζουμε και το κάνουμε κιόλας μετά από τόσα χρόνια.
1: Έχουν έρθει μετά από κάποια παράσταση να σας πούν παιδιά ή γονείς ότι ταυτίστηκα πολύ γιατί είχε συμβεί αυτό στο παιδί μου.
2: Εννοείται, αγάπη, εννοείται. Εννοείται συνέχεια σε κάθε παράσταση. Σε κάθε παράσταση υπάρχει αυτό. Γενικά, εγώ πιστεύω ότι οι δικές μας παραστάσεις είναι τελείως διαφορετική εμπειρία από ότι είναι οι άλλες παιδικές παραστάσεις. Ιδίως άμα είναι έτσι, αυτό που λέω, 19ου αιώνα αισθητικής και χριστουγεννιάτικης υφής, όπως υπάρχει μια πληθώρα, ας πούμε,
1: ναι,
2: παραστάσεων για παιδιά.
0: Κύριε Κουκαλάνη, πόσο δύσκολο είναι να υπάρχουν τέτοιες εναλλακτικές θεατρικές σκηνές και παραστάσεις σε μια εποχή που δεν υπάρχει μεγάλη ευημερία, η αλήθεια είναι. Περάσατε, ναι, από δυσκολίες, δηλαδή έχουμε περάσει οικονομικές κρίσεις, έχουμε περάσει,
2: βέβαια,
0: capital,
2: βέβαια,
0: control, έχουμε περάσει COVID, εγκλεισμό. Και εσείς είσαστε ένα εναλλακτικό κατά κάποιο τρόπο θέατρο.
2: Ναι, κοιτάξτε, εμείς έχουμε καταφέρει, τα πρώτα χρόνια πάντα ήταν δύσκολα όταν δεν μας ξέρανε, σιγά σιγά κάναμε φανέλα και μας γνωρίζανε, δηλαδή πια ήμασταν, γίναμε γνωστοί. Το θέμα το οικονομικό, επειδή κιόλας το θέατρο και ειδικά το θέατρο για νεαρές ηλικίες δεν επιχορηγείται εύκολα. Εγώ έχω επιχορηγηθεί, έχω τύχει να έχω επιχορηγηθεί 2 φορές, αλλά δεν επιχορηγείται εύκολα. Πολλές φορές αυτό που κάνεις είναι ότι πρέπει να βγάλεις τα λεφτά από τους εμπορικούς πόρους, ας πούμε, που προκύπτουν. Δηλαδή, αν πουλήσεις εισιτήρια, θα πληρώσεις τον κόσμο. Αν όχι, θα τον πληρώσεις και θα χρωστάς εσύ, ας πούμε. Είναι μια δύσκολη πραγματικότητα το θέατρο στην Ελλάδα. Γενικά, το ρίσκο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ο ανταγωνισμός είναι ανεξέλεγκτος και δεν υπάρχει μια, πώς το λένε, μακροπρόθεσμη ή μεσοπρόθεσμη στήριξη πολιτιστικής πολιτικής. Αυτό είναι το πρόβλημα ολόκληρη του θεάτρου, γι' αυτό και είναι λίγα...
1: Όλες τις τέχνες στην Ελλάδα σχόλιο, νομίζουμε, είναι ένα πρόβλημα αυτό πάνω κάτω, έτσι δεν είναι?
2: Ο πολιτισμός γενικά, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ο Φίβος Δελιβοριάς σας έχει γράψει μουσική? Ναι.
2: Πολλές φορές, ναι. Ο Φίβος είναι βασικός συνεργάτης και βασικός μουσικός δραματικός της ομάδας μας, αλλά και ο Σπύρος ο Γραμμένος, που είναι και αυτός καλός φίλος και συνεργάτης. Οι active member μας γράψαν το πρώτο τραγούδι το 2011 για το Μια Γιορτή στην Ουριάν, μας γράψανε το τραγούδι της παράστασης. Έχουμε συνεργαστεί με αρκετό κόσμο. Η Άννη Θεοχάρη μας έχει γράψει μουσική.
0: Λοιπόν, για να πούμε κάτι για την παράσταση. Λάουρα ήταν εδώ. Μεταφέρει τη δράση σε μια αθηναϊκή, λέει, πολυκατοικία,
2: ναι,
0: και ακολουθεί τη Λάουρα, ένα παιδί που αποφασίζει να βγει για πρώτη φορά έξω από το μικρό γνώριμο κόσμο του.
2: Ναι. Η Λάουρα ήταν εδώ, είναι αυτό, είναι μια περιπέτεια της γειτονιάς. Είναι μια περιπέτεια ενηλικίωσης, όπως είναι και οι περισσότερες μας ιστορίες. Δηλαδή, η Λάουρα ξεκινάει με ένα σκεπτικό και όταν τελειώνει η ιστορία αυτή, μια μισή μέρα που βλέπουμε τη σκηνή, δεν θα είναι πια ποτέ η ίδια. Δεν θα σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο. Και θα καταφέρει κιόλας να συμπαρασύρει και όλους τους άλλους, να μην σκέφτεται πια με τον ίδιο τρόπο. Αυτό είναι πάντα έτσι μια πορεία κυραφέτησης, ενηλικίωσης, προχωρήματος, κατανόησης και αποκωδικοποίησης των πραγμάτων, που είναι πάντα, έχει αυτό το λυτρωτικό συνέστημα, είναι που ξαφνικά όλα έχουν άλλο νόημα, είναι σαν να είσαι ερωτευμένος, να ξυπνάς ένα πρωί και να βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Πας διαφορετικά στο σχολείο, πας διαφορετικά, συμπεριφέρεις διαφορετικά στους οικείους σου κτλ. Η Λάουρα έχει λοιπόν μια περιπέτεια, γνωρίζει όλη τη γειτονιά και εκεί ανακαλύπτει το πόσο διαφορετικά είναι τα σπίτια τα διάφορα και οι οικογένειες. Και κοιτάζει να τους συνδέσει όλους σε μια μεγάλη παρέα ή οικογένεια και αυτό σε μια κοινότητα. Είναι...
1: Δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι καταλαβαίνει με έναν τρυφερό τρόπο τι σημαίνει οικογένεια χωρίς τον κλασικό όρο της οικογένειας.
2: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή και εκεί πέρα που οι οικογένειες είναι ελλιπείς, ενδεχομένως φαινομενικά, του συνδέει ώστε να μην είναι ελλιπείς. Οπότε αυτή είναι η περιπέτεια της Λάουρας.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι οι παραστάσεις ξεκινάνε από τις 11 Οκτωβρίου, σωστά?
2: Ακριβώς, 11 Οκτωβρίου ξεκινάω το Λάουρα, 25 ξεκινάει το Είστε και Φαίνεστε τον Οκτώβριο. Και για τα Χριστούγεννα φέρνουμε την παράσταση που κάναμε πέρυσι στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για τα Χριστούγεννα, που λέγεται Επίγοντα Χριστούγεννα. Και είναι μια ιστορία χριστουγεννιάτικη που συμβαίνει όμως στα επίγοντα του νοσοκομείου Πέδων. Και είναι μια κωμωδία για τα Χριστούγεννα, για την παρέα, για τις γιορτές, για τη μαγεία των γιορτών, από μια ασυνήθιστη τέλος πάντων σκοπιά.
0: Λοιπόν, να πούμε propolisimore.com. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Να πούμε ποιες μέρες παίζετε.
2: Παίζουμε τις Κυριακές. Για το κοινό παίζουμε τις Κυριακές και όλες τις άλλες μέρες καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, παίζουμε για τα σχολεία.
0: Τέλεια.
1: Πολύ ωραία.
0: Τις Κυριακές τι ώρες παίζετε?
2: Θα παίζει 11.30 το καινούριο, το Λάουρα. Το Είστε και Φαίνεστε στις 2.30. Και το Χριστουγεννιάτικο θα παίζει σε έξτρα παραστάσεις μες τα Χριστούγεννα και τις γιορτές για 20 μέρες. Οπότε είναι πάντα Κυριακές. Και τα Χριστούγεννα προστίθονται κάποιες παραστάσεις, κάτι Σάββατα, κάτι Τετάρτες, δεν μπορώ να τα θυμηθώ τώρα, αλλά υπάρχει στο Συντεχνία του Γέλιου, είναι το site μας, στο Facebook, στο Instagram, υπάρχει διαρκής ενημέρωση.
0: Αλλά τα παιδιά πιάνουν εύκολα τα μηνύματα, βλέπετε αντιδράσεις, κοιτάτε μάτια.
2: Απολύτως, θέλω να πω η συμμετοχή. Ξέρετε, τα παιδιά είναι ένα δύσκολο κοινό όπως είναι κατά κοινή ομολογία, αλλά τι σημαίνει αυτό? Ότι αν τα κοροϊδέψεις, αν βαρεθούν, θα σε σταυρώσουν, θα σου γυρίσουν την πλάτη, ούτε θα σε βρίσουν ούτε τίποτα, θα διαφορήσουν, το οποίο είναι το πιο σκληρό. Αν όμως τους δείξεις ότι τα υπολογίζεις και πραγματικά συνηγορείς μαζί τους και βλέπεις τη ζωή μέσα από τα δικά τους μάτια, τότε σου τα δίνουν όλα. Και αυτό δημιουργεί μια πραγματική μαγεία μεταξύ πλατείας και σκηνής, που το ενήλικο θέατρο αυτό σπάνια το καταφέρνει. Γιατί τα παιδιά δεν είναι αγγυλωμένο κοινό που περιμένει κάτι να καταναλώσει. Τα παιδιά θα τους πεις μια ιστορία και αν τα συνεπάρεις, τα έχεις πάρει και σου λένε πάμε μαζί παντού. Πάμε, έρχομαι.
1: Μα γι' αυτό δεν είναι καθόλου απλό αυτό που κάνετε. Δηλαδή είναι δύσκολο να μπορέσετε να δείτε μέσα από τα μάτια των παιδιών και να ανεβάσετε κάτι τέτοιο.
2: Ναι.
1: Πώς το καταφέρνετε αυτό? Γιατί αλήθεια, δηλαδή μου γεννάτε αυτό το ερώτημα.
2: Κοιτάξτε, είναι ρεαλιστικές ιστορίες. Απεικονίζουν τη δικιά τους ζωή, τους δικούς του φόβους.
1: Βουτάτε και στο δικό σας παιδικό, τα παιδικά σας χρόνια για να το καταφέρετε αυτό.
2: Παναγία μου, εννοείται. Κοιτάξτε, προϋπάρχει αυτό το θέατρο. Είναι το θέατρο Γκρίπς του Βερολίνου που ξεκίνησε από το 1972. Mm-hmm. Είναι μια παράδοση. Εγώ είχα δει παραστάσεις όταν ήμουν παιδί αυτού του θείασου. Mm-hmm. Και υπάρχει ακόμα. Είναι 55 χρονών θείασος. Έχουμε παίξει. Η ομάδα μας έχει παίξει το Βερολίνο και το 14 και το 19 και το. Το 14, το 15 και το 19. Έχουμε παίξει. Έχουν φέρει παραστάσεις μας εκεί πέρα. Mm-hmm. Έχουν έρθει εδώ και έχουν παίξει σε εμάς. Δηλαδή είναι ένα θέατρο με το οποίο συνεργαζόμαστε που έχει ξεκινήσει αυτό που λέμε χειραφετημένο και αντιαυταρχικό θέατρο για παιδιά και νέους. Οπότε είναι αυτή τη παράδοση και ναι, καταφέρνει όπως ο Μπρέχτ να βλέπει τα πράγματα μέσα από τα μάτια της τάξης που εκπροσωπεί, της εργαζόμενης τάξης, έτσι καταφέρουν και αυτές οι ιστορίες να δουν τη ζωή μέσα από τα μάτια του κοινού τους, τα παιδιά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ωραία, ευχαριστώ.
0: Καλό απόγευμα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα ιδιαίτερα. Γεια σας.

0: με design, ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας αγάπη μου?
0: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Κυριάκου, Κόσμος 938.
1: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
2: Κοριτσάκι μου, έλα κοριτσάκι.
3: Λοιπόν, μία συνάδελφα μας έλεγε τη μαμά της, η οποία είναι 80 ετών.
2: Ναι.
3: Πηγαίνει στην εκκλησία.
2: Θρησκευόμενη δηλαδή.
3: Θρησκευόμενη και είναι ένας κύριος εκεί, ανάλογης ηλικίας, ο οποίος την φλερτάρει και όποτε τη βλέπεις λέει «Καλώς το κοριτσάκι μου». Και της πρότεινε να πάνε για καφεδάκι και του είπε η μαμά της συναδέλφου «Ναι», λέει, «βεβαίως να πάμε», λέει, «αλλά μέχρι εκεί», του λέει, «δεν θέλω παρακάτω».
2: Ναι.
3: Και της είπε «Καλά», λέει, «βλέπουμε»,
2: κάνει
3: λέει,
2: «και τη δύσκολη».
3: «Να μην έρθω δηλαδή», λέει, «και σπίτι σου».
2: Α,
3: ορίστε.
2: Πόσο χρονών είναι ο κύριος?
3: Έχει γύρω στα 80-85, κάτι τέτοιο.
2: Μάλιστα.
3: Του βγάζω το καπέλο.
2: Έλα,
3: μπράβο.
2: Θέλει παρεούλα ο άνθρωπος. Δηλαδή εντάξει τώρα, μπορεί να θέλει.
3: Μα δεν το λέω για κακό, πολύ ωραίο είναι. Ναι.
2: Χείρος, ζωντοχείρος.
3: Ναι.
2: Μάλιστα. Γι' αυτό παιδιά να αρχίσετε να πηγαίνετε στις εκκλησίες.
3: Καλά γιατί... και εσύ τώρα.
2: Μπορεί
3: να πας, κάνουν και άλλα πράγματα. Ρε παιδί μου, πηγαίνουν εκδρομές, οι ηλικιωμένοι, πηγαίνουν ταξίδια, οργανώνονται.
2: Με την εκκλησία.
3: Ναι, εγώ και με την εκκλησία και στα καπί.
2: Την εποχή της γιαγιάς μου με τα καπί. Πηγαίναν κάτι εκδρομές, παιδιά, δηλαδή τη ζήλευα, έτσι.
3: Ναι.
2: Και μετά τρώγανε σε κάτι ταβερνάκια.
3: Τρομερά ταβερνάκια.
2: Έρεμα σαμπούκα που. Έπαιναν και τις μπίριτσες τους.
3: Και ταξίδια στο εξωτερικό.
2: Ναι. Εν τω μεταξύ, οι ηλικιωμένοι είναι πιο μερακλείδες. Θέλουν ουζάκι, θέλουν κρασάκι, θέλουν μπυρίτσα. Θέλουν το μεζεδάκι σου, τους παίζουν το χαρτάκι, το τάβλι τους.
3: Σε εμάς υπάρχει και μία λέσχη που πηγαίνουν πολύ που είναι λέσχη bridge.
2: Α!
3: Και παίζουν.
2: Γιατί παίζουν ηλικιωμένοι bridge?
3: Δεν ξέρω.
2: Θέλει χρόνο νομίζω.
3: Θέλει και χρόνο.
2: Και γίνονται και πρωταθλήματα και γίνονται και αυτά και πάνε
3: εύκολο,
2: και σε Ολυμπιακούς αγώνες και κρατάνε.
3: Ακριβώς, ενεργό το μυαλό. Δεν το ξέρω το παιχνίδι. Δεν είναι καθόλου εύκολο.
2: Είναι λέει κατά του Ατσχάιμερ. Λοιπόν, έρχεται το φεστιβάλ του βιβλίου. Αχ, παιδιά, πόσο μου αρέσει το φεστιβάλ του βιβλίου στο Παιδίον του Άρεος. Έχω καιρό να πάω Παιδίον Άρεος.
3: Και είναι και πολύ ωραίο το Παιδίον του Άρεος πλέον.
2: Βέβαια, το έχουν κάνει κουκλάκι ζωγραφιστό και έχει ό,τι θες. Θες ρομάντζα? Έχει. Θέλεις ιστορικά βιβλία? Έχει. Θέλεις wellness και well-being και δεν ξέρω τι?
3: Τώρα το wellness έχει γίνει λίγο περίεργο.
2: Ναι.
3: Εντάξει, και βιογραφίες ωραίες έχει.
2: Συγγνώμη, τώρα περίμενε.
3: Έχει.
2: Επειδή η κυρία Ντοκτόρισα μας τα έκανε λίγο περίεργα, ξαφνικά θα αλλάξουμε τις.
3: Όχι, ρε παιδιά, ναι, εντάξει. Πρέπει. Απλά δεν είναι ωραίο να ρίχνεις την ευθύνη στον πολίτη. Αυτό που πρέπει να το ελέγχει το κράτος που βγαίνουν και λένε ότι καλά λέει, δεν ξέρετε, λέει που πηγαίνετε, δεν ρωτάτε. Δηλαδή, μας ζητάνε. Όταν ο άλλος δηλώνει γιατρός, να πάμε να το ζητάμε τα πτυχία. Θα πας εσύ να αμφισβητήσεις μόνο στο μηχάνημα του άλλου, της Αρινής, η οποία σου λέει ότι έχει τελειώσει κουβαντική στο Πανεπιστήμιο της Χαβάης.
2: Κάτσε τώρα.
3: Ή θα κάτσω εγώ να γκουγκλάρω το Πανεπιστήμιο της Χαβάης.
2: Τώρα, όταν ακούς Πανεπιστήμιο της Χαβάης, σου δημιουργεί έτσι μεγάλη όρεξη να πάει.
3: Εγώ θα τον γκούγκλαρα, δεν το κάνουν όλοι. Εγώ θα τον γκούγκλαρα.
2: Ναι.
3: Πριν πάω, φαρόταγα δηλαδή. Αλλά αν έχουν πάει, απ' την άλλη όμως να σου πω κάτι, αν έχουν πάει 4-5 φίλοι σου, έτσι, οι οποίοι έχουν γυρίσει κατενθουσιασμένοι, μπορεί και να μην τον γκούγκλαρεις. Γιατί οι περισσότεροι από στόμα σε στόμα, από ό,τι έχω καταλάβει, πήγαιναν. Ναι. Από συστάσεις πήγαιναν.
2: Και έμαθα ότι έκαναν και μία άλλη μέθοδο. Είχανε λέει κάποιους κράχτες προκειμένου να μαζεύουν πελατεία. Τι έκαναν λοιπόν? Ερχόμουν εγώ και ήθελα να σε κάνω πελάτσα. Σου έλεγα.

0: ότι η Ελενάκη.
1: Εσύ υπάρχουν... ως πελάτησά τους ήδη εννοείς.
0: Ως φίλη τους και ως άνθρωπος που ήθελα να τους βοηθήσω στο PR.
1: Ωραία.
0: Ερχόμουν και σου έλεγα, Ελενάκη, υπάρχουν φοβεροί γιατροί. Τι έχεις? Πονάνε τα πόδια σου, αισθάνεσαι αδυναμία, ζαλίσαι, κανένα πρόβλημα. Έχω τους καλύτερους γιατρούς. Λοιπόν, θα σου κλείσω εντελώς δωρεάν να πας, θα το κανονίσω εγώ μαζί τους, να πας την πρώτη φορά δωρεάν. Αυτοί λοιπόν έτσι είχαν, λέει, κράχτες από ό,τι λέγεται, και τσιμπούσανε κόσμο γενικότερα. Είχαν βγάλει, ας πούμε, 10 γνωστά άτομα και λέγανε ότι εγώ έκανα θεραπείες κλπ. Γι' αυτό έχουν τόσο, ήταν και κοινωνικά τα άτομα αυτά.
1: Ναι, αλλά για να βγάζουν και τόσα χρήματα, πρέπει αυτοί που έφευγαν να ήταν ευχαριστημένοι ή αλλιώς πολύ καλά παραμυθιασμένοι.
0: Υπήρχε.
1: Γιατί
0: και αυτό.
1: Αν δεν ήταν ευχαριστημένοι, δηλαδή βγήκαν κάποιοι και είπαν ότι εμείς, είναι σε είπε ότι ακόμα τρέχω. Αλλά πώς ήταν αυτοί? Και αυτοί οι οποίοι πήγαν και δεν ήταν ευχαριστημένοι το είπαν σε άλλους τόσους φίλους? Δηλαδή είναι να αντιερωτάσαι κάτι τέτοιο τώρα.
0: Πάντως ξέρω και πάρα πολύ κόσμο που πήγε μία φορά. Με το που τις αντίκρισε και άκουγαν διάφορα περίεργα πράγματα, οι πιο ψηλιασμένοι.
1: Πιο ψεψαγμένοι κιόλας, ίσως.
0: Δεν ξαναπήγανε ποτέ.
1: Ναι.
0: Όπως και εμένα μου είχαν πει. Και εμένα μου είχαν πει και είχα ένα φίλο. Πριν 18 χρόνια τους είχα ακούσει. Από ένα φίλο που σου είπε ότι του είπε ότι έχει μικρόβιο στο στομάχι και μην το εξετάσει αυτό, πάρε τα τάδε φάρμακα κλπ. Και πήγε ο άνθρωπος σε σοβαρούς γιατρούς και έφυγε κατευθείαν για την Αμερική, γιατί είχε πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα με το στομάχι του, το οποίο το χειρούργησε. Έμεινε 2 μήνες στην Αμερική και το έλεγαν δεν είναι τίποτα, πάρε αυτό το φαρμακάκι και θα γίνεις καλά. Αυτά συμβαίνουν. Λοιπόν, να σας πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση ότι στο Regency Casino Montparnasse μπορείτε να φάτε, να περάσετε όμορφα, να ποντάρετε στην τύχη σας, να κερδίσετε χρήματα και χαρά. Γιατί να πας μακριά όταν έχεις κάτι κορυφαίο τόσο κοντά? Το Regency Casino Montparnasse είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης για όλα όσα ψάχνετε. Για πολύ ωραίο φαγητό, για πολύ ωραία διασκέδαση, για πολύ καλές τιμές. Regency Casino Montparnasse, τόσα πολλά, τόσα κοντά. Να πούμε ότι αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος ενθυσμού και απώλειας περιουσίας. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα, τρώτε μόνο με 19 ευρώ το άτομο. Θέλω να μου δώσεις πληροφορίες για την...
1: Για το Quantum University που έχει βρεθεί, λέει, στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά
0: η
1: τη χειρογραφικό της ΓΑΚΑ.
0: Η ΓΑΚΑ, λέει, έχει τελειώσει τη Χαβάη.
1: Καταρχήν, εγώ άσε το πανεπιστήμιο. Υπάρχει, εγώ άλλη ερώτηση έχω καταρχήν. Υπάρχει κβαντική ιατρική? Θα ήθελα να ξέρω. Το
0: τώρα
1: ψάξουμε δηλαδή.
0: Σου λέει κάτι, ρε παιδί μου, καταλαβίστηκα για να σε μπερδέψει. Έχει πρωτοψάλτη ένα τραγούδι με τη Χαβάη. Πάμε Χαβάη.
1: Α, μπράβο, ναι, να το βάλουμε, ωραίο. Ναι. Λοιπόν, το πρώτο που χρειάζεται είναι να ξεκαθαριστεί ότι δεν πρόκειται για το University of Hawaii, το δημόσιο πανεπιστημιακό.
0: Α, ούτε δημόσιο.
1: Όχι.
0: Και στη Χαβάη και όχι δημόσιο.
1: Ναι.
0: Όλο και χειρότερα.
1: Το ίδρυμα, λέει, που συνδέεται με τις συγκεκριμένες σπουδές της κυρίας Γάκα είναι το International Quantum University for Integrative Medicine, γνωστό σήμερα ως Quantum University, Μεύρα τη Χονολουλού. Στη Χονολουλού, στη Χονολουλού.
0: Εκεί θα πάω. Τι έλεγε παρακάτω το τραγούδι? Εκεί θα πάω, στη Χονολουλού. Παιδιά, δεν θυμάμαι τίποτα,
2: Εκεί θα πάει η τρέλα.
1: Εκεί θα πάει η τρέλα, δεν πάει αλλού.
0: Κοίτα πόσο. Πώς λέγανε για τα τραγούδια του Μαζονάκη, πόσο βγαλμένα από τη ζωή του
1: ήταν. Ναι, όντως.
0: Αυτό το τραγούδι τώρα δεν είναι σαν να έχει γραφτεί για την κυρία.
1: Ναι, η τρέλα πάει αλλού. Όντως. Λοιπόν, και αυτό το πανεπιστήμιο λοιπόν δηλώνει ότι παρέχει διαδικτυακά.
0: Α, να τα.
1: Προγράμματα.
0: Τι σας είπα όταν μου το είπατε? Δεν σας είπα ότι τα έχει κάνει διαδικτυακά?
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Τι τα έχει κάνει?
1: Πού να ξέρω, μπορεί να έχει πάει στη Χονολουλού κι αυτή.
0: Ναι, και είναι, σου δίνουν ένα πτυχίο πάνω, γραμμένο πάνω σε ανανά.
1: Γιατί όχι?
0: Άσε μας τώρα.
1: Γιατί διαδικτυακά πώς το δίνουνε?
0: Σου δίνουν.
1: Είναι τυπωμένος ο ανανάς.
0: Στο στέλνουνε με ένα, λοιπόν, με ένα τέτοιο WhatsApp.
1: Αυτό παρέχει διαδικτυακά προγράμματα σε holistic, natural και integrative. Αυτό το integrative πρέπει να είναι το κβαντικό. Medicine από bachelor έως master, doctorate και PhD.
0: Μα δουλεύετε.
1: Κοιτάξτε, στα προγράμματα, λέει, στα μαθήματα οι τίτλοι είναι New Quantum Medicine, Quantum Physics and Health, Quantum Hematology, Quantum Hormonology, Homeopathy, Biofeedback και Subtle Energy.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Μάλιστα. Ωραίο το κτίριο.
1: Το χτύπημα.
0: Δώσε μας μια πληροφορία. Έχει ανανάδες γύρω-γύρω, έχει μπανάνες,
1: όχι,
0: έχει
1: όχι.
0: Ωραία κοινωνική ζωή.
1: Δεν είναι για μαϊμούδες στο πανεπιστήμιο.
0: Από ό,τι κατάλαβα, για μαϊμούδες γιατρούς είναι. Οπότε απόλυτα είναι για μαϊμούδες.
1: Λοιπόν, η φοιτητική είναι κυρίως online.
0: Να τα.
1: Όπως τα πες. Και παρακολουθείς τα μαθήματα εξ αποστάσεως και με το δικό σου ρυθμό. Δεν είναι δηλαδή ότι πρέπει μέσα σε ένα εξάμεινο να βγάλεις την ύλη.
0: Λέω να το παρακολουθείς αυτό το πανεπιστήμιο.
1: Ναι. Και εσύ για την έναρξη διαδικασίας λέει συμπληρώνεις μια ηλεκτρονική φόρμα και μετά επικοινωνείς με τον Admission Advisor, ο οποίος σε ενημερώνει για ποιο πρόγραμμα μπορείς να ακολουθήσεις.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Ξέρουμε διασημότητες, άλλους που έχουν καταστρέψει κόσμο και έχουν βγει από εκεί.
1: Όχι, δεν ξέρουμε. Πάντως οι καταστάσεις βρίσκονται στην Χονολουλού, στην Bishop Street. Και σημειώνει ότι το ίδρυμα σημειώνει ότι το γραφείο του δεν δέχεται αυτή την περίοδο διαζώσεις ραντεβού. Το βλέπω αυτό.
0: Τι.
1: Να μην δέχεται γενικότερα.
0: Γιατί μωρέ. Μπορεί να έχει βγάλει άλλους καλούς γιατρούς. Εναλλακτικούς.
1: Ό,τι πρέπει να έχει βγει από εκεί πρέπει να κινδυνεύει ο κόσμος.
0: Πάντως να σου πω κάτι πραγματικά δηλαδή. Πάσε ένα γιατρό. Λες που έχετε τελειώσει. Βέβαια, να σου πω κάτι. Ο άλλος δεν είχε τελειώσει και καθόλου γιατρός και
1: ναι.
0: Τον είχε και πίστευε ότι ήταν αυτό και έμπαινε και έκανε εγχειρήσεις. Δηλαδή, έχουμε και διάφορους ταρακουνημένους που κατά καιρούς παίζουν στους γιατρούς.
1: Απλά βλέπεις ότι και στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν γίνονται έλεγχοι όταν υπάρχει σκουντολουλού το πανεπιστήμιο το οποίο είναι, έχει κβαντικές γιατρικές και αυτά. Και
0: είναι, σου λέει, ιδιωτική σχολή.
1: Και πας και με το ρυθμό σου. Δηλαδή, μεταξύ ιατρική τώρα έτσι. Ιατρική, ας πούμε, ότι είναι σοβαρό αυτό. Ιατρική εξ αποστάσεως. Έτσι, δηλαδή εγώ πλυντήριο να θέλω να δω πώς ανοίγανε το φίλτρο.
0: Γι' αυτό
1: που μπήκα στο YouTube, δυσκολεύτηκα.
0: Στο ChatGPT, έτσι έχει μάθει να δουλεύει. Με τα κομπιούτερ.
1: Ας πει τώρα στο ChatGPT να πει πώς θα γλιτώσει.
0: Τώρα.
1: Που λέει γιατί μέχρι εδώ και με βασανίζεται. Το AI ρωτά.
0: Όντως είπε γιατί.
1: Ναι, γιατί μέχρι εδώ λέει και με βασανίζεται. Δεν καταλαβαίνω. Παιδιά, έτσι είπε, ναι,
0: είναι άλλου.
1: Ναι, και τώρα στο τελευταίο είπε, πρόσφατα είπε, τελευταία δήλωση ήταν. Θέλω να πάω στο σπίτι να αλλάξω. Να βάλω κάτι άλλο
0: πάνω. Καλά, εγώ νομίζω ότι το έλεγε για χιούμορ.
1: Καθόλου.
0: Μα τη γυναίκα την έχουμε 5 μέρες με το
1: καθόλου,
0: ίδιο βράκι.
1: Καθόλου.
0: Έχει και εκείνη και ο γιατρός. Έχουν
1: αυτός
0: τόσο ωραία γκαρνταρόμπα.
1: Αυτό πρέπει να έχει ζοριστεί πιο πολύ.
0: Αυτό έχει ζοριστεί.
1: Πρέπει αυτό τώρα να θέλει να βάλει πράσινο παντελονάκι.
0: Ήταν πολύ πουλμούρ. Μου λέγανε σου λέω ότι ήταν του Κολονακίου το νούμερο.
1: Τραγικά πράγματα.
0: Τροπή που το λέω, αλλά έτσι μου το μεταφέρανε.
1: Τον λέγανε για νούμερο.
0: Τον λέγανε
1: νούμερο, ξενούμερο. Παιδιά, δεν υπήρχε άνθρωπο να μην έχει πάει στο νούμερο.
0: Ναι.
1: Αφού έλεγε, λέει ο άνθρωπος, πρώτα ο Θεός και μετά εγώ. Έχουν βγει δηλαδή ασθενείς που πρέπει τώρα να σταυροκοπήσουν. Πρέπει να πάνε να κάνουν τάμα στην Παναγία. Τον Γιώτσα που του επέζησαν.
0: Μόνο στη Μυρτιδιώτησα, μόνο στα δικά σου.
1: Χοντζοβιώτησα, είπα αμέσως να πεις την γακία σου.
0: Χοντζοβιώτησα, πού είναι η Χοντζοβιώτησα.
1: Χοντζοβιώτησα,
0: τι Χόντζα είναι αυτή η Παναγία. Γιατί λέγεται Χοντζοβιώτησα, πόσο ήρθε.
1: Ναι, γιατί έχω πάει στο μοναστήρι της Παναγίας Χοντζοβιώτησα που ήταν, δεν θυμάμαι, στην Αμοργό.
0: Α, μα θέλει στην Αμοργό, δεν μπορούμε.
1: Χοζοβιώτησα, ναι.
0: Χοζοβιώτησα.
1: Ελληνοορθόδοξο μονάστα, με είχα πάει. Πολύ ωραία απόκριμη, καταπληκτικά.
0: Μα θέλει στην Αμοργό και επειδή είναι σε ζώνη τέτοια για να κάνουμε.
1: Λέγεται Χοζοβιώτησα, να το μάθουμε κι αυτό.
0: Για μπες και εσύ σαν την κυρία.
1: Μόνο η
0: κυρία Γάκα στο ChatGPT. Ο ChatGPT θα μας τα πει.
1: Λοιπόν, περίμενε να σου πω. Προέρχεται από το τοπονύμιο Χόζοβα ή Χοζιβά της Παλαιστίνης.
0: Τι?
1: Από εκεί. Και μάλλον εκεί κάποιοι Παλαιστίνοι μπορεί να ξέρουν εκκλησία στην Αμοργό. Τι να σου πω. Πάντως λέγεται Χοζοβίτησα κιόλας. Ή Χοζοβιώτησα. Με κάποιο τρόπο έφτασε εικόνα στο νησί. Δεν είναι δύσκολο να το καταλάβουμε αυτό. Και έτσι πήρε το όνομά της. Πήρε το όνομά της. Όνομά του η Μονή. Στην οποία έχω πάει, σου λένε πάρα πολύ. Βέβαια έχει περπάτημα, ανεβαίνει, ανεβαίνει.
0: Άσε με τώρα, θα κάνω και ορειβασία.
1: Είχα πάει όμως. Και ωραίο νησί, Αμοργός, κούκλα, κούκλα.
0: Ναι, ωραίο νησί.
1: Ωραίες θάλασσες. Εκεί είχε γεννηθεί και το, ναι, το απέραντο γαλάζιο.
0: Το απέραντο γαλάζιο, ναι. Λοιπόν, τι θα κάνεις σήμερα το απόγευμα? Με κοιτάς. Δεν είδες τα άλλα 8
1: αφού
0: επεισόδια.
1: Μέρα, τι θα
0: τα 9 επεισόδια τα είδες.
1: Θα το δώσω αυτό το κύριο, δεν μπορώ να έχω να το κόψω μετά και να ξενυχτήσω.
0: Περίμενε.
1: Θέλω να πιάσω ένα Σάββατο, να το πιάσω.
0: Γιατί θα το πιάσεις απογευματάκι, θα φτάσεις μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
1: Δεν θέλω, μωρέ μου, έχω δουλειές.
0: Δεν έχεις την αγωνία.
1: Όχι.
0: Δεν έχεις την αγωνία, τι έγινε στη συνέχεια.
1: Ο πρώτος κύκλος σε ικανοποιεί, κλείνει ωραία. είσαι εντάξει, σε προειδεάζει για το δεύτερο, αλλά και να μην είχε δεύτερο, να μην είχε βγει ακόμα. Είσαι κουκλάκι στο γραφείο.
0: Σε βλέπω να μην το βλέπει.
1: Θα το δω. Ή Σάββατο ή Κυριακή όμως απόγευμα θα κάτσω στο σαλονάκι μου με την ησυχία μου. Θα έχω πάει τους καφέδες μου το πρωί και θα κάτσω με το παγωτό μου. Το έχω κάνει εικόνα. Με ένα κιούμπι παγωτό.
0: Καταστράφηκε.
1: Με ένα κιούμπι παγωτό από το φούρνο. Αυτό τον δεν παίρνω περιπτέρου. Θα πάρω το φούρνο. Αυτό μια καραμέλα γεύση και σοκολάτα με μικρά κομμάτια.
0: Ένα εκατομμύριο θερμίδες.
1: Σκασίλα μου και θα κάτσω να το δω, να το ευχαριστηθώ όλο, να το ρουφήξω μέχρι τέλους σε 9 επεισόδια.
0: Αυτό ήταν, κακά κορίτσια, τέλος για σήμερα. Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: 938.
1: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
2: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
3: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
7: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2 επί 1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
8: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
9: Μανιτάρια κομμένα Limburg, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
10: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
11: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
12: Κρέμα γάλακτος Arla Pro, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
13: Vitam Soft, 2 κιλά, μόνο 6,75.
14: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
15: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές.
16: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
17: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
18: Φοιτητόσπιτο στο Full, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
19: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
20: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
21: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
20: Ροδίον τι?
21: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
20: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
21: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
20: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
22: Ροδίον Club. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω voucher.
23: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
24: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ιταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
25: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
26: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
27: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: Ακού Κόσμος 938.
28: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
29: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
30: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου.
1: Οι ενισχύσεις των δομών υγείας στα Δωδεκάνησα και η αντιμετώπιση των αναγκών που καταγράφονται στα νησιά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη στελέχωση των υγειονομικών μονάδων, καθώς και ανάγκες ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, με δεδομένες τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στις νησιωτικές περιοχές. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση των δομών, ώστε να διασφαλίζει διεπαρκής κάλυψη των κατοίκων και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών υγείας στα Δωδεκάνησα. Ο Γιάννης Παπάς έθεσε στον Υπουργό τα ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες και υπογράμμισε τη σημασία της διαρκούς στήριξης του δημόσιου συστήματος υγείας στα νησιά. Θετικές εμφανίζονται οι εκτιμήσεις του Προέδρου του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννη Πάπου αναφορικά με την πορεία της οικονομίας, τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες αλλά και την εξέλιξη της φετινής τουριστικής περίοδου. Ο κ. Πάπου χαρακτήρισε μιλώντας στον κόσμο τις πρόσφατες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ως προς τη σωστή κατεύθυνση, κάνοντας ιδιαίτερη μνήμα στην τριήμερη παραμονή του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Όπως ανέφερε, η κίνηση αυτή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της πολιτικής βούλησης για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων. Μας χαροποιεί που κάθε χρόνο γίνονται βήματα αναπτυξιακά που ανακουφίζουν την κοινωνία, δήλωσε, σπέβδοντας ωστόσο να προσθέσει ότι οι τρέχουσες παγκόσμιες συνθήκες δεν είναι φυσιολογικές. Η έλλειψη διεθνούς σταθερότητας και η ενεξέλιξη πολεμικές συγκρούσεις βάζουν φρένο σε περαιτέρω ριζικές κυβερνητικές παρεμβάσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, απαιτούνται πολύ προσεκτικά βήματα και η λήψη μόνιμων μέτρων για την ουσιαστική ενίσχυση της οικονομίας. Στον αντίποδα, τα μηνύματα από το μέτωπο του τουρισμού είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Όπως είπε, η φετινή σεζόν αναμένεται να κλείσει με θετικό πρόσημο, επιβεβαιώνοντας ότι η Δωδεκάνησος έχει καθιερωθεί στη συνείδηση του Ευρωπαίου καταναλωτή ως ένας κορυφαίος και σπουδαίος τουριστικός προορισμός. Ο κ. Πάπου προανήγγειλε ότι το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου πρόκειται να ανακοινώσει άμεσα στοχευμένες δράσεις με επικέντρο τη γαστρονομία. Στην ΚΟ επεκτείνεται το πρόγραμμα Co-Lab με επικέντρο τη διαχείριση των απορριμμάτων και των οργανικών αποβλήτων καθώς και τη μείωση της σπατάλης τροφίμων. Η πρωτοβουλία προέκυψε μετά από συνεργασία της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με την Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ, με περίπου 20 ξενοδοχεία του νησιού να έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προγραμματική σύμβαση για την επισκευή και συντήρηση του δικαστικού Μεγάρου Ρόδου συνολικού ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Η υπογραφή της αναμένεται μέσα στον επόμενο μήνα, ενώ οι εργασίες θα υλοποιηθούν σταδιακά σε ορίζοντα τετραετίας, με προτεραιότητα στα πιο επικίνδυνα σημεία του κτηρίου. Παράλληλα, παραμένει ο σχεδιασμός για τη δημιουργία νέου δικαστικού Μεγάρου στο νησί. Απορρίφθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η πρόταση της ΔΕΗ Αρόδου για την ολοκλήρωση των υποδομών επεξεργασίας λιμάντων Αφάντου, συνολικού προϋπολογισμού 16,6 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόφαση αφορά την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027 και ελήφθη κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης στον έλεγχο πληρότητας και πλεξιμότητας του φακέλου. Σύμφωνα με την απόφαση, καταγράφηκαν 6 ελλείψεις, μεταξύ των οποίων η απουσία απαιτούμενων εγγράφων και η μη εξασφάλιση της κυριότητας των χώρων για τα τηλεοστάσια. Παράλληλα, διατυπώθηκαν τεχνικές παρατηρήσεις σχετικά με την όδευση του αγωγού και τον τρόπο δημοπράτησης του έργου. Άνοιξε ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων δωρεάν στέγασης των πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Το Πανεπιστήμιο παρέχει δωρεάν στέγαση στις 6 νησιωτικές μονάδες του, μεταξύ των οποίων και η Ρόδος, όπου οι δικαιούχοι στεγάζονται σε καταλήμματα που μισθώνει το ίδιο το Ίδρυμα. Υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή νέων εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων ίδρυυσης και αποχέτευσης στους οικισμούς Μανδρακίου και Πάλων της Νησίρου, με το έργο να περνά πλέον στη φάση υλοποίησης. Η παρέμβαση αφορά την αντικατάσταση των παλαιών δικτύων, τα οποία παρουσιάζουν προβλήματα και απώλειες νερού. Έλλειψεις εκπαιδευτικών, προβλήματα στην παράλληλη στήριξη και ανάγκες στις σχολικές υποδομές εξακολουθούν να καταγράφονται στα σχολεία της Ρόδου σύμφωνα με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ειδικότερα από τις 234 εγκεκριμένες θέσεις παράλληλης στήριξης για μαθητές δημοτικού έχουν καλυφθεί μόλις 56. Ενώ όπως αναφέρεται στον υπηαγωγείο έχουν τοποθετηθεί 19 εκπαιδευτικοί και 49 εγκεκριμένες θέσεις. Παράλληλα, επισημαίνονται προβλήματα σε παλαιά σχολικά κτίρια που χρειάζονται παρεμβάσεις και συντήρηση. Σε συγκέντρωση καλεί τους κατοίκους του Αγίου Ισιδώρου η τοπική κοινότητα με αφορμή το επαναλαμβανόμενο πρόβλημα της ανεπιτήρητης βόσκησης κατσικιών και τις ζημιές που προκαλούνται σε περιουσίες, καλλιέργειες κήπους και δημόσιους χώρους. Θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων Νίκος Γκάλης. Ασθενείς βροχοπτώσεις στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μέγιστη ένταση 2 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Και τι δεν θα μπορούσε να συζητήσει κανείς σήμερα με τον πλέον αρμόδιο γύρω από αυτά εδώ τα ζητήματα, τον πρόεδρο του επιμελητηρίου μας, τον κύριο Γιάννη Πάπου, με τα όσα συμβαίνουν, κύριε Πάπου, καλώς ήλθατε. Θέλετε από την έκθεση Θεσσαλονίκης, θέλετε από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Επίσκεψη Πρωθυπουργού, δεν μου λέτε. Κάτι σαν να θυμάμαι τώρα, πριν από μερικά χρόνια, πότε ήταν στην πανδημία, μετά την πανδημία, κάτι δεν είχατε κάνει για τα μικρά νησιά, για το Καστελόριζο, ζητήσατε από το Μητσοτάκη.
4: Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο θα έλεγα ότι μας έχει χαροποιήσει όλους. Διότι τα μηνύματα τα οποία έχουν περάσει είναι πολλαπλά και βεβαίως τα μέτρα τα οποία εξήγηλε για την ενίσχυση της κοινωνίας, ειδικότερα του Καστελορίζου, αλλά και άλλων νησιών.
3: Κάτι σαν να θυμάμαι, αλλά τι του είχατε ζητήσει παλιότερα.
4: Είχαμε ζητήσει ακριβώς το μέτρο το οποίο εξήγηλε, να γίνει δελεαστικός ο τόπος, προκειμένου το Καστελορίζο.
3: Και το είχατε βάλει μέσα και για Αγαθονήσι και για κάποια.
4: Και για τα υπόλοιπα πολύ μικρά νησιά,
3: τα κριτικά, τα οποία αμφισβητεί η γείτονα χώρα.
4: Κύριε Λοΐζο, κοίταξε, για να γίνει ένας τόπος ισχυρός και βέβαια να μην είναι εύκολος στο να καταληφθεί, πρέπει να υπάρχει έντονο το πληθυσμιακό κριτήριο. Το Καστελόριζο δυστυχώς στις τελευταίες δεκαετίες, ενώ αν πάμε
3: εκεί
4: το 1900...
3: πάνω από 10.000 κατοίκους.
4: Ακριβώς, μόνιμους.
3: Μόνιμους, ε.
4: Για να μπορέσει λοιπόν να
3: γίνει. Τους χώραγε όλους αυτούς ανθρώπους.
4: Τους χώραγε. Υπήρχε ισχυρή και η έννοια της εντοπιότητας, αλλά και η επιχειρηματικότητα. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνταν τόσο με την αλληλεία, όσο και ναυτική πολύ ισχυρή η ιστορία του.
3: Και σαν τον Άγιο Ισίδωρο που κάποτε ήταν πλημμυρισμένος, έτσι.
4: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό μας χαροποίησε ιδιαίτερα. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει και στα υπόλοιπα πολύ μικρά νησιά της Δωδεκανήσου, προκειμένου να λειτουργήσει και ως αποτρεπτικός παράγοντας.
3: Είχε θετικό αντίκτυπο σε όλη την Ελλάδα.
4: Πολύ θετικό.
3: Το εισέπραξαν όλοι οι Έλληνες με υπερηφάνεια αυτό που έγινε στο Καστελόριζο.
4: Είναι πολύ θετικό. Δεν ήταν μία απλή επίσκεψη. Ήταν μία επίσκεψη η οποία διήρκησε τρεις ημέρες. Ενώ αν θυμάστε, οι προηγούμενες επισκέψεις πρωθυπουργών θα έλεγα ότι ήταν αυθημερών. Όχι, θα έλεγα, ήταν αυθημερών.
3: Κάθισε τρεις μέρες, αλήθεια.
4: Κάθισε ακριβώς τρεις
3: μέρες
4: για να δείξει και την ισχυρή βούληση τόσο τη δική του όσο και της κυβέρνησης για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων.
3: Ήταν πράξη κυριαρχίας.
4: Στην αρχή της Ευρώπης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ευρώπη αρχίζει από το Καστελόριζο.
3: Δεν υπήρξε καμία αντίδραση, μόνο ο τύπος τους, οι εφημερίδες κτλ.
4: Νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει εμείς να κοιτάμε και θα πρέπει να σχολιάζουμε είναι ακριβώς οι επίσημες ανακοινώσεις από το τουρκικό κράτος
3: και όχι των εφημερίδων και των καναλιών.
4: Των εφημερίδων και των καναλιών. Καταλαβαίνετε ότι εκεί μέρα μέσα ο καθένας εκφράζει την προσωπική του άποψη.
3: Ήταν πολύ προσεκτική η τουρκική ηγεσία. Εγώ πρόσεξα ότι δεν υπήρξαν καταρχήν τύπου αντιδράσεων. Θυμάστε με το μακαρίτι του Παπούλια, θυμάστε περί το Υπουργός Εξωτερικών παλιά. Δηλαδή παρενοχλούσαν τα αεροσκάφη του στην ώρα που πετούσαν.
4: Παλαιότερα πήγαινε ένας υψηλόβαθμος στρατιωτικός για επίσκεψη.
3: Την κυρία Σεκελόβαθμος,
4: στρατιωτικός για επίσκεψη και οι αντιδράσεις ήταν πολύ πιο ισχυρές. Οι φωνές ήταν πολύ πιο δυνατές. Και τα απόνερα επίσης ήταν μεγαλύτερα. Τώρα βλέπουμε ότι με αυτή την κίνηση νομίζω ότι πήρε τις ευλογίες και το ελληνικό κράτος αλλά και η Ευρώπη, γιατί τα μηνύματα αυτά πάνε στην Ευρώπη. Και αυτό είναι μέσα σε ένα κομμάτι ενός πολύ μεγάλου συνόλου εξωτερικής πολιτικής.
3: Μα δεν είδατε την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μιας και αναφέρεστε στην Ευρώπη. Ήταν κόλαφος για την Τουρκία πριν από μερικούς μήνες.
4: Από τη μία πλευρά ήταν κόλαφος για την Τουρκία, από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι οι μεγάλες δυνάμεις χαιρετίζουν τις συνεργασίες που κάνει η κυβέρνησή μας, η σημερινή κυβέρνηση, με άλλα κράτη. Μεγάλα κράτη ισχυρά όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι η Αμερική, όπως είναι το Ισραήλ. Κακά τα ψέματα, εμείς χρειαζόμαστε ισχυρές συμμαχίες, συμμαχίες οι οποίες θα μας κάνουν να αισθανόμαστε.
3: Δεν είδατε τη συμφωνία της Μέκκας που τώρα ζητάνε, οι Σαουδάραβες ζητάνε τώρα βοήθεια από τους Ισραηλινούς. Γελιοποιήθηκαν Πακιστάν και Τουρκία.
4: Ακριβώς.
3: Το λέγει ο Φαΐλος ο Κραλιδιώτης το πρωί, λέει, κάποιοι τύποι λέει με παντόφλες λέει και ντάτσουρ. Γελιοποίησαν λέει Πακιστάν και το Πακιστάν υποτίθεται πυρηνική δύναμη και
4: όχι,
3: Τουρκία.
4: Όχι, υποτίθεται είναι πυρηνική δύναμη. Το Πακιστάν είναι μια χώρα η οποία χρησιμοποιεί την πυρηνική ενέργεια και για παραγωγή ενέργειας
3: και όμως,
4: για οπλικά
3: από το
4: συστήματα.
3: Ισραήλ ζήτησε βοήθεια η Σαουδική Αραβία.
4: Ακριβώς. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πολύ μεγάλο πλέγμα συνεργασιών και συνεργειών που πρέπει να έχουμε τόσο με την Ευρώπη όσο με την Αμερική, με όλο τον κόσμο θα έλεγα, διότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία δεν έχει επιθετικές βλέψεις, κυριολογιζόμαστε μια χώρα η οποία κοιτάμε προς την ανάπτυξη, στόχος μας είναι η ανάπτυξη και η διασφάλιση των δικών μας συμφερόντων αποκλειστικά και μόνο της χώρας μας, της Ελλάδας. Ποτέ δεν είχαμε βλέψεις, τουλάχιστον στην σύγχρονη ιστορία της χώρας, σε γειτονικά κράτη. Αντιθέτως, προσπαθεί η χώρα πάντα να βοηθήσει γειτονικές χώρες, όπως είδαμε και στις τελευταίες εξελίξεις, όπου η Ελλάδα προσέφερε βοήθεια στη Βουλγαρία, προκειμένου να έχει ικανοποιητική αντιεραπορική άμυνα.
3: Μετατρέπεται σε περιφερειακή δύναμη.
4: Ακριβώς.
3: Τι ωραία που θα ήταν να μην είχαμε όμως και αυτή τη διεθνή κρίση, να μην είχαμε αυτή την ακρίβεια. Γιατί τώρα εγώ υποχρεωτικά για αυτή θα σας ρωτήσω σε λίγο. Θα φάμε ένα μεγάλο κομμάτι της εκπομπής γύρω από αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί να το αποφύγει.
4: Θα έλεγα ότι είναι το ζήτημα το οποίο απασχολεί όλους τους φορείς, οριζοντίως και καθέτως. Όσο ψηλά και αν βρίσκεται κάποιος στην διακυβέρνηση της χώρας, δηλαδή από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο εκπρόσωπο φορέα, οριζοντίως και καθέντος. Δυστυχώς έχουμε αυτή την πολύ σκληρή ενεργειακή κρίση, η οποία ήρθε να συμπληρώσει τα προβλήματα και τα απόνερα που μας άφησαν οι δύο προηγούμενες κρίσεις, οι οποίες ως γνωστόν ο πόλεμος...
3: Μόνο που η Ελλάδα έρχεται από μνημόνια, κύριε Πρόεδρε, και είμαστε σακατεμένοι εμείς.
4: Ακριβώς.
3: Και έχουμε και τα εξοπλιστικά από πάνω, γιατί πρέπει να
4: θωρακιστούμε. Μας βρήκε σε μια εποχή που δεν είμαστε στο ισχυρό πικ της οικονομίας. Έχουμε μια οικονομία η οποία έχει κάνει άλματα, θα έλεγα, όχι βήματα, άλματα. Πραγματικά θα πρέπει να θυμόμαστε τι ζήσαμε πριν 10 χρόνια. Είναι ευχάριστο ότι δεν έχουμε πλέον να αντιμετωπίσουμε τόσο σκληρές καταστάσεις για την κοινωνία της χώρας. Από την άλλη πλευρά έχει κουραστεί ο κόσμος, κύριε Λοΐζο. Οι αντοχές είναι πεπερασμένες, είναι συγκεκριμένες.
3: Δεν ξέρω κατά πόσον σκέφτονται όλοι οι άνθρωποι ότι είναι διεθνής κρίση, ότι σου λέει εμένα τι με ενδιαφέρει, εγώ κοιτάζω την τσέπη μου, κοιτάζω το σπιτικό μου.
4: Ξέρετε, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το σκέφτεται. Πρέπει να το σκέφτεται ο καθένας, είτε είναι επιχειρηματίας, είτε είναι επαγγελματίας, είτε γιατρός, ό,τι επάγγελμα και να ασκεί. Πρέπει να βλέπει το ευρύτερο περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί η χώρα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε δηλαδή από τους τουρίστες, οι οποίοι μας τιμούν με την επίσκεψή τους, να έρχονται εδώ και κατά τη διάρκεια της προσγείωσης του αεροσκάφους να πετάνε τα πορτοφόλια.
3: Ναι, ξέρετε κάτι, εγώ θυμάμαι, επειδή είστε άνθρωπος που ταξιδεύετε στο εξωτερικό, εγώ και στην Αμερική που ήμουνα, αλλά ας σταθούμε στην Ευρώπη, έβλεπα τις τιμές παλιότερα τα προηγούμενα χρόνια, όποτε έβγαινα στο εξωτερικό, τον καυσίμο. Πόσο πληρώνουν τη βενζίνη, το έχουμε αυτό το πράγμα και το συγκρίνουμε πάντα με το μικρό κοσμό μας, τον δικό μας. Και έβλεπα λοιπόν, σήμερα το πρωί έκανα μία αναζήτηση, να δω τελικά που βρίσκονται τα καύσιμα. Ποια είναι η τιμή, ξέρω εγώ ότι...
4: Είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο σε όλη την Ευρώπη.
3: Βλέπω τώρα Δανία 2,63, Ολλανδία 2,47, αναφέρουμε τώρα στο λίτρο, έτσι, να, μας τα δείχνει και ο σκηνοθέτης μας. Γερμανία 2,33, Φιλανδία 2,32, Γαλλία 2,11, Ελλάδα 2,09, είναι μέσος όρος τώρα. Εδώ βέβαια στα νησιά είναι ακόμα 2, πιο ακριβά. Εδώ είναι κοντά στα 2,30.
4: 2,30 και 2,34. Ναι, ακριβώς.
3: Πάντα τα νησιά το πληρώνουν το μάρμαρο.
4: Δυστυχώς, κύριε Λοΐζο, να πούμε ότι υπάρχουν, όπως υπάρχουν παντού σε όλες τις δραστηριότητες της κοινωνίας, υπάρχουν κακοί επαγγελματίες οι οποίοι ψάχνουν τις ευκαιρίες προκειμένου να σχροκερδίσουν. Δυστυχώς υπάρχει πρατήριο στη Ρόδο το οποίο έχει την αμόλυβδη και 2,54.
3: Και πάει ο κόσμος και βάζει από αυτό το πρατήριο.
4: Θα έλεγα ότι είναι πρατήριο το οποίο το χρησιμοποιούν περισσότερο τουρίστες και γι' αυτό και έχει επιλέξει αυτή την
3: τιμή. Ο τουρίστας εντωμεταξύ σου λέει τώρα ο Δάνος, εγώ 2,60 το πληρώνω.
4: Ναι, αλλά αυτά είναι φαινόμενα τα οποία δυστυχώς δυσφημούν και την.
3: Κοιτάξτε, ο μέσος όρος όμως από ό,τι βλέπω εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 1,91. Είναι χαμηλά.
4: Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
3: Γιατί βλέπω οι ανεπτυγμένες χώρες, οι ισχυρές χώρες έχουν ακριβότερο καύσιμο. Είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης παραπάνω επιπλέον.
4: Όχι. Έχουμε πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποια κάποιες καταστάσεις οι οποίες θα έλεγα είναι μονοπωλιακές. Είναι δύο τα διηλυστήρια και αν θυμάστε η συγκεκριμένη κυβέρνηση είχε επιβάλει τις προηγούμενες χρονιές.
3: Δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Δύο, ακριβώς, είναι ολιγοπόλιο.
4: Ολιγοπόλιο, για να μην το πούμε
3: πείτε και
4: μονοπόλιο.
3: Και τρία και τέσσερα πάλι...
4: Μπορούμε να το πούμε και καρτέλ. Είναι δύο καρτέλ. Αυτοί οι οποίοι διηλίζουν καύσιμα, οπότε αντιλαμβάνεστε είναι πολύ συγκεκριμένες.
3: Συνεννοούμαστε οι δυο μας και κρατάμε μια τιμή.
4: Να σας θυμίσω ότι είχε υπάρξει ένα κοινωνικό μέρισμα όπου είχαν φορολογηθεί τα υπερκέρδη των διηλυστήριων.
3: Ναι, το θυμάμαι. Ναι.
4: Αν θυμάστε είναι πρόσφατα, δηλαδή είναι πριν τρία χρόνια. Για να προκύπτουν λοιπόν μέσα σε περιόδους κρίσεων υπερκέρδη, πάνε να πει ότι λειτουργούν
3: έχουν τη
4: με
3: δυνατότητα.
4: Ποσοστά κέρδους τα οποία αυξάνουν.
3: Και ας ψάχνετε εσείς τώρα με το 1, και το 2% να πούμε να παλεύετε τώρα.
4: Πράγματι τα καύσιμα είναι πολύ ακριβά σε όλη την Ευρώπη, αλλά δεν είναι αντίστοιχα τόσο υψηλή η μισθή.
3: Είναι όμως εκεί καλύτερες μισθοδοσίες.
4: Είναι καλύτερες μισθοδοσίες και γενικότερα είναι κράτη τα οποία δεν πέρασαν την περιπέτεια, την πολύ σκληρή περιπέτεια την οποία βιώσαμε μέσα στο δεκαετές μνημόνιο, όπου ζήσαμε καταστάσεις απερίγρατες. Δυστυχώς πρέπει να τις θυμίζουμε, γιατί ξέρετε, αν ξεχνάμε τα λάθη του παρελθόντος, πολλές φορές μπορεί να επαναληφθούν. Άρα χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στην διαχείριση μιας κατάστασης η οποία είναι προβληματική, όπως είναι και προβληματική αυτή τη στιγμή.
3: Ξέρει όμως ο κόσμος ότι μόνο για τους τόκους από αυτά τα πλεονάσματα τα οποία έχουμε και λένε, μα γιατί αφού είχαμε 10 δισεκατομμύρια πλεόνασμα, γιατί έδωσε μόνο 2 στον κόσμο? Γνωρίζει ο κόσμος ότι μόνο οι τόκοι αιτήσει είναι 5 δισεκατομμύρια στα δάνειά μας.
4: Ξέρετε, τα οικονομικά ενός κράτους δεν είναι όπως τα οικονομικά της κοινωνίας. Δηλαδή μια επιχείρηση λειτουργεί περίπου με τα οικονομικά ενός νοικοκυριού. Μια οικογένεια λειτουργεί σαν μια μικρή επιχείρηση. Βάζει κάτω τα εισοδήματα και βλέπει τι υποχρεώσεις μπορεί να βάλει. Τώρα το κράτος λειτουργεί με ένα άλλο μοντέλο, το οποίο είναι πολύ πιο σύνθετο, και για να μπορεί να εκφέρει κάποιος άποψη θα πρέπει να έχει βαθιές γνώσεις δημοσιοοικονομικής. Διαφορετικά, ξέρετε, μπορεί να πεις μία άποψη η οποία άποψη να ισχύει στα οικονομικά του νοικοκυριού ή μιας μικρής επιχείρησης, αλλά δεν ισχύει στα δημοσιοοικονομικά.
3: Κρατάω λοιπόν πρώτον ότι αυτά τα οποία εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα προηγούμενα 24 ώρα στο Καστελόριζο ήταν κάτι που όντως το επιμελητήριό σας τα είχατε προτείνει μάλιστα στο Μητσοτάκη πριν από 4 χρόνια.
4: Υπόμνημα το
3: καλά κάνατε.
4: Καταθέσει,
3: μα,
4: και όχι μόνο για το Καστελόριζο.
3: Και για τα μικρότερα άλλα κριτικά νησιά τύπου Αγαθονήσι κτλ. Το κρατάμε αυτό εδώ το ένα. Το δεύτερο, είχαμε μια και συνεχίζουμε να έχουμε μια θαυμάσια τουριστική περίοδο, έτσι, που έχουμε όμως πολύ κόσμο και οι πράξεις μας δεν είναι άσχημες. Αν αξιολογήσουμε τα πρώτα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος του πρώτου πενταμήνου, έχουμε ή έχουν προσθεθεί τώρα και κάποια?
4: Όχι, έχουμε του πρώτου πενταμήνου.
3: Η
4: Τράπεζα Ελλάδος πάντα με κάποιον σχετικό ετεροχρονισμό μας δίνει στοιχεία.
3: Λογικό είναι.
4: Οπότε περιμένουμε τα επόμενα στοιχεία.
3: Αξιολογώντας πάντως το πρώτο πεντάμενο, βλέπουμε ότι είχαμε μια σημαντική αύξηση.
4: Πρέπει να καταλάβουμε το εξής, ότι καταφέρνουμε και κρατάμε μερίδια αγοράς στην τουριστική αγορά μέσα σε μια πάρα πολύ άσχημη και περίοδο η οποία είναι γεμάτη προκλήσεις.
3: Συγκυρία γενικώς.
4: Συγκυρία είναι πάρα πολύ.
3: Να δείτε
4: άσχημη.
3: Τώρα αυτά που συμβαίνουν τώρα κάτω.
4: Είναι
3: τώρα μας προέκυψε
4: άσχημη.
3: Τώρα και η Ερυθρά Θάλασσα. Είχαμε μέχρι τώρα, ας πούμε,
4: ακριβώς,
3: τα στενά του Ορμούς, τώρα πήγαμε και από την απέραντη πλευρά. Από δίπλα.
4: Βλέπουμε ότι ζούμε μέσα σε μια περιοχή γεμάτη ανακατατάξεις, αναβρασμό. Και όμως
3: ναρκοπαίδιο που πατάς και
4: δεν καταφέρνει η χώρα και λειτουργεί. Φανταστείτε να μην είχαμε και αυτά τα νούμερα.
3: Χαίρομαι που εκφράζετε, βγάζετε αισιοδοξία, γιατί είστε εκπρόσωπος των παραγωγικών τάξεων.
4: Πρέπει να έχουμε αισιοδοξία. Πρέπει να είμαστε αισιοδοξία, αλλά πρέπει να είμαστε και πραγματιστές ταυτόχρονα. Δηλαδή, τα νούμερα μας πάνε καλά. Οι εισπράξεις μπορεί να υστερούν σε κάποιους τομείς. Mm-hmm. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ακριβώς επειδή οι επισκέπτες οι οποίοι μας τιμούν με την παρουσία τους, και αυτοί προέρχονται από χώρες οι οποίες έχουν προβλήματα. Η Volkswagen στη Γερμανία ανακοίνωσε 60.000 απολύσεις.
3: Μάλιστα. Αυτό λέει πολλά. Λοιπόν, σας έχω τώρα και μία έκπληξη, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πάπου. Έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο που νομίζω για τέτοια ειδικά, ειδικώς για τέτοια θέματα, τον έχουν κατηγορήσει, ξέρετε, από το πολιτικό φάσμα οι αριστεροί, ότι είναι νεοφιλελεύθερος, ότι είναι εκφραστής της σχολής του Σικάγο κτλ. Κτλ. Όμως ο άνθρωπος αυτός πάντα λειτουργεί με την κοινή λογική, επιστρατεύει πάντα την κοινή λογική και είμαι βέβαιος ότι τον αγαπάτε. Αναφέρομαι στον Θάνο Τζίμερο. Να συνδεθούμε παρακαλώ με το γραφείο του. Νάτος, τον βλέπουμε. Καλώς ήρθατε, κύριε Τζίμερε. Τι μου κάνετε, είστε καλά?
5: Καλησπέρα, να είστε καλά.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα, κύριε Τζίμερε.
3: Εδώ μιλάμε τώρα έτσι, έχουμε τώρα και τον εκπρόσωπο των παραγωγικών μας τάξεων. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω ότι θα κάνουμε μια ενδιαφέρουσα και χρήσιμη πάνω απ' όλα συζήτηση, ωφέλιμη. Καταρχήν, πώς βλέπετε, πώς αξιολογείτε την επίσκεψη Μητσοτάκη καταρχήν στο Καστελόριζο? Να ξεκινήσουμε έτσι, να βάλουμε μια εθνική διάσταση σπινελιά και να περάσουμε μετά στα οικονομικά μας.
5: Ναι, είχε μια ουσιαστική συμβολική αξία.
3: Έτσι, τόσο απλά. Ένα και ένα, ναι, κάνουν δύο. Τελεία, παύλα. Και κρατάμε και το, ναι, γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία αντίδραση και καμία ενόχληση όπως μας έχουν συνηθίσει κατά το παρελθόν οι γειτονές μας. Κάνω λάθος?
5: Το Καστελόριζο το ρέγεται η Τουρκία εδώ και πολύ καιρό. Είναι πρώτο στη λίστα των επιδιώξεων της και οποιαδήποτε ελληνική παρουσία που τονίζει την ελληνικότητα του Καστελόριζου και την διάθεση όλων μας να υπερασπίσουμε τα εδάφη μας είναι χρήσιμη και εκπέμπει έναν, όπως είπα πριν, πολύ θετικό συμβολικό.
3: Η εξαγγελία των μέτρων που έγιναν από πλευράς Μητσοτάκη για το Καστελόριζο, πώς τα είδατε?
5: Ας πω την αλήθεια, δεν το παρακολούθησα. Άρα okay, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δεν ξέρω τι ακριβώς έκανε.
3: Στη λογική του κινήτρου, ας πούμε, ούτως ώστε αυτό το νησάκι που κάποτε είχε πάνω από 10.000 πληθυσμό να μην έχει 100-150 άτομα που έχει τώρα. Καταλάβατε. Το κίνητρο να δοθούν να
4: 5.000 ευρώ για όποιον αποφασίσει να εγκατασταθεί μόνιμα στο Καστελόριζο και επιπλέον 1.000 ευρώ για κάθε παιδί.
3: 5.000 οικογενειακά,
4: σε αιτήσια
3: δηλαδή,
4: βάση,
3: σε αιτήσια βάση,
4: χρήματα, ναι, σε αιτήσια βάση, είναι πολύ ισχυρό κίνητρο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει και άλλος μηχανισμός ο οποίος να κάνει.
3: Δεν του αρέσουν όμως το κύριο Τζίμερου αυτά τα επιδοματική πολιτική, αυτά τα τζάπα, σου λέει κάποιοι άλλοι θα τα πληρώσουν. Βέβαια, όταν δεν ξέρω τώρα στην προκειμένη περίπτωση που είναι εθνική σημασία το θέμα, τι θα πει.
4: Εδώ είναι. Ας μας απαντήσει ο κύριο Τζίμερος. Η δική μου άποψη είναι βέβαια ότι είναι πολύ σημαντική η ενίσχυση από πλευράς της Ελλάδος, το να γίνει ισχυρός τόπος μόνιμης κατοικίας, ειδικά το Καστελόριζο, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι το Καστελόριζο το έχουμε και ως σημαία της χώρας.
3: Ακριβώς, ναι.
4: Θα έλεγα λοιπόν ότι ναι.
3: Και αυτό το πήρε ο κύριος Τζίμερος, ότι είναι ένα από τα πρώτα νησιά τα οποία επιβουλεύονται οι γειτονές μας.
4: Ακριβώς, είναι το νούμερο ένα.
3: Ακριβώς, το νούμερο ένα. Ναι. Τι λέτε λοιπόν, κύριε Τζίμερε, κύριε Πρόεδρε?
5: Κοιτάξτε, εγώ έχω την κακή συνήθεια να βλέπω τα δεδομένα ενός προβλήματος και να προτείνω λύσεις σύμφωνα με τα δεδομένα. Γιατί οι άνθρωποι δεν πηγαίνουν σε απομακρυσμένες περιοχές να μείνουν εκεί, είτε είναι το Καστελόριζο, είτε είναι το Διδυμότυχο, είτε η Γάβδος, ξέρω εγώ, είτε είναι ένα απομονωμένο χωριό στα Βραγιανά της Αργυθέας. Επειδή τους λείπουν 5.000 ευρώ. Δηλαδή, αν ρωτήσουμε 100 ανθρώπους στον δρόμο για ποιο λόγο έφυγες από το Καστελόριζο, θα μας απαντήσουν γιατί μου λείπαν 5.000 ευρώ. Αν μας απαντήσουν ναι, τότε αυτό, αυτή είναι και η λύση. Η λύση όμως για τα θέματα τα οποία ρημάζουν την επαρχία είναι να αρθούν οι δυσκολίες που έχουν οι κάτοικοι της επαρχίας σε ένα σωρό πράγματα που αφορούν το αλυσβερίσι τους με το δημόσιο, τις υπηρεσίες υγείας.
3: Κάτι κάνατε και έχει παγώσει η εικόνα σας, κύριε Τζίμερε, και δεν θέλω να σας βλέπουμε σε φωτογραφία, αλλά σας βλέπουμε κανονικά. Να συμμετέχουμε στη συζήτηση. Κύριε Καλπακίδη, βγάλτε τον κύριο Τζίμερε, μπράβο, και ρυθμίστε το θέμα. Κοιτάξτε, είναι μία συλλογιστική αυτή τώρα, κύριε Πάπου, η οποία βεβαίως κρατήσει ένα κομμάτι.
4: Συμφωνούμε απόλυτα, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι στο Καστελόριζο, προκειμένου να διαβιώσει κάποιος σε 12μηνη βάση, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πιο κοστοβόρο, στην καθημερινότητά του. Δηλαδή είναι πολύ ακριβά και τα τρόφιμα και τα καύσιμα είναι πολύ πιο ακριβά. Και ένας από τους λόγους τους οποίους, γιατί άδειασε η Ήπεθρός μας, γιατί άδειασαν τα χωριά της Ρόδου, για καλύτερα εισοδήματα. Έφυγαν από τα χωριά που ασχολιόντουσαν με το πρωτογενή τομέα και ήρθαν να ασχοληθούν με τον τουρισμό, εγώ λέω κάτι απλό δηλαδή, με τον τουρισμό, για να έχουν καλύτερα εισοδήματα για την οικογένειά τους. Ένας λοιπόν σημαντικός πυλώνας για την επίλυση του προβλήματος δεν είναι μόνο τα 5.000, θα συμφωνήσω με τον κύριο Τζίμερο, αλλά είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό κίνητρο. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Υπάρχει το σχολικό πρόβλημα. Δηλαδή,
3: καλά, αυτά τα έχουμε κουβεντιάσει με τον Δήμαρχο ραδιοφωνικά.
4: Υπάρχει το ιατρικό το πρόβλημα.
3: Ακριβώς.
4: Που για ψιλουπίδημα, να το πούμε έτσι λαϊκά, για ψιλουπίδημα πρέπει να
3: υπήρχαν εκεί. Υπάρχουν εκεί δεν ξέρω πόσα σπίτια, 20-30 σπίτια παλιά, τα οποία είναι σε εγκατάλειψη. Αυτά τώρα,
4: ναι, δεν είναι μόνο γιατρό, είναι και οι υποδομές δηλαδή.
3: Εξοραϊστούν να μπορούν οι γιατροί που θα υπηρετήσουν εκεί να έχουν το σπίτι τους κτλ.
4: Χρειάζεται να έχεις και παιδίατρο, χρειάζεται να έχεις και παθολόγο και καρδιολόγο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν.
3: Ξέρετε μετά τι γίνεται, αν δεν υπάρχουν αυτά, κύριε Τζίμερε, έρχεται μετά ο ασθενής, ο Καστελοριζιός, και πηγαίνει απέναντι στο ΚΑΣ που είναι μόλις 2-2,5 χιλιόμετρα και επισκέπτεται την Τουρκία για να θεραπευτεί. Γιατί ναι, για να έρθει στη Ρόδο, έχετε σκεφτεί τι απόσταση είναι?
5: Ναι, με βλέπετε τώρα κανονικά, γιατί εγώ
3: βεβαίως,
5: δεν έχω
3: μια χαρά εικόνα. Είστε τώρα. Τώρα είστε λεβεντιά.
5: Ναι. Λοιπόν, ακριβώς αυτό θα έλεγα, ότι οι ευκολίες σε κάποιον κάτοικο, ειδικά του Καστελόριζου, πρέπει να είναι μόνιμες για το σύνολο της ζωής που θα ζήσει και θέλουμε να ζήσει το Καστελόριζο, και να αφορούν και τους ήδη κατοίκους και αυτούς που θα εγκατασταθούν, τους νέους. Γιατί κάποιοι είναι ακρίτες με πολύ κόπο μέχρι τώρα. Δεν ξέρω πώς αισθάνονται όταν βλέπουν ότι δεν τιμάται η δικιά τους, ας πούμε, προσφορά με κάποια έννοια, αλλά πρημοδοτείται ένας καινούριος, ο οποίος μπορεί να είναι και ένας ευκαιριακός κάτοικος. Και δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι, ας πούμε, εθνικόφρον, να το πω έτσι, με την έννοια ότι μπορεί να έρθουν κάποιοι επειδή μοιράζουν λεφτά και από κάτω να μην έχουν κανένα υπόβαθρο υποστήριξης του εθνικού θέματος.
3: Αυτός όμως ο ευλογημένος άνθρωπος που είναι μαζί μας, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Πάπου, και ο οποίος όλα τα νησιά του νομού είναι στα διοικητικά του όρια, ας πούμε, σε ό,τι αφορά τη δραστηριότητά του ως θεσμός, σας λέω το εξής, ότι για να ξεκινήσει από το Καστελόριζο και να φτάσει μέχρι πάνω το Αγαθονήσι, ξέρετε από πόσα μικρά νησιά θα πρέπει να περάσει και πόσες μέρες θα χρειαστεί? Το έχουμε σκεφτεί αυτό? Αν ήσασταν πρωθυπουργός, αυτό θα σας ρωτούσα, κύριε Τζίμερε, διότι θα πει κάποιος, οκ, μπράβο για το Καστελόριζο. Τα υπόλοιπα... Ξέρετε πόσα αεροδρόμια έχει η Δωδεκάνησος για να εξυπηρετηθεί το 1% δεν ξέρω πόσο της Χιλής, δεν ξέρω πόσο, μιλάμε τώρα για ελάχιστο πληθυσμό. Ξέρετε πόσα νοσοκομεία πρέπει να έχει η Δωδεκάνησος, που αν ήταν η πυρωτική Ελλάδα, ο πληθυσμός της με 220 κατοίκους θα βολευόταν με ένα νοσοκομείο οργανωμένο. Καταλαβαίνετε τώρα πόσες δομές, πόσα σχολεία λειτουργούν, ξέρω εγώ. Είναι πολύ σύνθετο το πρόβλημα. Η νησιωτική Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο παζλ.
4: Είναι πολύ δύσκολο. Χρειάζεται και πάρα πολλές παραχωρήσεις. Εγώ είχα πέρσι, κύριε Λοΐζο, μία επίσκεψη στο Καστελόριζο, που πραγματικά υπήρχε ένα συμβάν μιας συντοπίτησάς μας, μιας
3: ροδίτησας. Υπήρχε μέσα να πάτε.
4: Η οποία ήταν επισκέπτρια, γλίστρησε, χτύπησε και ήταν και σχετικά δύσκολο το χτύπημα το οποίο είχε κάνει. Δεν υπήρχε λοιπόν μηχανισμός επιστροφής και ζητήσαμε την βοήθεια του Γιάννη του Παπά, οφείλω να το πω, σηκώθηκε στρατιωτικό σινούκ
3: για να πάει να κάνει ένα άκρημα. Τα ακούτε, κύριε Τζίμερε?
4: Το οποίο σινούκ τώρα ακούστε.
3: Εγώ τώρα τι να σας πω, ότι στην κηδεία της μητέρας μου στην Κάλυμνο δεν είχα μέσο και αναγκάστηκα και πήρα ιδιωτικό αεροπλάνο για να πάω.
4: Έχει συνέχεια.
3: Και κόντε, τέλος πάντων.
4: Γιατί από το Καστελόριζο το σινούκ πήγε στην Κάσο να παραλάβει και άλλον τραυματία για να τον μεταφέρει στη Ρόδο.
3: Ακριβώς. Αυτά τα ζούμε καθημερινά, κύριε Τζίμερε μου.
5: Προσέξτε, αυτή είναι μια λύση που έχει αυξημένο κόστος βεβαίως, κόστος το οποίο το πληρώνουν όλοι οι φορολογούμενοι, αλλά καλά κάνουν, διότι αφορά το σύνολο των κατοίκων. Ένας κάτοικος απομονωμένου νησιού αισθάνεται ότι αν κάτι του συμβεί είναι ξεκρέμαστος. Αν αυτό μπορούσε να θεσμοποιηθεί και να ξέρουν οι κάτοικοι ότι ναι, η μεταφορά μας θα κοστίσει περισσότερο στο κράτος, δηλαδή στο φορολογούμενο, αλλά αυτό είναι το τίμημα για να υπάρχει πληθυσμός σε αυτά τα νησιά και να έχουν και οικονομική ζωή, οικονομικός φρύγος, αλλά και ελληνικότητα. Πολύ ευχαρίστως να το πληρώναμε. Αυτό θα το πλήρωνε ευχαρίστως. Τα 5.000 σε κάποιον ο οποίος θα πει φέρτα για να πάω να κάνω την αυτή μου και μετά δεν ξέρω φεύγω.
3: Πρέπει να μείνει τουλάχιστον ένα χρόνο για να πάρει τα 5.000.
5: Τουλάχιστον ένα χρόνο, εγώ θα έλεγα τουλάχιστον 5 χρόνια, γιατί δεν θέλουμε κάποιον του ενός έτους, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, άρα λοιπόν χαίρομαι που το ακούω αυτό που λέτε τώρα. Γιατί εντάξει, είστε, εγώ η αλήθεια έλεγα να δεις που ο Θάνος ο Τζίμερος τώρα θα το δει από, από διαφορετική σκοπιά το θέμα. Και χαίρομαι έτσι.
5: Όχι, εγώ προσέξτε, η δικιά
3: πάλι
5: μου...
3: κόλλησε το τέτοιο. Κάτι πειράζεται στον υπολογιστή σας.
5: Όχι, αντιθέτως δεν κάνω. Δεν ακουμπάω.
3: Δεν πειράζει. Συνεχίστε, ακούγεστε όμως καλά.
5: Αλλά τώρα κάπως.
3: Ναι, τώρα είστε
5: εντάξει. Η δικιά μου οπτική. Λέω ότι δεν αφορά καμία σχολή, γιατί αναφέρεται τη σχολή του Σικάγου, υπάρχουν διάφορες σχολές.
3: Έχετε ακούσει πολλά.
5: Και με τη μία και με την άλλη οπτική δεν ανήκω σε κάποια σχολή, δεν ανήκω σε κάποιο ρεύμα, σε κάποια προαποφασισμένη ας πούμε άποψη ή σε κάποια ιδεολογία συγκεκριμένη. Ναι, η Ελλάδα πρέπει να πληρώνει περισσότερο για τα απομακρυσμένα σημεία όπου βρίσκονται Έλληνες. Αυτό το κόστος θα το υπομειστεί ο κάτοικος της Αθήνας των αστικών πόλεων περισσότερο.
3: Τώρα δεν μου λέτε, υπήρξε και μια αδικία, κύριε Πάπου, κύριε Τζίμερε. Μια αδικία. Είχε μείνει η Ρετσινιά στο Καστελόριζο, είχε ταυτιστεί, ας πούμε, με την πολιτική την οποία είχε ακολουθήσει και την επιλογή που είχε κάνει τότε ο Γιώργος Παπανδρέου. Δηλαδή, κάθε φορά που λέγαμε Καστελόριζο, ο κάθε ένας ξέρετε τι έλεγε, ο κάθε Έλληνας πολίτης. Εγώ το έβλεπα από τα social media πώς αντιδρούσαμε. Α, το νησί των μνημονίων. Δεν είναι ντροπή αυτό το πράγμα για ένα νησί.
5: Ήταν μια εγκληματική σημειολογικά επιλογή.
3: Επιλογή. Και όμως ενοχλήθηκε ο Παπανδρέου και βγήκε στα social media να απαντήσει του Μητσοτάκη.
4: Θα έλεγα ότι.
5: Τι λέει ο Γιώργος Παπανδρέου, δεν μας ενδιαφέρει. Όπως δεν ενδιαφέρει κανέναν στον πολιτικό κόσμο. Είναι μια γραφική περίπτωση που αν δεν λεγόταν Παπανδρέου, δεν ξέρουμε πώς θα βιοπορίζονταν. Αλλά διάλεξε το πιο ευαίσθητο σημείο του ελληνισμού για να πει ότι ξέρετε, την πατήσαμε, χρεοκοπήσαμε από αύριο.
3: Το έκανε background, έτσι.
5: Ναι,
4: ήταν για το νησί. Και νομίζω ότι οι προσπάθειες που
3: γίνονται
4: τα τελευταία χρόνια είναι προς την σωστή κατεύθυνση για να αναδείξουμε τον πραγματικό χαρακτήρα.
3: Ναι, αλλά από την άλλη μεριά, κύριε Πάπου, θα πρέπει, εγώ θυμάμαι όταν ήταν. Ποιος ήταν ο πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς. Α, τότε με το Βενιζέλο, που υπήρξε ένα πρόβλημα με το Καστελόριζο, που δεν, δεν υπήρχε φούρνος για να βγάζει ζεστό ψωμάκι, να έχουν φρέσκο ψωμί. Και καθόταν ολόκληρος πρωθυπουργός μέσα στο μαξί μου και ασχολιόταν για το πώς θα βγει, κάνουν ένα φούρνο στο Καστελόριζο, να τρώνε οι 150 κάτοικοι να πούμε ψωμάκι. Και ασχολιόταν, δεν ξέρω, μια μέρα με αυτήν εδώ την υπόθεση. Τώρα, να, είναι κράτος αυτό εδώ.
5: Ακούστε με λίγο, κάτι που θα έπρεπε να φροντίσει το κράτος αλλά και οι τοπικές κοινωνίες είναι να υπάρχουν σπίτια τα οποία να τα συντηρεί ο Δήμος για τους γιατρούς, τους εκπαιδευτικούς που πρέπει να δουλέψουν σε περιοχές τουριστικές με ακριβά ενίκεια που δεν υπάρχουν σπίτια διαθέσιμα. Αυτά να είναι μόνιμες κατοικίες οι οποίες να αφορούν τον διοικητικό μηχανισμό.
3: Μέσα στα μέτρα που λύθησαν είναι και αυτό εδώ που
4: είναι. Και αυτό,
3: είναι και αυτό.
4: Το
5: αυτό είναι σωστό μέτρο. Ότι... Δηλαδή αυτή είναι σωστή κρατική κατοικία.
3: Ακριβώς.
5: Γιατί θα ξέρει ο γιατρός
4: και τους εκπαιδευτικούς.
3: Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε.
5: Ότι ένα σπίτι θα τον περιμένει εκεί. Αλλά το φτιάχνω κρατικά σπίτια που το ακούσαμε και από τον Τσίπρα και από τον Ανδρουλάκη και δυστυχώς και από τον Πρωθυπουργό. Φτιάχνω κρατικά σπίτια να τα δώσω με κοινωνικά κριτήρια. Αυτό φέρνει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιδιώκει.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ένα... Δεν μου λέτε τώρα. Σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο είχα το φίλο σας, το Φαΐλο τον Γρανιδιώτη, ο οποίος μου είπε κάποιοι τύποι, ας πούμε, με παντόφλες και με ντάτσουν, κατάφεραν τελικά να γελιοποιήσουν αυτό που σας είπα, κύριε Πάπου, πρωτήτερα, να γελιοποιήσουν την συμφωνία της Μέκας. Και αναγκάστηκε τώρα... Με συγχωρείτε. Για στους Χούθη αναφέρεται. Ναι. Λοιπόν, και αναγκάστηκε τώρα η Σαουδική Αραβία μετά τη συμφωνία, μετά το σύμφωνο, ξέρω εγώ, αμυντική συμφωνία που είχε με τους Τούρκους και με τους Πακιστανούς, να απλώσει τώρα να ζητήσει το χέρι από τη βοήθεια των Ισραηλινών. Θα ήθελα να το σχολιάσετε αυτό, αλλά κάτω από το πρίσμα, το πόσο επηρεάζεται τώρα η ζωή μας, δηλαδή το κόστος της ζωής μας, ανεβαίνοντα τα καύσιμα και όλα αυτά, από αυτούς εδώ τους τύπους με την παντόφλα και με τον ντάτσουν. Ελάτε παρακαλώ.
5: Ναι, βέβαια αυτοί οι τύποι με την παντόφλα και τον ντάτσουν έχουν από πίσω τους τύπους του Ιράν που δεν έχουν καθόλου παντόφλα, έχουν πολλά χρήματα με τα οποία συντηρούν αυτούς τους στρατούς για να πολεμάν δι' αντιπροσώπων. Δηλαδή το Ιράν εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει αυξήσει την ακτίνα δράσης του, την ακτίνα επιρροής του σε αυτή την περιοχή, χρηματοδοτώντας διάφορα κινήματα, τη Χεσμπολά, τη Χούθη, τη Χαμάς, κυρίως αυτά, και θέλει να είναι, ας πούμε, το αφεντικό στον μουσουλμανικό κόσμο ως Σιίτες εναντίον της Σαουδικής Αραβίας που είναι Σουνίτες, αλλά και θέλει να έχει έναν γεωπολιτικό ρόλο πολύ πιο σημαντικό από αυτόν που θα είχε αν ήταν περιορίζονταν στα όρια του. Το πρόβλημα με τη Δύση είναι ότι δεν μελέτησε πολύ καλά τις βλέψεις του Ιράν και δεν έχει όπως φαίνεται πια η Αμερική την ολιστική αντίληψη που είχαν παλιά οι πρόεδροι όταν επενέβαιναν κάπου. Δηλαδή θα έπρεπε ο πόλεμος του Ιράν να συνδυαστεί και με μια έτοιμη εσωτερική επανάσταση, με ένα πραξικόπημα, πείτε το όπως θέλετε, μαγειρεμένο από τη ΣΥΑ, αλλά να είναι έτοιμο που αμέσως μετά το θάνατο του ηγέτη να αναλάβει ένα καινούριο καθεστώς. Θα γινόταν ένας εσωτερικός πόλεμος στο Ιράν αναπόφευκτα, γιατί η φρουρή της επανάστασης.
3: Να ανατραπεί, υπάρχει το καθεστώς. Ναι.
5: Αλλά θα έπρεπε να ανατραπεί το καθεστώς. Τώρα αυτός ο κλεφτοπόλεμος, ρίχνω μια ρουκέτα, ξέρω εγώ, μου βουλιάζει ένα πλοίο, χτυπάω ένα ντρόν, σε βομβαρδίζω εβδομάδα παραβδομάδα. Είναι ένας πόλεμος φθοράς που φθείρει κυρίως στη Δύση, γιατί αυτή τζιράρει πολύ περισσότερα ποσά από τους μουλάδες.
3: Άλιστα.
4: Και μας δημιουργεί τεράστια οικονομικά προβλήματα.
3: Τώρα όμως μια στιγμή, δεν μου αρκεί αυτό το πράγμα, δηλαδή μια στιγμή, πρόεδρε μου, επειδή δηλαδή υποστηρίζεται από το Ιράν οι Χούθη, αυτοί εδώ οι ξυπόλοιτοι, οι τύποι με τα ντάτσουν, μπορούν δηλαδή να φέρουν τα πάνω κάτω, ας πούμε.
4: Ναι, δυστυχώς όπως είπε και ο κύριος Τζίμερος, τους χρησιμοποιεί εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες.
3: Ναι, αλλά το Ιράν αυτή την ώρα είναι γονατισμένο, έχει σοβαρό πρόβλημα.
4: Δείχνει ότι μάλλον δεν έχει σοβαρό πρόβλημα. Γιατί συνεχίζει να αντιστέκεται. Τι λέει η κοινή λογική, ότι κάποιος ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα.
3: Τότε κάθεται, δεν είναι ισχυρή λοιπόν η Αμερική όσο πιστεύουμε.
4: Κάθεται στο τραπέζι να μιλήσει, να συνεννοήσει.

0: κατά πόσο το έχουμε αντιληφθεί. Έχουν πολύ μεγαλύτερες αντοχές δηλαδή και σε οικονομική δυσπραγία, αλλά και σε οικονομική αφέμαξη, γιατί ένας πόλεμος κοστίζει πολύ. Και έχουν τρόπους να καταπνίγουν την εσωτερική αντίδραση, την οποία η δημοκρατία ευτυχώς δεν έχει.
1: Όχι μόνο η δημοκρατία, αλλά γενικότερα οι ευρωπαϊκές χώρες και ο τρόπος ζωής που πλέον έχουμε δεν μπορεί να αντέξει εικόνες και καταστάσεις όπως είναι κάτω στο Ιράν. Εκεί στο Ιράν, όπως είπε και ο κύριος Τζίμερος, κανένας δεν τολμάει να.
2: Φαντάζομαι τώρα να δω ένα αεροσκάφος να έρχεται και να βγάζει φέρετρα στρατιωτών Ελλήνων με την ελληνική σημαία. Κάτι που ούτε τους μουλάδες πειράζει, ούτε τους Τούρκους πειράζει, γενικώς δηλαδή αυτές τις τρίτες χώρες. Ενώ σε εμάς τώρα στη Δύση και ένα φέρετρο να δει κανείς, αμέσως θα έρθουν τα πάνω κάτω.
1: Είναι η καταστάσεις.
2: Εδώ δεν υπάρχουν υπαρκτά τέτοια γεγονότα και δεν τα δημιουργούμε με τη Μαρία του Εύρου και δεν ξέρω τι.
1: Δεν μπορεί η κοινωνία μας να τα αντέξει αυτά, κύριε Λουί.
0: Να πω και κάτι σημαντικό που αφορά τη διαφορά της κουλτούρας της Δύσης με το Ισλάμ. Εμείς είμαστε πολιτισμός της ζωής, της χαράς. Κάθε φορά που ενεπλάκημε σε πόλεμο, είχαμε ως στόχο να γίνει ειρήνη για να χαρούμε την ειρήνη, να χαρούμε τη ζωή μετά τον πόλεμο. Στο Ιράν ισχύει η ισλαμική κουλτούρα, η οποία είναι μια κουλτούρα θανάτου. Δηλαδή οι γονείς και οι μανάδες προετοιμάζουν τα παιδιά για να γίνουν μάρτυρες του Αλλάχ. Υπάρχουν βίντεο, μάλιστα ανέβασα κάποιο, το οποίο το κατέβασε το Facebook, προσέξτε, που μια μάνα Παλαιστίνια χαίρεται που το παιδί της που αρρώστησε βαριά θεραπεύθηκε από Εβραίους γιατρούς σε Ισραηλινό νοσοκομείο. Και όταν τη ρωτάνε γιατί χαίρεσαι, χαίρομαι, λέει, γιατί θα μπορεί να σκοτωθεί ως βομβιστής αυτοκτονίας, σκοτώνοντας όσο περισσότερους Εβραίους μπορεί. Ενδεχομένως και τους διασώστες του, δηλαδή τους γιατρούς που του έσωσαν τη ζωή. Είναι μια εντελώς διαφορετική αντίληψη ζωής παύλα θανάτου, όπως θέλετε πείτε το, την οποία εμείς δεν έχουμε αντιληφθεί στο βαθμό που πρέπει.
2: Δεν είναι αντίληψη δηλαδή, αυτό είναι λάθος της φύσης τώρα. Δεν
1: είναι άλλος κόσμος.
2: Τι πάει να πει άλλος κόσμος. Είναι λάθος της φύσης αυτό το πράγμα τώρα. Δεν το δέχομαι. Είναι τερατογέννηση αυτό το πράγμα τώρα.
0: Μπορεί να είναι, αλλά δεν κοιτάμε το πώς προέκυψε. Κοιτάμε τα αποτελέσματα και τις συνέπειες που έχει αυτό για τη δικιά μας τη ζωή. Γιατί όταν πολεμάς με κάποιον ο οποίος επιδιώκει να σκοτωθεί και να σε σκοτώσει, αλλάζουν τα δεδομένα του πολέμου. Να σας πω ένα χοντροκομμένο παράδειγμα. Δεν θα μπορούσε η Αμερική να βομβαρδίσει το πλήθος των εκατομμυρίων Ιρανών που ήταν στην κηδεία του Αγιατολάχ, τους αυτού που έφυγε με τον βομβαρδισμό των Ισραηλινών.
2: Δεν θα μπορούσε, στείλετε.
0: Αυτό θα το έκαναν οι Ιρανοί σε εμάς, οι Ισλαμιστές σε εμάς. Εμείς δεν το κάνουμε γιατί σεβόμαστε εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή προβάλλουμε το δικό μας πολιτισμό σε αυτές τις ομάδες οι οποίες έχουν μια διαφορετική εντελώς αντίληψη ζωής.
2: Λοιπόν, κύριε Τζέμιρα, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την παρουσία σας. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σας, κύριε Τζέμιρα. Λοιπόν, πάμε τώρα εμείς στα τοπικά μας τώρα, αγαπημένοι μας πρόεδρε.
1: Στα τοπικά μας, κύριε Λοΐζο, να μιλήσουμε λίγο για τις ανακοινώσεις τις κυβερνητικές από το στόμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού. Έπιασε τέσσερις άξονες οικονομικούς. Βλέπουμε ότι περιλαμβάνει. Έχουμε μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, έχουμε μέτρα για τους συνταξιούχους, έχουμε μέτρα για τους δημόσιους υπαλλήλους που είχαμε πολύ καιρό να ακούσουμε κάποια οικονομική ενίσχυση στον δημόσιο τομέα. Όλα αυτά είναι πράγματι προς τη σωστή κατεύθυνση, κύριε Λοΐζο. Μας χαροποιεί ότι κάθε χρόνο γίνονται βήματα, τα οποία βήματα και ανακουφίζουν μεγάλα μέρη της κοινωνίας, αλλά ταυτόχρονα είναι βήματα τα οποία είναι αναπτυξιακά. Θα μου πείτε είναι αρκετά, σε καμία περίπτωση δεν είναι αρκετά. Επαναλαμβάνω όμως ότι οι καταστάσεις οι οποίες βιώνουμε και η οικονομία μέσα στην οποία λειτουργεί το κράτος δεν είναι φυσιολογικές οι συνθήκες. Λειτουργούμε εν μέσω πολέμων. Δεν είναι μία περίοδος όπου υπάρχει μία παγκόσμια ηρεμία. Ναι. Και εκεί μπορείς να πεις ότι ναι, θα βγάλω από το πορτοφόλι και θα ξοδέψω περισσότερα. Γιατί προσδοκάς ότι και την επόμενη χρονιά ότι θα είναι καλύτερα. Δεν νομίζω ότι κανείς

0: από εμάς εδώ στην Ελλάδα περίμενε ότι θα υπήρχε αυτή η πολύ δεσμενής εξέλιξη με τον πόλεμο.
1: Μα δεν είναι μόνο ένα. Σας θυμίζω ότι μετά τα μνημόνια πέσαμε στην πανδημία. Μετά την πανδημία πέσαμε στην Ουκρανία. Με την οικονομική κρίση,
0: φωτιές,
1: ενεργειακή
0: κρίση. Αυτό, όλα,
1: μετά πέφτουμε στο ναι. Μεσανατολικό. Συγγνώμη τώρα, τι άλλο πρέπει να γίνει δηλαδή. Δεν κατάλαβα.
0: Δυστυχώς είναι μια εποχή γεμάτη προκλήσεις.
1: Η Ελλαδίτσα μας. Μια χαρά, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή, συγγνώμη.
0: Κοιτάξτε, κύριε Λοΐζο,
1: έχει βελτιωθεί
0: το βασικό.
1: Η εικόνα μας, μας σέβονται στο εξωτερικό.
0: Αυτό είναι, ακούστε κάτι, αυτό είναι τρομερά σημαντικό, αλλά δυστυχώς θα έλεγα ότι είναι από τα πιο σημαντικά. Δηλαδή, το να έχουμε πρόεδρο του Eurogroup, τον Κυριάκο Πιερακάκη, τον Έλληνα Υπουργό Οικονομίας.
1: Και έρχεται τώρα και αμαυρώνει όλα αυτά, η ακρίβεια.
0: Ακούστε κάτι, είναι κάτι το οποίο,
1: οποίο
0: μας γεμίζει και αισιοδοξία, αλλά αισθανόμαστε και ως Έλληνες
1: δεν μου λέτε
0: χαρούμενοι.
1: Πόσο.
0: Αλλά, ξέρετε, η προεδρία του Eurogroup δεν τρώγεται.
1: Μα αυτό είναι.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Αυτή είναι η ουσία.
0: Καταλάβατε, χρειάζονται λοιπόν πολύ προσεκτικά βήματα στο να βοηθήσουμε, όχι με pass και με fuel pass και
1: αλλά
0: με τέτοια, με μόνιμα μέτρα. Πραγματικά μόνιμα μέτρα να ενισχυθεί η οικονομία του κάθε νοικοκυριού.
1: Πείτε μου, η ακρίβεια αυτή τη στιγμή στον τομέα των τροφίμων, επειδή είναι και είστε και ειδικότητα σας, είστε και επιχειρηματίας πέραν των άλλων, σε τι ποσοστό βρίσκεται, κύριε Πάκου?
0: Δυστυχώς έχουμε αυξητικές τάσεις. Όσο ανεβαίνουν τα καύσιμα, ανεβαίνουν τα πάντα. Ανεβαίνουν δηλαδή από τα ακτοπλοϊκά, τα αεροπορικά, οι φορτωτικές. Ανεβαίνει όλο το κόστος.
1: Μα τώρα ανεβαίνουν και τα λαχανικά, δηλαδή η μάνα γη που σκάβει.
0: Μα ανεβαίνει και το κόστος της παραγωγής, γιατί όλη η παραγωγική διαδικασία, η μεταφορική διαδικασία, προκειμένου τα προϊόντα να πάνε στο ράφι που θα το πάρει ο τελικός καταναλωτής, εξαρτώνται πάνω στα καύσιμα, είτε είναι πετρέλαιο, είτε είναι βενζίνη, είτε είναι το οτιδήποτε. Βλέπουμε ότι και το φυσικό αέριο, το οποίο το χρησιμοποιούσε ως επιτοπλίστων η παραγωγική διαδικασία, όπως μεγάλες μονάδες παραγωγής ψωμιού. Mm. Κατσέλης, Καραμολέγκος, σας λέω.
1: Όλα αυτά που βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ.
0: Είχαν κάνει τεράστιες επενδύσεις προκειμένου να φτιάξουν εργοστάσια τα οποία να λειτουργούν με φυσικό αέριο. Έχετε δει πόσο έχει αυξηθεί το φυσικό αέριο και γίνεται πλέον η παραγωγική διαδικασία ασύμφορη? Άρα τι γίνεται, ότι δυστυχώς μέσα στις πολύ δύσκολες συνθήκες, τις οικονομικές συνθήκες οι οποίες έχουν διαμορφωθεί λόγω των καταστάσεων, των πολέμων που έχουμε με Ουκρανία, η Ρωσία με την Ουκρανία, τώρα στον Περσικό κάτω, όλα αυτά δυστυχώς ανεβάζουν τα καύσιμα. Και όταν ανέβουν τα καύσιμα, ανεβαίνουν τα πάντα.
1: Τα πάντα.
0: Είτε μιλάς για τις ντομάτες,
1: δηλαδή για ό,τι
0: είτε
1: δούμε μέσα στο σούπερ μάρκετ, όποιο και αν ακουμπήσουμε, πίσω κρύβει καύσιμα.
0: Δυστυχώς υπάρχουν αυξητικές τάσεις. Και όσο συνεχίζει να γίνεται πιο ακριβή η ενέργεια, τόσο θα συνεχίζουν να ανεβαίνουν.
1: Και πάλι καλά δεν λέτε που ο ηλεκτρισμός, δηλαδή δεν είναι δυσβάσταχτο, θέλετε, για το ότι υπάρχουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Κύριε Λοΐζο, υπήρξε η ανακοίνωση από πλευράς του Πρωθυπουργού, με κυβερνητική παρέμβαση ανακοίνωσε μάλλον η ΔΕΗ.
1: Έχουμε μια υγιέστατη ΔΕΗ εντωμεταξύ.
0: Ένα πολύ ελκυστικότιμο κατάλογο για τα νοικοκυριά. Υπάρχει όμως ένα πολύ μεγάλο πεδίο δράσεων και αρκετοί μηχανισμοί προκειμένου να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το σύνολο της κοινωνίας. Ναι, εδώ στη Ρόδο πάμε καλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδος τα οποία έχουν μεγάλη εξάρτηση με τον τουρισμό, πηγαίνουμε καλά, τα νούμερα είναι καλά και οι πράξεις πολλές φορές είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο. Εγώ μιλάω με πολλούς επαγγελματίες οι οποίοι έχουμε από πολύ ικανοποιημένους έως και κάποιους οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι, αλλά εδώ μπαίνει και η προσωπική ευθύνη του κάθε επαγγελματία, του κάθε επιχειρηματία. Αν κάποιος δεν εξυγχρονιστεί, δεν χρησιμοποιήσει εργαλεία σύγχρονα, σύγχρονες μεθόδους και μείνει κάπως πίσω, βεβαίως εκεί οι πράξεις του θα μείνουν πίσω. Ή αν είναι πάρα πολύ ακριβώς και αυτά τα οποία προσφέρει, είτε είναι προϊόντα είτε είναι υπηρεσίες, δεν είναι ανταγωνιστικά και ταυτόχρονα ακριβά, ναι, βεβαίως τότε η τζίρη θα είναι μειωμένη. Σε γενικές γραμμές όμως θα πρέπει να συνυπολογίσουμε όλες αυτές τις πολύ προκλητικές καταστάσεις μέσα στις οποίες λειτουργούμε, και τότε ναι, θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι.
1: Λοιπόν, πώς βλέπετε από εδώ και πίσω τώρα, πώς θα κλείσει η φετινή σεζόν, για να πιάσουμε και έτσι λίγο τα τουριστικά μας πράγματα.
0: Τα μηνύματα τα οποία έρχονται και από πλευράς κρατήσεων, αλλά και από την καθημερινότητα μέχρι και σήμερα, είμαστε καλά, πηγαίνει καλά. Είπαμε ότι υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις, αλλά ο γενικός κανόνας είναι θετικά τα μηνύματα. Έχει περάσει ισχυρά μέσα στον Ευρωπαίο καταναλωτή ως ένας πολύ ισχυρός τουριστικός πυλώνας η χώρα μας. Και βέβαια, ξέρετε, δεν είναι μόνο πια τα νησιά. Έχει γίνει ένας προορισμός, κορυφαίος τουριστικός προορισμός, και η Αθήνα, που αν πάμε 10-15 χρόνια.
1: Καλά,
0: πίσω,
1: εντάξει, ναι.
0: Η Αθήνα δεν ήταν τουριστικός
1: προορισμός. Το Νότιο Αιγαίο τώρα είναι όμως όλα τα λεφτά, έτσι. Και ναι, αλλά δεν μου λέτε, με τη γαστρονομία είχατε νομίζω κάτι κάνει κατά το παρελθόν, σαν να θυμάμαι ως επιμελητήριο.
0: Έχουμε πολλά, έχουμε μια.
1: Και είναι ένα δυνατό όπλο, ένα δυνατό εργαλείο για την περιοχή μας.
0: Έχουμε
1: έτσι
0: μια πολύ μεγάλη παλέτα δράσεων στο επιμελητήριο, και σύντομα θα ανακοινώσουμε και κάποιες επιπλέον δράσεις γύρω από την γαστρονομία. Υπάρχει, ξέρετε, και γαστρονομικός τουρισμός, και βεβαίως πολλοί από τους επισκέπτες οι οποίοι έρχονται θέλουν να γνωρίσουν τη γαστρονομία του τόπου, όπως και εμείς όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό σε μια χώρα θέλουμε να γνωρίσουμε την τοπική κουζίνα, και οι επισκέπτες οι οποίοι γνωρίζουν τη γαστρονομία του τόπου επιστρέφουν με πολύ ισχυρές θετικές αναμνήσεις. Η γαστρονομία είναι κάτι η οποία μπορεί να επιστρέψει πολλά ισχυρά, πολλαπλάσια ωφέλη στην οικονομία του τόπου μας.
1: Μάλιστα. Και μετά τη γαστρονομία, τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε? Κοιτάξτε, υπήρξε και κάτι το οποίο ήταν πραγματικά, έτσι μας αδίκησε, και πέρασε στρεβλά στην κοινωνία με αφορμή μία δήλωση την οποία τώρα τέλειωσε, Παναγιώτη μου, είναι αργά, με τι μας δείχνει πλάνα από την γαστρονομία. Ναι, είναι όντως τα προϊόντα τα οποία αυτά, δεν μου λέτε, έχουν και ISO τώρα, τι είναι, έχουν κάτι, κάτι μου έλεγε.
0: Είναι προϊόντα, έχουμε μία πολύ ισχυρή παραγωγή σε τοπικά προϊόντα, όχι μόνο στη Ρόδο, στη Δωδεκάνησο, προϊόντα τα οποία είναι υψηλό επίπεδο. Βεβαίως εκεί πρέπει να τονίσουμε ότι η παραγωγική μας διαδικασία δεν είναι τόσο μεγάλη ούτως ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες και την ζήτηση του συνόλου των αναγκών που έχουμε στην Δωδεκάνησο, και μας δυσκολεύει στο να τα κάνουμε γνωστά στο εξωτερικό, αλλά μπορούμε να κάνουμε την γαστρονομία μας, και όπως είδα δείξατε και κάποια πλάνα.
1: Ναι, είναι, έχουν πολύ ενδιαφέρον, και εδώ τώρα μιλάμε ότι είναι προϊόντα τα οποία παράγονται στο Νότιο Αιγαίο.
0: Με τον Σύλλογο Αρχιμαγείρων έχουμε κάνει πάρα πολλές συνεργασίες και συνεργαζόμαστε πολύ στενά, ειδικά στο Aegean Cuisine, την αιγαιοπελαγίτικη κουζίνα, για την οποία αισθανόμαστε περήφανοι.
1: Μάλιστα.
0: Για το ότι μπορούμε και προσφέρουμε πολύ υψηλού επίπεδου.
1: Παναγιώτη, τώρα μας έβαλες τώρα αυτά τα πλάνα, μου άνοιξε την όρεξη. Έβλεπα τώρα μέχρι και λουκουμπάδες που φτιάχνατε. Τι ωραία πράγματα. Ωραία, Θεέ μου. Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι, κύριε Παππού. Γιατί τώρα αυτό το πράγμα τόσο. Έχει πει η κυβέρνηση ότι εμείς στην πολιτική μας μέσα δεν είναι η επιδότηση της ανεργίας, αλλά η επιδότηση της εργασίας. Και εδώ δεν ξέρω ποια είναι η θέση σας, φαντάζομαι πως ναι. Εμένα τουλάχιστον η δική μου θέση, στο βαθμό που γνωρίζω κάποια πράγματα, αυτό πρέπει να γίνεται. Να μην επιδοτείται ο άνεργος, αλλά να επιδοτείται η εργασία για να μην υπάρχει άνεργος. Τώρα λοιπόν που η μείωση της ανεργίας έχει φτάσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, έχουμε κατέβει κάτω από το 8%, 10 ποσοστιαίες μονάδες. Λοιπόν, το θέμα όμως είναι για τα επαγγέλματα τα εποχιακά, όπως είναι τώρα οι ξενοδοχοί υπάλληλοι μας, οι οποίοι θα μείνουν χωρίς δουλειά το χειμώνα. Όχι γιατί δεν υπάρχει, γιατί κλείνουν τα ξενοδοχεία, πολύ απλά, δεν υπάρχει το τουριστικό. Εδώ κάτι πρέπει να γίνει, μόνο για αυτούς τους ανθρώπους. Για τα άλλα συμφωνούμε.
0: Ακούστε,
1: να επιδοτηθεί η εργασία αντί να επιδοτείται η ανεργία.
0: Να τα πιάσουμε λίγο.
1: Ναι, αλλά τα κόμματα όμως, ξέρετε, σπεκουλάρουν και παρουσιάζουν τα πράγματα όπως θέλουν. Ελάτε παρακαλώ.
0: Να τα πιάσουμε λίγο.
1: Έχουμε 4 λεπτά στη διάθεσή μας.
0: Σε 4 λεπτά εγώ θα σας πω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, και νομίζω ότι πρέπει να συνοπολογιστεί. Η ανεργία αυτή τη στιγμή στη χώρα ανακοινώνεται από 8 έως και 6% ανάλογα με την περιοχή.
1: Εκεί μέσα είναι, 7
0: και κάτι. Εσείς πιστεύετε ότι έχουμε 6% ανεργία στη Ρόδο? όταν φέρνουμε πάνω από 5.000 μετακλητούς. Έχουμε ανάγκη να φέρουμε 5.000.
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν έχουμε ανεργία.
0: Άρα, ναι.
1: Ψάχνεις να βρεις εργαζόμενο και δεν βρίσκεις.
0: Υπάρχουν άτομα τα οποία χρήζουν στήριξης οικονομικής, αλλά όχι με επίδομα ανεργίας. Μιλάμε για ειδικά προνοιακά επιδόματα και αυτά θα πρέπει να διαχωριστούν.
1: Να επιδοτείς την εργασία του, να εργαστεί.
0: Ακριβώς. Τώρα, σε καμία περίπτωση νομίζω ότι δεν υπάρχει σύγχρονη οικονομία και σύγχρονος πολιτισμός όπου να λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχει μηχανισμός ο οποίος να δίνει επιδόματα
1: τώρα,
0: στην ενέργεια.
1: Τώρα μεταξύ μας.
0: Άρα δεν είμαστε κατά.
1: Δεν υπάρχει κανείς άνεργος. Όλοι δουλεύουν μετά το χειμώνα και είναι μαύρα τα λεφτά.
0: Υπάρχουν...
1: Και δεν είναι αδήλωτα. Εντάξει, αξιγούμαστε.
0: Δεν μπορούν να δουλεύουν.
1: Δεν λέω 100%, μιλάμε... αλλά είναι μεγάλο κομμάτι.
0: Μιλάμε για έναν αριθμό εργαζομένων στην τουριστική βιομηχανία, είτε ξενοδοχεία, είτε τουριστικά εστιατόρια, ναι. Γενικά εμπορικά, τουριστικά. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους. Δεν μπορούν να απορροφηθούν όλοι το χειμώνα.
1: Βρίσκουν τις δουλειές.
0: Το να γίνει ένας εξυγχρονισμός και να γίνει κάτι το οποίο να είναι πιο αποτελεσματικό. Ναι. Και να πει, εγώ θα να σας πω κάτι εύκολο. Μπορεί να βγει ο επιχειρηματίας ή το κράτος και να πει ότι κοίταξε, θα σου δώσω 500 ευρώ επίδομα ανεργίας. Κύριε Πάπου, που είσαι άνεργος. Εάν πας να εργαστείς όμως, θα πάρεις τα 500 και θα πάρεις και έναν μισθό.
1: Και το μισθό.
0: Δηλαδή, από, υπάρχει μία πλευρά που...
1: Αυτή την εξήγηση έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά επιμένω όμως, είδατε τι είπατε, αυτές οι χιλιάδες των ανθρώπων εδώ της Ρόδου, πώς θα απορροφηθούν. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να τους δώσεις μόνο δύο μήνες ανεργία, πρέπει να σκεφτείς αυτόν τον άνθρωπο που θα μείνει χωρίς δουλειά.
0: Να είμαστε προσεκτικοί. Υπάρχουν εργαζόμενοι στην τουριστική βιομηχανία που δουλεύουν 5 μήνες. Υπάρχουν άλλοι που δουλεύουν 6 μήνες. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που δουλεύουν πάνω από 10 μήνες.
1: Nice. Δηλαδή, έχουμε και τέτοιους μπορούμε... πάνω από 10
0: μήνες. Ναι, βεβαίως, γιατί...
1: Τα ξενοδοχεία στο κέντρο δηλαδή.
0: Ξενοδοχεία τα οποία ξεκινάνε πάρα πολύ νωρίς και κλείνουν πάρα πολύ αργά.
1: Αυτοί, ή αν μιλάμε για το χώρο της εστίασης, επιχειρήσεις
0: δουλεύουν
1: που αντέχουν περισσότερους
0: μήνες. 10 μήνες.
1: Κατάλαβα.
0: Οι εργαζόμενοι εκεί έχουν άλλες ανάγκες και άλλες ανάγκες έχουν οι εργαζόμενοι που δουλεύουν σε ένα τουριστικό θέρετρο στην Νότια Ρόδο που δουλεύει 6 μήνες.
1: Κατάλαβα.
0: Άρα δεν μπορούμε να τα εξισώνουμε σε καμία περίπτωση.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι δεν έχουμε και άλλο χρόνο.
0: Θα τα ξαναπούμε, κύριε.
1: Πάντα μαζί σας υπάρχει ενδιαφέρον να συζητάει κανείς. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Παγκό.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε.
1: Σας εύχομαι τα καλύτερα, πάντα χρήσιμος να είστε.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και δεν θέλω να πούμε από τώρα καλό χειμώνα, θα το πούμε την επόμενη φορά.
0: Καλή γιατί, τηλεοπτική περίοδο.
1: Γιατί η σεζόν, η καλοκαιρινή συνεχίζεται μια χαρά.
0: Συνεχίζεται, δόξα τω Θεώ.
1: Και πάμε και καλά.
0: Δόξα τω Θεώ, πάμε καλά. Να λέμε και ένα δόξα τω Θεώ, γιατί υπάρχουν πολύ χειρότερες καταστάσεις. Οι εποχές είναι γεμάτες προκλήσεις και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή από όλους μας.
1: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και όλους εσάς για την προσοχή σας. Ευχές για ό,τι καλύτερο, για και χαρά σας.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
3: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Η ενίσχυση των δομών υγείας στα Δωδεκάνησα και η αντιμετώπιση των αναγκών που καταγράφονται στα νησιά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη στελέχωση των υγειονομικών μονάδων, καθώς και ανάγκες ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, με δεδομένες τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στις νησιωτικές περιοχές. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση των δομών, ώστε να διασφαλίζεται η διεπαρκής κάλυψη των κατοίκων και η ευρύθμη λειτουργία των υπηρεσιών υγείας στα Δωδεκάνησα. Ο Γιάννης Παπάς έθεσε στον Υπουργό τα ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες και υπογράμμισε τη σημασία της διαρκούς στήριξης του δημόσιου συστήματος υγείας στα νησιά. Θετικές εμφανίζονται οι εκτιμήσεις του Προέδρου του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννη Πάπου αναφορικά με την πορεία της οικονομίας, τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες αλλά και την εξέλιξη της φετινής τουριστικής περίοδου. Ο κ. Πάπου χαρακτήρισε μιλώντας στον κόσμο τις πρόσφατες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ως προς τη σωστή κατεύθυνση, κάνοντας ιδιαίτερη μνήμα στην τριήμερη παραμονή του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Όπως ανέφερε, η κίνηση αυτή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της πολιτικής βούλησης για την προάσπιση των εθνικών σφαιρόντων. Μας χαροποιεί που κάθε χρόνο γίνονται βήματα αναπτυξιακά που ανακοφίζουν την κοινωνία. Δήλωσε, σπέβδοντας ωστόσο να προσθέσει ότι οι τρέχουσες παγκόσμιες συνθήκες δεν είναι φυσιολογικές. Η έλλειψη διεθνούς σταθερότητας και η ενεξέλιξη πολεμικές συγκρούσεις βάζουν φρένο σε περαιτέρω ριζικές κυβερνητικές παρεμβάσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, απαιτούνται πολύ προσεκτικά βήματα και η λήψη μόνιμων μέτρων για την ουσιαστική ενίσχυση της οικονομίας. Στον αντίποδα, τα μηνύματα από το μέτωπο του τουρισμού είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Όπως είπε, η φετινή σεζόν αναμένεται να κλείσει με θετικό πρόσημο, επιβεβαιώνοντας ότι η Δωδεκάνησος έχει καθιερωθεί στη συνείδηση του Ευρωπαίου καταναλωτή ως ένας κορυφαίος και σπουδαίος τουριστικός προορισμός. Ο κ. Πάπου προανήγγειλε ότι το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου πρόκειται να ανακοινώσει άμεσα στοχευμένες δράσεις με επικέντρο τη γαστρονομία. Στην ΚΟΕ επεκτείνεται το πρόγραμμα Co-Lab με επικέντρο τη διαχείριση των απορριμμάτων και των οργανικών αποβλήτων, καθώς και τη μείωση της σπατάλης τροφίμων. Η πρωτοβουλία προέκυψε μετά από συνεργασία της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με την Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ, με περίπου 20 ξενοδοχεία του νησιού να έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής. Στην τελική ευθεία μπαίνει προγραμματική σύμβαση για την επισκευή και συντήρηση του δικαστικού Μεγάρου Ρόδου συνολικού ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Η υπογραφή της αναμένεται μέσα στον επόμενο μήνα, ενώ οι εργασίες θα υλοποιηθούν σταδιακά σε ορίζοντα τετραετίας, με προτεραιότητα στα πιο επικίνδυνα σημεία του κτηρίου. Παράλληλα, παραμένει ο σχεδιασμός για τη δημιουργία νέου δικαστικού Μεγάρου στο νησί. Απορρίφθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η πρόταση της ΔΕΗ Ρόδου για την ολοκλήρωση των υποδομών επεξεργασίας λιμάντων Αφάντου, συνολικού προϋπολογισμού 16,6 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόφαση αφορά την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027 και ελήφθη κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης στον έλεγχο πληρότητας και πλεξιμότητας του φακέλου. Σύμφωνα με την απόφαση, καταγράφηκαν 6 ελλείψεις, μεταξύ των οποίων η απουσία απαιτούμενων εγγράφων και η μη εξασφάλιση της κυριότητας των χώρων για τα αντλιοστάσια. Παράλληλα, διατυπώθηκαν τεχνικές παρατηρήσεις σχετικά με την όδευση του αγωγού και τον τρόπο δημοπράτησης του έργου. Άνοιξε ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων δωρεάν στέγασης των πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Το Πανεπιστήμιο παρέχει δωρεάν στέγαση στις 6 νησιωτικές μονάδες του, μεταξύ των οποίων και η Ρόδος, όπου οι δικαιούχοι στεγάζονται σε καταλήμματα που μισθώνει το ίδιο το Ίδρυμα. Υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή νέων εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων ίδρυυσης και αποχέτευσης στους οικισμούς Μανδρακίου και Πάλων της Νησίρου, με το έργο να περνά πλέον στη φάση υλοποίησης. Η παρέμβαση αφορά την αντικατάσταση των παλαιών δικτύων, τα οποία παρουσιάζουν προβλήματα και απώλειες νερού. Ελλείψεις εκπαιδευτικών, προβλήματα στην παράλληλη στήριξη και ανάγκες στις σχολικές υποδομές εξακολουθούν να καταγράφονται στα σχολεία της Ρόδου σύμφωνα με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ειδικότερα από τις 234 εγκεκριμένες θέσεις παράλληλης στήριξης για μαθητές δημοτικού έχουν καλυφθεί μόλις 56. Ενώ, όπως αναφέρεται, στον υπηαγωγείο έχουν τοποθετηθεί 19 εκπαιδευτικοί και 49 εγκεκριμένες θέσεις. Παράλληλα, επισημαίνονται προβλήματα σε παλαιά σχολικά κτίρια που χρειάζονται παρεμβάσεις και συντήρηση. Σε συγκέντρωση καλεί τους κατοίκους του Αγίου Ισιδώρου η τοπική κοινότητα με αφορμή το επαναλαμβανόμενο πρόβλημα της ανεπιτήρητης βόσκησης κατσικιών και τις ζημιές που προκαλούνται σε περιουσίες, καλλιέργειες κήπους και δημόσιους χώρους. Θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων Νίκος Γκάλης. Ασθενείς βροχοπτώσεις στη Ρόδο, η αναμνητική με μέγιστη ένταση 2 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
4: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Βερνούτ Καλύρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
4: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε
6: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσία σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
8: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
9: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
3: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
8: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
9: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
10: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
9: Ζηλεύεις?
10: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
11: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
9: Αγάπη μου, μα πού πας?
10: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
9: Χώρο?
11: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
9: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
12: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
13: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
6: Μοσχαρίσιο σκυμάς, μόνο 10,45 το κιλό.
5: Σκληρό τυρί ριγκατέλο, μόνο 11,60 το κιλό.
6: Φέτα τριπόλεως τάπερ 400 γραμμάρια μόνο 4,49.
5: Μπουγατσάκι με κρέμα ελωμάς 800 γραμμάρια μόνο 2,35.
6: Μακαρόνια νούμερο 2 ή νούμερο 10 και κρυθαράκι ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 59 λεπτά.
5: Μαλακτικά σουπλίν 60 μεζούρες μόνο 3,79.
6: Χαρτί κουζίνα στενέρο 1 κιλό μόνο 3,10. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
10: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
11: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
10: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
0: Ακού Κόσμος 938.
12: Κόσμος ειδήσεις.
13: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η ενίσχυση των δομών υγείας στα Δωδεκάνησα και η αντιμετώπιση των αναγκών που καταγράφονται στα νησιά βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά με τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη. Συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη στελέχωση των υγειονομικών μονάδων καθώς και η ανάγκη σε ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό με δεδομένες τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στις νησιωτικές περιοχές. Θετικές είναι οι εκτιμήσεις του Προέδρου του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννη Πάπου για την πορεία της οικονομίας και της φετινής τουριστικής περίοδου. Μιλώντας στον κόσμο, χαρακτήρισε τις πρόσφατες πρωθυπουργικές εξαγγελίες ως προς τη σωστή κατεύθυνση, με έμφαση και στην τριήμερη παραμονή του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Στην ΚΟΕ επεκτείνεται το πρόγραμμα COS Go Lab, με επίκεντρο τη διαχείριση των απορριμμάτων και των οργανικών αποβλήτων, καθώς και στη μείωση της πατάλης τροφίμων. Η πρωτοβουλία προέκυψε από τη συνεργασία της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου με την Ένωση Ξενοδόχων ΚΟΟ. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προγραμματική σύμβαση για την επισκευή και συντήρηση του δικαστικού μεγάλου Ρόδου ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Η υπογραφή της αναμένεται μέσα στον επόμενο μήνα, ενώ οι εργασίες θα υλοποιηθούν σταδιακά σε ορίζοντα τετραετία, με προτεραιότητα στα πιο επικίνδυνα σημεία του κτηρίου. Απορρίφθηκε από την Περιφέρεια του Αιγαίου η πρόταση της ΔΕΙΑ Ρόδου για την ολοκλήρωση των υποδομών επεξεργασίας λιμάτων αφάντου συνολικού προϋπολογισμού 16,6 εκατομμυρίων ευρώ. Καταγράφηκαν 6 ελλείψεις, μεταξύ των οποίων η απουσία απαιτούμενων εγγράφων και μη εξασφάλιση της κυριότητας των χώρων για τα αντιλιοστάσια. Παράλληλα, διατυπώθηκαν τεχνικές παρατηρήσεις σχετικά με την όδευση του αγωγού και τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.
12: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
2: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την ΚΑΗ.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο. Το μάστερ μπάνιο και το μάστερ καθιστικό.
7: Τα μάστερ χρώματα. Πού είναι?
8: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
9: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
3: Μπύρα Μύθος Φιάλη 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 5 λεπτά.
4: Νερό Άβρα, συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο, μόνο 1,42.
5: Μπακάρτι Κάρτα Μπλάνκα, 1 λίτρο, μόνο 17,90.
6: Μαγιονέζα Classic Condito, 5 λίτρα, μόνο 12,60.
7: Chopped Pork Duck, 1810 γραμμάρια, μόνο 10,60.
8: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Experts Club Greta Farms, μόνο 4,75 το κιλό.
9: Τσιπούρα φιλέτο IQF Ωκεανός, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 10,64 το κιλό.
10: Και γαρίδες νούμερο 1 Ατλαντικού Avamer, μόνο 14,90 το κιλό.
11: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
12: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
13: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
14: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
15: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
16: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
17: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της For Far Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
18: Ακού Κόσμος 938.
19: Κόσμος Ειδήσεις.
20: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Η ενίσχυση των δομών υγείας στα Δωδεκάνησα και η αντιμετώπιση των αναγκών που καταγράφονται στα νησιά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη στελέχωση των υγειονομικών μονάδων καθώς και οι ανάγκες, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, με δεδομένες τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στις νησιωτικές περιοχές. Θετικές είναι οι εκτιμήσεις του Προέδρου του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννη Πάπου για την πορεία της οικονομίας και της φετινής τουριστικής περίοδου. Μιλώντας στον κόσμο, χαρακτηρίζεται τις πρόσφατες πρωθυπουργικές εξαγγελίες προς τη σωστή κατεύθυνση, με έμφαση και στην τρίμερη παραμονή του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Στην ΚΟΕ επεκτείνεται το πρόγραμμα Co-Scolab με επίκεντρο τη διαχείριση των απορριμμάτων και των οργανικών αποβλήτων καθώς και τη μείωση της πατάλης τροφίμων. Η πρωτοβουλία προέκυψε μετά από συνεργασία της Περιφερειάς Νοτίου Αιγαίου με την Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προγραμματική σύμβαση για την επισκευή και συντήρηση του δικαστικού Μεγάρου Ρόδου συνολικού ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Η υπογραφή της αναμένεται μέσα στον επόμενο μήνα, ενώ οι εργασίες θα υλοποιηθούν σταδιακά σε ορίζοντα τετραετίας. Απορρίφθηκε από την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου η πρόταση της ΔΕΗ Ρόδου για την ολοκλήρωση των υποδομών επεξεργασίας λιμάτων Αφάντου. Καταγράφηκαν 6 ελλείψεις, μεταξύ των οποίων η απουσία απαιτούμενων εγγράφων και η μη εξασφάλιση της κυριότητας των χώρων για τα αντλιοστάσια. Παράλληλα, διατυπώθηκαν τεχνικές παρατηρήσεις σχετικά με την όδευση του αγωγού και τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.
21: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

0: Κόσμος 938.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
3: Φοιτητόσπιτο στο Full, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κτέο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22-41-067-677 ή στο 224-10-033-33.
6: Τα καλύτερα μαζί μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης Μπακαλιάρος Πανέ, Εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό, 2,90. Θράκης Γεύσης Ομοπλάτη Χοιρινή, 5,69 το κιλό. Κύγνος Πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1,49. Αγκρίνο Ρύζι Λαΐς, 500 γραμμάρια, 1,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετο Κλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
0: Ακού Κόσμος 938.
9: Κόσμος ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η ενίσχυση των δομών υγείας στα Δωδεκάνησα και η αντιμετώπιση των αναγκών που καταγράφονται στα νησιά βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά με τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη. Συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τους στελέχους των υγειονομικών μονάδων καθώς και οι ανάγκες σε ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό με δεδομένες τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στις νησιωτικές περιοχές. Θετικές είναι οι εκτιμήσεις του Προέδρου του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννη Πάπου για την πορεία της οικονομίας και της φετινής τουριστικής περίοδου. Μιλώντας στον κόσμο, χαρακτήρισε τις πρόσφατες πρωθυπουργικές εξαγγελίες ως προς τη σωστή κατεύθυνση, με έμφαση και στην τριήμερη παραμονή του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Στην ΚΟΕ επεκτείνεται το πρόγραμμα COS Go Lab, με επίκεντρο τη διαχείριση των απορριμμάτων και των οργανικών αποβλήτων, καθώς και στη μείωση της πατάλης τροφίμων. Η πρωτοβουλία προέκυψε από τη συνεργασία της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου με την Ένωση Ξενοδόχων ΚΟΟ. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προγραμματική σύμβαση για την επισκευή και συντήρηση του δικαστικού μεγάλου Ρόδου ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Η υπογραφή της αναμένεται μέσα στον επόμενο μήνα, ενώ οι εργασίες θα υλοποιηθούν σταδιακά σε ορίζοντα τετραετίας, με προτεραιότητα στα πιο επικίνδυνα σημεία του κτηρίου. Απορρίφθηκε από την Περιφέρεια του Αιγαίου η πρόταση της ΔΕΗ Ρόδου για την ολοκλήρωση των υποδομών επεξεργασίας λιμάτων αφάντου συνολικού προϋπολογισμού 16,6 εκατομμυρίων ευρώ. Καταγράφηκαν 6 ελλείψεις, μεταξύ των οποίων η απουσία απαιτούμενων εγγράφων και μη εξασφάλιση της κυριότητας των χώρων για τα αντιλιοστάσια. Παράλληλα, διατυπώθηκαν τεχνικές παρατηρήσεις σχετικά με την όδευση του αγωγού και τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.
11: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές
9: παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
0: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν
2: τώρα,
0: εποχή.
2: Η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ιταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
3: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Να Go Me. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
8: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
9: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
10: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
9: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
10: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
11: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
12: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
13: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
14: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2 επί 1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
15: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
16: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
17: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
18: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
19: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
20: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
21: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
22: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
23: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
24: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
25: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
0: επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
1: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Κόσμος Ειδήσεις.
4: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Η ενίσχυση των δομών υγείας στα 12 νησιά και η αντιμετώπιση των αναγκών που καταγράφονται στα νησιά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του βουλευτή 12 νησιού Γιάννη Παπά με τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη. Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη στελέχωση των υγειονομικών μονάδων καθώς και οι ανάγκες, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό με δεδομένες τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στις νησιωτικές περιοχές. Θετικές είναι οι εκτιμήσεις του Προέδρου του Επιμελητηρίου 12 νησιού Γιάννη Πάπου για την πορεία της οικονομίας και της φετινής τουριστικής περίοδου. Μιλώντας στο Κόσμος, χαρακτηρίζεται τις πρόσφατες πρωθυπουργικές εξαγγελίες προς τη σωστή κατεύθυνση, με έμφαση και στην τρίμερη παραμονή του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Στην ΚΟ επεκτείνεται το πρόγραμμα COSCO Lab με επικεντρώ τη διαχείριση των απορριμμάτων και των οργανικών αποβλήτων καθώς και τη μείωση της πατάλης τροφίμων. Η πρωτοβουλία προέκυψε μετά από συνεργασία της Περιφερειάς Νοτίου Αιγαίου με την Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προγραμματική σύμβαση για την επισκευή και συντήρηση του δικαστικού Μεγάρου Ρόδου συνολικού ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Η υπογραφή της αναμένεται μέσα στον επόμενο μήνα, ενώ οι εργασίες θα υλοποιηθούν σταδιακά σε ορίζοντα τετραετίας. Απορρίφθηκε από την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου η πρόταση της ΔΕΙΑ Ρόδου για την ολοκλήρωση των υποδομών επεξεργασίας λιμάτων Αφάντου. Καταγράφηκαν 6 λήψεις, μεταξύ των οποίων η απουσία απαιτούμενων εγγράφων και η μη εξασφάλιση της κυριότητας των χώρων για τα αντλιοστάσια. Παράλληλα, διατυπώθηκαν τεχνικές παρατηρήσεις σχετικά με την όδευση του αγωγού και τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.
25: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938. I feel by the wayside like everyone else.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22 410 87 888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρίς κρίς τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
6: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
5: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
6: Τολμήστε το. Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η ενίσχυση των δομών υγείας στα Δωδεκάνησα και η αντιμετώπιση των αναγκών που καταγράφονται στα νησιά βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά με τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη. Συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τους στελέχους των υγειονομικών μονάδων καθώς και οι ανάγκες σε ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό με δεδομένες τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στις νησιωτικές περιοχές. Θετικές είναι οι εκτιμήσεις του Προέδρου του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννη Πάπου για την πορεία της οικονομίας και της φετινής τουριστικής περίοδου. Μιλώντας στο Κόσμος, χαρακτήρισε τις πρόσφατες πρωθυπουργικές εξαγγελίες ως προς τη σωστή κατεύθυνση, με έμφαση και στην τριήμερη παραμονή του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Στην ΚΟΕ επεκτείνεται το πρόγραμμα COS Go Lab, με επίκεντρο τη διαχείριση των απορριμμάτων και των οργανικών αποβλήτων, καθώς και στη μείωση της πατάλης τροφίμων. Η πρωτοβουλία προέκυψε από τη συνεργασία της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου με την Ένωση Ξενοδοχών ΚΟΟ. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προγραμματική σύμβαση για την επισκευή και συντήρηση του δικαστικού μεγάλου Ρόδου ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Η υπογραφή της αναμένεται μέσα στον επόμενο μήνα, ενώ οι εργασίες θα υλοποιηθούν σταδιακά σε ορίζοντα τετραετία, με προτεραιότητα στα πιο επικίνδυνα σημεία του κτηρίου. Απορρίφθηκε από την περιφέρεια του Αιγαίου η πρόταση της ΔΕΗ Αρόδου για την ολοκλήρωση των υποδομών επεξεργασίας λιμάτων αφάντου συνολικού προϋπολογισμού 16,6 εκατομμυρίων ευρώ. Καταγράφηκαν 6 ελλείψεις, μεταξύ των οποίων η απουσία απαιτούμενων εγγράφων και μη εξασφάλιση της κυριότητας των χώρων για τα αντιλιοστάσια. Παράλληλα, διατυπώθηκαν τεχνικές παρατηρήσεις σχετικά με την όδευση του αγωγού και τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.
7: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
1: Μπριζόλες χοιρινές λεμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
0: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
1: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
0: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
1: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
0: Πάνες ακράτεια σε λωμάς, μόνο 4,76.
1: Χαρτί υγείας Τενέρο, τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
4: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
5: Παιδότοπος.
4: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
5: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
4: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
5: Κέντρο ξένων γλωσσών.
4: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
5: Μα πού είναι όλα αυτά?
4: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
5: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
4: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
6: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
7: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίο 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
8: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
9: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
8: Καλώς τους.
10: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
11: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
2: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Η ενίσχυση των δομών υγείας στα Δωδεκάνησα και η αντιμετώπιση των αναγκών που καταγράφονται στα νησιά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά με τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη. Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη στελέχωση των υγειονομικών μονάδων καθώς και οι ανάγκες, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, με δεδομένες τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στις νησιωτικές περιοχές. Θετικές είναι οι εκτιμήσεις του Προέδρου του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννη Πάπου για την πορεία της οικονομίας και της φετινής τουριστικής περίοδου. Μιλώντας στον κόσμο, χαρακτήρισε τις πρόσφατες πρωθυπουργικές εξαγγελίες προς τη σωστή κατεύθυνση, με έμφαση και στην τρίμερη παραμονή του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Στην ΚΟ επεκτείνεται το πρόγραμμα Co-Scolab με επίκεντρο τη διαχείριση των απορριμμάτων και των οργανικών αποβλήτων καθώς και τη μείωση της πατάλης τροφίμων. Η πρωτοβουλία προέκυψε μετά από συνεργασία της Περιφερειάς Νοτίου Αιγαίου με την Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ. Στην τελική ευθεία μπαίνει προγραμματική σύμβαση για την επισκευή και συντήρηση του δικαστικού Μεγάρου Ρόδου συνολικού ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Η υπογραφή της αναμένεται μέσα στον επόμενο μήνα, ενώ οι εργασίες θα υλοποιηθούν σταδιακά σε ορίζοντα τετραετίας. Απορρίφθηκε από την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου η πρόταση της ΔΕΙΑ Ρόδου για την ολοκλήρωση των υποδομών επεξεργασίας λιμάτων Αφάντου. Καταγράφηκαν 6 λήψεις, μεταξύ των οποίων η απουσία απαιτούμενων εγγράφων και η μη εξασφάλιση της κυριότητας των χώρων για τα αντλιοστάσια. Παράλληλα, διατυπώθηκαν τεχνικές παρατηρήσεις σχετικά με την όδευση του αγωγού και τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: J-Lo, για τους ανώιμας, ναι. Mr. Worldwide, dale, get on the flow, dale.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα ποπ λέσβου 9 και 89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1 και 59. Κέλοξ κόκο ποπς, μέγα ποπς 365 γραμμάρια 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Αμού, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Δυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
8: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
9: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗ.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η ενίσχυση των δομών υγείας στα Δωδεκάνησα και η αντιμετώπιση των αναγκών που καταγράφονται στα νησιά βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά με τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη. Συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τους στελέχους των υγειονομικών μονάδων καθώς και οι ανάγκες σε ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό με δεδομένες τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στις νησιωτικές περιοχές. Θετικές είναι οι εκτιμήσεις του Προέδρου του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννη Πάπου για την πορεία της οικονομίας και της φετινής τουριστικής περίοδου. Μιλώντας στο Κόσμος, χαρακτήρισε τις πρόσφατες πρωθυπουργικές εξαγγελίες ως προς τη σωστή κατεύθυνση, με έμφαση και στην τριήμερη παραμονή του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Στην ΚΟΕ επεκτείνεται το πρόγραμμα COS Go Lab, με επίκεντρο τη διαχείριση των απορριμμάτων και των οργανικών αποβλήτων, καθώς και στη μείωση της πατάλης τροφίμων. Η πρωτοβουλία προέκυψε από τη συνεργασία της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου με την Ένωση Ξενοδόχων ΚΟΟ. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προγραμματική σύμβαση για την επισκευή και συντήρηση του δικαστικού μεγάλου Ρόδου ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Η υπογραφή της αναμένεται μέσα στον επόμενο μήνα, ενώ οι εργασίες θα υλοποιηθούν σταδιακά σε ορίζοντα τετραετίας με προτεραιότητα στα πιο επικίνδυνα σημεία του κτηρίου. Απορρίφθηκε από την Περιφέρεια του Αιγαίου η πρόταση της ΔΕΗ Ρόδου για την ολοκλήρωση των υποδομών επεξεργασίας λιμάτων αφάντου συνολικού προϋπολογισμού 16,6 εκατομμυρίων ευρώ. Καταγράφηκαν 6 ελλείψεις, μεταξύ των οποίων η απουσία απαιτούμενων εγγράφων και μη εξασφάλιση της κυριότητας των χώρων για τα αντιλιοστάσια. Παράλληλα, διατυπώθηκαν τεχνικές παρατηρήσεις σχετικά με την όδευση του αγωγού και τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο.
11: Κόσμος 938.

0: Γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
3: Κόσμος 938.
4: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο, τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
3: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Η ενίσχυση των δομών υγείας στα Δωδεκάνησα και η αντιμετώπιση των αναγκών που καταγράφονται στα νησιά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη στελέχωση των υγειονομικών μονάδων καθώς και οι ανάγκες, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό με δεδομένες τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στις νησιωτικές περιοχές. Θετικές είναι οι εκτιμήσεις του Προέδρου του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννη Πάπου για την πορεία της οικονομίας και της φετινής τουριστικής περίοδου. Μιλώντας στο Κόσμος, χαρακτήρισε τις πρόσφατες πρωθυπουργικές εξαγγελίες προς τη σωστή κατεύθυνση, με έμφαση και στην τρίμερη παραμονή του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Στην ΚΟ επεκτείνεται το πρόγραμμα CoSCoLab με επικεντρώ τη διαχείριση των απορριμμάτων και των οργανικών αποβλήτων καθώς και τη μείωση της πατάλης τροφίμων. Η πρωτοβουλία προέκυψε μετά από συνεργασία της Περιφερειάς Νοτίου Αιγαίου με την Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προγραμματική σύμβαση για την επισκευή και συντήρηση του δικαστικού Μεγάρου Ρόδου συνολικού ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Η υπογραφή της αναμένεται μέσα στον επόμενο μήνα, ενώ οι εργασίες θα υλοποιηθούν σταδιακά σε ορίζοντα τετραετίας. Απορρίφθηκε από την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου η πρόταση της ΔΕΙΑ Ρόδου για την ολοκλήρωση των υποδομών επεξεργασίας λιμάτων Αφάντου. Καταγράφηκαν 6 λήψεις, μεταξύ των οποίων η απουσία απαιτούμενων εγγράφων και η μη εξασφάλιση της κυριότητας των χώρων για τα αντλιοστάσια. Παράλληλα, διατυπώθηκαν τεχνικές παρατηρήσεις σχετικά με την όδευση του αγωγού και τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.